η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
5: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου του 2026, ο καιρός σήμερα είναι ανοιξιάτικος, λίγα σύννεφα υπάρχουν εκεί προς δύση από ό,τι βλέπω εδώ, από το παράθυρο του στούντιο του Πολίτικα, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 20 βαθμοί Κελσίου. Λίγες νεφώσεις λοιπόν, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Κρασάκη, ο οποίος είναι δημοσιογράφος, συλλέκτης, είναι πρώην διευθυντής της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle και θα μιλήσουμε για τα εγγένεια της έκθεσης έργων της συλλογής του στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου που γίνονται αύριο και μάλιστα τα εγγένεια θα κάνει η ίδια η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με την πρόεδρο της τοπικής επιτροπής διαχείρισης αποθέματος βιόσφαιρας αστερουσίων, την κυρία Θεανό Βρέντζου. Και το θέμα μας θα είναι η πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας με τους δημάρχους της περιοχής για τη διατήρηση της βιόσφαιρας των αστερουσίων. Θα συνομιλήσουμε και με τον φίλο μας τον Μανώλη τον Ζευγαδάκη για να δούμε την παρέμβαση των 9 και των 9 ιεραρχών της Κρήτης, δηλαδή και του Αρχιεπισκόπου και των 8 Μητροπολιτών, για τα φαινόμενα βίας στο νησί. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 22η εβδομάδα του 2026 και στην 145η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 8 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 24 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 9 ημερών.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα την τρίτη έβραση της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και Βαπτιστού, αλλά και τη μνήμη του Αγίου Ινοκεντίου του Επισκόπου Χερσόνος. Την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα Ινοκέντιος και Ινοκεντία. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά, εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Να σταματήσω εδώ και να σας προτρέψω να υποστηρίζετε τα μικρά βιβλιοπωλεία. Η ένδοξη 25η Μαΐου είναι μια μέρα που έχει να κάνει με ένα κόμικ, το οποίο είχε κυκλοφορήσει στην Αμερική και κυκλοφορεί δηλαδή ακόμα. Η μέρα της Αφρικής, η μέρα της πετσέτας, η μέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων, παγκόσμια ημέρα θηρεοειδούς και παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου.

Η Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, να κάνουμε μια στάση σε αυτή την ημέρα, διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 25 Μαΐου για να ευαισθητοποιήσει, όπως λέει το sansimera.gr, το κοινό σχετικά με το παγκόσμιο πρόβλημα της εξαφάνισης παιδιών και παράλληλα να επισημάνει στους γονείς τα μέτρα που πρέπει να λάβουν για την προστασία των παιδιών τους. Καθιερώθηκε πρώτα ως Εθνική ημέρα εξαφανισμένων παιδιών στις ΗΠΑ με απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν το 1983 και με την πάροδο του χρόνου διεθνοποιήθηκε. Η επιλογή της 25ης Μαΐου σχετίζεται με την ημερομηνία εξαφάνισης το 1979 του εξάχρονου Έιτεν Πατς, η περίπτωση του οποίου συντάραξε τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του International Center for Missing and Exploited Children το 2014, κάθε χρόνο εξαφανίζονται 800.000 παιδιά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 100.000 στη Γερμανία, 45.000 στη Βραζιλία, 20.000 στην Αυστραλία και 15.000 παιδιά στη Ρωσία. Και όπως λέει η ίδια δημοσίευση από το sansimera.gr, το 2018 εξαφανίστηκαν στην Ελλάδα 299 παιδιά, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, εκ των οποίων 123 αγόρια, από τα οποία ανεβρέθηκαν τα 96 και αναζητούνται 27. Την ίδια χρονιά εξαφανίστηκαν 176 κορίτσια, βρέθηκαν τα 161 και αναζητούνται 15. Μέχρι τις 11 Μαΐου του 2019 εξαφανίστηκαν 45 αγόρια και 71 κορίτσια. Εντοπίστηκαν 39 αγόρια και αναζητούνται 6, ενώ αντίστοιχα βρέθηκαν 58 κορίτσια και αναζητούνται 13. Το ποσοστό ανέβρισης ανέρχεται για το 2018 στο 85,9% και για το πρώτο τετράμινο του 2019 στο 82,2%, αριθμοί που καταδεικνύουν πως η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ανεβρέσεων σε όλη την Ευρώπη και ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Δεν είναι όμως η ίδια εικόνα για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, οι οποίοι αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία. Το 2018 εξαφανίστηκαν 1110 παιδιά και βρέθηκαν τα 421, ενώ το πρώτο τετράμινο του 2019 εξαφανίστηκαν 404 παιδιά, εκ των οποίων έχουν βρεθεί τα 137. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα εξαφανισμένα παιδιά, ένας από τους πιο συχνούς λόγους εξαφάνισης παιδιών, προσφύγων και μεταναστών είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης των παιδιών στο σύστημα προστασίας, η επιθυμία τους να φύγουν με φίλους, οι μακρόσυρτες γραφειοκρατικές διαδικασίες και το γεγονός ότι οι δομές φιλοξενίας είναι ανεπαρκείς και ακατάλληλες για τα παιδιά.

Στις μέρες που πανηγυρίζει η Ελλάδα για τον Ολυμπιακό, όσοι είναι βέβαια Ολυμπιακός αλλά και όσοι δεν είναι, διότι αυτή είναι και μια εθνική επιτυχία για την κατάκτηση της EuroLeague, γιορτάζει και το ποδόσφαιρο. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Ποδοσφαίρου. Να δούμε τι λέει το σαν σήμερα σχετικά με αυτή την ημέρα. Η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ανακήρυξε ομόφωνα την 25η Μαΐου ως Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου με το ψήφισμά της στις 7 Μαΐου του 2024, αλλά είναι φρέσκια δηλαδή η ανακήρυξη της Παγκόσμιας Μέρας Ποδοσφαίρου. Η πρωτοβουλία ανήκε στο Μπαχρέιν, τη Λιβύη και το Τατζικιστάν με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την έναρξη του πρώτου Ολυμπιακού τουρνουά ποδοσφαίρου στο Παρίσι στις 25 Μαΐου του 1924, το οποίο ήταν το πρώτο διεθνές ποδοσφαιρικό τουρνουά στην ιστορία με εκπροσώπηση όλων των περιοχών του πλανήτη. Το ψήφισμα αναγνωρίζεται η παγκόσμια εμβέλεια του ποδοσφαίρου και ο αντίκτυπός του σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου, της ειρήνης και της διπλωματίας, με αποτέλεσμα να δημιουργεί χώρους συνεργασίας. Με πάνω από 250 εκατομμύρια ποδοσφαιριστές και 2 δισεκατομμύρια φιλάθλους, το ποδόσφαιρο είναι το δημοφιλέστερο ομαδικό άθλημα στον κόσμο και παίζεται σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Ένας από τους λόγους, λέει η δημοσίευση, που το ποδόσφαιρο είναι τόσο ελκυστικό είναι η απλότητά του. Μια μπάλα και λίγος ελεύθερος χώρος είναι το μόνο που απαιτείται για να παίξει κανείς. Και επιπλέον υπάρχει πραγματικά μόνο ένας βασικός κανόνας. Οι παίκτες δεν μπορούν να αγγίξουν την μπάλα με τα χέρια τους παρά μόνο ο τερματοφύλακας. Και αυτός όχι εκτός περιοχής, γιατί είναι βαρύ παράπτωμα αυτό.

Όμως, όπως είπαμε, σήμερα η Ελλάδα, από χθες το βράδυ δηλαδή, πανηγυρίζει την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου, του κορυφαίου ευρωπαϊκού τίτλου του μπάσκετ από τον Ολυμπιακό. Και διαβάζω σχετικά από την ιστοσελίδα το βήμα.gr: Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης, αφού το βράδυ της Κυριακής κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας του. Οι Ερυθρόλευκοι, με ψυχωμένη εμφάνιση, επικράτησαν 92-85 της Ρεάλ σε ένα δραματικό τελικό που κρίθηκε στο φινάλε. Με αυτό το βαρύτιμο τρόπαιο του τμήματος μπάσκετ, το σύλλογο συνολικά έφτασε το ασύλληπτο νούμερο των 19 ευρωπαϊκών τροπέων στα βασικά, των ευρωπαϊκών τροπέων συνολικά, όχι της EuroLeague, στα βασικά παιδικά σπορ και συνολικά στους 343 τίτλους σε αυτά. Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, χιλιάδες φίλαθλοι του Ολυμπιακού ξεχύθηκαν στους δρόμους σε ολόκληρη την Ελλάδα για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τροπέου. Το επίκεντρο των πανηγυρισμών ήταν το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, όπου γνώρισαν την αποθέωση οι πρωταθλητές Ευρώπης.

Διαβάζω όμως εδώ και από τον πολιτικάντη της ιστοσελίδας μας, το politica.gr, σε μια φιέστα χωρίς προηγούμενο, οι οπαδοί του Ολυμπιακού στις μεγάλες πόλεις της Κρήτης πανηγύρισαν την κατάκτηση του κυπέλου στο ΟΑΚΑ. Ηράκλειο, Ρέθινο και Χανιά, αλλά και άλλες περιοχές ξενύχτησαν για τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό. Το Μέγκα με ζωντανές συνδέσεις κατάφερε να δώσει εικόνα από όλη την Ελλάδα, όπου ξεχωριστή θέση στην περιφέρεια η Κρήτη, όπως γνωστόν άλλωστε οι φίλοι του Ολυμπιακού, κυριαρχούν διαχρονικά. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν θα επαναληφθεί η περσινή πανελλαδική εκδήλωση με το ευρωπαϊκό τρόπαιο του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο, αλλά είναι πολύ πιθανό οι χιλιάδες φίλοι του μπασκετικού Ευρωπαίου πρωταθλητή σύντομα να ζήσουν ακόμα μία φιέστα όπως η περσινή και εδώ ξανά.

Χθες όμως είχαμε και εκλογές στην Κύπρο και μάλλον είχαμε εκπληκτικά αποτελέσματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι τα αποτελέσματα είχαν εκπλήξεις. Αυτό θέλω να πω. Ολοκληρώθηκε λοιπόν το βράδυ της Κυριακής η καταμέτρηση των ψήφων για τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, με τον Δημοκρατικό Συναγερμό να καταλαμβάνει την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15 έδρες, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΙΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη Νέα Βουλή εισέρχονται επίσης το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου με 4 έδρες το καθένα. Ο Φιδίας λοιπόν μπήκε και στην Κυπριακή Βουλή, όχι μόνο στην Ευρωβουλή. Η πρόεδρος του ΔΙΣΥ, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη Νέα Βουλή. Από την πλευρά του ΑΚΕΛ, ο Στέφανος Στεφάνου μίλησε για νέα ανωδική πορεία και επανασύνδεση του κόμματος με την κοινωνία, υπογραμμίζοντας ότι το αποτέλεσμα σηματοδοτεί ανάκαμψη της εμπιστοσύνης των πολιτών. Το ΔΙΚΟ χαρακτήρισε το εκλογικό του αποτέλεσμα άθλο μέσα σε κλίμα τοξικότητας και απαξίωσης των θεσμών, ενώ το ΑΛΜΑ έκανε λόγο για έναρξη πράξεων και πολιτικής μετριοπάθειας. Την ίδια στιγμή η Άμεση Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου εξασφάλισε για πρώτη φορά παρουσία στη Βουλή, με τον Ευρωβουλευτή να δηλώνει πως στόχος είναι η αλλαγή της Κύπρου προς το καλύτερο, χωρίς ακόμη να έχει αποφασίσει εάν θα παραμείνει στην Ευρωβουλή ή θα μετακινηθεί στο Κυπριακό Κοινοβούλιο.

Και σε διεθνές επίπεδο είναι μάλλον καλά τα νέα, καθώς βρίσκονται κοντά σε συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Αλλά πόσο κοντά άραγε να είναι αυτό, θα το δούμε από τις εξελίξεις των ωρών και των ημερών. Έντονες λοιπόν διπλωματικές επαφές, λέει το Βήμα, βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με στόχο μια συμφωνία που θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά την ένταση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, το Ιράν εμφανίζεται διατεθειμένο να παραδώσει αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας για το πυρηνικό του πρόγραμμα και την ασφάλεια στην περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, αναφέροντας ότι απομένουν μόνο οι τελικές λεπτομέρειες. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, όσο και με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών, ενώ αμερικανικά μέσα αναφέρουν ότι το Ισραήλ δεν ενημερώνεται πλήρως για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Παρά τις πληροφορίες περί συμφωνίας, η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν υπό ιρανικό έλεγχο, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα ιρανική εθνική κυριαρχία. Την ίδια στιγμή, το ιρανικό πρακτορείο Φαρς αμφισβήτησε δηλώσεις Τραμπ για επιστροφή στην προπολεμική κατάσταση, ενώ το Πακιστάν εμφανίστηκε πρόθυμο να φιλοξενήσει νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών.

Ευχάριστον ειδήσεων συνέχεια. Ευχάριστον. Εν πάση περιπτώσει, καλών στην εξέλιξή τους από ό,τι φαίνεται. Τέλος τα βαριά πρόστιμα στην εφορία. Και αναφέρει σχετικά επίσης το Βήμα. Νέο καθεστώς στα πρόστιμα της εφορίας τίθεται σε ισχύ για χιλιάδες φορολογουμένους και επιχειρήσεις που υπέβαλαν ήδη ή θα υποβάλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις. Το Υπουργείο Οικονομικών διορθώνει μια στρέβλωση χρόνων στον κώδικα φορολογικών διαδικασιών, περιορίζοντας δραστικά τις περιπτώσεις στις οποίες επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο των 100, 250 ή 500 ευρώ για κάθε παράληψη δήλωσης. Πρόστιμο δεν θα επιβάλλεται στο εξής για εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, όταν εκδίδεται μηδενικό ή πιστωτικό εκαθαριστικό, καθώς και όταν από την εκαθάριση προκύπτει χρεωστικό ποσό φόρου για πληρωμή έως 100 ευρώ. Εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα, η υποβολή των οποίων δεν δημιουργεί υποχρέωση πληρωμής φόρου, εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις έμεσων φόρων, τελών ή εισφορών, με εξαίρεση το φόρο προσθέμενης αξίας και το φόρο μισθωτών υπηρεσιών, όταν ο φόρος προς καταβολή δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ και εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις παρακράτησης φόρου, εάν το προς απόδοση ποσό δεν υπερβαίνει το ίδιο όριο, δηλαδή τα 100 ευρώ. Οι νέες ρυθμίσεις θα ισχύουν αναδρομικά από 19 Τετάρτου του 2024, ωστόσο για όσους έχει ήδη βεβαιωθεί και πληρωθεί πρόστιμο, το ποσό δεν μένει στην εφορία, αλλά θα τους επιστρέφεται.

Και από τα ευχάριστα στα δυσάρεστα, έτσι είναι η ζωή, μια ευχάριστες, μια δυσάρεστες ειδήσεις, στο θάνατο της γογός μας Τροκώστα. Όντως έχει λυπήσει πολύ αυτός ο θάνατος, γιατί η γυναίκα πάλευε πραγματικά για τη ζωή της πάρα πολύ καιρό. Ένα ζευγάρι μαζί με τον, με τον γνωστό ποδοσφαιριστή, τον Δέλα, τον προπονητή και του Όφη, ο οποίος είχε θητεύσει εδώ, όντως είχε θητεύσει εδώ,

Ευαγγελισμός, έχοντας συνεχώς στο πλευρό της την οικογένειά της και αγαπημένους φίλους. Δίπλα της μέχρι την τελευταία στιγμή βρισκόταν και ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, με τον οποίο απέκτησαν την κόρη τους Βικτόρια. Την είδηση γνωστοποίησε η 17χρονη κόρη της, προκαλώντας συγκίνηση σε όσους τη γνώριζαν και την αγάπησαν μέσα από την πορεία και τη δημόσια παρουσία της σε όλα αυτά τα χρόνια. Από τη στήλη, θερμά από τη στήλη Πολιτικάντης, εκεί αναφέρεται το politica.gr, από τη στήλη λοιπόν θερμά συλληπιτήρια στους οικείους της. Από την ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης earthnews.gr διαβάζω ότι η γνωστή γυμνάστρια που έδινε πολυετή μάχη με τον καρκίνο νοσηλευόταν τις τελευταίες 2 εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση. Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η κόρη της Βικτόρια Δέλλα, όπως είπαμε γράφοντας «Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγησε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια», ανέφερε στην ανάρτησή της η Βικτόρια Δέλλα. Και συνέχισε στην ανάρτησή της: «Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Σ' αγαπάω πολύ».

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Κοριτσάκι γεννήθηκε μέσα σε αυτοκίνητο στο οποίο ζούσε η οικογένειά του στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με το politica.gr, το νεογνό νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο, ενώ εξετάζεται η απομάκρυνση των παιδιών της οικογένειας από τους γονείς τους. Ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα στα Χανιά με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση θα βρεθούν σήμερα οι γονείς της τρίχρονης που βρέθηκε βαριά κακοποιημένη. Παραδόθηκε ο 29χρονος που αναζητούσαν οι αρχές για τους πυροβολισμούς έξω από καφετέρια των Αρχανών. Απόγνωση μετά τις καταστροφές από τη χαλαζόπτωση σε αμπέλια σε χωριά του Ηρακλείου. Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή η γυμνάστρια, μοντέλο, παρουσιάστρια και σύζυγος του Τραϊανού Δέλα, Γωγό Μαστροκώστα, σε ηλικία 55 ετών, έπειτα από μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Πληρωμές από σήμερα Δευτέρα έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου από τον ΙΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ. Στο διεθνή χώρο, η όποια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το τέλος του πολέμου θα εγγυάται το δικαίωμα του Ισραήλ να αμήνεται, τόνισε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μαρκ Ρούμπιο. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί μετά τον απίστευτο τελικό με νικητή στο θρίλερ τον Ολυμπιακό, ο οποίος με το 92-85 επί της Ρεάλ κατέκτησε την φετινή Ευρωλίγα, την τέταρτη της ιστορίας του και την πρώτη μετά από 13 χρόνια. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoule.gr. Έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί.
6: Χρήστα, we have an ATM.
3: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζα
7: σου. Έτοιμος για μπάλα.
8: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
9: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, θα συνομιλήσουμε και σήμερα με τον φίλο τον Μανώλη τον Ζευγαδάκη, για να δούμε αυτό το θέμα που προέκυψε στις εκκλησίες, αλλά θέμα ελπιδοφόρο θα έλεγα. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης εξέδωσε συνοδική εγκύκλιο για τα φαινόμενα βίας στο νησί. Θυμάστε ότι όταν έγινε η κηδεία του Νική Στρατού στο Γενή Καβέ, εκεί ο Μητροπολίτης Ερεθύμνης και Αυλοποτάμου, ο κύριος Πρόδρομος, έβγαλε τον πέτη του θα λέγαμε, και είπε ότι δεν είναι αυτή η Κρήτη. Και μιλάμε για το γεγονός της αυτοδικίας από τον πατέρα ενός άλλου χαμένου παιδιού, με την αυτοδικία πίστευε ότι με το να σκοτώσει τον νικήστρατο έτσι θα ζωντανέψει το παιδί του. Και σκότωσε λοιπόν άλλο ένα νέο παιδί για να δικαιωθεί τάχα μου. Και ο κύριος Πρόδρομος βγήκε και είπε ότι αυτά είναι παλικαρισμοί και δεν είναι αυτό που είναι η Κρήτη. Τώρα όλοι οι Μητροπολίτες βγήκαν και εξέδωσαν αυτή τη συνοδική εγκύκλιο, η οποία μοιράστηκε στις εκκλησίες και διαβάστηκε στις εκκλησίες. Για αυτή την εγκύκλιο λοιπόν θα μιλήσουμε με τον Μανώλη τον Ζευγαδάκη. Μανώλη, καλή σου μέρα και σήμερα.
1: Καλημέρα Νίκο, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, να είσαι καλά Μανώλη. Λοιπόν, για πες μας, τι λέει αυτή η εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου, της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.
1: Η εγκύκλιο όχι μόνο διαβάστηκε σε όλους τους ναούς, αλλά διανεμήθηκε και έντυπη σε όλο το εκκλησίασμα, ούτως ώστε να είναι γνωστό, να είναι γνωστή πλέον η θέση της Εκκλησίας της Κρήτης, και φυσικά γιατί όχι, γιατί το ποτήρι ξεχύλισε, όπως ξέρεις Νίκο, με την περίπτωση του νικήστρατου, αλλά δεν είναι η μοναδική περίπτωση αυτή και καλώς πήρε θέση ολόκληρη η ιεραρχία της Κρήτης.
0: Σαφώς.
1: Και ξέρω σε αυτή την εγκύκλιο. Mm-hmm. Με λίγα λόγια αναφέρει ότι η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης, βλέποντας με ανησυχία τα ολοένα αυξανόμενα περιστατικά βίας στη κοινωνία μας, αισθάνεται την ανάγκη να απευθύνει λόγο αγάπης και ευθύνης προς το λαό του Θεού. Η βία, αναφέρει, σε κάθε μορφή πληγώνει τον άνθρωπο και διαλύει τις σχέσεις. Δεν είναι μόνο ένα κοινωνικό θέμα, ούτε μόνο ένα σύγχρονο πρόβλημα, αλλά διαχρονικό φαινόμενο που συνεχώς αποκτά νέες μορφές.
0: Δυστυχώς, ναι.
1: Είναι πληγή της καρδιάς που γεννιέται από το φόβο, την απομόνωση και την απουσία της αγάπης.
0: Εύστοχα αυτά που λέει, ναι.
1: Παρακάτω αναφέρεται, θα την αναφέρουμε όλη την εγκύκλιο.
0: Όχι βέβαια, ναι, τα κυριότερα σημεία της.
1: Ναι, εκκλησία δεν δικαιολογεί τη βία, και η απάντηση στη βία δεν είναι περισσότερη βία, αλλά μεταστροφή του νου και η αλλαγή της καρδιάς. Ο λόγος του Θεού μας καλεί ξεκάθαρα να μην νικάς από το κακό, αλλά να νικάς το κακό με το αγαθό. Mm-hmm. Γι' αυτό αναφέρει η εγκύκλος, καλούμε τις οικογένειες να ξαναβρούν το χρόνο της επικοινωνίας μεταξύ των μελών τους, τους γονείς να ακούσουν ουσιαστικά τα παιδιά τους και να συνεργαστούν επικοδομητικά με τους εκπαιδευτικούς τους, τους νέους, να μιλήσουν χωρίς φόβο για ό,τι τους βασανίζει και όλους να καλλιεργήσουμε πνεύμα σεβασμού, διαλόγου και ειρήνης. Η Εκκλησία, αναφέρει, βρίσκεται δίπλα σε κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται ώστε κανείς να μην αισθάνεται μόνος. Mm-hmm. Τέλος, κλείνοντας την εγκύκλιο, αναφέρει ότι ας θυμηθούμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος για να βιοπραγεί, αλλά για να αγαπά, όχι για να μισώ, αλλά για να αγαπώ γεννήθηκα. Αναφέρεται σε ένα στίχο. Mm-hmm. Και όπου υπάρχει αληθινή αγάπη, η βία χάνει τη δύναμή της. Αυτά εν ολίγες υπογράφουν και οι εννέα ιερείς της Κρήτης.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που διακηρύττει η Εκκλησία είναι και αυτό που λείπει. Δηλαδή, αφενός η αγάπη, αφετέρου η επικοινωνία. Αλλά ξέρεις κάτι Μανώλη, εάν δεν υπάρχει αγάπη, δεν μπορεί να υπάρξει τίποτε άλλο. Δηλαδή, αν δεν αγαπάς αυτό που θέλεις να κάνεις, αυτό που θες να επικοινωνήσεις, αυτό που θέλεις να υπάρχει στον κόσμο, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε άλλο. Εγώ νομίζω ότι όλα είναι λόγω έλλειψης αγάπης. Έχει μεσουρανίσει η βία δυστυχώς, και αυτή ο αγώνας μας και η αγωνία μας κάθε μέρα να τρέχουμε, να προλάβουμε, δεν ξέρω και εγώ τι τρέχουμε να προλάβουμε, πραγματικά. Έτσι και όλα, και εξαιτίας αυτής της κατάστασης δημιουργούνται αυτά τα φαινόμενα βίας, για τα οποία πολύ καλά έκαναν οι Μητροπολίτες, ο Αρχιεπίσκοπος και οι Μητροπολίτες όλης της Κρήτης, να βγάλουν όλοι τον Πέτη μπροστά που λέμε.
1: Άλλωστε είναι και τα λόγια της Εκκλησίας, το Ευαγγελίο, όλα αυτά.
0: Ακριβώς.
1: Για αυτό μιλάμε.
0: Ακριβώς.
1: Και ταπεινότητα, αγάπη και αλληλεγγύη.
0: Και είναι πολύ καλό αυτό που αναφέρεται επίσης, ότι η Εκκλησία είναι εδώ. Δηλαδή ναι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, ανεξάρτητα εάν συμφωνείς ή διαφωνείς μετά τις εκκλησίες και τα λοιπά, αυτό που κρατάω εγώ είναι ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι να σε ακούσουν.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Λοιπόν, και ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, που βιοπραγούν, κατά τη γνώμη μου είναι μόνοι, δεν έχουν νιώσει αγάπη. Προσπαθώ να κάνω και εγώ τον ψυχολόγο, αλλά όλοι συνηγορούν σε αυτό. Ότι...
1: Έχει λόγο η Εκκλησία Νίκο, έχει τρόπους η Εκκλησία Νίκο, είναι το μυστήριο της εξομολογήσεως, είναι ένας εκκλησιαστικός ψυχολόγος που βγάνει στα ιστοψυχά σου, λες το πρόβλημά σου, ακούς συμβουλές από ένα πνευματικό,
0: ναι,
1: που κάνει περίπου τη δουλειά του ψυχολόγου με άλλη μορφή,
0: για να μην
1: από τη μεριά της Εκκλησίας.
0: Ακριβώς, για να μην παρεξηγηθούμε, Μανώλη, ούτε προσιλητισμό κάνουμε ούτε προτροπή, απλώς να ξέρει ο κόσμος ότι και η Εκκλησία είναι μία διέξοδος. Έτσι, μπορεί κάποιος να μην θέλει την Εκκλησία. Μπορεί να θέλει να πάει σε ψυχολόγο, μπορεί να θέλει να πάει σε ψυχίατρο, μπορεί να θέλει να πάει στο φίλο, τον κολλητό, να τον τρελάνει με τον πόνο του, να πούμε. Έτσι. Δεν έχει σημασία. Ξέρουμε ότι η Εκκλησία, που είναι ένα συλλογικό θεσμό, είναι εδώ σε αυτές τις περιπτώσεις να προσφέρει βοήθεια.
1: Και να ειρηνεύσει τις ψυχές. Γιατί αυτές τις ψυχές είναι τραυματισμένες. Δεν ξέρεις από πού προέρχονται αυτές οι εκδηλώσεις των μαθητών, των κάποιων άλλων που βγάζουν τα ισοψυχά τους. Δεν ξέρεις από πού προέρχονται αυτά. Από τι τραύματα έχουν δημιουργηθεί.
0: Ακριβώς. Και αυτό που είπες με το μυστήριο της εξομολόγησης είναι το εργαλείο, ας πούμε. Έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Είναι το εργαλείο. Μπορείς να πας εκεί να σε εμπνεύσει ένας παπάς, ένας ιερωμένος, ένας ιεράρχης, και να του πεις θέλω να έρθω να στα πω, να τα ακούσει. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα αρνηθεί κανένας. Εξάλλου υπάρχει
1: δεν θα αρνηθεί.
0: Έτσι.
1: Και ο νόμος ο εκκλησιαστικός είναι ότι πεις απαγορεύεται ακόμα και στο δικαστήριο να ομολογήσει ο ιερέας αυτά που είπε, έστω και δολοφόνος να είναι ο εξομολογουμένος.
0: Αλίμονο, ναι βέβαια, ναι, αλίμονο. Είναι εξάλλου νομίζω ότι ο συμβολισμός είναι ότι όταν εξομολογείται κάποιος είναι ότι τα λέει στο Θεό, δεν τα λέει στον παπά.
1: Ακριβώς.
0: Ή στον Μητροπολίτη ή στον Αρχιεπίσκοπο, δεν ξέρω ποιος τον εξομολογίζει, εν πάση περιπτώσει. Έτσι. Λοιπόν,
1: αυτά
0: ελπίζω.
1: Αυτά συμβαίνουν και στα σχολεία, βέβαια.
0: Ναι, αυτά συμβαίνουν και στα σχολεία. Δυστυχώς, δεν είναι μόνο η βία στην κοινωνία, όπως το πιο πρόσφατο παράδειγμα που περιγράψαμε προηγουμένως, είναι ότι καθημερινά και στα σχολεία υπάρχει βία. Και το βλέπουμε κι εμείς, ορισμένα περιστατικά βγαίνουν και στις ειδήσεις. Είναι τόσο βία. Και αυτή είναι μια μορφή βίας. Εκεί νομίζω, να σου πω κάτι Μανώλη, εκεί νομίζω όμως ότι εάν κάποιος πρέπει να προσφύγει στην Εκκλησία, είναι οι γονείς πιο πολύ. Γιατί εκείνοι πρέπει να μάθουν πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται στα παιδιά τους. Γιατί τα παιδιά βγάζουν βία όταν λείπουν αυτά οι αξίες που περιγράψαμε προηγουμένως. Δεν λείπει μόνο από τους μεγάλους. Από τα παιδιά ξεκινάει κανείς να αντιλαμβάνεται την κοινωνία και τον κόσμο, έτσι δεν είναι?
1: Και πολλές φορές εκδηλώνονται σε άλλα σημεία, όπως στο σχολείο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Τα προβλήματα τους τα μεταφέρουν στο σχολείο. Είτε έτσι, με τη βία, είτε με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Ακριβώς, όπως τα λες, Μανώλη. Ελπίζω να πιάσει τόπο η εγκύκλειος. Να πω επίσης, Μανώλη, ότι μπορούν να τη βρούνε και στην εγκύκλειο. Μπορούν, αν θέλει κανείς, μπορεί να μην έχει το έντυπο και να ακούσει τώρα εμάς και να θέλει να ψάξει να τη βρει, υπάρχει και στο ίντερνετ. Αν μπουν στο iac.gr, που είναι η ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, μπορεί να μπει να τη διαβάσει. Νομίζω είναι μια πολύ καλή καλά συντεταγμένη και χτυπάει κέρια, γιατί τη διάβασα, χτυπάει κέρια το θέμα της βίας στο νησί μας.
1: Σωστά.
0: Και πρέπει να εισακουστεί κατά την άποψή μου. Μανώλη, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να προσθέσεις.
1: Να θυμίσουμε αυτό που είπαμε και την περασμένη εβδομάδα, ότι αύριο...
0: Ναι.
1: Θα γίνει η λειτουργία για τους μαθητές.
0: Α, ναι, αυτό που μου στείλε σε μήνυμα και το είπα, ναι.
1: Ναι,
0: σωστά.
1: Των πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Ναι, 26 του μήνα, στον Άγιο Τίτο,
1: Στον Άγιο
0: Τι
1: Τίτο.
0: Τι ώρα?
1: Από τις 8 μέχρι τις 9.30 το
0: πρωί. Από τις 8 μέχρι τις 9.30 το πρωί, μάλιστα.
1: Για το πνευματικό, πνευματική επιστροφή των μαθητών, οι οποίοι θα διαγωνιστούν στις μαρδανικές εξετάσεις, στην ενίσχυσή τους, θα χωροστατήσει και ο Αρχιεπίσκοπος Βιένιος, θα τους πει και δύο λόγια. Mm-hmm. Τα παιδιά θέλουν ενίσχυση, θέλουν τόνωση είτε από την πλευρά της Εκκλησίας είτε από την πλευρά της πολιτείας. Έχουν άγχος.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και να τους ευχηθούμε και άλλη μια φορά καλή επιτυχία. Τη Δευτέρα αρχίζουν οι Πανελλήνιες, την Παρασκευή, 29 του μήνα. Να τους ευχηθούμε λοιπόν να γράψουν καλά, να έχουν καλά αποτελέσματα για να τους ξαναπούμε για άλλη μια φορά ότι οι Πανελλήνιες δεν είναι το παν. Είναι ένα στάδιο της ζωής. Δεν εξαρτάται η ζωή τους από τις Πανελλήνιες. Λοιπόν, Μανώλη, να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα,
0: καλή σου μέρα.
1: Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ήταν ο Μανώλης Ζευγαδάκης, παρουσιάσαμε τα κύρια σημεία και σχολιάσαμε την συνοδική εγκύκλιο της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης που αναγνώστηκε χθες σε όλες τις εκκλησίες αλλά μοιράστηκε και σε φυλάδια. Επαναλαμβάνω, μπορείτε να τη βρείτε και στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον δημοσιογράφο και συλλέκτη και πρώην διευθυντή της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, τον κύριο Μιχάλη Κασάκη. Και το κάνουμε αυτό με αφορμή την έκθεση «Γραφή από φως, η αρχαία Ελλάδα από 8 πρωτοπόρους φωτογράφους», η οποία θα εγκαινιαστεί αύριο το απόγευμα στο χώρο εκθέσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και μάλιστα τα γένεια θα τα κάνει η ίδια η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, η οποία θα βρεθεί στο Ηράκλειο. Είναι μια ξεχωριστή παρουσίαση σπάνιων φωτογραφικών έργων που αποτυπώνει την Ελλάδα και τα αρχαιολογικά της μνημεία μέσα από το φακό σημαντικών δημιουργών του παρελθόντος. Όμως τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο ίδιος ο κύριος Κασάκης. Κύριε Κασάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Η έκθεση αυτή που θα εγκαινιαστεί αύριο, ναι, έχει μια ιδιαιτερότητα. Διότι μέχρι σήμερα δεν έχει επιχειρηθεί στην Ελλάδα η αντίστοιχη παρουσίαση του αρχαίου τοπίου μέσα από πρωτότυπες και αυθεντικές αργυροτυπίες. Δηλαδή ουσιαστικά θα δει ο κόσμος 100 αργυροτυπίες, πρωτότυπες, ουσιαστικά φιλοτεχνημένες από τους ίδιους τους φωτογράφους. Δεν μιλάμε δηλαδή για αναπαραγωγές, μιλάμε για φωτογραφίες. Η πρώτη φωτογραφία που θα δείξουμε είναι του 1858. Είναι δηλαδή σπανιότατα τεκμήρια και ντοκουμέντα και ουσιαστικά θα είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε αυτό το εύρος. Και να σας πω δύο πράγματα για τους φωτογράφους αν θέλετε.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Θα ξεκινήσουμε με τον Δημήτριο Κωνσταντίνου, ο οποίος ήταν ο πρώτος φωτογράφος της Ελλάδας και ουσιαστικά ήταν ένας πρωτοστάτης στον τομέα αντί της απεικόνησης των μνημείων της Ακρόπολης. Θα ακολουθήσουν φωτογραφίες του Πέτρου Μωραΐτη, επίσης πολύ μεγάλου φωτογράφου. Θα δείξουμε 18 αργυροτυπίες του 1865, ο οποίος Μωραΐτης, να πω για τους ακροατές μας, ήταν ένας εκπληκτικός καλλιτέχνης θα έλεγα, διότι έκανε μια φωτογραφική καταγραφή που πραγματικά ξενίζει. Αν δούμε σήμερα τις φωτογραφίες του, θα δυσκολευτούμε να πιστέψουμε ότι είναι τόσες δεκαετίες πίσω. Μετά ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Αθανασίου, πολύ μεγάλος φωτογράφος, ο οποίος επικεντρώθηκε στην αποτύπωση των λεπτομεριών της Ακρόπολης και του Ερεχθείου. Και εδώ πέρα να σας πω επίσης ότι οι φωτογραφίες των τριών, αυτών που προανέφερα, είναι μακρινές λήψεις. Και λίγο πολύ όλοι τους και οι τρεις τους ήταν εγκλωβισμένοι στο ρομαντικό κλίμα της εποχής, που υπαγόρευε την απεικόνιση του ελληνικού κλασικού ιδεώδους. Μετά έχουμε τον, δεν ξέρω αν τον ξέρει ο πολλής κόσμος, πάντως στους κύκλους των συλλεκτών και των φίλων της φωτογραφίας, είναι πάρα πολύ γνωστός ο Ελβετός Φρεντερίκ Μποασονά, ένας φωτογράφος που εισήγαγε μια πραγματικά άλλη μορφή ρομαντικής θεώρησης. Επίσης θα δείξουμε φωτογραφίες του Νικόλαου Ζωγράφου, πολύ σπουδαίος Έλληνας ζωγράφος του Μεσοπολέμου, ο οποίος απεικόνιζε τα τοπία με ατμοσφαιρική ευαισθησία, αλλά και με πιστότητα. Επίσης τη Βούλα Παπαϊωάννου, που και αυτή προσέγγιζε τις αρχαιότητες μέσα από ένα ανθρωποκεντρικό πρίσμα. Προτελευταία η Νέλης, η γνωστή Νέλης.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, που και αυτή έδωσε με την ανθρώπινη κίνηση στα αρχεία μια εντελώς διαφορετική ουσιαστικά πνοή στην καλλιτεχνική φωτογραφία. Και τέλος φωτογραφίες του Σπύρου Μελετζή. Εδώ να σας πω, είναι μια εκπληκτική σειρά από 10 φωτογραφίες που απεικονίζουν την Κνωσό και μία ενδέκατη φωτογραφία του, όλες αργυροτυπίες, που απεικονίζει την Ακρόπολη μετά τη βροχή. Είναι τόσο πανέμορφη φωτογραφία που αποφασίστηκε από την επιμελήτρια της Στέλλα Κουκουλάκη, που έκανε εκπληκτική δουλειά, να τη βάλει εξώφυλλο στον κατάλογο, ο οποίος είναι ένας κατάλογος με πλήρη τεκμηρίωση όλων των εκθεμάτων.
0: Κύριε Κασάκη, θα ήθελα να ρωτήσω, τι ήταν αυτό που σας όθησε να δημιουργήσετε αυτή την έκθεση?
1: Στη σύμπτωση γνωρίστηκα με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τον κύριο Ιωακήμ Γρισπολάκη,
0: ναι,
1: ο οποίος είχε δει δύο άλλες εκθέσεις με τμήματα της συλλογής μας. Δεν ξέρω αν θυμάστε το 1821, τότε, ναι, μεγάλη έκθεση με από, ναι, τα 200 χρόνια στην Πινακοθήκη Κανίων.
0: Ναι.
1: Και μετά ακολούθησε η μεγάλη έκθεση, αναδρομική έκθεση της Νέλης, πάλι στην Πινακοθήκη Χανίων,
0: ναι,
1: και ο οποίος με ρώτησε όταν γνωριστήκαμε αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δηλαδή να κάνουμε αυτή την έκθεση.
0: Ναι.
1: Βασικά η ιδέα, η έμπνευση ήταν δικιά του. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και ως εκπρόσωπος του μεγάλου αρχαιολογικού του εμβληματικού μουσείου μας, είχε κάθε λόγο να με ρωτήσει αν έρθω φωτογραφίες και με τέτοια θεματολογία.
0: Ναι.
1: Και όταν του είπα ναι,
0: αμέσως είπε να κάνουμε μια έκθεση. Βέβαια, εντάξει, να κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Να θυμηθούμε ότι αυτή η έκθεση που είπατε για τα 200 χρόνια ήταν να έρθει στο Ηράκλειο. Τελικά το Ηράκλειο δεν δέχτηκε, είχε δημιουργηθεί μεγάλο θέμα τότε, το θυμάμαι. Αλλά κλείνουμε λοιπόν την παρένθεση για να μην χαλάσουμε την ατμόσφαιρα τη σημερινή. Να μην θυμηθούμε τα παλιά.
1: Σωστά το λέτε. Άλλη φορά μπορούμε να συζητήσουμε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, με ποια κριτήρια επιλέξατε τις φωτογραφίες αυτές?
1: Θα σας πω, επειδή το εύρος της συλλογής είναι πάρα πολύ μεγάλο, ουσιαστικά επικεντρωθήκαμε στις πιο χαρακτηριστικές φωτογραφίες των 8 κορυφαίων αυτών φωτογράφων του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα. Δηλαδή το κριτήριο ήταν φυσικά το ίδιο το αντικείμενο, πώς παρουσιάζεται η Ακρόπολη, ο Παρθενώνας, mm-hmm, από τον ένα ή τον άλλο φωτογράφο. Και αυτό είναι επίσης ένα πολύ καλό στοιχείο για τους επισκέπτες της έκθεσης, γιατί θα μπορέσουν να κάνουν συγκρίσεις. Διαφορετικά απεικονίζει την Ακρόπολη ο Αθανασίου, που είναι ουσιαστικά ο μαθητής του Κωνσταντίνου, από ότι ο δάσκαλός του.
0: Mm-hmm.
1: Διαφορετικά επίσης από άλλη οπτική γωνία απεικονίζει κάποιες άλλες αρχαιότητες, ο Μωραΐτης, από ότι ο Ελβετός φωτογράφος, ο Μποασονά. Να σας πω επίσης εδώ ότι έχουμε διαλέξει φωτογραφίες που έχουν άμεση σχέση με την Κρήτη. Όπως σας είπα προηγουμένως, διαλέξαμε από το πλήθος των φωτογραφιών του Μελετή αυτές που αφορούν που απεικονίζουν την Κνωσό. Επίσης να σας πω ότι οι φωτογραφίες οι συγκεκριμένες θα μας διέψουν τους επισκέπτες για ένα πολύ απλό λόγο. Επειδή βασικά ο μελετής,
0: mm-hmm,
1: δεν φωτογραφίζει στεγνά την Κνωσό, αλλά της δίνει μια ποιητική έτσι διάθεση.
0: Mm-hmm.
1: Φωτογραφεί. Να φανταστείτε ότι φωτογραφίζει μέσα από μια ανθισμένη αμυγδαλιά το ανάκτορο της Κνωσού.
0: Μάλιστα. Άρα κάτι, καταλαβαίνεις αμέσως και το πνεύμα του και τη διάθεσή του, όπως είπατε κι εσείς, έτσι, και το τι,
1: ναι,
0: θέλει να πει στον κόσμο. Ακριβώς. Για την Ελλάδα τι μας αποκαλύπτουν αυτές οι... Και για την Κρήτη βέβαια και αναφέρομαι την Κνωσό, για εκείνη την Ελλάδα, εκείνη την εποχή, μας αποκαλύπτουν κάτι?
1: Πάρα πολλά. Προσέξτε, για τον Ελβετό φωτογράφο, τον Μποασονά, είχα την τύχη να διαθέτω μεγάλων διαστάσεων αργυροτυπίες, που είναι βασικά, οι περισσότερες είναι αφορούν την Κνωσό. Για τους αρχαιολόγους είναι πολύ σπουδαία τεκμήρια, διότι μπορούν να κάνουν συγκρίσεις πώς ήταν το ένα ή το άλλο μνημείο πριν 100-150 χρόνια, πώς ήταν πριν 80, πώς ήταν πριν 20 χρόνια και πώς είναι σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι το πρώτο, το επιστημονικό ας πούμε κομμάτι. Για τους απλούς επισκέπτες, νομίζω αυτό που θα τους δώσει η έκθεση θα τους δείξει μια άλλη αρχαία Ελλάδα, που δεν θα τη δει εντελώς διαφορετικά ο επισκέπτης σήμερα.
0: Mm-hmm. Έτσι. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο, κύριε Κασάκη. Ζούμε στην εποχή της εικόνας που καταναλώνεται, θα έλεγα, με μεγάλη λεμαργία. Μέσα από τα social media ζούμε την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, και θέλω να ρωτήσω, εσείς που είστε συλλέκτης 100%, πόσο σημαντικό είναι να διατηρούνται και να αναδεικνύονται τέτοιες ιστορικές φωτογραφικές συλλογές, αλλά γενικά ιστορικές συλλογές?
1: Κοιτάξτε, αφενός είναι ουσιαστικά η ιστορία μιας χώρας, στην προκειμένη περίπτωση της Ελλάδας μας,
0: mm-hmm,
1: του τόπου μας, της Κρήτης μας, Από την άλλη, είναι και κάτι που ουσιαστικά έχει αρχίσει να ξεχνιέται. Πολύ σωστά είπατε, αυτή η υπερκατανάλωση, η φωτογραφική υπερκατανάλωση, που στην πραγματικότητα δεν έχει πλέον κανένα νόημα, διότι ποιος από εμάς μπορεί να δει, να κάτσει να θαυμάσει τις 1000-2000 φωτογραφίες που έχει στο κινητό του. Κανείς.
2: Σωστά.
1: Κανείς. Κοιτάμε, κάνουμε έτσι με το χεράκι.
2: Ναι, περνάμε με το δάχτυλό μας.
1: Ακριβώς. Και δεν βλέπουμε τίποτα. Δεν βλέπουμε τίποτα. Αυτή λοιπόν η δυνατότητα που υπάρχει σήμερα με μια τέτοια έκθεση, να μπει κανείς σε ένα μουσείο, να παρατηρήσει και να θαυμάσει πραγματικά καλλιτεχνικές φωτογραφίες, πολύ παλιές, πιστεύω ότι θα δώσει μια μοναδική ευκαιρία, φυσικά μόνο στους ανθρώπους που αγαπούν την τέχνη. Έτσι, αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Ακόμα ο λόγος, ένας λόγος που ουσιαστικά εμένα με παρακίνησε να πω ναι, να την κάνουμε την έκθεση, ήταν ότι σκέφτηκα, θα μπορέσουν πολλοί νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά, σχολεία, μαθητές, να δουν κάτι που δεν πρόκειται ποτέ να το δουν. Διότι στην πραγματικότητα αυτές οι φωτογραφίες δεν μπορούν να εκτεθούν ποτέ στο πώς.
2: Mm-hmm.
1: Πρέπει να είναι πάντα κρυμμένες, εντός εισαγωγικών, σε ειδικές θήκες. Η ιδέα να παραγωγές στα βιβλία δεν δίνουν την ίδια ουσιαστικά αίσθηση που έχει το πρωτότυπο.
2: Αλήθεια είναι αυτή. Άλλη η μέθεξη μέσα στην αίθουσα να δεις τη φωτογραφία από κοντά ή τον πίνακα, αν είναι ζωγραφική, και άλλο να το δεις σε φωτογραφία, ασφαλώς.
1: Άσε
2: που δημιουργείται ψευδεστής. Θα σας πω ένα παράδειγμα, ότι είχα πρώτη φορά αντικρίσει τη ζωή μου την Γκερνίκα. Λοιπόν, την είχα δει σε μία αφίσα στο σπίτι ενός φίλου. Λοιπόν, πήγα στο Ρέινα Σοφία, λοιπόν, με βοήθησε ο Θεός και βρέθηκα λοιπόν στο Ρέινα Σοφία στη Μαδρίτη και λέει εκεί ο οδηγός μας, ο ξεναγός μας, λέει από εδώ θα μπείτε, θα δείτε την Γερνίκα. Το λέω και ανατριχιάζω τώρα που σας το λέω και μόνο όπως ανατρίχιασα και τότε. Και μπαίνω βέβαια και βλέπω την Γερνίκα, με έπεσε το σαγόνι κάτω διότι είδα ένα πίνακα τεραστίων διαστάσεων. Έτσι. Και εγώ νόμιζα ότι ήταν μια αφίσα, όπως αυτή που έβλεπα στο σπίτι του φίλου μου. Έτσι.
1: Κύριε Αγγελάκη, μα πέστε στους ακροατές σας και στους ακροατές μας.
2: Ναι.
1: 27 τετραγωνικά μέτρα είναι.
2: Ακριβώς, είναι 27 τετραγωνικά μέτρα. Ένα σπίτι, μια γκαρσονιέρα, να το πούμε έτσι, για να καταλάβει ενδεχομένως κάποιος που δεν καταλαβαίνει. Αλλά πραγματικά το λέμε αυτό τώρα για αυτό που είπατε. Έτσι, άλλο είναι να το βλέπεις το έργο από κοντά.
1: Φυσικά,
2: και άλλο
1: φυσικά
2: να το βλέπεις αποτυπωμένο στο χαρτί, έτσι, ή σε μια φωτογραφία ή δεν ξέρω τι. Έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, τελειώνοντας,
2: θέλω
1: να σας πω κάτι για να καταλάβουν οι ακροατές γιατί πράγματι μιλάμε. Στις πάρα πολλές εκθέσεις φωτογραφίας και σε μουσεία δυστυχώς αναρτώνται αναπαραγωγές. Δηλαδή δεν είναι η φωτογραφία που έβγαλε ο φωτογράφος,
2: ναι,
1: αλλά είναι μια φωτογραφία που έχει βγάλει ένας τρίτος, ίσως και πολλά χρόνια μετά, από το αρνητικό. Δηλαδή η διαφορά είναι τεράστια. Αν δείξετε μια φωτογραφία που την έχει εμφανίσει ο ίδιος ο φωτογράφος, ο ίδιος ο δημιουργός, την έχει επεξεργαστεί με τα χημικά του, την έχει βγάλει 10 φορές μέχρι να κρατήσει αυτή που ήθελε να κρατήσει κλπ. Δηλαδή είναι τεράστια διαφορά να βλέπετε μια πραγματική αυθεντική αργυροτυπία ή να βλέπετε μια αναπαραγωγή. Και δυστυχώς το κρίμα, το μεγάλο κρίμα, και είναι κάτι που με στενοχωρεί προσωπικά, είναι ότι στις περισσότερες εκθέσεις, ακόμα και σε μουσεία, βλέπετε μόνο αναπαραγωγές.
2: Mm-hmm. Έτσι. Κύριε Κασάκη, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
1: Εγώ θα έλεγα, προσκαλούσα όλους τους ακροατές σας να έρθουν να δουν την έκθεση αυτή και νομίζω ότι θα τους αρέσει, θα τους εντυπωσιάσει και θα τους δώσει τη δυνατότητα να σκεφτούν ίσως και από μια διαφορετική οπτική γωνία κάποια πράγματα και συγκεκριμένα τις ελληνικές αρχαιότητες που δυστυχώς τις βλέπουμε με ένα μάτι που καμιά φορά δεν είναι το σωστό.
2: Mm-hmm, σωστά. Κύριε Κασάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και θα πω ότι κάποια μέρα να τα πούμε από κοντά, να μιλήσουμε για την πολυτιμότατη και μεγάλη συλλογή που έχετε.
1: Πολύ ευχαρίστως.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
2: Καλή σας μέρα.

Λοιπόν, τα εγγένεια είναι αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα, το βράδυ αν προτιμάτε. Η διάρκεια της έκθεσης θα είναι μέχρι τις 20 Αυγούστου. Ανοίγει λοιπόν αύριο τις πύλες της στην αίθουσα των περιοδικών εκθέσεων στη Συμβολή των Οδών, των οδών Δουκός Μποφόρ και Ιωσήφ Χατζηδάκη. Είναι από την πίσω πλευρά του μουσείου, εν πάση περιπτώσει, η αίθουσα αυτή, για όσους δεν γνωρίζουν. Όπως βλέπουμε δηλαδή το μουσείο από την Πλατεία Ελευθερίας, από την πίσω του πλευρά, τη βόρεια πλευρά δηλαδή του μουσείου, είναι η είσοδος για την αίθουσα των εκθέσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου. Νομίζω ότι πραγματικά αξίζει τον κόπο να την επισκεφθούμε και να τη δούμε από κοντά αυτή την έκθεση. Να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml, 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο, 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης, 98 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
8: www.γιορτικουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιορτικουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιορτικουλέ.gr.

0: Αγαπητοί ακροατές, είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα» από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, σήμερα φιλοξενούμε την πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποθεμάτων Βιόσφαιρας Αστερουσίων, την κυρία Θεανό Βρέντζου, με αφορμή την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας για την Προσαρμογή των Αστερουσίων στην Κλιματική Αλλαγή. Στο επίκεντρο αυτής της συμφωνίας είναι οι στοχευμένες δεδροφυτεύσεις, η μάχη κατά της ερημοποίησης και η προστασία της περιοχής, η οποία περιοχή έχει μια τεράστια οικολογική και πολιτιστική αξία για την Κρήτη και ολόκληρη τη Μεσόγειο. Κυρία Φρέντζου, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα, κυρία Αγγελάκη. Να ευχηθούμε μια όμορφη μέρα, έτσι όπως θα την εκπομπήσω σε όλους.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ωραίος τίτλος.
0: Να είστε καλά, κυρία Βρέτζου. Λοιπόν, τα αστερούσια χαρακτηρίζονται πλέον ως hot spot της κλιματικής αλλαγής. Τι θέλω να σας ρωτήσω, πόσο σοβαρή είναι σήμερα η απειλή της ερημοποίησης για τα αστερούσια και ποιες είναι, και αν υπάρχουν κάποιες συνέπειες ήδη, ποιες είναι αυτές?
1: Έτσι όπως είπατε, κυρία Αγγελάκη, τα αστερούσια αποτελούν το δίχτυ κλιματικής αλλαγής για την Ευρώπη, ακριβώς λόγω της κλιματικής κρίσης η οποία υπάρχει.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν είναι βέβαια η μοναδική περιοχή στην Ελλάδα και στην Κρήτη, αλλά είναι οι περισσότερο απειλούμενοι, αν θέλετε, ακριβώς επειδή αποτελεί και το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης.
0: Mm-hmm.
1: Τεράστια οικολογική και περιβαλλοντική και πολιτιστική αξία η συγκεκριμένη περιοχή, ο λόγος για τον οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται και κάτω από την ομπρέλα της UNESCO, η οποία επίσης UNESCO στο πλαίσιο τήρησης των 17 στόχων του ΟΗΕ είναι κοντά μας και καταβάλουμε τεράστιες προσπάθειες ώστε να καταφέρουμε την ανάσχεση όλου αυτού του φαινομένου της κλιματικής mm-hmm. κρίσης και την προστασία της συγκεκριμένης περιοχής.
0: Ποια είναι η ουσία της συμφωνίας που υπογράψατε με τους δημάρχους? Και μιλάμε τώρα για τους δημάρχους όλης της περιοχής, δηλαδή μιλάμε από τη Βιάνο μέχρι τις Μοίρες, έτσι, όλη την νότιο τμήμα του όγκου των αστερουσίων,
1: Ναι, είναι όλοι οι Δήμοι οι οποίοι είναι όμοροι στην περιοχή των mm-hmm. αστερουσίων.
0: Mm-hmm.
1: Είναι όλοι οι Δήμοι οι οποίοι συμμετέχουν στην Τοπική Επιτροπή Αποθέματος Βιόσφαιρας UNESCO των αστερουσίων. Και βέβαια όλο αυτό και με δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει ότι μέχρι το 2030 θα πρέπει να δεντροφυτευτούν περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δέντρα σε όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα στις περιοχές οι οποίες πλήττονται, γιατί αυτές είναι πρωτίστως οι οποίες πρέπει να μπουν σε προτεραιότητα προκειμένου να καταφέρουμε κάποια πράγματα για την ανάσχεση της κλιματικής κρίσης. Έρχεται η περιφέρεια και εδώ θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον περιφερειάρχη μας, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, γιατί πραγματικά στηρίζει και υποστηρίζει όλες αυτές τις δράσεις και τις ενέργειες οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Κύριε Αγγελάκη, η κλιματική κρίση είναι τα πάντα σήμερα.
0: Σίγουρα.
1: Είναι δηλαδή η απειλή. Βέβαια,
0: ακριβώς.
1: Απειλή την υφήλιο, απειλή τον κόσμο, απειλή το περιβάλλον, κατά συνέπεια απειλή τα οικοσυστήματα και επομένως απειλή
0: τους
1: ανθρώπους. Άρα απειλή τη ζωή.
0: Έτσι. Ακριβώς. Όλη τη ζωή μας.
1: Επομένως πρέπει να μπει σε προτεραιότητα. Εάν δεν υπάρχει ζωή, για ποια ανάπτυξη να μιλάμε, για ποια έργα να μιλάμε, για ποια... Δεν υπάρχει ζωή, τελείωσε
0: ακριβώς,
1: τα πάντα.
0: Ακριβώς.
1: Έρχεται λοιπόν η περιφέρεια και βέβαια η αντιπεριφερειάρχη έχει... Ο Περιφερειάρχης γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει στην Περιφέρεια και Αντιπεριφέρεια Κλιματικής Αλλαγής.
0: Βεβαίως.
1: Με τον Αντιπεριφερειάρχη λοιπόν Κλιματικής Αλλαγής και Πρωτοπόρου και με τον Αντιπεριφερειάρχη Κλιματικής Αλλαγής και τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, με τη στήριξη του Περιφερειάρχη, σε συνεργασία με τους 5 Δήμους στους οποίους προαναφέρατε,
0: mm-hmm.
1: Με το Πανεπιστήμιο, με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Υπογράψαμε ένα μνημόνιο αμοιβαίας συνεννόησης προκειμένου να ξεκινήσουμε μια προσπάθεια δεντροφύτευσης των αστερουσίων στην λογική αυτή που προαναφέραμε. Προτεραιότητά μας και στόχος βασικά, κάτι το οποίο το συζητάμε από το 2020 που τα αστερούσια ενταχθήκανε στην UNESCO, είναι να δεντροφυτεύσουμε τα αστερούσια πρωτίστως με παραγωγική χαρουπιά.
0: Με παραγωγική χαρουπιά, πολύ καλή ιδέα.
1: Και γενικότερα με παραγωγικά δέντρα.
0: Θα σας ρωτούσα γιατί τι σόι δεντροφύτευση ήταν αυτή, ναι. Ωραία.
1: Ακριβώς. Δεν είναι μόνο η χαρουπιά. Κατά κόρον μεγαλύτερο βαθμό θα είναι η χαρουπιά, αλλά είναι και άλλα δέντρα τα οποία μπορούν να ευδοκιμήσουν, όπως ας πούμε είναι οι καρυδιές. Εξαιρετικά. Τα καρύδια τα οποία παράγονται στα αστερούσια είναι εξαιρετικά.
0: Ναι.
1: Και πολλά άλλα δέντρα, ή κερασιές, ή πολλά άλλα δέντρα.
0: Ναι, ναι.
1: Πριν από περίπου 18 με 20 χρόνια, η αποκεντρωμένη διοίκηση σε συνεργασία με την Δασόν τότε είχαν εκπονήσει ένα διαχειριστικό σχέδιο και με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ένα διαχειριστικό σχέδιο ανάπτυξης των αστερουσίων στη λογική αυτή που συζητάμε σήμερα. Και τη μελέτη αυτή, εγώ ενώσον ήμουν αντιπεριφερειάρχης, μου την είχαν καταθέσει τότε τόσο το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, όσο και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα η κυρία Άννα Καγιαμπάκη και η κυρία Κοζηράκη αργότερα, να την επικαιροποιήσουμε και να σταθούμε πάνω σε αυτήν, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δεντροφυτεύσουμε τα αστερούσια, ξεκινώντας πρωτίστως από τα ρέματα, όπου υπάρχουν ρέματα, και δεξιά και αριστερά των δρόμων όπου δεν υπάρχει θέμα ιδιοκτησιακού, γιατί όπως γνωρίζουμε το ιδιοκτησιακό δεν είναι ξεκαθαρισμένο ακόμα.
0: Πού είναι ξεκαθαρισμένο στην Κρήτη? Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια ιστορία.
1: Ακριβώς, τεράστιο θέμα και αυτό. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα όμως, πάμε κοντά στους παραγωγούς και τους λέμε ελάτε κοντά. Να κατανοήσετε που είναι, σας πληροφορώ ότι είναι όλοι θετικοί. Δηλαδή στο άκουσμα και στη συζήτηση που γίνεται για παραγωγικά δέντρα. Βεβαίως, γιατί το χαρούπι, κύριε Αγγελάκη, αποτελεί μια superfood τροφή.
0: Βέβαια.
1: Γνωρίζετε όλοι και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τα τελευταία 20 χρόνια. Στην Αργυρούπολη λειτουργεί η μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής χαρουπιού και προϊόντων χαρουπιού σήμερα στην Ευρώπη, με περισσότερα από 64 προϊόντα του κυρίου Ηλία του Μανούσακα, με πρώτη ύλη το χαρούπι.
0: Το χαρούπι.
1: Ο οποίος άνθρωπος, Ελληνοκαναδός, άφησε τις επιχειρήσεις του στον Καναδά, έχει έρθει στην Κρήτη, έχει δημιουργήσει μια πρότυπη καινοτόμα από τότε μονάδα. Παράγει εξαιρετικά προϊόντα, εξάγει σε όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν εμείς τι λέμε? Ελάτε παραγωγή κοντά, να μιλήσουμε, να, δηλαδή εκεί που έχει ένας ακτινοτρόφος και βόσκουν τα πρόβατά του σε 100, 150, 50, 200 στρέμματα παραπάνω, το να διαθέσει 5-10 στρέμματα, να τα περιφράξει μέσα στη γη του, να έχει και ένα προϊόν το οποίο θα αποτελεί τροφή τόσο για τα ζώα όσο
0: για τον
1: άνθρωπο, για να το αξιοποιήσει κλπ. Και βέβαια τα δέντρα θα βοηθήσουν στην ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής και εν κατακλείδη στη συγκράτηση του νερού. Ξέρετε πόσα νερά
0: χάνονται
1: και πάνε στη θάλασσα. Εφέτο στα αστερούσια έπεσαν απίστευτες βροχές, καταρακτώδεις βροχές. Εάν λοιπόν ήταν δεντροφυτευμένα τα αστερούσια, εάν είχαμε κάποιους μικρούς αμοιευτήρες να συλλέγουμε το νερό και λοιπά, που και αυτό είναι μέσα στα σχέδιά μας, αυτόματα δημιουργούμε μια ανάπτυξη, πραγματικά σώζουμε τον τόπο, παράγουμε προϊόντα για τους ανθρώπους, ενισχύουμε την προσπάθεια την οποία κάνουμε εμείς να έψουν οι άνθρωποι στην Ήπεθρο και να ενισχύσουμε τόσο τη φτηνοτροφία όσο και τον αγροδιατροφικό τομέα. Εξαιρετικά προϊόντα. Το μέλι, μα δεν υπάρχει, ειλικρινά το λέω, το μέλι των αστερουσίων δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, όχι.
1: Οι κτηνοτρόφοι να μπορούν πραγματικά μέσα από μια οργανωμένη κτηνοτροφία να προωθήσουμε και να καταφέρουμε σιγά σιγά πάρει με τη συνεργασία όλων και πρωτίστως εδώ του Υπουργείου που κάποτε πρέπει να καταλάβει ότι το θέμα της εκπεριτροπής βόσκησης είναι απαραίτητο για να μπορέσει να στηρίξει τους κτηνοτρόφους από τη μια να διασώσει το περιβάλλον από την άλλη και να ενισχύσει πραγματικά τα ποιοτικά αυτά προϊόντα τα οποία μπορούν να παράγονται σε τέτοιες περιοχές, καθαρές περιοχές, από καθαρό περιβάλλον. Τα αρνιά και τα ζυγούρια των αστερουσίων κάθε μέρα, και εσείς ραδιόφωνα έχετε όλα τα ραδιόφωνα,
0: ναι.
1: Αρνιά και ζυγούρια αστερουσίων, αρνιά. Για ποιο λόγο? Για ακριβώς γιατί είναι ένα εξαιρετικό περιβάλλον, γιατί είναι καθαρά, γιατί μπορεί ο καταναλωτής να τα αγοράσει και να τα μαγειρέψει άφοβα και λοιπά για τους ανθρώπους του.
0: Mm-hmm.
1: Άρα τα τυροκομικά προϊόντα, λάδι, βότανα, μέλι, και τι δεν μπορεί να βοηθήσουμε. Και βέβαια μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια να ενισχύσουμε ακριβώς τον τουρισμό υπαίθρου, που είναι μια περιοχή που ενδείκνυται πάρα πολύ καλά. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν πάλι θα αναφερθώ στον Περιφερειάρχη, ο οποίος αναγνωρίζοντας την τεράστια οικολογική και πολιτιστική αξία που έχουν όλες αυτές οι περιοχές και οι 4 εμβληματικές περιοχές UNESCO αυτή τη στιγμή, τα Αστερούσια, το Γεωπάρκο Σιτίας, ο Ψιλορίτης και τα Λευκά και η Σαμαριά, τα οποία είναι ενταγμένα και προστατευόμενα από την UNESCO, δημιουργεί λοιπόν ένα δίκτυο εμβληματικών περιοχών UNESCO με δράσεις παράλληλες, οι οποίες θα τις συνδέουν είτε μέσα από την δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου μονοπατιών, αρχικά το ευρωπαϊκό μονοπάτι, τα πεζοπορικά μονοπάτια, τα ποδηλατικά, η αναρρίχηση, εξαιρετικές μορφές τουρισμού οι οποίες τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, όπως είναι στον Πάρνονα, στο Λεωνίδιο, στην Κάλυμνο, η αναρρίχηση, μια περιοχή που κάθε χρόνο φιλοξενεί περισσότερους από 10.000 κόσμο μόνο για την αναρρίχηση. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε.
0: Σίγουρα,
1: οποία...
0: σίγουρα κυρία Βρέτζου, υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνει κανείς στα Αστερούσια, και θα λέγαμε ότι αυτή η συνεργασία που τώρα θα ξεκινήσετε με τους Δήμους είναι το πρώτο βήμα, εν πάση περιπτώσει, για να γίνουν όλα αυτά τα οποία περιγράφετε. Αυτά τα θαυμαστά, έτσι δεν είναι, και να αξιοποιηθεί όπως πρέπει ο όγκος αυτός, ο ορεινός αυτός όγκος που τώρα είναι ξερός και θα πάρει μεγαλύτερη ζωή αν υλοποιήσετε αυτά τα οποία λέτε, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό το ότι τα Αστερούσια, γιατί η αλήθεια είναι, κύριε Αγγελάκη, ότι με τα Αστερούσια κανείς ποτέ δεν έχει ασχοληθεί.
0: Ακριβώς, αυτό είναι αλήθεια.
1: Μέχρι πριν ενταχθούν και αναγνωριστεί αντικειμενικά.
0: Ναι. Πριν εσείς ξεκινήσετε αυτή την προσπάθεια που την έχετε ξεκινήσει από πολλά χρόνια τώρα, έτσι?
1: Ακριβώς. Μέχρι πριν λοιπόν τα Αστερούσια αναγνωριστούν για την περιβαλλοντική και πολιτιστική τους αξία από την UNESCO,
0: έτσι,
1: κανείς δεν είχε ασχοληθεί. Είναι όμως σημαντικό το ότι ο Περιφερειάρχης αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια και τη στηρίζει, γιατί εάν οι θεσμικοί δεν ασχοληθούν και το Υπουργείο και δεν βοηθήσουμε όλοι μαζί,
0: έτσι,
1: οι Δήμοι σήμερα οι οποίοι έρχονται να συνεργαστούμε και λοιπά, βέβαια δεν μπορείς να κάθεσαι με σταυρωμένα τα χέρια, κύριε Αγγελάκη.
0: Όχι. Κυρία Βρέντζου, δυστυχώς μας παίζει ο χρόνος, θέλω να σας ευχαριστήσω για...
1: Βέβαια δεν μπορείς να κάθεσαι με σταυρωμένα τα χέρια, κύριε Αγγελάκη.
0: Όχι. Κυρία Βρέντζου, δυστυχώς μας παίζει ο χρόνος, θέλω να σας

ουσίων, ωραίες ιδέες. Υπάρχει και μελέτη, είναι πολύ καλό το γεγονός ότι υπάρχει μελέτη που μπορεί να εφαρμοστεί. Να συνεργαστούν λοιπόν πράγματι εκεί οι δήμαρχοι μαζί και με την τοπική επιτροπή, να υλοποιήσουν αυτά τα οποία έχουν οραματιστεί. Πολύ καλή ιδέα αυτή με τη χαρουπιά, πάρα πολύ καλή ιδέα, αλλά και όλα τα άλλα. Αλλά τη χαρουπιά είναι ένα ανθεκτικό δέντρο το οποίο μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Τροφή για τα ζώα, τροφή για τον άνθρωπο. Να συγκρατήσει, όχι μόνο η χαρουπιά, βέβαια κάθε φυτό, να συγκρατήσει το νερό στη γη, να μην πηγαίνει στη θάλασσα και να εμπλουτίζει τον υδροφόρο ορίζοντα. Τέτοια ωραία που τώρα προς το παρόν είναι όραμα και ευχόμαστε, όπως είπα και προηγουμένως, κάποια στιγμή να υλοποιηθούν. Πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Κοριτσάκι γεννήθηκε μέσα σε αυτοκίνητο στο οποίο ζούσε η οικογένειά του στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με το politica.gr, το νεογνό νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο, ενώ εξετάζεται η απομάκρυνση των παιδιών της οικογένειας από τους γονείς τους. Ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα στα Χανιά με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση θα βρεθούν σήμερα οι γονείς της τρίχρονης που βρέθηκε βαριά κακοποιημένη. Παραδόθηκε ο 21χρονος που αναζητούσαν οι αρχές για τους πυροβολισμούς έξω από καφετέρια των Αρχανών. Απόγνωση μετά τις καταστροφές από τη χαλαζόπτωση σε Αμπέλια σε χωριά του Ηρακλείου. Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή η γυμνάστρια μοντέλο, παρουσιάστρια και σύζυγος του Τραϊανού Δέλα, Γωγό Μαστροκώστα, σε ηλικία 55 ετών, έπειτα από μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Πληρωμές από σήμερα Δευτέρα έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου από τον ΙΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ. Στο διεθνή χώρο, η όποια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το τέλος του πολέμου θα εγγυάται το δικαίωμα του Ισραήλ να αμήνεται, τόνισε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μαρκ Ρούπιο. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί μετά τον απίστευτο τελικό με νικητή στο θρίλερ τον Ολυμπιακό, ο οποίος με το 92-85 επί της Ρεάλ κατέκτησε την φετινή Ευρωλίγκα, την τέταρτη της ιστορίας του και την πρώτη μετά από 13 χρόνια. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoulet.gr. Έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Δέρτη, 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Νέα μεγάλη επιχείρηση, διαβάζω εδώ στα sites, υπάρχει της ελληνικής αστυνομίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πληροφορίες ότι έχουν γίνει και προσαγωγές και όλα αυτά εστιάζονται εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου σε συνέχεια όλων αυτών των εξορμήσεων που κάνει η ελληνική αστυνομία στην ύπαιθρο του νησιού για να εξαρθρώσει όλους αυτούς που εκμεταλλεύονταν την όλη κατάσταση και έκλεβαν τα χρήματα του κόσμου. Γιατί για τον κόσμο πρόκειται. Αυτά τα χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση τα διανέμει αφού τα έχει εισπράξει από τον κόσμο. Κάνει κυκλοφορία το χρήμα και πάνε κάποιοι επιτίδοι και παίρνουν τα λεφτά που δεν δικαιούνται και μετά βρίσκονται εκτεθειμένοι αυτοί που είναι νόμιμοι, γιατί σου λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα δεν σου δίνω τα λεφτά διότι με έκλεψες. Θα λέω σε αδρές γραμμές. Έτσι. Και μέχρι να αποκατασταθεί η όλη η κατάσταση, τότε θα ξαναπάρεις πάλι τα χρήματά σου εσύ νόμιμη αγρότη που δηλώνει και κτηνοτρόφε που δηλώνει τα σωστά. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που έχουν κλέψει, ήρθε η ώρα του νόμου για εκείνους.

Διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, στην earthnews.gr, ότι θα έχουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας με κορύφωση την Πέμπτη, σε μια γενική πρόγνωση για όλη την Ελλάδα. Και λέει ότι πλέον οι ψυχρότερες αέριες μάζες που επηρέασαν τη χώρα μας τις προηγούμενες ημέρες έχουν αρχίσει να μετατοπίζονται ανατολικότερα προς την Τουρκία, μαζί με το αποκομμένο χαμηλό στην ανώτερη ατμόσφαιρα που προκάλεσε αυτή την έντονη αστάθεια. Βέβαια, αυτή η αστάθεια ήταν ευεργετική για άλλη μια φορά για την Κρήτη, διότι το Σάββατο έριξε πάρα πολύ νερό, ιδιαίτερα στην Νότια Κρήτη, και αυτό είναι καλό, είπαμε, για τη γη, το θέλουμε το νερό. Μην κοιτάτε τις παροιμίες που λέει στον τόπο των καταραμένων Μάη μήνα βρέχει. Αυτά δεν ισχύουν πια. Έχουμε κλιματική αλλαγή. Αυτές οι παροιμίες βγήκανε last year, που έλεγε μια διαφήμιση. Τώρα το νερό το θέλουμε, όποτε και αν είναι. Βέβαια, έχουμε πάντα υπόψη μας και τις γεωργικές καλλιέρειες. Δηλαδή, με ακραία καιρικά φαινόμενα δεν τα θέλουμε. Αλλά τέτοιες βροχές όπως αυτή του Σαββάτου, του προχθεσινή, τι θέλουμε. Είναι ποτιστική βροχή. Να ξαναπάρουν τα πάντους οι ελιές, να μην υπάρχει αυτή η ξηρασία, για την οποία ξηρασία είχαμε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Τζεδάκη, και για την προσπάθεια που κάνει η περιφέρεια να αποζημιωθούν οι ελαιοπαραγωγοί μας για αυτή τη ζημιά, τη μεγάλη που έπαθαν την περασμένη χρονιά, ιδιαίτερα οι περιοχές του Λασιθίου και του Ηρακλείου. Το Λασίθι, η κατάσταση ήταν απελπιστική. Έτσι, στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου. Τι στέλνουμε λοιπόν. Και τα λέω όλα αυτά πιάνοντας από αυτή τη φράση έντονη αστάθεια που είπα προηγουμένως. Την ίδια ώρα, λέει η πρόγνωση, στη Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη επιμένει ο λεγόμενος θερμικός θόλος. Πράγματι, οι βόρειες χώρες έχουν σήμερα 30 και 30, αυτές τις μέρες μάλλον, 30 και 31. Εκείνες τις θερμοκρασίες που είχαμε εμείς στην αρχή του μήνα, εάν θυμάστε. Τώρα τις έχουν στη Βόρεια Ευρώπη. Αυτά που λέγαμε προηγουμένως με την κυρία Βρέντζου. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και επηρεάζει τα μάλα της ζωής μας. Αυτός ο θερμικός θόλος είναι μια εκτεταμένη ζώνη εγκλωβισμένων θερμών αερίων μαζών που ευνοεί παρατεταμένες συνθήκες έντονη ζέστης. Έτσι λοιπόν αυτές οι θερμές αέριες μάζες αρχίζουν να απλώνονται ανατολικότερα, με τη χώρα μας να βρίσκεται στα ανατολικά όρια αυτού του θερμού πεδίου. Έτσι τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο και θα επιστρέψουμε σε πιο καλοκαιρινές τιμές. Παρ' όλα αυτά η αστάθεια, αν και θα περιοριστεί σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, δεν θα εξαλειφθεί πλήρως και θα έχουμε νέες εξάρσεις των φαινομένων κατά τόπους. Αναλυτικά λοιπόν να πούμε ότι για αύριο την Τρίτη αναμένουμε αισθητή βελτίωση των καιρικών συνθήκων με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και την αστάθεια να περιορίζεται σημαντικά κυρίως στη βόρεια χώρα. Δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιρες καταιγίδες στους βόρειους ορεινούς όγκους της Ελλάδας. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρ και σταδιακά προς το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο και μάλιστα στη Μακεδονία θα φτάσει μέχρι και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Τετάρτη θα είναι παρόμοιες οι καιρικές συνθήκες. Λέει εδώ ότι τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν εφόσεις αστάθεια σε ορεινές ημιρινές περιοχές στα δυτικά υπηρετικά της χώρας, σε τμήματα της Μακεδονίας, αλλά και σε ορεινές περιοχές του υπηρετικού κορμού της Πελοποννήσου και της Κρήτης, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή σύντομες μπόρες μικρής διάρκειας και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Αυτό για την Τετάρτη. Την Πέμπτη θα έχουμε λίγες μπόρες. Δεν αποκλείεται να σημειωθούν και στην Κρήτη ή ακόμη και στα Δωδεκάνησα, κυρίως στα ορεινά τμήματα, και πιθανώς οι καταιγίδες να είναι πιο ισχυρές προς τα βορειοδυτικά και βόρεια της χώρας. Τάση λέει για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος την άλλη εβδομάδα. Την άλλη, στο τέλος αυτής και της αρχή της άλλης. Την ερχόμενη Δευτέρα είναι το Αγίου Πνεύματος, σε μια εβδομάδα από σήμερα. Την Παρασκευή φαίνεται να σημειώνεται μικρή πτώση θερμοκρασίας και τα περισσότερα φαινόμενα προς την Πελοπόννησο.
Με βάση τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, σε αυτά τα επίπεδα φαίνεται να διατηρείται θερμοκρασία και μέσα στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, ίσως με μερικές αυξομοιώσεις. Θα έχουμε νεότερα για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στην συνέχεια της εβδομάδας. Αυτές πάντως είναι οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν γενικά στη χώρα τις επόμενες ημέρες. Όπως επαναλαμβάνω, αυτές αναφέρονται στην ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης earthnews.gr.

Πάμε τώρα σε άλλα καλά νέα. Το χρηματικό ποσό των περίπου 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς περίπου 4.300.000, κοντά 400.000 δικαιούχων από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στις 26 Μαΐου θα καταβληθούν, αύριο δηλαδή, περίπου 1.300.000 ευρώ σε περίπου 2,6 εκατομμύρια δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουνίου 2026. Στις 28 Μαΐου θα καταβληθούν περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 1,6 εκατομμύρια δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουνίου 2026. Στις 29 Μαΐου περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ για πάνω από 8.000 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων. Από 25 με 29 Μαΐου θα καταβληθούν 13 εκατομμύρια ευρώ σε 700 δικαιούχους για έκδοση εφάπαξ. Στις 29 Μαΐου 2,5 εκατομμύρια ευρώ για 2.000 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών. Αυτό από το ΙΕΦΚΑ. Από τη ΔΥΠΑ τώρα. 15 εκατομμύρια ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων, ανεργίες και λοιπών επιδομάτων. 12 εκατομμύρια ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. 18 εκατομμύρια ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. 400.000 ευρώ σε 60 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα. Αυτά, επαναλαμβάνω, από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή.

Διαβάζω μία δημοσίευση από την ιστοσελίδα της εφημερίδας Τα Νέα που έχει ως πηγή το CNN σχετικά με το τι περιλαμβάνει η προτινόμενη συμφωνία που θα μπορούσε να βάλει τέλος στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αυτό που σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής. Και οι δύο πλευρές μιλούν για ένα μνημόνιο κατανόησης που θα χαράξει τον οδικό χάρτη επίλυσης όλων των εκκρεμών ζητημάτων, αν και δεν αναμένεται να υπάρξει οριστική συμφωνία άμεσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τελευταίες εκδοχές του μνημονίου που ο Τραμπ φαίνεται να οριστικοποιεί προβλέπουν τη σταδιακή επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ και τη λήξη του αμερικανικού αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών. Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε στο CNN ότι το πλαίσιο της συμφωνίας δίνει στις δύο πλευρές 60 μέρες για την οριστικοποίηση των σημείων της τελικής συμφωνίας. Σε δύο μήνες δηλαδή θα πρέπει να έχουν οριστικοποιήσει τα σημεία τα οποία θα συμφωνήσουν. Η προτινόμενη συμφωνία προβλέπει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και θα δεσμευθεί να εγκαταλείψει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο, το οποίο ο Τραμπ αποκαλεί πυρηνική σκόνη. Το πώς θα διατεθεί το υπάρχον απόδεμα θα αποτελέσει αντικείμενο των επόμενων διαπραγματεύσεων. Ο Τραμπ επίσης έγραψε σχετικά με τα στενά του Ορμούζ ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια δίωδος θα ανοίξει υπό το νέο μνημόνιο. Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως τα στενά θα παραμείνουν υπό ιρανική εποπτεία με σταδιακή επαναφορά της ναυσιπλοείας στα προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών. Σχετικά με τα παγωμένα κεφάλαια και τις κυρώσεις, με την οικονομία του σε δεινή κατάσταση, λέει η δημοσίευση, το Ιράν ζητά την άμεση αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων που βρίσκονται σε ξένες τράπεζες. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, χωρίς την απελευθέρωση μέρους των κεφαλαίων δεν θα υπάρξει συμφωνία. Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέμειναν στην ανάγκη καταστροφής των ιρανικών βαλιστικών πυράβλων μακράς εμβέλειας. Αν και το ζήτημα έχει υποχωρήσει στην ατζέντα, παραμένει κρίσιμο για το Ισραήλ και τα κράτη του κόλπου. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, καταλήγει η δημοσίευση, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επαναβεβαίωσε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας τους το δικαίωμα του Ισραήλ να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Στόχος των επιχειρήσεων αυτών είναι το σιτικό κίνημα Χεσμπολά που πρόσκειται στο Ιράν. Επαναβεβαίωσε λοιπόν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας. Δεν ξέρω αν ήταν τηλεφωνική επικοινωνία εκεί που πλακώθηκαν στα γαλλικά ή αν ήταν κάποια άλλη συμφωνία. Η αλήθεια είναι ότι πάντα υπάρχει στην ατμόσφαιρα, όχι πως η ίδια δεν είχε συμφέροντα, είχε σαφώς, αυτά φαίνονται εξάλλου και από την συμφωνία, αλλά σε αυτήν την θα μπορούσε να το καταφέρει ο Τραμπ, αυτή τη συμφωνία να την καταφέρει και χωρίς πόλεμο. Αλλά τον έσυρε στον πόλεμο ο Νετανιάχου. Και τώρα προσπαθεί να, κατά κάποιο τρόπο να μαζέψει τα αμάζευτα. Τώρα, όταν τον έσυρε για πόλεμο, δεν ξέρω αν και αυτός ήταν τραβάτε με κι ασκλαίο ο Τραμπ, αλλά πάντα υπάρχει διάχυτη, όχι μόνο εδώ, σε όλη την ανθρωπότητα, αυτή η άποψη ότι σύρθηκε σε αυτόν τον πόλεμο ο Ντόναλντ Τραμπ.

Έχει ενδιαφέρον και ένα άλλο ρεπορτάζ που έχουν τα νέα, που επικαλούνται μάλλον θέμα που βγήκε στο Μέγκα. Θα το αναφέρω. Είναι, έχει ένα ωραίο τίτλο. Λιώνουν οι καταναλωτές από τις τιμές στα παγωτά και την τακτική shrinkflation. Το Σάββατο, σε μια παρέα που βρέθηκα, άκουσα ότι τιμολογήθηκε σε τουριστική περιοχή μία μπάλα παγωτό 2,5 ευρώ. γελάω για να μην κλαίω δηλαδή. Αντιμέτωποι λοιπόν με ανατιμήσεις, λέει το ρεπορτάζ των νέων, στα παγωτά βρίσκονται οι λάτρεις της καλοκαιρινής δροσερής απόλαυσης. Όπως μεταδίδει το Μέγκα, ακριβότερη είναι φέτος η κλασική καλοκαιρινή απόλαυση, καθώς οι τιμές στα παγωτά ανεβαίνουν μαζί με τη θερμοκρασία. Α, γράφει εδώ και κάτι σχετικά με τις συσκευασίες. Παρότι η συσκευασία, λέει, παραμένει στα 440 ml, μιλιλίτρα δηλαδή, το καθαρό βάρος σε γραμμάρια μειώνεται σε αρκετούς κωδικούς παγωτών το 2026. Και λέει τώρα εδώ, παγωτό κύπελο με αμύγδαλο από 299 ευρώ το 2020, συγγνώμη, γραμμάρια, όχι ευρώ, συγγνώμη, 299 γραμμάρια στα 297. Επίσης, 2 γραμμάρια δηλαδή. Είναι αυτό το οριακό κόστος που λέμε. Πόσο πρέπει να παίζουν το οριακό κόστος δηλαδή οι εταιρείες. Πόσο πρέπει να αυξηθεί η παραγωγή εάν μειωθεί η ποσότητα. Έχουμε λοιπόν και κατά 4 γραμμάρια είναι στο παγωτό κύπελο Classic. Δεν αναφέρει βέβαια εταιρείες, προφανώς, και τα λοιπά, και άλλες μειωμένες τιμές στην ποσότητα του παγωτού στη συσκευασία, όχι στην τιμή, την αξία. Η χωρητικότητα, το είπαμε, αυτή είναι ανάλογη θερμοκρασία. Όσο ψηλά η θερμοκρασία, τόσο ψηλά η τιμή του παγωτού. Η χωρητικότητα των συσκευασιών παραμένει η ίδια στα 440 ml η δημοσίευση, όμως το πραγματικό βάρος του προϊόντος μειώνεται, μια πρακτική που πολλοί καταναλωτές χαρακτηρίζουν ως shrinkflation. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτή με στόχο την μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές και την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών. Τι θα προσφέρει η νέα πλατφόρμα, λέει η δημοσίευση? Σύγκριση τιμών σε πραγματικό χρόνο για βασικά προϊόντα. Οι πολίτες θα μπορούν εύκολα να βλέπουν σε ποιο σούπερ μάρκετ συμφέρει περισσότερο να κάνουν τις αγορές τους. Παρακολούθηση τιμών σε περίπου 10.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Έλεγχη με τεχνητή νοημοσύνη. Χρήση τεχνητής νοημοσύνης για ελέγχους στην αγορά. Εντοπισμός φαινομένων εσχροκέρδειας και ύποπτων αυξήσεων τιμών. Στόχος είναι ενίσχυση της διαφάνειας και η προστασία των καταναλωτών.

Κάποιες όχι ευχάριστες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Σωστικά συνεργεία συνεχίζουν σήμερα να ψάχνουν στα συντρίμια πολυόροφου κτηρίου υπό ανέγερση που κατέρευσε καταστρέφοντας εν μέρη γειτονικό ξενοδοχείο στις Φιλιππίνες, με τις αρχές να κάνουν πλέον λόγο για 3 νεκρούς και 17 αγνοούμενους. Η κατάρρευση του κτηρίου έγινε ξημερώματα Κυριακής γύρω στις 3 τοπική ώρα, 10 η ώρα το Σάββατο, ώρα Ελλάδας, στην πόλη Άγχελες, περίπου 80 χιλιόμετρα βόρεια από την πρωτεύουσα Μανίλα. Πελάτης του παρακείμενου ξενοδοχείου, υπήκοος Μαλαισίας, σκοτώθηκε, ενώ δύο από τους εργάτες που είχαν παγιδευτεί σε συντρίμια αναστήθηκαν χθες, ζωντανοί από διασώστες, αλλά δεν επέζησαν. Ανασύρθηκαν ζωντανοί, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσαν να κρατηθούν ή δεν μπόρεσαν άλλοι ενδεχομένως να τους κρατήσουν στη ζωή. Τα σωστικά συνεργεία χρησιμοποιούν θερμικές κάμερες, λέει η σχετική είδηση, για να εντοπίσουν πιθανές ενδείξεις ζωής, πάντα σύμφωνα με την εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας των Φιλιππίνων. Διαβάζω επίσης ότι συναγερμός έχει σημάνει στο Κονγκό για τον ιό έμπολα, καθώς πάνω από 900 είναι τα κρούσματα, 119 οι θάνατοι, και έχουν απαγορευτεί οι συναθρήσεις και έχουν ληφθεί και άλλα μέτρα ασφαλείας. Τα ύποπτα κρούσματα έμπολα, λέει στο σελίδα τανέα.gr στο Ανατολικό Κονγκό, ξεπέρασαν τα 900 σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Επικοινωνίας της χώρας. Σε ανάρτησή του στο X την Κυριακή, το Υπουργείο ανέφερε ότι έχουν καταγραφεί 904 ύποπτα κρούσματα και 119 ύποπτοι θάνατοι στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επιδημίας που πλήττει την περιοχή. Προηγουμένως, οι αρχές είχαν ανακοινώσει περισσότερα από 700 ύποπτα κρούσματα και πάνω από 170 ύποπτους θανάτους, κυρίως στην επαρχία Ιτούρη, όπου εντοπίζεται το επίκεντρο της κρίσης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει χαρακτηρίσει την κατάσταση ως πολύ υψηλό κίνδυνο για τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο παγκόσμιος κίνδυνος εξάπλωσης παραμένει χαμηλός.

Διαβάζω επίσης από τα νέα ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει τον Δημοκρατικό Συναγερμό και την Ανίτα Δημητρίου για την εκλογική τους επιτυχία στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο μέσω ανάρτησής τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι το κόμμα παραμένει καθαρά πρώτη δύναμη στην πολιτική σκηνή της χώρας. Παράλληλα, σημείωσε πως οι Κύπροι πολίτες επέλεξαν σταθερότητα, επισημένοντας το μήνυμα που εξέπεμψε η κάλπη, όπως το αντιλαμβάνεται η ελληνική πλευρά. Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ευχήθηκε καλή επιτυχία στα μέλη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων, τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα στην Κύπρο, επιβεβαιώνοντας τους στενούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Και με τα συγχαρητήρια του Πρωθυπουργού προς τους Κύπριους αδελφούς, να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει την εκπομπή, το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Από την όμορφη μέρα σήμερα ακούσατε τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας και εμείς εστιάσαμε σήμερα στην εγκύκλιο που εξέδωξε η Εκκλησία της Κρήτης, όλοι οι ιεράρχες της Εκκλησίας της Κρήτης, για τα φαινόμενα βίας που παρατηρούνται στο νησί μας, και συνομιλήσαμε για αυτό το θέμα με τον φίλο τον Μανώλη τον Ζευγαδάκη. Συνομιλήσαμε και με τον δημοσιογράφο και συλλέκτη και πρώην διευθυντή της ελληνικής εταιρείας της Deutsche Welle, τον κύριο Μιχάλη Κασάκη, για την έκθεση φωτογραφίας για την αρχαία Ελλάδα που πραγματοποιείται, θα ξεκινήσει από αύριο δηλαδή να πραγματοποιείται στην αίθουσα εκθέσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. Και μάλιστα τα εγγένεια που θα γίνουν αύριο στις 7 η ώρα το βράδυ θα τα κάνει η ίδια η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη. Επίσης σήμερα μιλήσαμε για τα αστερούσια για άλλη μια φορά, με αφορμή το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε στην περιφέρεια ο φορέας της διατήρησης της βιόσφαιρας αστερουσίων και οι δήμαρχοι της περιοχής, εκεί όπου αυτοί οι δήμαρχοι των δήμων που εφάπτονται των αστερουσίων του νότιου αυτού όμορφου όγκου της Κρήτης. Και μιλήσαμε με την κυρία Θεανό Βρέντζου, που είναι και η πρόεδρος της τοπικής επιτροπής του φορέα διατήρησης της βιόσφαιρας των αστερουσίων. Επίσης, όπως σας είπα, είχαμε όλα τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα μας ακούσατε, να περάσετε μια όμορφη μέρα, όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.

Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε εδώ στον Απολίτικα 89,8. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ελπίζω να είχατε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Και σήμερα η πρώτη μέρα της εβδομάδος, η Δευτέρα, να ξεκίνησε ευχάριστα, έτσι. Και με καλή διάθεση και με θετική ενέργεια. Μία ολοκέντρια λοιπόν εβδομάδα ξεκίνησε, εύχομαι από καρδιάς να είναι ανώδυνη σε όλα τα επίπεδα για όλους μας, να την περάσουμε δηλαδή ζάχαρη, χωρίς πολλά πολλά προβλήματα, χωρίς αναποδιές, χωρίς εμπόδια. Ακόμη όμως και αν δεν καταφέρουμε να είναι όλα μέλη ή γάλα, δεν χάλασε και ο κόσμος, σημασία έχει να έχουμε την υγεία μας και από εκεί και έπειτα για όλα τα υπόλοιπα θα βρούμε τις λύσεις. Λοιπόν, 25 Μαΐου σήμερα, πάει το φάγαμε το Μάιο, τι απέμεινε, Δευτέρα λοιπόν, 25 Μαΐου 2026, Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 6 λεπτά, Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 38 λεπτά. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, η Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά. Η εβδομάδα που διανύουμε είναι η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Είναι η μέρα λέει της Αφρικής, η μέρα της πετσέτας, η μέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων, παγκόσμια ημέρα θηρεοειδούς, καθώς και παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά την τρίτη έβρεση της τίμιας κεφαλής του προφήτου και βαπτιστού Ιωάννου Προδρόμου. Μεγάλη γιορτή σήμερα, γι' αυτό χτυπούν και οι καμπάνες και από χθες Κυριακή αλλά και από σήμερα νωρίς το πρωί. Να σας πω πως ο Άγιος Ιωάννης είναι ο τελευταίος και μεγαλύτερος από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Ονομάζεται πρόδρομος γιατί με το κήρυγμα και με το έργο του εσήμανε τον ερχομό του Ιησού Χριστού και βαπτιστής διότι βάπτιζε τους ανθρώπους στον Ιορδάνη ποταμό και βάπτισε και τον Ιησού Χριστό. Το βάπτισμα του προδρόμου ήταν μια συμβολική πράξη καθαρμού εκείνων που πήγαιναν σε αυτόν να εξομολογηθούν. Ήταν όμως και ο τύπος του βαπτίσματος του Ιησού Χριστού, γι' αυτό και ο Ιωάννης έλεγε «Εγώ μένε βάπτισα ημάς εν ύδατι, αυτός βαπτίσει ημάς εν πνεύματι Αγίω». Ο Ιωάννης, εξελινισμένος τύπος του εβραϊκού ονόματος Ιωχανάν, που σημαίνει παραθεό εύρον χάριν, γεννήθηκε με θαυμαστό τρόπο από τον ιερέα Ζαχαρία και τη γυραιά Ελισάβετ. Ήταν συγγενής του Ιησού Χριστού από την πλευρά της μητέρας του και 6 μόλις μήνες μεγαλύτερός του. Έζησε ασκητικό βίο στην έρημο και δεν δίστασε να ελέγξει απερίφραστα και κατά πρόσωπο την αδικία και την ηθική υπόσταση των ανθρώπων της εποχής του. Αυτό έγινε αιτία να συλληφθεί και να φυλακιστεί από τον τοπάρχη της Ιουδαίας, Ηρώδη Αντίπα, που συζούσε παράνομα με την Ηρωδιάδα, σύζυγο του αδελφού του Ηρώδη Φιλίππου. Η Ηρωδιάδα έπεισε την κόρη της Σαλόμη να ζητήσει την κεφαλή του Ιωάννου επί πίνακη ως δώρο γενεθλίων και ο Ηρώδης Αντίπας, για να την ευχαριστήσει, διέταξε συγγνώμη τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος και βαπτιστής είναι από τους δημοφιλέστερους Αγίους στην Ελλάδα, θεωρείται προστάτης και φύλακας της κουμπαριάς και των νοσούντων από ελονοσία, ενώ το όνομά του αποτελεί ένα από τα πιο συνηθισμένα βαπτιστικά ονόματα και είναι παράγωγο πολλών επωνύμων. Μεγάλος αριθμός εκκλησιών και εξοκλησιών φέρουν το όνομά του, καθώς και εκατοντάδες οικισμοί. Η μνήμη του τιμάται από τον χριστιανισμό 6 φορές το χρόνο, στις 7 Ιανουαρίου, όπου γιορτάζουμε την σύναξη του τιμίου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, στις 24 Φεβρουαρίου, την Α και Β έβρεση της τιμίας κεφαλής του Αγίου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, στις 25 Μαΐου τη Γ έβρεση, στις 24 Ιουνίου το γενέθλιο του τιμίου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, στις 29 Αυγούστου την αποτομή της κεφαλής του και στις 23 Σεπτεμβρίου την σύλληψη του τιμίου προδρόμου. Στον Άγιο Πρόδρομο της Χαλκιδικής λαμβάνει χώρα το δρόμενο των Φούταρων. Την παραμονή των φώτων, νεαροί άνδρες λένε τα κάλαντα, μαζεύοντας κρέας, λουκάνικα και χρήματα, και την ημέρα τα Αηγιανιού χορεύουν στην πλατεία του χωριού. Όταν κάνουν διάλειμμα, τρέχουν να πάρουν από ένα ρόπαλο και όταν ξαναμπαίνουν στο χορό, πετούν τα ρόπαλα ψηλά, σφυρίζοντας με όλη τους τη δύναμη
για να σηματοδοτήσουν το τέλος του εορταστικού 12ημέρου. Στην Αγαλάτιστα της Χαλκιδικής, το Δήμερο των Φώτων και τα Αιγιανιού αναβιώνουν τα έθιμα της Καμήλας και του γάμου της Μανιός και τα δύο έχουν ιστορικές ρίζες από την εποχή της Τουρκοκρατίας και αφορούν την απαγωγή μιας χριστιανής κοπέλας από το γιο του Τούρκου Αγά και το τέχνασμα για να την αρπάξει ο αγαπητικός της και να την παντρευτεί, που δεν είναι άλλο από το μείωμα μιας καμήλας, το οποίο κρύβει την αγαπημένη του μαζί με τους φίλους του που τον βοηθούν στο εγχείρημά του. Την ημέρα των φώτων γίνεται η αναπαράσταση του γεγονότος. 6 άνδρες μπαίνουν κάτω από ένα ομοίωμα καμήλας και κουνώντας κουδούνια και τραγουδώντας βαθίζουν ρυθμικά. Την επόμενη μέρα τα Αιγιανιού στείνεται ο γάμος της Μανιός, δηλαδή της κοπέλας που απελευθερώθηκε, και αναπαριστάται ο γάμος της με παραδοσιακή μουσική, όπου κυριαρχούν οι ζουρνάδες και τα νταούλια. Στις 29 Αυγούστου γίνεται μεγάλο πανηγύρι στο χωριό Βαπτιστής, πρώην Γκούρα των Βόρειων Τζουμέρκων, που ολοκληρώνεται με το χορευτικό έθιμο Κύκλες που χάνεται στα βάθη των αιώνων.

Σήμερα όμως είπαμε πως είναι η Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά. Κύριος στόχος της ημέρας είναι να πείσει τους πολίτες να μην χρησιμοποιήσουν τα πλαστικά μιας χρήσης, τουλάχιστον για μία ημέρα, μα δεν χάλασε και ο κόσμος. Η Παγκόσμια Μέρα Χωρίς Πλαστικά γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 Μαΐου με πρωτοβουλία της Διεθνούς Οργάνωσης Free the Ocean που ιδρύθηκε το 2019 με πεδίο δράσης στην προστασία των ωκεανών από τα πλαστικά. Μέσω της ευαισθητοποίησης της Διεθνούς Κοινής Γνώμης για τη ρύπανση που προκαλούν τα πλαστικά, ο κύριος στόχος της ημέρας είναι να πείσει τους πολίτες να μην τα χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον για μία ημέρα. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, ο πλανήτης παράγει πάνω από 380 εκατομμύρια τόνους πλαστικών κάθε χρόνο, η μισή από τους οποίους αφορούν πλαστικά μιας χρήσης, πράγμα που σημαίνει ότι πετάγονται ύστερα από μία και μόνο χρήση. Τα πλαστικά λοιπόν αυτά περιλαμβάνουν μπουκάλια αναψυκτικών, συσκευασίες οικιακών καθαριστικών, συσκευασίες τροφίμων, κύπελα ροφημάτων, καλαμάκια, καπάκια και σακούλες. Γνωρίζετε ότι οι περισσότερες πλαστικές σακούλες μιας χρήσης πετιούνται ύστερα από μισή ώρα χρήσης, αλλά χρειάζονται από 100 έως 500 χρόνια για να λιώσουν ανάλογα με τον τύπο του πλαστικού. Απίστευτο, και όμως αληθινό.

Η 25η Μαΐου όμως έχει οριστεί και ως Παγκόσμια Μέρα Θυρεοειδούς από το 2008, αρχικά με πρωτοβουλία της ΕΤΑ, της Ευρωπαϊκής Εταιρείας δηλαδή Θυρεοειδούς. Στη συνέχεια υιοθετήθηκε και από τις ιατρικές εταιρείες των λοιπόν υπήρων. Σκοπός της σημερινής ημέρας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού για την σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των διαταραχών του θυροειδούς. Ο θυροειδής αδένας, που συχνά αναφέρεται ως απλά θυροειδής, είναι ένας από τους μεγαλύτερους ενδοκρινείς αδένες του ανθρώπινου οργανισμού. Αυτός ο αδένας σε σχήμα πεταλούδας βρίσκεται στον προστινό και κάτω μέρος του λαιμού και ζυγίζει 10 γραμμάρια. Οι ορμόνες που παράγονται από τον θυροειδή επηρεάζουν τις κρίσιμες λειτουργίες του σώματος και ρυθμίζουν το μεταβολισμό. Επομένως, η υγεία του θυροειδούς είναι εξαιρετικά σημαντική για τον άνθρωπο. Οι διαταραχές του θυροειδούς είναι πολύ συχνές σε παγκόσμιο επίπεδο, επηρεάζουν τους ανθρώπους όλων των ηλικιών και παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων. Οι πιο κοινές διαταραχές του θυροειδούς είναι ο υπερθυρεοειδισμός, ασυνήθιστα αυξημένη δραστηριότητα του θυροειδούς, ο υποθυρεοειδισμός, ασυνήθιστα μειωμένη δραστηριότητα του θυροειδούς, η βρονχοκύλη, η διόγκωσή του, οι θυρεοειδίτιδες, φλεγμονές του θυροειδούς και ο καρκίνος του θυροειδούς. Συχνά οι διαταραχές προκαλούνται από ανεπάρκεια ιωδίου. Από την αρχαιότητα ήταν γνωστές οι υπερτροφίες του θυροειδούς, οι βρονχοκύλες, τις οποίες οι Κινέζοι και άλλοι λαοί της Ανατολής θεράπευαν εμπειρικά με σκευάσματα πλούσια σε ιώδιο. Ο άμεσος συνδυασμός ιωδίου και θυροειδούς αποδείχτηκαν επιστημονικά μόλις στα τέλη του 19ου αιώνα. Το 1886 ο γερμανός χημικός Eugen Baumann ανακάλυψε ότι ο θυροειδής περιέχει σχεδόν το 80% του ολικού ιωδίου του ανθρώπινου οργανισμού. Η ενδοκρινική λειτουργία του θυροειδούς παρέμεινε σκοτεινή έως τις αρχές του 20ου αιώνα. Ο ελβετός χειρουργός Emil Kocher απέδειξε οριστικά ότι ο θυροειδής είναι ενδοκρινές όργανο. Η ανακάλυψή του αυτή του χάρισε το Νόμπελ Ιατρικής Φυσιολογίας το 1909.

Και πάμε να περάσουμε και στην στήλη του Σαν σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1932, όπου σαν σήμερα κάνει τον τεπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney, Dippy Dog, γνωστότερο ως Goofy. 1935 και σαν σήμερα ο θρυλικός σπρίντερ και άλτης Jesse Owens σπάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων γίνεται ο πρώτος άλτης που περνά τα 8 μέτρα στο άλμα Ισμίκος με επίδοση 8,13. 1973 και σαν σήμερα το αντιτορπιλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά αποχωρεί από ανατοϊκή άσκηση. Οι 6 αξιωματικοί και 25 υπαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή, κίνημα του ναυτικού, αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα καθώς διεθνοποιεί το ελληνικό πρόβλημα. 1977 και σαν σήμερα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων» του George Lucas. Σαν σήμερα το 1980 η Καστοριά κατακτά το κύπελο Ελλάδος νικώντας τον τελικό τον Ηρακλή με 5-0.

Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 2001 έφυγε από την ζωή ο Αλμπέρτο Κόρδα, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Αλμπέρτο Ντίας Γκουτιέρες, πρόκειται για τον κουβανό φωτογράφο ο οποίος δημιούργησε το γνωστότερο πορτρέτο του Τσέ Γκεβάρα.

Να δούμε όμως και τον καιρό. Λίγες λέει νεφώσεις και τοπικές βροχές για σήμερα. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Λίγο πιο αναλυτικά περνάμε τώρα στην πρόγνωση από την ΕΜΗ για να δούμε πού ακριβώς θα υπάρξουν αυτές οι νεφώσεις αλλά και οι τοπικές βροχές. Στην Κεντρική Μακεδονία λοιπόν, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη αναμένονται σήμερα Δευτέρα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι-απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές ώρες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια. Από το απόγευμα γενικά αίθριος ο καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5, πρόσκαιρα το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 από φόρη, θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για Μακεδονία και Θράκη, στην Κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Βυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις, οι οποίες στα ηπειρωτικά θα είναι παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, στη Θεσσαλία, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες τώρα και την Κρήτη, στις Κυκλάδες γενικά αίθριος ο καιρός. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 24 και τοπικά στην νότια Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, για τα νησιά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 24 και τοπικά στην νότια Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τέλος,

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. 20 συλλήψεις έχουν γίνει έως τώρα. Θα προχωρήσουμε με τη δομή για τους μετανάστες στο Ηράκλειο παρά τις αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήλωσε σήμερα μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης. Ο ίδιος είπε ότι οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη κινούνται στα περσινά επίπεδα. Κοριτσάκι γεννήθηκε μέσα σε αυτοκίνητο στο οποίο ζούσε η οικογένειά του στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με το politika.gr, το νεογνώνος συλλεύεται στο Βενιζέλιο, ενώ εξετάζεται η απομάκρυνση των παιδιών της οικογένειας από τους γονείς τους. Στα δικαστήρια των Χανίων, αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, θα βρεθούν σήμερα οι γονείς της τρίχρονης που βρέθηκε κακοποιημένη και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Παραδόθηκε ο νέος 21 ετών που αναζητούσαν οι αρχές για τους πυροσβολισμούς έξω από καφετέρια στις Αρχάνες. Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή η γυμνάστρια μοντέλο, παρουσιάστρια και σύζυγος του Τραϊανού Δέλα, Γογόμα Στροκώστα, σε ηλικία 55 ετών, έπειτα από μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Στη διεθνή επικαιρότητα, τη νίκη του Δημοκρατικού Συναγερμού στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου χαιρέτησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας μήνυμα στήριξης προς την πρόεδρο του ΔΣ, Ανίτα Δημητρίου. Συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην αθλητική επικαιρότητα, ξέφρενοι πανηγυρισμοί σε όλη τη χώρα μετά την κατάκτηση της φετινής Ευρωλίγκας του μπάσκετ από τον Ολυμπιακό, ο οποίος επιβλήθηκε στον τελικό με 92-85 επί της Ρεάλ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Κρήτη με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 21 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
5: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Απολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Ιφάκης. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας, έτσι. Σε αυτό εδώ το μέρος θα ασχοληθούμε με ειδήσεις που έχει ανεβάσει το politika.gr, το site μας. Θα σας δώσουμε έτσι μια πρώτη γεύση ουσιαστικά. Και στην συνέχεια θα σας προτρέψουμε να μπείτε και να διαβάσετε όλα εκείνα που εσείς θέλετε. Politika.gr λοιπόν, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μέσω του Politika μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά. Να ακούτε Πολίτικα 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτι 107,7. Ξεκινώ όπως πάντα με τίτλους, έτσι και στην συνέχεια θα επιλέξω κάποιες από τις ειδήσεις στις οποίες θα αναφερθώ έτσι λίγο πιο αναλυτικά διαβάζοντάς σας κάποια άρθρα. Χειροπέδες σε 20 άτομα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο όφελος. Αδέρφια, οι δύο λογιστές εμπλεκόμενοι. Ηράκλειο, κοριτσάκι γεννήθηκε μέσα σε αυτοκίνητο στο οποίο ζούσε η οικογένειά του. Δύο συλλήψεις για το περιστατικό με πυροβολισμούς στις Αρχάνες. Στο νοσοκομείο 15χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ, μία σύλληψη για την υπόθεση.

Στο πλευρό του Τραγιανού Δέλα, ο Όφη, ήσουν περήφανος για τη Γωγό, αποτέλεσε έμπνευση για όλους μας. Νέα άφιξη μεταναστών στην Ιερά Πέτρα. Καραμαλάκης, άμεση συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την οριοθέτηση οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων. Νέο βίντεο του γνωστού Ηρακλειώτη πρώην αυτοδιοικητικού που συνελήφθη για κακοποίηση ζώου. Δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Τρέχουν οι αιτήσεις για μετατροπή σε ευρώ. Έως 50% το κούρεμα. Χανιά. Αντιμέτωποι με την αδικαιοσύνη οι γονείς της τρίχρονης που βρέθηκε με βαριά τραύματα.

Πρώτη είδηση στο Πολίτικα, η είδηση η οποία αφορά στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οπότε με αυτό το θέμα θα ξεκινήσουμε. Χειροπέδεσε 20 άτομα λοιπόν για τις παράνομες αυτές επιδοτήσεις, πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο όφελος, αδέλφια, οι δύο λογιστές εμπλεκόμενοι. Ένα άρθρο το οποίο υπογράφει ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης. Σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα στην Κρήτη, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε σε 20 συλλήψεις ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το παράνομο οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η ευρεία κλίμακα επιχείρηση εξελίσσεται ταυτόχρονα σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο, με δεκάδες αστυνομικούς να πραγματοποιούν εφόδους σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και επιχειρήσεις προσώπων που είχαν τεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών, στο πλαίσιο της έρευνας για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρεται να βρίσκονται 3 υπεύθυνοι ΚΙΔ, 2 λογιστές που είναι αδέλφια, αλλά και άλλα πρόσωπα που φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στη διαδικασία υποβολής και διαχείρισης των επίμαχων αιτήσεων, μέσω των οποίων φέρεται να εξασφαλίζονταν παράνομα μεγάλα χρηματικά ποσά από επιδοτήσεις. Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στη δράση ενός οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να είχε αναπτύξει μηχανισμό παράνομης εκμετάλλευσης των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος να εξετάζει τόσο τον τρόπο με τον οποίο κατατίθεντο οι αιτήσεις, όσο και τη διαδρομή των χρημάτων που φέρονται να εισπράχθησαν παράνομα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το συνολικό παράνομο όφελος από τις επίμαχες επιδοτήσεις ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η επιχείρηση οργανώθηκε και εκτελείται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτη, το λεγόμενο κριτικό FBI, με τις αστυνομικές αρχές να συλλέγουν κρίσιμα στοιχεία, έγγραφα και ηλεκτρονικά δεδομένα που αναμένεται να φωτίσουν πλήρως την έκταση της υπόθεσης. Στη λίστα των ερευνόμενων προσώπων περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, και γνωστά πρόσωπα από το Ηράκλειο, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το σύνολο της δράσης του κυκλώματος και τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου στην υπόθεση. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων, την οποία το politica.gr παρακολουθεί στενά από την πρώτη στιγμή, καθώς οι έρευνες ανοίγουν νέο κύκλο αποκαλύψεων γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Αλλάζουμε θέμα. Στο νοσοκομείο 15χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Έχουμε και μία σύλληψη για την υπόθεση. Στο νοσοκομείο λοιπόν Ρεθύμνου μεταφέρθηκε την Κυριακή μία 15χρονη μαθήτρια μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Η 15χρονη φέρεται να είχε προμηθευτεί το αλκοόλ από μίνι μάρκετ και να το κατανάλωσε με ένα ακόμη άτομο. Λίγη ώρα αργότερα αισθάνθηκε έντονη η αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Για την υπόθεση συνελήφθη μια γυναίκα, προσωρινά υπεύθυνη λειτουργίας του μίνι μάρκετ. Είχαμε όμως και νέα άφιξη μεταναστών, η οποία καταγράφηκε αργά το βράδυ της Κυριακής στην Ιεράπετρα, όταν 37 άτομα νεαρής ηλικίας, ανάμεσά τους και γυναίκες, εντοπίστηκαν να αποβιβάζονται με φουσκωτή λέμβο στην παραλία της Γραλιγιάς. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα στελέχη του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας, που ανέλαβαν την μεταφορά τους στο παλιό δημοτικό σχολείο Καλογέρων για τις διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης. Οι 37 μετανάστες θα διανυκτερεύσουν προσωρινά στον ίδιο χώρο μέχρι να οργανωθεί η μεταφορά τους στο Ηράκλειο. Παράλληλα, ενημερώθηκε το Περιφερειακό Τμήμα Ιεράπετρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, μέλη του οποίου έσπευσαν στο σημείο για να προσφέρουν πρώτες βοήθειες και βασική υποστήριξη στους αφιχθέντες.

Στα δικαστήρια των Χανίων αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση θα βρεθούν σήμερα οι γονείς της τρίχρονης που βρέθηκε με βαριά τραύματα. Να υπενθυμίσουμε ότι το παιδί που κατέρευσε στα Χανιά έφερε εγκεφαλικές κακώσεις και μόλοπες σε διάφορα σημεία του σώματός του. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Οι αστυνομικοί, να σας πω, πως έχουν εντοπίσει 3 ακόμη παιδιά στο σπίτι όπου διέμενε η οικογένεια. Τα παιδιά φέρονται να υποστηρίζουν ότι το τρίχρονο κοριτσάκι είναι αδελφάκι τους. Ωστόσο, οι αστυνομικοί της ασφάλειας Χανίων έχουν ήδη ζητήσει εισαγγελική εντολή για εξέταση γενετικού υλικού, DNA, προκειμένου να εξακριβωθεί αν πράγματι υπάρχει συγγενική σχέση μεταξύ τους, αλλά και να ξεκαθαρίσει πλήρως το οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούσαν.

ωραίο βίντεο του γνωστού Ηρακλειώτη, πρώην αυτοδιοικητικού, που συνελήφθη για κακοποίηση ζώου. Βγαίνει από ό,τι φαίνεται στην επιφάνεια. Αποκαλύπτεται και μαζί με αυτό αποκαλύπτονται και οι κινήσεις του πρώην αυτοδιοικητικού, που κατηγορείται για θανάτωση ζώου. Νέο λοιπόν βίντεο από την κακοποίηση ζώου από γνωστό πρώην αυτοδιοικητικό φέρνει στο φως το politica.gr. Αυτό το βίντεο που σας αναφέρω ουσιαστικά αποκαλύπτει κάθε του κίνηση. Μάλιστα το έχει καταγράψει και κάμερα, έτσι. Να υπενθυμίσω πως θα καθίσει στο σκαμνί ο γνωστός Ηρακλειώτης πρώην αυτοδιοικητικός για εγκληματική ενέργεια, η οποία φαίνεται να του καταλογίζεται και η οποία βεβαίως τον οδήγησε και σε κράτηση τις τελευταίες ημέρες. Ο ίδιος συνελήφθη μετά από καταγγελία και φαίνεται να κρατήθηκε στο κρατητήριο από όπου και αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να δικαστεί με την κατηγορία του νόμου που δείχνει κακουργηματική πράξη με βάση τον νόμο 4745 κάθετος 20 και ο οποίος προβλέπει κάθριξη έως και 10 έτη αλλά και βαρύ χρηματικό πρόστιμο που φτάνει έως τις 50.000 ευρώ.

Και θα κλείσουμε με το ζήτημα της οριοθέτησης των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων και τις σοβαρότατες επιπτώσεις που θα υπάρξουν στις δημοτικές κοινότητες, στους δήμους και στην περιουσία τους. Με αφορμή λοιπόν το ζήτημα της οριοθέτησης των οικισμών, επικεφαλής της Μίζωνος αντιπολίτευσης του Δήμου Ηρακλείου και της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας, Μιχάλης Καραμαλάκης, απέστειλε επιστολή προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό. Στην επιστολή ζητά την άμεση συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο με τη συμμετοχή των Προέδρων των Κοινοτήτων, των αρμόδιων αντιδημάρχων, των υπηρεσιακών παραγόντων, των εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών, των μελετητών και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα, η Επιστημονικού Συμβούλου, προκειμένου να υπάρξει πλήρης ενημέρωση και να παρουσιαστούν οι συγκεκριμένες ενέργειες που οφείλει να αναλάβει ο Δήμος. Παράλληλα, ο κύριος Καραμαλάκης και η παράταξή του ζητούν να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και οι πρόεδροι των κοινοτήτων για τις συγκεκριμένες ενέργειες τις οποίες προτίθεται να προβεί η Δημοτική Αρχή, προκειμένου να διασφαλιστούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα συμφέροντα των δημοτών. Ο Δήμος Ηρακλείου δεν μπορεί να περιοριστεί σε ρόλο απλού παρατηρητή, οφείλει να κινηθεί προληπτικά με διαφάνεια, συντονισμό και πλήρη επιστημονική και τεχνική τεκμηρίωση, αξιοποιώντας κάθε θεσμική και νομική δυνατότητα για την προστασία των δικαιωμάτων των δημοτών και της αναπτυξιακής προοπτικής των οικισμών. Το θέμα είναι κρίσιμο και επίγον. Απαιτείται άμεση ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και ουσιαστική συμμετοχή των προέδρων των κοινοτήτων, οι οποίοι γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες και τα πραγματικά δεδομένα κάθε περιοχής. Κάπως έτσι καταλήγει η επιστολή που δόθηκε στον Δήμαρχο, στον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politica.gr. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και κάπου εδώ βάζουμε μία άνω τελεία, παίρνουμε μία ανάσα και επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε πολύ λίγο από τώρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Γεια σας! Είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές μελαγχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
5: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
7: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
8: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
9: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και πολύ καλά κάνετε, έτσι. Γιατί εδώ προσπαθούμε καθημερινά να σας ενημερώνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για ό,τι έχει να κάνει με την επικαιρότητα και όχι μόνο.

περάσουμε να δούμε έτσι λίγο πιο πρακτικά θεματάκια σε αυτό το μέρος της εκπομπής μας. Έτσι, να σας δώσουμε την πληροφορία ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη. Να ξεκινήσουμε με μία είδηση η οποία έχει να κάνει με την εφορία. Νέα ρύθμιση λέει 72 δόσεων σε εφορία. Να δούμε πώς πέφτει η δόση έως 80% και ποιοι βγαίνουν τελικά κερδισμένοι από αυτήν την υπόθεση. Ανάσα ανακούφισης για εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα, δίνει από ό,τι φαίνεται η νέα έκτακτη ρύθμιση 72 δόσεων για χρέη στο δημόσιο, προσφέροντας αποπληρωμή σε έως 6 χρόνια και μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης που μπορεί να φτάσει έως και 80% σε σχέση με την απάγια ρύθμιση. Το νέο πλαίσιο στοχεύει σε παλιές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες γεννήθηκαν πριν το 2024, κυρίως δηλαδή στη διάρκεια της μεγάλης ενεργειακής κρίσης. Η πλατφόρμα για αιτήσεις ανοίγει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, δίνοντας περιθώριο ένταξης μέχρι 31 Δεκεμβρίου και σε όσους είχαν αλλά έχασαν παλαιότερες ρυθμίσεις. Σε ένα μήνα από τώρα και αφού ψηφιστεί το νομοσχέδιο που θέτει σε δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, στο MyAdde και στην ενότητα «Ο λογαριασμός μου ρυθμίσεις οφειλών» θα εμφανιστεί ειδική επιλογή για τη νέα αυτή έκτακτη ρύθμιση. Εκεί ο φιλέτης θα υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση και θα επιλέγει ο ίδιος την διάρκεια της ρύθμισης σε μήνες. Αντίστοιχα, θα ανοίξει και ηλεκτρονική εφαρμογή για οφειλές στο kao.eefka. Τη στιγμή της αίτησης ο οφειλέτης θα βλέπει αναλυτικό δοσολόγιο πληρωμών και θα πρέπει να είναι έτοιμος να πληρώσει άμεσα εντός 3 ημερών την πρώτη δόση που προκύπτει αναλόγως με τους μήνες που επιλέγει να ρυθμίσει. Αυτό είναι από τα πιο κρίσιμα σημεία της διαδικασίας. Η πλατφόρμα δεν θα δίνει δηλαδή απλώς μια έτοιμη λύση, αλλά θα επιτρέπει στον χρήστη να παίζει με τη διάρκεια της αποπληρωμής και θα του υπολογίζει τι ποσό δόσης προκύπτει. Θα βλέπει έτσι στην οθόνη του το βασικό δίλημα της ρύθμισης. Μικρότερη δόση με περισσότερους μήνες ή μεγαλύτερη δόση με μικρότερη συνολική επιβάρυνση τόκων. Η ανάγκη έκτακτης ρύθμισης είχε διαφανεί ήδη από τα στοιχεία. Στο τέλος του 2025 σχεδόν 4,8 εκατομμύρια οφειλέτες είχαν ληξιπρόθεσμα χρέη, 115 δις προς το δημόσιο, αλλά μόλις 3,44 δις ή περίπου το 3% ήταν σε ρύθμιση, ούτε καν 1 στα 30 ευρώ των οφειλών δηλαδή. Με τις 72 δόσεις η μεγάλη αλλαγή έγκυται στην μείωση της δόσης, στόκοι και προσαυξήσεις καθυστέρησης διαγράφονται, δεν κουρεύονται όμως επιτόκιο και αρχικό κεφάλαιο. Για παράδειγμα, βασική οφειλή 7.200 ευρώ σήμερα ρυθμίζεται σε 600 ευρώ το μήνα με 12 δόσεις ή 300 ευρώ με 24 δόσεις πριν προσθεθούν οι τόκοι. Εάν η οφειλή έχει προκύψει από έκτακτη αιτία, π.χ. από κληρονομιά ή μετά από φορολογικό έλεγχο, μπορεί να μειωθεί σε 150 ευρώ με 48 δόσεις. Με 72 δόσεις όμως πέφτει στα 100 ευρώ, δηλαδή 200 έως 500 ευρώ λιγότερα κάθε μήνα, μείωση της τάξεως του 80% σε σχέση με την 12μηνη αποπληρωμή, καθιστώντας την κατάσταση διαχειρίσιμη. Για οφειλή 10.000 ευρώ, το καθαρό κεφάλαιο βασική οφειλή αντιστοιχεί σε δόση 833 ευρώ το μήνα, με την πάγια, αλλά μόλις 139 ευρώ εάν ενταχθεί στις 72 δόσεις. Το άλλο μεγάλο όφελος είναι η επανεκκίνηση, ζωντανεύουν δηλαδή οι ρυθμίσεις που χάθηκαν για νοικοκυριά ή μικρές επιχειρήσεις που είχαν βρεθεί στο περιθώριο λόγω χρεών. Η έκτακτη ρύθμισή τους δίνει δεύτερη ευκαιρία ή και τρίτη, ανοίγοντας ξανά τον δρόμο για ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, άρση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και παύση ποινικών διαδικασιών όσο η ρύθμιση τηρείται. Ο
Ωστόσο, οι δόσεις δεν είναι άτοκες, βαρύνονται με επιτόκιο και απαιτείται προσοχή στην επιλογή κατά την αίτηση, εάν ο οφειλέτης επιθυμεί μικρότερη επιβάρυνση, καθώς μαζεύονται περισσότεροι τόκοι για κάθε επιπλέον μήνα που ζητά. Οι φορολογικές οφειλές βαρύνονται με επιτόκιο 5,84% ετησίως, ενώ επιβάρυνση προβλέπεται και οφειλές από τελωνία και ασφαλιστικά ταμεία. Αν τις αποπληρώσει νωρίτερα ο οφειλέτης, γλιτώνει τους αντίστοιχους τόκους χωρίς πέναλτι προώρης εξόφλησης. Ενδεικτικά, σε οφειλή 10.000 ευρώ με 72 δόσεις, η μηνιαία καταβολή μειώνεται στα 165 ευρώ, αλλά το συνολικό ποσό πληρωμής αγγίζει τα 11.900 ευρώ. Ενώ στα 30.000 ευρώ η δόση βγαίνει στα 495 ευρώ, αλλά το συνολικό κόστος φτάνει περίπου 35.600 ευρώ. Εκτός από τα ωφέλη όμως, για να μην γίνεται κατάχρηση, τίθενται περιορισμοί, τους οποίους πρέπει να γνωρίζει και να προσέξει ο οφειλέτης πριν επιλέξει την ρύθμιση που του ταιριάζει. Συγκεκριμένα, εντάσσεται το σύνολο των παλαιών χρεών προ-2024, όχι επιλέγοντας μέρος τους μόνον. Ορίζεται ελάχιστη πληρωμή 30 ευρώ το μήνα προς ΑΔΕ και ΑΟ. Συνεπώς, μικρές οφειλές κάτω από 2.160 ευρώ δικαιούνται λιγότερες από 72 δόσεις, π.χ. έως 40 δόσεις για χρέος 1.200 ευρώ. Το όριο ισχύει αναφορέα, άρα χρέος 1.500 ευρώ σε ΑΔΕ και επιπλέον 900 ευρώ σε ΚΑΟ ΕΦΚΑ, ο οφειλέτης παίρνει 50 δόσεις για εφορία και 30 για ασφαλιστικά ταμεία. Δεν εντάσσονται οι συνεπείς, δηλαδή όσοι τηρούν ήδη ρύθμιση. Η ρύθμιση αφορά παλιές οφειλές μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023, εφόσον δεν ήταν ρυθμισμένες στις 21 Απριλίου του 2026. Δεν επιτρέπεται έτσι μεταπίδηση από ενεργές ρυθμίσεις στις 72 δόσεις. Δεν εντάσσονται όσοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση την τελευταία πενταετία ή έχουν αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία. Παρά την υπαγωγή στη ρύθμιση, το Δημόσιο διατηρεί τη δυνατότητα να εγγράφει υποθήκες, να προχωρήσει σε συμψηφισμούς που αφαιρούνται από το σύνολο των απαιτήσεων ή υπό όρους, να μην χορηγεί ενημερότητα για μεταβίβαση ακινήτου, εάν η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη. Σε κάθε περίπτωση, η ρύθμιση χάνεται και καθίσταται άμεσα απαιτητό το υπόλοιπο των οφειλών, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει 2 συνεχόμενες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει 2 δόσεις πάνω από 2 μήνες, εάν δεν τακτοποιήσει μέσα στον πρώτο μήνα τυχόν άλλες ανοιχτές οφειλές του, εάν δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει εντός τριμήνου τις τρέχουσες οφειλές του καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Τότε το υπόλοιπο του χρέους γίνεται αμέσως απαιτητό και επανέρχονται όλα τα μέτρα.

Και συνεχίζουμε μιλώντας και πάλι για την ΑΔΕ. Διαβάζω εδώ στο πρώτο θέμα πως έλεγχοι λέει θα γίνουν σε 90 χώρες για καταθέσεις, POS, ακίνητα, social media και περιουσιακά στοιχεία από την ΑΔΕ για την ελληνική φοροδιαφυγή. Καταθέσεις λοιπόν, POS, ακίνητα, social media και περιουσιακά στοιχεία σε 90 χώρες μπαίνουν στο νέο ψηφιακό μικροσκόπιο της ΑΔΕ, η οποία ενεργοποιεί για το 2026 ένα πρωτοφανές σύστημα ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και έξυπνων ελέγχων με τεχνητή νοημοσύνη και big data. Στόχος είναι η δημιουργία πλήρους ψηφιακού προφίλ για κάθε αφημί, ώστε η εφορία να εντοπίζει ύποπτες αποκλήσεις, αδήλωτα εισοδήματα και πιθανή φοροδιαφυγή πριν ακόμα ξεκινήσει ο κλασικός έλεγχος. Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ προβλέπει περισσότερους από 194.000 ελέγχους και διασταυρώσεις, με τον ελεγκτικό μηχανισμό να αποκτά πρόσβαση σε ένα τεράστιο εύρος πληροφοριών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η φορολογική διοίκηση περνά πλέον σε ένα μοντέλο real-time παρακολούθησης της ελληνικής δραστηριότητας, όπου όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες θα συγκεντρώνονται γύρω από το ψηφιακό προφίλ κάθε φορολογούμενου και επιχείρησης. Στην πράξη, δεν θα δημιουργεί έναν ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό φάκελο για κάθε αφημί, συνδέοντας στοιχεία από τραπεζικές κινήσεις, POS και ταμιακές μηχανές, δηλώσεις ΦΠΑ και MyData, μεταβιβάσεις ακινήτων, βραχυχρόνιες μισθώσεις, ηλεκτρονικές συναλλαγές, τελωνιακά δεδομένα, αλλά ακόμη και πληροφορίες που προκύπτουν από τον παγκόσμιο ιστό και τα social media. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις καταθέσεις και τα περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό, μέσω της συνεργασίας με περισσότερες από 90 χώρες και της αυτόματης ανταλλαγής χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Η ΑΔΕ θα λαμβάνει στοιχεία για τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδύσεις και περιουσιακά στοιχεία Ελλήνων φορολογουμένων που βρίσκονται εκτός Ελλάδας, περιορίζοντας δραστικά τη δυνατότητα απόκρυψης αδήλωτων κεφαλαίων. Παράλληλα, ενεργοποιείται πλήρως το σύστημα PAIR, Payment Capacity Attitude Regency Event, το οποίο θα δημιουργεί αναλυτικό προφίλ φορολογικής συμπεριφοράς για κάθε πολίτη και επιχείρηση. Το σύστημα θα αξιολογεί την ικανότητα αποπληρωμής οφειλών, τα εισοδήματα και τις τραπεζικές κινήσεις, την περιουσιακή κατάσταση, τη συμπεριφορά απέναντι στις φορολογικές υποχρεώσεις, αλλά και σημαντικά οικονομικά γεγονότα που επηρεάζουν την δυνατότητα πληρωμής. Με απλά λόγια, η εφορία θα επιχειρεί να γνωρίζει όχι μόνο τι δηλώνει ένας φορολογούμενος, αλλά και αν η συνολική οικονομική του εικόνα συμβαδίζει με όσα εμφανίζονται στις φορολογικές δηλώσεις. Κομβικό ρόλο στο νέο μοντέλο αναλαμβάνουν ιδέως οι δυνάμεις ελέγχου οικονομικών συναλλαγών, που θα πραγματοποιήσουν τουλάχιστον 39.300 ελέγχους με χρήση επιχειρησιακής νοημοσύνης, big data και προηγμένων ψηφιακών εργαλείων. Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν σε κυκλώματα φοροδιαφυγής, απάτες ΦΠΑ, λαθρεμπόριο, αδήλωτη οικονομική δραστηριότητα και ύποπτες ενδοκοινωτικές συναλλαγές. Την ίδια στιγμή, η διασύνδεση POS και ταμιακών μηχανών περνά σε νέα φάση online παρακολούθησης. Με νέο λογισμικό, η ΑΔΕ θα μπορεί να εντοπίζει σε πραγματικό χρόνο ασυνήθιστες κινήσεις, αποκλήσεις τζίρου και επιχειρήσεις που εμφανίζουν ύποπτη φορολογική συμπεριφορά. Παράλληλα, η ηλεκτρονική τιμολόγηση επεκτείνεται σταδιακά σε όλη την αγορά, ενώ το ψηφιακό δελτίο αποστολής θα καταγράφει ζωντανά τη διακίνηση αγαθών. Στο μικροσκόπιο των διασταυρώσεων μπαίνουν ιδιαίτερα τα αδήλωτα εισοδήματα από Airbnb και βραχυχρόνιες μισθώσεις, οι μη δηλωμένες αγοραπολισίες ακινήτων, οι καταθέσεις σε ελληνικές και ξένες τράπεζες, οι επιχειρήσεις με μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, αλλά υψηλή δραστηριότητα, οι περιπτώσεις αμφισβήτησης τεκμαρτού εισοδήματος και οι ύποπτες συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου. Παράλληλα, ενεργοποιείται το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, η νέα ενιαία πλατφόρμα της ΑΔΕ, όπου θα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία για ιδιοκτησίες, χρήσης ακινήτων, όπου θα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία για ιδιοκτησίες, χρήσης ακινήτων,

3.468 ελέγχους μέσω POS και My Data, καθώς και 6.350 στοχευμένους ελέγχους βάσει κριτηρίων κινδύνου. Η ΑΔΕ θέτει για το 2026 στόχο συνολικών εισπράξεων 75,45 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 29,2 δις θα προέλθουν μόνο από τον ΦΠΑ, ενώ επιδιώκεται η βεβαίωση επιπλέον 1,5 δις ευρώ μέσα από ελέγχους, διασταυρώσεις και ηλεκτρονική ανάλυση δεδομένων.

0: Και λίγο πριν να ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το μέρος της σημερινής μας εκπομπής, να σας θυμίσω πως μαζί μας και σήμερα βρίσκεται το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην οδό 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

V&Y λοιπόν Concept Store στη 1821. Ανακαλύψτε το συγκεκριμένο κατάστημα εάν δεν το έχετε κάνει ήδη. Λοιπόν, περνάμε σε μια ακόμη σύντομη διακοπή κάπου εδώ, τελευταία για σήμερα, και επιστρέφουμε σε μερικά λεπτάκια και πάλι εδώ στο στούντιο, παρέα με τον Νίκο Αγγελάκη, ο οποίος μας φέρνει 2-3 θέματα από την σημερινή του εκπομπή «Όμορφη μέρα».

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Νέα επιχείρηση της ΔΑΟΕ στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. 20 συλλήψεις έχουν γίνει έως τώρα. Κοριτσάκι γεννήθηκε μέσα σε αυτοκίνητο στο οποίο ζούσε η οικογένειά του στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με το Politika.gr, το νεογνό νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, ενώ εξετάζεται η απομάκρυνση των παιδιών της οικογένειας από τους γονείς τους. Στα δικαστήρια των Χανίων, αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, θα βρεθούν σήμερα οι γονείς της τρίχρονης που βρέθηκε με βαριά τραύματα. Νέο βίντεο του γνωστού Ηρακλειώτη πρώην αυτοδιοικητικού που συνελήφθη για κακοποίηση ζώου αποκάλυψε το politika.gr. Στο νοσοκομείο 15χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ στο Ρέθυμνο. Συνελήφθη η προσωρινά υπεύθυνη του μίνι μάρκετ από όπου αγοράστηκε το αλκοόλ. Κινητοποίηση μέσα στη νύχτα για 37 μετανάστες που έφτασαν με λέμβο στη Γραλιγιά Ιεράπετρας. Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή η γυμνάστρια, παρουσιάστρια και σύζυγος του Τραϊανού Δέλα, Γωγό Μαστροκώστα, σε ηλικία 55 ετών, έπειτα από μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Πληρωμές από σήμερα Δευτέρα έως και την Παρασκευή από τον ΙΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ. Τη νίκη του Δημοκρατικού Συναγερμού στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου χαιρέτησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί μετά τον απίστευτο τελικό με νικητή στο θρίλερ τον Ολυμπιακό, ο οποίος με το 92-85 επί της Ρεάλ κατέκτησε τη φετινή Ευρωλίγκα. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή ο Έλληνας πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Άντζας.

Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το yetikudle.gr. Έθριος ο καιρός με βοριάδες και τη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com. VNY.
2: I came to say goodbye.
3: But why, Boris? Why?
2: I've made up my mind. I'm going away.
3: Then I shall be alone.
2: That journey into the desert you've spoken of, you will take it alone?
3: What else can I do?
2: Once you said to me that peace and happiness might be found there, you gave me hope. And now we have to say goodbye.

0: Πάμε λοιπόν να διανύσουμε τα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τον εδώ στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Μαζί μας και ο Νίκος ο Αγγελάκης που τον καλωσορίζουμε. Να τα ευχηθούμε καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα και σε σένα, Αγάπη.
0: Είχε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο,
1: δόξα
0: Νίκο.
1: Δόξα τω Θεώ. Ναι, καλό ήταν.
0: Ωραία,
1: ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Τέλεια,
1: μια χαρά.
0: Τέλεια. Οπότε ξεκίνησε καλά την εβδομάδα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρεις, γιατί για κάποιου η Δευτέρα είναι τσαγκαροδευτέρα. Για κάποιου όλου που έχουν περάσει καλά Σαββατοκύριακο, ξεκινά πιο χαλαρά.
1: Έτσι.
0: Με καλύτερη διάθεση.
1: Ακριβώς.
0: Αν έχει περάσει ένα καλό Σαββατοκύριακο, μετά την εβδομάδα την παλεύει, όσο δύσκολη κι αν είναι.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, Νίκο, τρία θεματάκια μας φέρνεις από την σημερινή σου εκπομπή.
1: Ναι.
0: Θα μιλήσουμε για την παρέμβαση και των 9 ιεραρχών της Κρήτης για τα φαινόμενα βίας στο νησί. Και θα μας πεις τι ακριβώς συζητήσατε με τον κύριο Μανώλη Ζευγαδάκη, τον εσωτερικό συνεργάτη της εκπομπής σου σχετικά.
1: Ναι.
0: Άλλο θέμα είχε να κάνει με την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας με τους δημάρχους της περιοχής για τη διατήρηση της βιόσφαιρας των Αστερουσίων.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν καλεσμένη η κυρία Θεανό Βρέντζου.
1: Βεβαίως.
0: Η πρόεδρος της τοπικής επιτροπής
1: για τη διατήρηση της βιόσφαιρας.
0: Mm-hmm. Και τέλος θα μιλήσουμε και για μία έκθεση η οποία θα κάνει τα εγγένειά της αύριο.
1: Αύριο το βράδυ, σε 7 η ώρα.
0: Εκτός αέρα, με την παρουσία της κυρίας Μενδώνη.
1: Ναι.
0: Μία έκθεση του κυρίου Μιχάλη Κρασάκη, ο οποίος είναι δημοσιογράφος και συλλέκτης και πρώην διευθυντής της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle.
1: Ηρακλειώτης είναι ο κύριος Κρασάκης. Ναι.
0: Ηρακλειώτης.
1: Ναι. Απλώς πολλά χρόνια έμενε ή και μένει, δηλαδή πρέπει να ταξιδεύει.
0: Μοιράζεται
1: μάλλον, ναι, στην Κολονία, όπου βρίσκεται και η συλλογή του, έχει μια τεράστια συλλογή ο κύριος Κρασάκης.
0: Οπότε από αυτή τη συλλογή έργων
1: είναι
0: του.
1: Αυτές οι φωτογραφίες που θα δούμε σε αυτή την έκθεση. Θα πούμε αναλυτικότερα παρακάτω.
0: Στο αρχαιολογικό μουσείο, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με
1: την παρέμβαση
0: της Εκκλησίας
1: της Κρήτης. Γιατί ας με επιτραπεί το σχόλιο, πάρα πολύ θετική. Για άλλη μια φορά η Εκκλησία της Κρήτης, για άλλη μια φορά, γιατί πρώτος ο κύριος πρόδρομος, ο Μητροπολίτης Ρεθύμης και Αυλοποτάμου, στην κηδεία του νικήστρατου, του νεαρού παιδιού mm-hmm. που δολοφονήθηκε από τον πατέρα ενός άλλου παιδιού, λες και αν το σκότωνε θα σηκωνόταν, θα γεννούσε πίσω το παιδί του. Είχε βγει τότε και είχε μιλήσει για αυτά τα θέματα ο κύριος πρόδρομος. Τώρα και οι 9 Μητροπολίτες και ο Αρχιεπίσκοπος με τους 8 Μητροπολίτες, όλη η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Κρήτης, έβγαλαν αυτή την εγκύκλιο, η οποία διαβάστηκε και διανεμήθηκε σε όλους τους ναούς του νησιού. Μια εγκύκλιο κατά της βίας, βεβαίως, που εμφανίζεται τελευταία αυξημένη στο νησί μας και τη χαρακτηρίζει τη βία αυτή πληγή της καρδιάς. Και επισημαίνει στην εγκύκλιο της Ιεράς Σύνοδος ότι γεννιέται από το φόβο, την απομόνωση και την έλλειψη αγάπης, κατά τη γνώμη μου πολύ σωστά. Οι ιεράρχες τονίζουν ότι η απάντηση στη βία δεν είναι η περισσότερη βία, αλλά η επικοινωνία, η αλλαγή νοοτροπίας και η στήριξη του ανθρώπου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε αυτή την εγκύκλιο στο ρόλο της οικογένειας, με κάλεσμα προς τους γονείς να ακούν ουσιαστικά τα παιδιά τους και προς τους νέους να μιλούν χωρίς φόβο για όσα τους απασχολούν. Και σε αυτό το μήνυμά της η Εκκλησία της Κρήτης επισημαίνει ότι αποτελεί η ίδια μια ακόμα διέξοδο για ανθρώπους που νιώθουν μόνοι ή πιεσμένοι μέσα από την ανθρώπινη επικοινωνία και το μυστήριο της εξομολόγησης. Να πούμε το εξής, Αγάπη, ότι είναι όντως η Εκκλησία με διέξοδο. Μπορεί εσύ ή εγώ να επιλέξουμε τον ψυχολόγο μας ή τον ψυχιατρό μας ή το φίλο μας, να πάμε να τα λέμε εκεί πέρα, ναι, να ξεθυμένουμε, ας πούμε, που λέμε.
0: Για κάποιους όμως ανθρώπους είναι διέξοδος,
1: ναι,
0: η Εκκλησία.
1: Δηλαδή πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, αυτό θέλω να πω. Ότι πέρα αν πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε ή αν... είναι κάποιοι άνθρωποι εκεί οι οποίοι είναι ανοιχτοί να μιλήσουν.
0: Μα ξέρεις και ο πνευματικός μας ρόλο ψυχολόγου δεν έχει.
1: Ναι, μα αυτό ακριβώς.
0: Λίγο έχει, πολύ.
1: Και έχει και 100% απόρριτο.
0: Να μας δηλαδή, να μας συμβουλέψει.
1: Ακόμα μου είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ο Μανώλης που είναι και άνθρωπος Εκκλησίας, ότι ακόμα και στο πνευματικό σου να πεις ότι σκότωσε άνθρωπο, αυτό δεν μπορεί να το μάθει ποτέ.
0: Ακριβώς.
1: Ποτέ κανείς. Είναι ανώσιο να κάνει κάτι τέτοιο ένας παπάς. Έτσι. Λοιπόν, παπάς το λέω επειδή στην καθομιλουμένη το λέμε.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορεί να είναι Μητροπολίτης, μπορεί να είναι οποιοδήποτε πνευματικός. Αυτά λοιπόν σχετικά, και να επαναλαμβάνω να επικροτήσω, ας με επιτραπεί, αυτή την ενέργεια της Εκκλησίας της Κρήτης που έβγαλε τον Μπέτ της μπροστά για να υπερασπιστεί το νησί μας και να πει αυτά τα πράγματα.
0: Ναι. Λοιπόν, συμφωνώ και εγώ απόλυτα.
1: Τώρα, όσον αφορά το θέμα των Αστερουσίων, να πούμε ότι πρόσφατα, δηλαδή την περασμένη εβδομάδα, υπογράφηκε αυτό το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των Δήμων που, είναι, που εφάπτονται της οροσειράς των αστερουσιών, του προστατευόμενου παρακαλώ από τον UNESCO ορεινού αυτού όγκου της Κρήτης, και αξίζει πράγματι τον κόπο, αξίζει αυτή η προστασία εν πάση περιπτώσει, κάτι βλέπει η UNESCO για να προστατεύσει και τα αστερούσια, γιατί υπάρχουν και τα λευκά όρη, είναι μέσα στις προστατευόμενες περιοχές και η περιοχή Natura στη Σιτία. Λοιπόν, χαρακτηρίζεται hot spot της κλιματικής αλλαγής. Έτσι. Θα πρέπει λοιπόν να μετατρέψουν τα αστερούσια όρη σε όχι τόπο ερημοποίησης, αλλά τόπο ζωής, περισσότερης ζωής. Περιλαμβάνει αυτό το σύμφωνο εργασίας δενδροφυτεύσης. Και εξέφρασε η κυρία Βρέντζου, με την οποία μιλήσαμε το πρωί, όπως είπαμε και προηγουμένως, που είναι και η πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής Διατήρησης του Ορεινού Όγκου των Αστερουσίων, ότι θα πρόκειται μεταξύ των δέντρων που θα φυτευτούν, θα είναι και οι χαρουπιές.
0: Α, μάλιστα.
1: Είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα αυτή, διότι η χαρουπιά, ξέρουμε, είναι ανθεκτικό δέντρο, είναι τροφή και για ζώα και για ανθρώπους. Χώρια που ως φυτό θα κατρεί το νερό, όχι μόνο αυτό, γιατί είπαν ότι θα φυτέψουν και άλλα είδη δέντρων, αλλά όλα τα δέντρα που θα φυτευτούν θα κρατούν το νερό στη γη.
0: Ναι, και τον όγκο των νερών που ενδεχομένως να υπάρξουν.
1: Τουλάχιστον το μισό νερό που έριξε τώρα πρόσφατα με τις νεροποντές που έκανε πήγε στη θάλασσα. Ενώ τα δέντρα θα κρατούν. Πιστεύουν λοιπόν ότι υπάρχει και μελέτη, μας είπε η κυρία Βρέντζου, για αυτό το θέμα. Την οποία την είχε κάνει παλαιότερα η περιφέρεια, τώρα έρχεται πάλι στο προσκήνιο και θα αρχίσουν να εφαρμόζουν αυτή τη μελέτη. Γιατί τα αστερούσια, επαναλαμβάνω, είναι πηγή ζωής. Και αρωματικά φυτά και πολλά. Οι φυτεύσεις αυτές δεν θα υπάρχουν.
0: Η φυτεύση
1: πολλά,
0: είναι απαραίτητη.
1: Αλλά μου έκανε εντύπωση η χαρουπιά.
0: Η χαρουπιά, ναι.
1: Ακριβώς. Και βέβαια θα αποτελέσει το όγκος των αστερουσίων ένα μοχλό ανάπτυξης για την περιοχή μέσω αγροδιατροφής, οικοτουρισμού, πεζοπορικών διαδρομών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
0: Πολύ ωραία.
1: Τώρα, όσον αφορά
0: και πάμε να κλείσουμε με τα εγγένεια της έκθεσης.
1: Ακριβώς, αύριο το επαναλαμβάνω στις 7 η ώρα το απόγευμα η ίδια η κυρία Λίνα Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, θα κάνει τα εγγένεια. Ο κύριος Κασάκης είναι ένας, μεγάλος συλλέκτης. Έχει εκατοντάδες έργα στη διάθεση, εικαστικά έργα, είτε γλυπτικής δηλαδή, είτε χαρακτηρικής, είτε φωτογραφίας, είτε ζωγραφικής στη κατοχή του, τα οποία τα συντηρεί ο ίδιος. Υπάρχει συλλογή η οποία έχει έντρα την Κολονία, και από ό,τι διάβαζα σε μια παλιότερη συνέντευξή του, θα παραμείνει και εκεί, γιατί και ο ίδιος μένει εκεί. Η έκθεση λοιπόν έχει τίτλο «Γραφή από φως, η αρχαία Ελλάδα από 8 πρωτοπόρους φωτογράφους». Παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα 100 αυθεντικές αργυροτυπίες του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, με έργα ιστορικών φωτογράφων και όχι αναπαραγωγές. Μιλώντας ο κύριος Κασάκης το πρωί στην εκπομπή μου, στην εκπομπή «Όμορφη μέρα», υπογράμμισε τη σπουδαιότητα των φωτογραφιών ως ιστορικά και επιστημονικά τεκμήρια, καθώς αποτυπώνουν μνημεία όπως ήταν πριν από 100 και πλέον χρόνια. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις φωτογραφίες της Κνωσού από τον Σπύρο Μελετζή, που όπως λέει δεν φωτογραφίζει στεγνά την Κνωσό, αλλά της δίνει μια ποιητική διάθεση. Μάλιστα μας είπε για μια φωτογραφία που είναι φωτογραφημένη η Κνωσός πίσω από μια ανθισμένη αμυγδαλιά. Και βέβαια σε μια σχετική μου ερώτηση σχετικά με τη σχέση της σημερινής εποχής με εκείνη την εποχή όσον αφορά την εικόνα, είπε ότι σήμερα η σημερινή φωτογραφική υπερκατανάλωση από τα social media και από την τεχνητή νοημοσύνη κάνει ακόμα πιο σπουδαία το να πας να δεις ένα έργο από κοντά. Γιατί τη φωτογραφία στο κινητό την περνάς με το δάχτυλο.
0: Σκρολάρεις ασυναίσθητα πολλές φορές.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν δίνεις τον απαιτούμενο χρόνο.
1: Ακριβώς.
0: Για να την απολαύσεις, ενώ αν βρεθείς σε έναν εκθεσιακό χώρο, κακά τα ψέματα, λειτουργείς διαφορετικά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Σωστά. Ωραία. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, αγαπή.
0: Θα τα πούμε αύριο.
1: Βεβαίως.
0: Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, έχουμε ακόμα λίγο χρόνο στην διάθεσή μας, οπότε πάμε να δούμε ένα-δύο θεματάκια, όσο προφταίνουμε δηλαδή. Το ένα αφορά στο επίδομα θέρμανσης, να δούμε πότε καταβάλλεται η δεύτερη δόση και μάλιστα και ποιες αγορές καλύπτει. Η διαδικασία λοιπόν για το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 μπαίνει στην τελική ευθεία, με χιλιάδες νοικοκυριά να αναμένουν την δεύτερη καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης που αφορά το αυξημένο ενεργειακό κόστος του χειμώνα. Η επόμενη λοιπόν πληρωμή έχει οριστεί για τις 29 Μαΐου 2026 και αφορά δικαιούχους που έχουν ήδη λάβει την προκαταβολή και έχουν ολοκληρώσει σωστά την διαδικασία στην πλατφόρμα My Thermancy. Ειδικότερα η πληρωμή αφορά αγορές καυσίμων για καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026, ειδικά για καυσόξυλα και πέλετ αγορές από 1η Ιουνίου του 25 έως 31 Μαρτίου του 26, παραστατικά που θα εκδοθούν έως 15 Απριλίου 2026 και καταχώρηση στοιχείων στην πλατφόρμα έως 30 Απριλίου του 26. Το επίδομα θέρμανσης καταβάλλεται συνολικά σε τρεις δόσεις μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων. Η πρώτη δόση προκαταβολή καταβλήθηκε έως 23 Δεκεμβρίου του 25 για τιμολόγια έως 30 Νοεμβρίου του 25. Η δεύτερη δόση καταβολή έως 29 Μαΐου, όπως είπαμε, του 26. Η τρίτη δόση για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση πραγματοποιείται έως 31 Ιουλίου 2026. Το ποσό τώρα του επιδόματος θέρμανσης 2025-2026 εξαρτάται από την γεωγραφική περιοχή, από τη δρυμύτητα του κλίματος και από τις ενεργειακές ανάγκες της κατοικίας. Το επίδομα δεν μπορεί να είναι κάτω από 100 ευρώ, δεν ξεπερνά τα 800 ευρώ, φτάνει έως και 1.200 ευρώ σε οικισμούς με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης. Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιδοτηθεί για ένα μόνο είδος καυσίμου και για αγορές αξίας τουλάχιστον διπλάσιας του επιδόματος. Ποιες αγορές τώρα καλύπτει το επίδομα θέρμανσης? Οι επιδοτούμενες αγορές περιλαμβάνουν πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, καυσόξυλα και βιομάζα πέλετ. Οι αγορές θα έπρεπε να έχουν πραγματοποιηθεί από 1 Οκτωβρίου του 25 έως 31 Μαρτίου του 26, με ειδικές προβλέψεις για πέλετ και καυσόξυλα από 1η Ιουνίου του 2025. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για το Fuel Pass 2026. Η πλατφόρμα για το Fuel Pass έκλεισε στις 30 Απριλίου. Όμως τα vouchers χρησιμοποιούνται ως τέλη Ιουλίου με επιδοτήσεις που διαφοροποιούνται ανάλογα με κατοικία, όχημα και τρόπο πληρωμής. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Fuel Pass, καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα έκλεισε, όπως είπαμε, οριστικά στις 30 Απριλίου. Ωστόσο, πολίτες που έχουν ήδη εγκριθεί για την συγκεκριμένη ενίσχυση μπορούν να αξιοποιήσουν το voucher έως και τα τέλη Ιουλίου, προκειμένου να καλύψουν μέρος του αυξημένου κόστους καυσίμων και μετακινήσεων. Το μέτρο αφορά φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ελευθέρων επαγγελματιών που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια για το φορολογικό έτος 2024. Η οικονομική ενίσχυση σχεδιάστηκε ώστε να στηρίξει τα νοικοκυριά απέναντι στις αυξημένες δαπάνες καυσίμων, για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026. Δικαιούχοι του Fuel Pass είναι όσοι δήλωσαν οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ στην απερίπτωση άγαμων πολιτών και ως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης. Το όριο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες προβλέπεται υψηλότερο εισοδηματικό όριο, το οποίο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. Η επιδότηση διαφοροποιείται ανάλογα με τον τόπο κατοικίας, το είδος του οχήματος αλλά και τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης. Για ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που διαμένουν σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές,
όπως οι περιφέρειες Βορείου και Νοτιού Αιγαίου, τα Ιόνια νησιά, η Κρήτη, οι Σποράδες, η Θάσος, η Σκύρος, η Σαμοθράκη και η Αμουλιανή. Η ενίσχυση φτάνει τα 60 ευρώ όταν χρησιμοποιείται ψηφιακή χρεωστική κάρτα. Σε περίπτωση επιλογής κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, το ποσό περιορίζεται στα 50 ευρώ. Για τους δικαιούχους της υπόλοιπης χώρας που διαθέτουν αυτοκίνητο, το ποσό ανέρχεται στα 50 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας και στα 40 ευρώ μέσω τραπεζικής κατάθεσης. Οι ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων που κατοικούν στις ίδιες νησιωτικές και ειδικές περιοχές λαμβάνουν 35 ευρώ μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ή 30 ευρώ μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Για τους αντίστοιχους δικαιούχους στην υπόλοιπη Ελλάδα, η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας και στα 25 ευρώ εφόσον επιλεγεί κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Ελάτε όμως τώρα να μάθουμε πότε ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις. Είναι μεγάλες οι προσδοκίες για την αύξηση της κίνησης στην αγορά, έτσι, από τους εμπόρους, από τους επιχειρηματίες. Για να δούμε πώς ακριβώς εξελιχθούν τα πράγματα. Η αγορά μπαίνει πλέον σε ρυθμούς καλοκαιρινών εκπτώσεων, λοιπόν, με εμπόρους και καταναλωτές να προετοιμάζονται για μία από τις πιο σημαντικές περιόδους της χρονιάς, τουλάχιστον για το όλιαν εμπόριο. Οι επιχειρήσεις σίγουρα προσδοκούν αυξημένη κίνηση και τόνωση του τζίρου μέσα στο καλοκαίρι, ενώ όλοι εμείς οι καταναλωτές αναζητάμε ευκαιρίες σε ρούχα, σε ηλεκτρικές συσκευές, σε είδη σπιτιού, σε προϊόντα τεχνολογίας, έτσι, σε μια περίοδο που η αγοραστική δύναμη εξακολουθεί να πιέζεται από το αυξημένο κόστος ζωής. Οι θερινές λοιπόν εκπτώσεις του 2026 αναμένεται να ξεκινήσουν την δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου, δηλαδή στις 13 Ιουλίου, και να διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Παράλληλα, τα εμπορικά καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν και την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου, στις 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εμφανίζουν με σαφήνεια τόσο την αρχική όσο και τη νέα μειωμένη τιμή κάθε προϊόντος, καθώς και την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης όπου απαιτείται. Ως προγενέστερη τιμή θεωρείται η χαμηλότερη τιμή που εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ημερών πριν από την έναρξη της έκπτωσης. Για προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά λιγότερο από 10 ημέρες, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή αυτού του μικρότερου χρονικού διαστήματος. Εφόσον το ποσοστό έκπτωσης αφορά πάνω από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος, η πληροφορία αυτή πρέπει να αναγράφεται ευδιάκριτα στις βιτρίνες και σε κάθε εμπορική επικοινωνία. Τα καταστήματα τύπου Stock ή Outlet υποχρεούνται επίσης να εμφανίζουν καθαρά την παλαιά τιμή, διαγραμμένη και τη νέα μειωμένη τιμή στα προϊόντα και στις σχετικές πινακίδες. Τα καταστήματα λοιπόν οφείλουν να έχουν αρτημένες πινακίδες και να μας ενημερώνουν όλους εμάς για τις εκπτώσεις που πραγματοποιούν, έτσι. Η αναγραφή συγκεκριμένου ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική. Αν όμως χρησιμοποιείται, θα πρέπει να διευκρινίζεται ξεκάθαρο ότι πρόκειται για έκπτωση, όπως για παράδειγμα 30% έκπτωση. Οι εκπτώσεις αφορούν προϊόντα της τρέχουσας σεζόν, σε αντίθεση με τις προσφορές που συνήθως σχετίζονται με είδη προηγούμενων περιόδων και συχνά συνοδεύονται από μεγαλύτερες μειώσεις τιμών. Στις περιπτώσεις προσφορών πρέπει να υπάρχει σχετική ενημερωτική πινακίδα και να αναγράφονται τόσο η αρχική όσο και η νέα τιμή του προϊόντος. Όλοι εμείς οι καταναλωτές θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα βεβαίως προσεκτικοί, έτσι, απέναντι σε καταστήματα που διαφημίζουν εξαιρετικά υψηλά ποσοστά εκπτώσεων σε περιορισμένο αριθμό προϊόντων, καθώς αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλες οι αγορές είναι πραγματικά συμφέρουσες. Προσοχή χρειάζεται και στις αγορές με δόσεις, ώστε να είναι απολύτως σαφείς οι όροι χρηματοδότησης αλλά και οι συνολικές χρεώσεις. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να ζητούν πλήρη ενημέρωση για την ποιότητα, την προέλευση και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων πριν από την αγορά. Οι έμποροι υποχρεούνται να παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία στον καταναλωτή, ενώ παράλληλα πρέπει να διευκρινίζεται αν επιτρέπονται αλλαγές κατά την περίοδο των εκπτώσεων. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, ο πολιτής υποχρεούται να προχωρήσει σε αντικατάσταση, εκτός εάν το ελάττωμα είχε γνωστοποιηθεί εξ αρχής και υπήρχε σχετική ένδειξη. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης οι καταναλωτές να ζητούν και να διατηρούν πάντα την απόδειξη αγοράς, καθώς αποτελεί το βασικό αποδεικτικό στοιχείο σε περίπτωση προβλήματος ή επιστροφής προϊόντος. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, της πρώτης για αυτήν εδώ την ολοκένουργια εβδομάδα. Έτσι, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Δευτέρας, εγώ θα ευχηθώ από καρδιάς. Έλατε και πάλι αύριο εδώ στον Πολίτικα για να συναντηθούμε, έτσι, να πούμε ακόμη περισσότερα. Μη φύγει κανείς όμως, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά, γεια χαρά!

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
4: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
9: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
10: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
11: Τέρτη. 107,7.
12: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, καλή εβδομάδα. Με το ημερολόγιο να δείχνει σήμερα 25 του Μάη, το θερμόμετρο να είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα στα κόκκινα, να το πω έτσι πολύ απλά. Στα κόκκινα γιατί ο Ολυμπιακός από χθες είναι ο βασιλιάς στην Ευρώπη μετά την κατάκτηση του τροπέου στο Final Four της Αθήνας, αλλά στα κόκκινα και γιατί στο πολιτικό ρεπορτάζ και στην λυπή δισιογραφία έχει πάρα πολλά θέματα που πραγματικά έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχω την χαρά και σήμερα να συνεργάζομαι με την Μαρία τη Μαυρομάτη, τον Μανώλη το Σαρή και τη Φίλια τη Σαριδάκη που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Ο Δημήτρης Σοσιφάκης είναι εδώ απέναντί μου στον ήχο. Η Ζέτα Οικουλοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

Έχει πολλά γεγονότα που ουσιαστικά πήραν έτσι ένα δρόμο πολύ συμπυκνωμένο, δηλαδή μέσα σε λίγες μέρες είχαμε πολλά γεγονότα μαζί. Και στο πολιτικό και στο αθλητικό αλλά και στο κοινωνικό. Καταρχήν να πω ότι μόνο θλίψη έχει σκορπίσει η αναχώρηση από τα επίγεια, από το μάτι του το κόσμο, δύο ανθρώπων που νομίζω ότι αγαπήθηκαν και που άφησαν το αποτύπωμά του ο καθένας με τον δικό του τον τρόπο, ο λόγος για την Γωγό Μαστροκώστα και για έναν ποδοσφαιριστή παλέμαχο του Ολυμπιακού, ο οποίος έδωσε τη δική του μάχη τις τελευταίες μέρες στην μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο της Δράμας, ο λόγος για τον Παρασκευά Άντζα, ο οποίος έφυγε σε ηλικία μόλις 49 ετών. Κατά τα άλλα, πανηγύρια παντού. Έχουμε ένα νέο βίντεο του γνωστού Ηρακλείου, πρώην αυτοδιοικητικού που συνελήφθη για κακοποίηση ζώου. Βρίσκεται στην πρώτη σελίδα του politica.gr. Μπορείτε να το δείτε εκεί. Δυστυχώς δεν μπορώ να το περιγράψω από εδώ. Είναι εικόνα από κάμερες, αποκλειστικές εικόνες που έχει εξασφαλίσει το politica.gr. Έχουμε τον Θάνο Πλεύρη, ο οποίος τοποθετείται για τη δομή των μεταναστών στο Ηράκλειο, λέγοντας ότι το Υπουργείο θα προχωρήσει στους χώρους. Διαφορετικά η διαχείριση θα εξακολουθήσει να γίνεται στο λιμάνι. Αυτό είναι ουσιαστικά και ένα τελεσίγραφο. Έχουμε ακόμα απόϊχο της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου, όπου υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις και κάποιες ανόητες, επιτρέψτε μου να πω, τοποθετήσεις από κάποιον. Λέει, φοβάστε τον Γιωτόπουλο στο 82. Δεν είναι το θέμα αν τον φοβάσαι ή όχι. Είναι το θέμα ότι αυτός ο άνθρωπος θέρισε κόσμο με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Έχει καταδικαστεί σε 17 φορές σόβια και κάτι χρόνια και αποφυλακίζεται κάνοντας χρήση ενός νόμου. Έχω πει από την προηγούμενη εβδομάδα την εκτίμησή μου ότι ο Γιωτόπουλος θα επιστρέψει σύντομα στη φυλακή.

Και μέσα σε όλα αυτά, πολιτικό παρασκήνιο, το οποίο είναι εξαιρετικά πλούσιο και το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να το δούμε σύντομα και αναλυτικότερα.

πολιτικό παρασκήνιο που ξεκινάει βεβαίως από την κινητικότητα που έχουμε στα κόμματα. Αυτή την εβδομάδα περιμένουμε το κόκκινο και μπλε κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι του το έφτιαξαν οι επικοινωνιολόγοι του, προσπαθώντας να θυμίσει τη στολή και τα χρώματα της Μπαρτσελώνα. Βέβαια, ο Χρήστος ο Κόνστας έκανε ένα πολύ εύστοχο σχόλιο σήμερα, τον διάβαζα το πρωί. Έλεγε, Αλέξη έχει στο νου σου ότι μπλε και κόκκινο χρώμα έχει και ο Πανιώνιος που παλεύει να κρατηθεί στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Νομίζω ότι προς τα εκεί το πάει ο Αλέξης. Να κάνει μια εμφάνιση όπως, όποια να είναι. Θα σας κάνω μια εκτίμηση σήμερα. Επίσης, ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα πιάσει με τίποτα το ποσοστό με το οποίο ιτήθηκε την τελευταία φορά το 2023 και έφυγε, διαλύοντας το ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά που ήταν στο 19%. Ο Τσίπρας πάει να παλέψει για το διψήφιο νούμερο και από εκεί πέρα ό,τι καλύτερο μπορεί να του έρθει, το 12, το 14, καλοδεχούμενο για αυτόν, αλλά αυτό θα είναι, μην περιμένετε κάτι άλλο.

Και επειδή λέμε ότι τα κόμματα πλέον δεν κατεβάζουν κόσμο στον δρόμο, είδαμε ένα κόμμα που τους κατέβασε. Ολυμπιακός. Το λέω γιατί οι εικόνες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου και τα βίντεο από άκρης άκρης όλη την Ελλάδα νομίζω είναι πάλι μοναδικές. Κάθε χρόνο ο Ολυμπιακός, είτε στο γρασίδι, στο ποδόσφαιρο, πέρυσι με το Conference League, φέτος με το τρόπαιο στο Final Four του μπάσκετ, βγάζει τον κόσμο στον δρόμο, είναι αδιαμφισβήτητα η μεγαλύτερη ομάδα και σε αριθμό τροπέων είναι ο μεγαλύτερος, ένας από τους 2-3 μεγαλύτερους πολυνίκης συλλόγους, αθλητικούς συλλόγους σε όλη την Ευρώπη. Έχει τόσα πολλά διαφορετικά τμήματα που πραγματικά νομίζω μόνο αυτός και η Ρεάλ σε επίπεδο Ευρώπης έχουν αυτό το σύνολο των αριθμών. Και βέβαια είναι λογικό, εντάξει, περίπου η μισή Ελλάδα, περίπου τα 4-5 εκατομμύρια των Ελλήνων είναι Ολυμπιακοί. Η άλλη μισή είναι αντιολυμπιακοί. Διαβάζω και πληροφορούμε ότι τα ξημερώματα ήταν ουσιαστικά το τέλος των πανηγυρισμών. Στις 5.30-6 ώρα οι περισσότεροι βαρέθηκαν να πανηγυρίζουν και γύρισαν σπίτια τους. Έτσι λοιπόν, πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το πολιτικό ρεπορτάζ, να πω ότι καταρχήν είχαμε τις εκλογές χθες στην Κύπρο, να το αναφέρουμε γι' αυτό, να βάλουμε μια πινελιά. Δεν είχαμε κάποια ανατροπή, μπήκαν όμως διάφοροι περίεργοι, κατάφεραν να μπουν διάφοροι περίεργοι στο Κυπριακό Κοινοβούλιο και φαίνεται, με βάση αυτά που διαβάζω από κάποιες τελευταίες αναλύσεις το Σαββατοκύριακο, ότι κάπως έτσι θα είναι και η Βουλή, η επόμενη, η οποία η Βουλή θα έχει κάθε καρυδιάς καρύδι. Είναι κακό? Όχι, δεν είναι κακό, δεν το λέω αυτό υπό την έννοια αυτή, αλλά φαντάζομαι τι θα δούμε και τι έχουμε να ακούσουμε. Στην τελευταία έρευνα που είδε το φως της δημοσιότητας, της δημοσκοπικής εταιρείας Pulse, έχουμε τα ευρήματα για το κόμμα Τσίπρα να είναι στο μονοψήφιο 9%, πιο χαμηλά η Μαρία Ευχαριστιανού, και εκεί φαίνεται ότι θα δώσουν τη μάχη τους. Υπάρχει επίσης το σενάριο για Αντώνη Σαμαρά, αλλά ο Αντώνης Σαμαράς είναι πάρα πολύ χαμηλά, δηλαδή είναι οριακά στο 3%. Με βάση αυτά που έχουν μετρηθεί, και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι από το 2017-2018, προσέξτε πόσα χρόνια πριν, οι δημοσκόποι δίνουν μία εικόνα η οποία είναι αδιαμφισβήτητη. Δηλαδή πρώτο κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία, ακολουθούν οι υπόλοιποι. Αυτό δεν έχει ανατραπεί ποτέ σε καμία δημοσκόπηση, αλλά δεν ανετράπηκε σε καμία από τις κάλπες που στήθηκαν. Υπό αυτά τα δεδομένα λοιπόν, σύμφωνα πάντα με τους αναλυτές, η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να κηρυχθεί πέριξ του 30%, κάτι που θα της δώσει μόλις 118 έδρες, δηλαδή δεν θα μπορέσει να κάνει αυτοδυναμία. Και έτσι η μεγάλη μάχη θα δοθεί ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη, σε Πασόκ και κόμμα Τσίπρα, οι οποίοι θα διεκδικήσουν ένα οριακά διψήφιο ποσοστό, δηλαδή κάπου στο 13-14%, με 42 έδρες έκαστος. Να πω ότι αν είναι αυτό, δεν αρκεί για να κάνει κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία με τον Ανδρουλάκη, δηλαδή 118 και 40... όχι, αρκεί. Συγγνώμη, αν είναι 118 και 42, είναι 160 έδρες, αρκεί λοιπόν για να γίνει κυβέρνηση. Αρκεί όμως, προσέξτε, να είναι αυτό το νούμερο. Το κόμμα Καριστιανού φαίνεται ότι θα κινηθεί πέριξ των 25 εδρών, με μονοψήφιο εννοείται ποσοστό, έχοντας αφαιρέσει ποσοστά από την Ελληνική Λύση και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και την Πλεύση Ελευθερίας, που τοποθετούνται χαμηλότερα από τη Μαρία την Καριστιανού, με μονοψήφια εννοείται ποσοστά. Το ΚΚΕ αναμένεται χωρίς εκπλήξεις να διατηρήσει τις έδρες του περίπου στις 20, με ένα ποσοστό γύρω στο 6-6,5%, ενώ τον πύχη για το 3% φαίνεται
να διεκδικούν με 11 έδρες αρκετά κόμματα. Ξέρω ότι θα με ρωτήσετε. Θα με ρωτήσετε εάν υπάρχει ενδεχόμενο, δεν υπάρχει σας το λέω, να υπάρξει ένα καλό σενάριο ενός κυβερνητικού συνασπισμού ανάμεσα σε Τσίπρα, Πασόκ, Καριστιανού, Κωνσταντοπούλου. Εγώ θα σας βάλω μέσα και το Βαρουφάκι που δεν φαίνεται να μπαίνει στη Βουλή. Αυτό, προσέξτε, δίνει 136 βουλευτές. Άρα είναι μακριά από το 151. Εκτός αν σε αυτό το σχήμα δούμε να μπαίνει και ο Βελόπουλος, δηλαδή όλοι μαζί, πολύ δύσκολο, έως αδύνατο. Δεν μπορώ να φανταστώ ένα κυβερνητικό συνασπισμό με Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Καριστιανού, Κωνσταντοπούλου, Βαρουφάκη και Βελόπουλου, δεν μπορεί, δεν βγαίνει νόημα, για να πάνε οριακά πάνω από τις 150 έδρες.

Είναι νωρίς ακόμα, έχουμε πολύ δρόμο μέχρι τότε και βεβαίως αρκετό χρόνο για να συμβούν πολλά γεγονότα, γιατί θα έχουμε πολλά γεγονότα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα που θα προσδιορίσουν την εκλογική τάση και τελικά το αποτέλεσμα.

Λοιπόν, πριν από λίγο σας έλεγα ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, το έχουμε πει βέβαια από την προηγούμενη εβδομάδα, από την πρώτη στιγμή του έχουμε πει και το έχουμε γράψει, θα γυρίσει στη φυλακή. Πριν από λίγο έσκασε είδηση, όταν λέω πριν από λίγο εννοώ πριν από λίγα μόλις λεπτά, καθώς την ανέρεση της απόφασης με την οποία αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για την τρομοκρατική δράση της 17 Νοέμβρη, αποφάσισε η εισαγγελία του Αεριουπάγου. Ο αντιεισαγγελέας, ο Φωκλής Λοκοθέτης, που μελέτησε τη δικογραφία, κρίνει ότι κακώς αποφυλακίστηκε ο ηθικός αυτούργος των δολοφονιών της 17 Νοέμβρη, διότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής που είναι τα 25 χρόνια. Επίσης, ανέρεση ασκήθηκε διότι κατά την κρίση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού δεν πληρούνται ούτε οι ουσιαστικές προϋποθέσεις, δηλαδή δεν έχει μεταβληθεί ούτε το περιεχόμενο του βολεύματος και συνιστά λόγω αποφυλάκησης ενός πολυισοβήτη. Έτσι, η πρόεδρος του Αριουπάγου, όπως έχει δυνατότητα από τον νόμο, θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέως, η οποία, αν γίνει δεκτή, τότε θα επιστρέψει στη φυλακή. Το δικαστικό συμβούλιο του Αριουπάγου αναμένεται να προσδιοριστεί στις επόμενες μέρες και πιο συγκεκριμένα στις πρώτες μέρες του Ιούνιου. Λοιπόν, ήμουνα βέβαιος για την εξέλιξη αυτή, όπως είμαι βέβαιος και για το ότι ο Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Πάμε σε ανάπαυλα για τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να συνεχίσουμε.

898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Νέα επιχειρήση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. 20 συλλήψεις έχουν γίνει έως τώρα. Θα προχωρήσουμε με τη δομή για μετανάστες στο Ηράκλειο παρά τις αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήλωσε σήμερα μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης. Ο ίδιος είπε ότι οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη κινούνται στα περσινά επίπεδα. Κοριτσάκι γεννήθηκε μέσα σε αυτοκίνητο στο οποίο ζούσε η οικογένειά του στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με το Politica.gr, το νεογνώνο συλλεύεται στο Βενιζέλιο, ενώ εξετάζεται η απομάκρυση των παιδιών της οικογένειας από τους γονείς τους. Στα δικαστήρια των Χανίων, αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, θα βρεθούν σήμερα οι γονείς της τρίχρονης που βρέθηκε κακοποιημένη και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Παραδόθηκε ο νέος 21 ετών που αναζητούσαν οι αρχές για τους πυροβολισμούς έξω από καφετέρια στις Αρχάνες. Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή η γυμνάστρια μοντέλο, παρουσιάστρια και σύζυγος του Τραϊανού Δέλα, Γογόμαστρο Κώστα, σε ηλικία 55 ετών, έπειτα από μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Έλληνας πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Άντζας, σε ηλικία 49 ετών, έπασχε από μια σπάνιας νευρολογικής φύσεως ασθένεια. Στη διεθνή επικαιρότητα, τη νίκη του Δημοκρατικού Συναγερμού στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου χαιρέτησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας μήνυμα στήριξης προς την πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ανίτα Δημητρίου.

0: Συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην αθλητική επικαιρότητα, ξέφρενοι πανηγυρισμοί σε όλη τη χώρα μετά την κατάκτηση της φετινής Ευρωλίγκας του μπάσκετ από τον Ολυμπιακό, ο οποίος επιβλήθηκε στον τελικό με 92-85 επί της Ρεάλ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το getikoulet.gr. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Κρήτη με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 23 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στη μία με το αναλυτικό μας δελτίο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Γεια σας, είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές μελαγχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
2: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά. Δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί.
3: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
9: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
10: Λοιπόν, θα γυρίσουμε σελίδα. Θα πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτά που συνηθίζουμε τουλάχιστον να κάνουμε. Και ο λόγος γιατί δίπλα μου είναι ένας νέος άνθρωπος, ένας πολύ νέος άνθρωπος, ένας μαθητής που τελειώνει τώρα το σχολείο και που στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα δοκιμαστεί σε αυτό το περίεργο σύστημα, όπως εγώ έχω συνηθίσει να το χαρακτηρίζω, των πανελλαδικών εξετάσεων. Είναι κοντά μου λοιπόν ο υποψήφιος, να το πω έτσι πάρα πολύ, των πανελλαδικών, ο Γιάννης Μανουράς. Καλώς ήρθες, Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ.
11: Γεια σας.
10: Μαθητής τρίτης λυκείου.
11: Ναι.
10: Σε ποιο σχολείο?
11: Στο Γενικό Λύκειο Αρκαλοχωρίου.
10: Μάλιστα. Για πες μας λίγο, τι θέλεις να κάνεις, ποιες είναι έτσι οι σκέψεις σου, ποιος είναι ο στόχος σου, τι θέλεις να πετύχεις μέσα από αυτή την προσπάθεια?
11: Λοιπόν, αρχικά εγώ είμαι στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο του Πανελληνίων, είμαι στον οικονομικό κλάδο. Θέλω να περάσω σε μια οικονομική σχολή και να πετύχω το στόχο μου, δηλαδή τους σκόπους που έχω κάνει, να αποδώσουν.
10: Ναι. Τι είναι αυτό που σε έκανε να επιλέξεις αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή τα οικονομικά, να το πω έτσι πολύ απλά?
11: Τα οικονομικά με ελκύσαν πιο πολύ, διότι και ο πατέρας μου είναι επιχειρηματίας και ασχολείται με επιχειρήσεις, με έχει βάλει στο πνεύμα αυτό.
10: Οπότε θεωρείς ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στο κομμάτι της συνέχειας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της οικογένειας?
11: Ναι, έχω πάρει το μικρόβιο κυρίως από τον πατέρα μου. Γενικά είχαμε από παλιά επιχειρήσεις και με έπαιρνε μαζί του να βλέπω πώς διαχειρίζεται τις καταστάσεις των επιχειρήσεων, γενικά το πώς κάνει τη δουλειά, και μου άρεσε από μικρός.
10: Σου άρεσε αυτό?
11: Ναι.
10: Πώς βλέπεις το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων?
11: Εντάξει, πιστεύω ότι οι Πανελλήνιες είναι, δεν είναι απλά μια εξέταση. Είναι μια μοναδική εμπειρία που περνάει ο κάθε νέος, δηλαδή που διαλέγει να την περάσει ή τι μπορείς να μην δώσεις. Διαλέγει να την περάσει και είναι μια μοναδική εμπειρία στην οποία από εκεί μέσα ο νέος δοκιμάζεται, οριμάζει, αναλαμβάνει ευθύνες και κάνει ένα μεγάλο βήμα και ουσιαστικό από την εφηβεία στην ενηλικίωση. Δηλαδή είναι το πρώτο μεγάλο βήμα που κάνεις από παιδί για να πας ενήλικας.
10: Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, από την εποχή τη δική μου και πιο παλιά ακόμα, εγώ έδωσα πανελλαδικές εξετάσεις το 1992 για όσο να καταλάβεις, που εσύ δεν είχες γεννηθεί βεβαίως ακόμα τότε. Έχουμε έντονο και εμείς οι παλιοί μαθητές που έχουμε τις αναμνήσεις αυτές, αλλά και αργότερα ως γονείς που είδαμε τα παιδιά μας να δοκιμάζονται σε αυτό το σύστημα. Προσωπικά εγώ είμαι πατέρας πλέον ενός αγοριού που είναι φοιτητής, να έρχονται σε μια διαδικασία που ίσως για τα παιδιά, βεβαίως ισχύει για όλους, αλλά και είναι ένα από τα λίγα πράγματα στην Ελλάδα που ισχύουν για όλους, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, οι πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά δεν είναι αυτό που ίσως θα έπρεπε να είναι. Εσύ, έχοντας διανύσει όλη αυτή τη διαδρομή από το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, αν σε ρωτήσω και θα σε ρωτήσω, πώς σου φάνηκε το εκπαιδευτικό σύστημα, είναι αυτό που θα έπρεπε να έχουμε? Αντιλαμβάνομαι ότι δεν ξέρεις πώς είναι άλλα εκπαιδευτικά συστήματα στον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά εσύ πώς το έχεις εισπράξει? Είναι αυτό που θα έπρεπε να έχουμε? Θα έπρεπε να έχουμε κάτι διαφορετικό?
11: Εντάξει, πιστεύω το εκπαιδευτικό σύστημα, εντάξει, από μικρή, από το δημοτικό είναι καλά, παίρνεις τις αρχικές γνώσεις, βασικά πράγματα, μετά πας στο γυμνάσιο και πάλι εκεί πέρα, εντάξει, είναι απλά λίγο πιο προχωρημένα από το δημοτικό, θεωρώ, από αυτό που πέρασα εγώ. Και στο λύκειο μετά αρχίζουν και γίνονται πιο σοβαρά τα πράγματα. Αλλά πιστεύω ότι δεν είναι το πιο σωστό που θα μπορούσαμε να έχουμε. Θα μπορούσε να ήταν καλύτερο το εκπαιδευτικό σύστημα. Αρχικά, άμα ήταν και καλύτερο το εκπαιδευτικό σύστημα, δεν θα χρειαζόταν τα παιδιά, ας πούμε, να πηγαίνουν σε φροντιστήρια.
10: Εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι. Ότι έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα όπου η συντριπτική πλειοψηφία, όχι όλα τα παιδιά, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία αναγκάζονται να παρακολουθούν είτε ιδιαίτερα μαθήματα, είτε ομαδικά φροντιστηριακά μαθήματα, προκειμένου να ανταποκριθούν με συμπληρωματική γνώση, γιατί φαίνεται ότι ξεκάθαρο το σχολείο δεν κάνει δουλειά. Είναι ξεκάθαρο, διότι αν το σχολείο έκανε δουλειά και αν το 90% των παιδιών δεν χρειαζόταν ενισχυτική διδασκαλία, να το πω έτσι πολύ απλά, δεν θα υπήρχαν φροντιστήρια. Ή θα υπήρχαν πολύ λίγα φροντιστήρια και πολύ λίγοι καθηγητές που θα έκαναν ιδιαίτερα μαθήματα. Εδώ όμως έχουμε ένα σύστημα το οποίο έχει αποτύχει και το οποίο οδηγεί ουσιαστικά τα παιδιά σε αυτό το πολυδάπανο και πολυέξοδο τρόπο που θα ενισχύσει την προσπάθειά τους. Πες μου, πόσα παιδιά είστε στην τάξη?
11: Στην τάξη είμαστε 17 παιδιά νομίζω και στον επιστημονικό κλάδο της οικονομίας είμαστε 6.
10: Μάλιστα. Πόσοι από αυτούς κάνουν στο αρκαλοχώρι φροντιστήριο?
11: Από τις οικονομίες στον κλάδο κάνουν τα 5 στα 6 τα παιδιά.
10: Τα 5 στα 6.
11: Το έκτο δεν δίνει η Πανελλήνια, από επιλογή του.
10: Ναι. Γι' αυτό. Άρα όλα τα παιδιά που θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις, ναι, για να έχουμε ένα δείγμα, κάνουν ενισχυτική διδασκαλία. Ναι. Εσύ κάνεις?
11: Εγώ κάνω, ναι.
10: Γιατί κάνεις?
11: Γιατί τα μαθήματα του σχολείου δεν με καλύπτουν, ας πούμε, για την ύλη, για όλα αυτά. Δεν παίρνω την κατάλληλη γνώση που μπορώ να πάρω, ας πούμε, από το ιδιαίτερο ή από το ομαδικό φροντιστήριο για να πετύχω το στόχο μου. Δηλαδή δεν με καλύπτει.
10: Γιατί πιστεύεις ότι γίνεται αυτό?
11: Είτε επειδή η ύλη δεν είναι καλά δομημένη, αρκετοί καθηγητές δυστυχώς ή ευτυχώς δεν είναι και τόσο αποδοτικοί στο μάθημα, δεν μπορούν να ελέγξουν τα παιδιά, δεν μπορούν να τα κάνουν καλά. Και είναι δύσκολο, δηλαδή, να κάνεις τώρα σε άλλες κατευθύνσεις, δηλαδή σε άλλα σχολεία όπως του Καστελίου, είναι 20 παιδιά στο οικονομίας. Πώς μπορεί να κάνεις το ίδιο μάθημα, δηλαδή, σε μόνος σου, και όταν είστε 20 άτομα? Δεν είναι καθόλου το ίδιο. Δεν μπορείς να πάρεις τις ίδιες γνώσεις και την ίδια προσοχή.
10: Και μέσα σε αυτό, από ό,τι τουλάχιστον θυμάμαι και από ό,τι παρακολουθώ και σήμερα και τα έζησα και πρόσφατα με το δικό μου το παιδί, έχουμε εκατοντάδες χαμένες ώρες με καταλήψεις, ναι, και οτιδήποτε άλλο Είναι προβλεπόμενο βέβαια, ναι, με βάση το σύστημα, δηλαδή συνελεύσεις των καθηγητών, σεμινάρια των καθηγητών, απεργίες των καθηγητών και ένα σωρό άλλα πράγματα. Βιβλία που δεν ήρθαν την πρώτη μέρα, βιβλία που δεν ήρθαν την δεύτερη μέρα, το κτηριακό, διάφορα άλλα τέτοια ζητήματα, επίσημες αργίες του κράτους και τελικά φτάνουμε σε μια χρονιά, την χρονιά της προετοιμασίας, έτσι, η οποία δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να ήταν. Όμως ξαναλέω, στα μάτια τα δικά μου και ως πατέρας και ως δημοσιογράφος βλέπω ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο έχει αποτύχει παταγωδός, θα έλεγα, και το λένε τα ίδια τα παιδιά και φαίνεται άλλωστε από τα ίδια τα παιδιά. Εάν Γιάννη σου έλεγα ότι υποθετικά αύριο είσαι ο Υπουργός Παιδείας,
11: ναι,
10: τι θα άλλαζες σε αυτή τη διαδικασία έτσι όπως τη ζεις σήμερα? Τι είναι αυτό δηλαδή που δεν σ' αρέσει καθόλου και θα έπρεπε να αλλάξει και θα το άλλαζες?
11: Πιστεύω ότι η Πανελλήνιες τώρα σαν διαδικασία ουσιαστικά τι είναι? Είναι τέσσερα μαθήματα, τέσσερα διαγωνίσματα των τριών ωρών. Και από εκεί κρίνεται δηλαδή όλη η χρονιά. Μπορεί να σου τύχουν.
10: Εγώ δεν θα πω όλη η χρονιά, θα, ναι, πω τα τελευταία, ναι, χρόνια. Ναι, τα τελευταία... Όλη η προετοιμασία που έχει γίνει στο Λύκειο.
11: Ναι, προετοιμασία τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή και μπορεί να πάθεις άγχος, να μην μπορείς να διαχειριστείς το άγχος, γιατί πολλά παιδιά παθαίνουν αυτό.
10: Σωστό, μπορεί να τύχει να είσαι άρρωστος εκείνη,
11: ναι, άρρωστος. Χίλια δύο πράγματα μπορεί να σου τύχουν και να μην πάει καλά και μετά να σκέφτεσαι ότι δεν αποδώσαν οι κόποι μου και τζάμπα τόσο καιρός. Προσωπικά εγώ θα άλλαζα, άμα ήμουν υπουργός παιδείας, θα σκεφτόμουν ένα άλλο σύστημα. Ας πούμε, θα έλεγα ότι τελειώνεις το λύκειο, θες να πας να σπουδάσεις, ωραία. Υπάρχει, θες αυτό το πανεπιστήμιο, πήγαινε εκεί πέρα, κάνε 2-3 μήνες μάθημα, να δεις αν σου αρέσει, να παρακολουθείς μερικά μαθήματα και σου δίνουν μετά να, να μπεις με κατατακτήρια. Αν σου αρέσει να δώσεις κατατακτήρια εξετάσεις, ώστε να μπεις σε αυτό το πανεπιστήμιο.
10: Πολύ, το ακούω πολύ ουσιαστικό,
11: ναι,
10: και το ακούω και επίσης πολύ, να το πω, ας το πω έτσι, πραγματικό. Δηλαδή δεν ξεφεύγει από αυτό που και εγώ έχω στο μυαλό μου πάνω κάτω, αυτό θα σκεφτόμουν. Γιατί επίσης εδώ υπάρχει κάτι άλλο στο σύστημα. Ξεκινάς να δώσεις για την Α σχολή. Ναι. Δεν θα πω τώρα παραδείγματα, αλλά ξεκινάς να δώσεις την Α σχολή και τελικά ενδεχομένως μπορεί να καταλήξεις στη Β, στη Γ, στη Δ, στην Ε, που μπορεί να είναι σχετική, ναι, με το πεδίο των μαθημάτων ή το πεδίο του φάσματος των γνώσεων που μπορεί να σου δώσει. Δηλαδή, να θέλεις να πας για παράδειγμα στην ιατρική, να μπεις στην οδοντιατρική ή να πας στην κτηνιατρική, που είναι όμως εντελώς διαφορετικά πράγματα.
11: Ναι.
10: Έτσι. Το ίδιο ισχύει για να καταλήξεις την μαιευτική, έτσι, νοσηλευτική, μαιευτική και πάει λέγοντας. Αυτό πολλά παιδιά τα οδηγεί στο συμβιβασμό. Λες δηλαδή, εγώ ήθελα ιατρική, κατέληξα, δεν το υποτιμώ, σε μια άλλη επιλογή, ναι, έτσι, ήθελα, ξέρω εγώ, να μπω στο οικονομικό πανεπιστήμιο για να κάνω, ξέρω εγώ, marketing, έτσι, και καταλήγω να μπαίνω φοροτέχνης λογιστής και πάει λέγοντας. Ή ήθελα να κάνω χρηματοοικονομικά και μπήκα να κάνω, ξέρω εγώ, διοίκηση επιχειρήσεων, γιατί τα είχα δηλώσει. Αυτό και συμβιβάζεσαι, γιατί λες, δεν θέλω να ξαναδώσω, δεν έχω τα λεφτά ενδεχομένως, ναι, στην οικογένεια να ξανακάνω μια δεύτερη προσπάθεια, δεν αντέχω να ξαναμπω σε αυτή τη διαδικασία και κρατάω αυτή την επιλογή μου. Αυτό είναι γόνιμο τελικά και ωφέλιμο για τα παιδιά, Γιάννη?
11: Εγώ πιστεύω ότι το να δώσεις δεύτερη φορά είναι πολύ δύσκολο, γιατί η Πανελλήνιες μια διαδικασία την οποία άμα δεν την περάσεις δεν μπορείς να καταλάβεις πώς είναι. Δηλαδή και εγώ που το έβλεπα πιο παλιά μου φαινόταν από άλλα παιδιά, που ήμουν πιο μικρός από τον αδερφό μου, από... μου φαινόταν πολύ πιο εύκολο, αλλά αν δεν το ζήσεις δεν μπορείς να συνειδητοποιήσεις τι περιέχει μέσα, πέρα από τα διαβάσματα, τους σκόπους, όλα αυτά. Είναι το άγχος, οι σκέψεις. Είναι δύσκολο να ξαναδώσεις, δηλαδή, και να συμβιβαστείς μετά με μια σχολή δεύτερης επιλογής. Εντάξει, εγώ πιστεύω, είμαι της άποψης ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Γιατί, εντάξει, γνωρίζουμε και παιδιά που περνάνε στην πρώτη τους επιλογή, αλλά στο τέλος μπορεί να μην τους αρέσει η σχολή και να την παρατήσουν. Δηλαδή, να έχουν γράψει.
10: Έχω προσωπικές τέτοιες, ναι, εμπειρίες από παιδιά φίλων που ήθελαν να μπουν στην Α σχολή, μπήκαν στην Α σχολή. Τελικά αυτό που διαπίστωσαν μετά από 1-2 χρόνια είναι ότι δεν τους αρέσει αυτό το πράγμα και ακριβώς φεύγουν. Και ενώ, πρόσεξε, ήταν πραγματικά η πρώτη τους επιλογή και ήταν δική τους επιλογή. Δηλαδή δεν έκαναν το χατήρι του μπαμπά ή της μαμάς, έκαναν το δικό τους δρόμο. Αυτά όλα είναι πολύ σημαντικά για έναν νέο άνθρωπο και εδώ θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι ένα παιδί που είναι 17 χρόνων επί της ουσίας, πόση εμπειρία μπορεί να έχει από το τι συμβαίνει έξω στην πιάτσα, να το πω έτσι πολύ απλά, και στην αγορά εργασίας, για να επιλέξει κάτι να κάνει.
11: Αρχικά δεν μας δείχνουν αρχικά σχολές, δεν μας μαθαίνουν, δεν μας διδάσκουν για τα προγράμματα σπουδών να μας δείξουν. Εντάξει, μας πάνε σε μερικά πανεπιστήμια να δούμε πώς γίνεται, αλλά δεν βλέπουμε κάποιο ουσιαστικό μάθημα. Μας κάνουν μια παρουσίαση οι φοιτητές συνήθως. Ενώ θα έπρεπε να μας εξηγούν το, για αυτή τη σχολή, να μας κάνουν ένα σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό που κάνανε και παλαιότερα. Δεν ξέρω τώρα πώς πήγαινε. Μας έχουν κάνει δύο τους ενημερώσεις, αλλά δεν μας, ας πούμε για το marketing ή ιατρικές μου, δεν μας κάνουν μια σωστή διατύπωση το πώς γίνεται. Εκεί πέρα θα μάθεις αυτό, αυτό, αυτό. Το πρόγραμμα σπουδών είναι αυτό, αυτό, αυτό. Και εντάξει, διάλεξε. Πήγαινε
10: να δεις. Έχει μπει κάποιος καθηγητής σας να σας πει ότι η αγορά εργασίας τα επόμενα χρόνια στον τόπο μας θα θέλει περισσότερους λογιστές, λιγότερους δικηγόρους. Περισσότερους νοσηλευτές, λιγότερους γιατρούς. Και πάει λέγοντας.
11: Όχι, δεν το θυμάμαι καθόλου.
10: Καθόλου. Στην τύχη σας.
11: Ναι.
10: Έρμεοι στην τύχη σας. Ό,τι μπορεί να αλλιεύσει, να μάθει και να καταφέρει ο καθένας ακριβώς από μόνος του, μέσα στο οικογενειακό του περιβάλλον, με την καθοδήγηση ενδεχομένως των γονιών, που μπορεί να μπορούν να τον βοηθήσουν, μπορεί και όχι.
11: Ναι.
10: Διότι αν ο μπαμπάς, πάλι δεν θέλω να υποτιμήσω κανένα επάγγελμα, είναι γεωργός και αγρότης.
11: Ναι.
10: Δεν μπορεί να ξέρει τι συμβαίνει στους κλάδους, στις κατηγορίες των επαγγελμάτων, πέραν από την ενασχόλησή του στον πρωτογενή τομέα.
11: Ναι.
10: Αν, εγώ θα το πω κι αλλιώς, εάν ο μπαμπάς είναι γιατρός, ενδεχομένως δεν μπορεί να ξέρει τι γίνεται σε άλλα πεδία.
11: Ναι.
10: Γιατί δεν σημαίνει ότι επειδή έχεις ένα πτυχίο, είσαι νομικός, είσαι δικηγόρος, είσαι οικονομολόγος, σημαίνει ότι μπορείς να καταλαβαίνεις και να αντιλαμβάνεσαι και τις τάσεις της αγοράς. Δηλαδή, τώρα ας πούμε έχουμε μια τάση με την τεχνητή νοημοσύνη, σωστά?
11: Ναι.
10: Ωραία. Σας είπαν στο σχολείο τι ρόλο θα παίξει η τεχνητή νοημοσύνη στις σπουδές σας και στην επόμενη μέρα των σπουδών? Λέω το πιο βασικό πράγμα, ας πούμε.
11: Όχι.
10: Όχι. Ούτε αυτό.
11: Όχι.
10: Μάλιστα. Άρα ο καθηγητής στο δημόσιο σχολείο μπαίνει, κάνει τις σελίδες του βιβλίου,
11: την ύλη,
10: και βγαίνει.
11: Ναι.
10: Και είμαστε χαρούμενοι.
11: Υπάρχουν και ορισμένοι καθηγητές οι οποίοι είναι...
10: Πάντα υπάρχουν, ναι. Και πάντα υπήρχαν. Πάντα υπάρχουν και πάντα υπήρχαν. Αλλά πόσοι είναι αυτοί,
11: ναι.
10: Ποιοι είναι αυτοί και πόσο τυχερός πρέπει να είσαι. Γιατί μπορεί ο Δημήτρης να είναι ένας τέτοιος καθηγητής, παραδείγματος χάρη στο σχολείο σου, αλλά εσύ να είσαι στο διπλανό τμήμα που δεν κάνει ο Δημήτρης μάθημα.
11: Ναι. Εγώ δεν κατηγορώ πάντως τους καθηγητές, θεωρώ ότι...
10: Κανένα δεν κατηγορούμε.
11: Ναι, ναι, ναι.
10: Περιγράφουμε,
11: ναι,
10: ένα σύστημα το οποίο έχει δομηθεί όλα αυτά τα χρόνια.
11: Αυτό φταίει, ότι...
10: και λειτουργεί λανθασμένα. Όπως αποδεδειγμένα έχει φανεί ότι λειτουργεί λανθασμένα. Αυτό συζητάμε.
11: Και αυτοί ήθελαν να κάνουν τη δουλειά τους προφανώς, αλλά δεν τους καθοδηγεί το σύστημα. Δεν τους λέει, ας πούμε, κάντε μια ενημέρωση στα παιδιά για την τεχνητή νοημοσύνη, το τι εξέλιξη θα έχει. Απλά τους δίνουν και αυτούς μια ύλη και τι κάνουν, τι διδάσκουν. Δεν τους δίνουν μια καθοδήγηση σωστή, ας πούμε, και για όντως. Για πράγματα του μέλλοντος, δηλαδή που θα μας βοηθήσουν στην καθημερινότητα, στις δουλειές μας. Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει και αυτή η ενημέρωση από το...
10: Γιάννη, εάν επιτύχεις πράγμα που σου εύχομαι,
11: ναι,
10: την εισαγωγή σε ένα οικονομικό πανεπιστήμιο,
11: ναι,
10: στη χώρα, θέλεις ουσιαστικά κάτι πολύ συγκεκριμένο, γιατί η οικονομία έχει ένα πολύ μεγάλο φάσμα, έχει από τα χρηματοοικονομικά, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι, μέχρι το marketing που είπα ή τη διοίκηση των επιχειρήσεων. Θα ξεκινήσεις και θα δεις πώς θα πας ή έχεις πει εγώ θέλω να γίνω, παραδείγματος χάρη, άνθρωπος να δουλέψω στο marketing. Θέλω να γίνω λογιστής φοροτέχνης. Δηλαδή αν σου τύχει, ας πούμε, για παράδειγμα μια σχολή η οποία είναι στο πεδίο το δικό σου, τη γνωρίζω τη σχολή αυτή, θα την πω έτσι για παράδειγμα, την έχουμε και στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, διοίκηση μονάδων τουρισμού. Ναι. Θα το κάνεις?
11: Προσωπικά δεν είμαι απόλυτος. Πρώτα θα πάω να γράψω τις Πανελλήνιες, θα δω τι έχω, τι αποτελέσματα έβγαλα και μετά θα πάω να ρωτήσω ανθρώπους οι οποίοι έχουν τελειώσει αυτές τις σχολές και δουλεύουν μετά από αυτό, δηλαδή έχουν πάρει το πτυχίο τους.
10: Θα πας μόνος σου λοιπόν?
11: Θα πάω με τον πατέρα μου, τους γονείς μου. Θα πάω,
10: ναι, να... Αυτό θέλω να πω, ναι, ότι δεν τους έφερε κάποιος αυτούς τους ανθρώπους να σου μιλήσουν.
11: Όχι.
10: Να πει το σχολείο, κάνω μία ημερίδα και φωνάζω 15-20 επαγγέλματα Και έρχεται ένας δημοσιογράφος, έρχεται ένας λογιστής, έρχεται μια νοσηλεύτρια, έρχεται ένας δικηγόρος, έρχεται ένας πιλότος, έρχεται ένας που κάνει, ξέρω εγώ, multimedia, ηχοληψία, σκηνοθεσία, αρχαιολογία κλπ. Αυτό δεν έγινε ποτέ στο σχολείο.
11: Φέτος έγινε, είχαμε μια γενική ενημέρωση, ήρθε ένας άνθρωπος που μας ενημέρωσε. Δηλαδή,
10: για όλα.
11: Ναι, για όλα, δεν ήταν για κάτι συγκεκριμένο.
10: Αυτός ο άνθρωπος τι ήταν?
11: Πώς να σας το πω. Ήρθε...
10: Θέλω να πω, τον έφερε το σχολείο.
11: Ναι, τον έφερε το σχολείο.
10: Τον έστειλε το Υπουργείο.
11: Το σχολείο.
10: Το σχολείο πήρε μια πρωτοβουλία και τον έφερε. Μάλιστα. Πες μου κάτι. Όταν πηγαίνεις σε ένα σχολείο όπως αυτό του Αρκαλοχωρίου.
11: Ναι.
10: Όπως αυτό του Καστελίου που ανέφερες λίγο νωρίτερα, που πάνε κάποιοι φίλους, κάποιοι συμμαθητές σου. Νιώθεις ότι έχεις δυσκολότερη αποστολή από κάποιο παιδί που είναι στο Ηράκλειο ή στην Αθήνα? Για τις πανελλαδικές.
11: Όχι, θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο.
10: Γιατί?
11: Γιατί οι καθηγητές, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, είναι από το Αρκαλοχώρι, είναι μόνιμοι καθηγητές τους οποίους γνωρίζουμε, γνωρίζουν εμάς από μικρούς, τους γονείς μας. Και είναι πιο εύκολο δηλαδή να μας καθοδηγήσουν.
10: Να αναπτυχθεί μια σχέση.
11: Και μια σχέση υπάρχει από πιο παλιά. Και σεβόμαστε εμείς τους καθηγητές.
10: Αυτό είναι πολύ ωραίο που μου λες. Και χαίρομαι που το ακούω.
11: Μας υπολογίζουν και αυτοί περισσότερο.
10: Πες μου κάτι, Γιάννη.
11: Ναι.
10: Τι άλλο συζητάνε τα παιδιά στην ηλικία σου σήμερα, στην τρίτη λυκείου? Καταλαβαίνω ότι το νούμερο ένα θέμα είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις και ειδικά αυτόν τον καιρό που είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Τι άλλο κουβεντιάζετε?
11: Αυτή τη στιγμή κουβεντιάζουμε για το καλοκαίρι, το πώς θα περάσουμε.
10: Πώς θα περάσετε το
11: μετά
10: καλοκαίρι.
11: Τις πανελληνίες.
10: Πολύ λογικό. Πες μου κάτι. Εάν υποθέσουμε ότι έχεις ένα κύκλο γνωστών συμμαθητών και φίλων που είναι, ας πούμε, για παράδειγμα 100 άτομα.
11: Ναι.
10: Πόσα από αυτά τα 100 άτομα ξέρουν τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους?
11: Ξέρουν ή λένε ότι ξέρουν? Το θέμα
10: είναι. Εγώ θα μου πεις, το ξέρουν πρώτα.
11: Από τα 100 άτομα να γνωρίζουν, γνωρίζουν πιστεύω τα 5.
10: Τα 5. Λένε ότι ξέρουν, πόσοι λένε?
11: Οι 50.
10: Οι 50. Ναι. Λένε ότι ξέρουν.
11: Ναι, λένε.
10: Μάλιστα. Οι υπόλοιποι 45 είναι πάμε και που βγει.
11: Ναι, δεν έχουν αποφασίσει, ούτε ξέρουν τι θέλουν, περιμένουν.
10: Και είναι, λέω, πρόσεξε, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που μιλες, ναι. Το 45. Τα παιδιά δεν έχουν κάνει κάτι λάθος.
11: Το λογικό
10: είναι.
11: Είναι
10: λογικό να μην ξέρεις στα 17 σου τι θα κάνεις και πώς θα το κάνεις. Δεν είναι παράξενο αυτό.
11: Ναι.
10: Πες μου κάτι άλλο. Με την πολιτική ασχολείστε?
11: Στο σχολείο, γενικά.
10: Στο σχολείο, στις παρέες.
11: Ναι, προφανώς. Εντάξει, υπάρχει και η δύναμη των μέσων μαζικής.
10: Δηλαδή, κουβεντιάζετε. Ας πούμε, φαντάζομαι ότι σήμερα
11: ναι.
10: ή χθες κουβεντιάσατε για τον Ολυμπιακό που πήρε τον μπάσκετ.
11: Ναι.
10: Το κύπελο. Επίκαιρο.
11: Ναι.
10: Ωραία. Για την πολιτική έχετε κουβεντιάσει, ας πούμε, για παράδειγμα, το τελευταίο διάστημα?
11: Ναι, κουβεντιάζουμε αρκετές φορές. Ας πούμε.
10: Τι λέτε για την πολιτική?
11: Ας πούμε, δεν είναι ότι θα κάτσουμε να δούμε τα παιδιά τις ειδήσεις, απλά θα μας πεταχτεί ένα βίντεο, ας πούμε, στο Instagram, στο TikTok, θα το σχολιάσουμε τα σαμπάρια, ας πούμε. Έγινε
10: όπου ο υπουργός βγαίνει και λέει κάτι, ναι. Όπου ένας πολιτικός τσακώνεται με έναν άλλο πολιτικό.
11: Ναι.
10: Μάλιστα, σας αρέσει αυτό που βλέπετε στην πολιτική?
11: Μας αρέσει τώρα.
10: Δεν σας αρέσει.
11: Όχι,
10: από ό,τι κατάλαβα.
11: Ιδιαίτερα.
10: Τι αν σας άρεσε θα μου έλεγες, μα μας αρέσει. Κατευθείαν θα μου απαντούσε αυτό. Δεν σας αρέσει λοιπόν αυτό?
11: Δεν μας ξετρελαίνει.
10: Δεν σας ξετρελαίνει. Τι είναι αυτό που σας απογοητεύει περισσότερο στην πολιτική? Πρόσεξε, έχει σημασία αυτή η συζήτηση, γιατί η παιδεία είναι τέκνο της πολιτικής.
11: Ναι.
10: Και αυτό που θα συναντήσεις αύριο, που σου εύχομαι και σε όλα τα παιδιά να μπουν στο πανεπιστήμιο, είναι επίσης σπόρος που η πολιτική βάζει με κάποιους τρόπους και εσύ τον γεύεσαι.
11: Ναι.
10: Τώρα αν είναι πικρός ο σπόρος, γλυκός, εύγευστος, αρωματικός κλπ. Κλπ. Είναι μια άλλη ιστορία.
11: Ναι.
10: Για την πολιτική κουβεντιάζετε λοιπόν?
11: Ναι, κουβεντιάζουμε.
10: Τι λέτε, ας πούμε, για την πολιτική? Καταρχήν, θα πάτε να ψηφίσετε? Φέτος θα έχουμε εκλογές.
11: Ναι, θα πάω.
10: Θα πας για... Εσύ θα πας, οι φίλοι σου θα πάνε?
11: Ναι, όλοι θα πάνε.
10: Θα πάνε όλοι?
11: Ναι.
10: Γιατί θα πάνε να ψηφίσουν? Γιατί... Δεν θέλω να μου πεις τι κόμμα θα ψηφίσουν, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Γιατί λένε ότι θα πάνε να ψηφίσουν?
11: Πιστεύω ότι θέλουν όλοι να συμμετέχουν σε αυτό και καλά για το δικό τους καλό.
10: Θα ψηφίσουν με βάση αυτό που πιστεύει ο μπαμπάς και η μαμά στο σπίτι, ή θα ψηφίσουν κάτι δικό τους?
11: Πιστεύω ότι με βάση των γονιών τους θα καθοδηγηθούν.
10: Ό,τι τους πουν οι γονείς, λέει.
11: Πιστεύω. Εντάξει. Παιδιά 18 χρόνων δεν είναι και τόσο εύκολο.
10: Στο λέω.
11: Ναι.
10: Γιατί εμείς, όταν τα δικά μας τα παιδιά ψήφισαν για πρώτη φορά, εγώ τους ρωτούσα όλες τις μέρες, τις προηγούμενες, και τους έλεγα: αποφασίσατε τι ψηφίσατε? Θα ψηφίσετε? Και μου λέγαν όχι.
11: Ναι.
10: Κάποια στιγμή το Σάββατο το βράδυ, δηλαδή πριν τις εκλογές, ήρθαν και μου είπαν θα ψηφίσουμε αυτό. Γιατί το λέω αυτό, και είναι καλό να τα ακούσουν οι γονείς αυτό το πράγμα. Τους είπα κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Ότι ό,τι και αν αποφασίσετε να ψηφίσετε, να γνωρίζετε ότι αυτοί που είναι υποψήφοι σε κάθε κόμμα δεν είναι το ίδιο όλοι. Και κάθε κόμμα έχει κάποιους ανθρώπους που είναι αξιόλογοι και κάποιοι που είναι λιγότερο αξιόλογοι ή καθόλου αξιόλογοι.
11: Ναι.
10: Εκεί ως γονιός θα μπορούσα και ως δημοσιογράφος να σου δώσω μια άποψη. Ότι ο Δημήτρης είναι καλός ή ο Δημήτρης δεν είναι καλός.
11: Γενικά, σε αυτό το κόμμα.
10: Ακριβώς. Το ότι θα πάει να ψηφίσει όμως το παιδί με βάση αυτό που θα του πει ο μπαμπάς, αυτό λίγο με προβληματίζει.
11: Ναι, δεν είναι το. Πιστεύω και εγώ ότι το παιδί πρέπει να ψαχτεί και να βρει τα δικά του θέλω και πιστεύω και να ψηφίσει.
10: Έστω σε αυτή την ηλικία. Ακριβώς. Ναι. Έστω σε αυτή την ηλικία. Πιστεύεις ότι η πολιτική μπορεί να φτιάξει μια καλύτερη παιδεία?
11: Ναι,
10: γιατί μέχρι σήμερα δεν την έχει φτιάξει.
11: Ναι.
10: Το συζητήσαμε πριν. Το συμφωνήσαμε αυτό.
11: Ναι.
10: Είναι καλό που έχεις αυτή την πίστη και χαίρομαι πραγματικά. Τώρα, επειδή αυτή την εκπομπή την ακούν κυρίως γονείς,
11: ναι,
10: ή παππουδογιαγιάδες ενδεχομένως, τι θα τους έδινες ως συμβουλή για τις μέρες που θα ακολουθήσουν, τι πρέπει, πώς θα σας βοηθήσουμε ψυχολογικά? Εγώ θα πω περισσότερο. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε το κεφάλι να σου βάλουμε μέσα τη γνώση. Αυτό ή την έχεις διαβάσει, ή έχεις δουλέψει, ή την έχεις κατανοήσει, ή έχεις κενά. Είναι δικό σου θέμα.
11: Για τις Πανελλήνιες.
10: Ναι, για τις Πανελλήνιες. Τι θέλετε από εμάς να κάνουμε για εσάς αυτές τις μέρες?
11: Οι γονείς είναι καλό να στηρίξουν τα παιδιά τους, γιατί είναι μια δύσκολη στιγμή. Και δεν είναι ανάγκη να τα πιέσουν, ούτε να τους επιβάλλουν το σκεπτικό ότι άμα δεν δώσεις Πανελλήνιες, τελείωσε η ζωή. Η ζωή συνεχίζεται. Και μπορείς να δώσεις και δεύτερη φορά, και παιδιά δίνουν και τρίτη φορά ακόμα, αν το θέλουν τόσο πολύ.
10: Και εγώ θα σου πω ότι δεν χρειάζεται να δώσεις, ναι, καν Πανελλήνιες, θα κάνεις, ναι, άλλα πράγματα.
11: Μπορεί, ναι, πλέον σε λίγα χρόνια δεν θα βρίσκουμε τέχνες. Δεν θα υπάρχουν τεχνίτες να μας κάνουν τη δουλειά.
10: Ακριβώς. Εμένα θα με επιτρέψεις να πω και να το θυμίσω, γιατί έτσι θέλω να κλείσουμε την κουβέντα μας, αγαπητέ Γιάννη, αφού σου ευχηθώ βεβαίως ολόψυχα να πετύχεις αυτό που θέλεις.
11: Ευχαριστώ πολύ.
10: Να σου πω ότι στη ζωή σήμερα, εγώ είμαι 52 ετών, οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια πολύ μικρή μάχη στον πόλεμο, σε εισαγωγικά πάντα, τη ζωή. Εάν χαθεί μια μάχη, δεν χάνει το πόλεμο. Όπως, ναι, και αν κερδιθεί μια μάχη, δεν κερδίζει το πόλεμο. Θέλω να πω λοιπόν ότι στη ζωή θα συναντήσεις πολλές περισσότερες και σοβαρότερες προκλήσεις,
11: ναι,
10: από αυτήν την πρόκληση των πανελλαδικών εξετάσεων. Θέλω να σου πω ότι παλιά, επειδή τυχαίνει και έχω ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια, παλιά υπήρχε ένα μότο στη δική μου την γενιά που έλεγε ότι το δύσκολο είναι να μπεις, μετά όλα είναι εύκολα. Τώρα όλοι μπαίνουν, το δύσκολο είναι το μετά.
11: Δεν τελειώνει.
10: Δεν είναι μόνο το δεν τελειώνει, και πώς τελειώνεις και, ναι, τι τελειώνεις και τι κάνεις αφού θα τελειώσεις. Άρα λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία,
11: ναι,
10: σε όλους. Θα πρέπει να υπάρχει καθαρό μυαλό, νυφαλιότητα δηλαδή,
11: ναι,
10: για να μπορέσετε να διαχειριστείτε αυτό που έρχεται, αλλά και αυτό που θα συμβεί μετά από αυτό το γεγονός, μετά από αυτή τη δοκιμασία δηλαδή. Και σε κάθε περίπτωση να πιστεύετε στον εαυτό σας και να είστε αισιόδοξοι ότι σε αυτό που θα κάνετε θα πάτε καλά. Αρκεί να υπάρχουν δύο στοιχεία, κλειδιά, παράγοντας. Εγώ αυτό τουλάχιστον είπα στο δικό μου το παιδί.
11: Ναι.
10: Επειδή στη δουλειά μας, Γιάννη, περνάμε πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι περνάμε με τη γυναίκα μας, με τους φίλους μας, με τα ίδια μας τα παιδιά, αυτό που θα διαλέξεις να κάνεις πρέπει να σ' αρέσει.
11: Ναι.
10: Διότι αν δεν σ' αρέσει, τότε μιλάμε για ανακάτεργο, και βεβαίως κάποιος που κάνει κάτι που δεν του αρέσει, είτε είναι η μαγειρική, είναι το μάζωμα των ελιών, δεν το κάνει καλά.
11: Ναι.
10: Άρα αυτό είναι που εσείς πρέπει να κρατήσετε, γιατί εγώ σ' άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή και χάρηκα που σήμερα σε είχα εδώ πέρα για να πάρω έτσι την αίσθηση αυτή ξανά. Προσπαθώ και την παίρνω, οφείλω να σου πω, όσο περισσότερο μπορώ από τους φίλους των, ναι, παιδιών μας, με τους οποίους είμαι σε επαφή και κάνω παρέα. Αλλά χαίρομαι που ήρθες εσύ να μου ενισχύσεις αυτό που πιστεύω και να τα ακούσω ξανά δύο χρόνια μετά από τη δοκιμασία του δικού μου του παιδιού. Πρώτα απ' όλα εγώ θα σου πω να έχεις την υγεία σου.
11: Ευχαριστώ πολύ.
10: Να έχεις μια ψυχική ισορροπία και ηρεμία, γιατί αυτό, να ξέρεις, είναι το σημαντικότερο πράγματα. Ξέρεις, μαθαίνουμε να γινόμαστε γιατροί, καλοί ή κακοί, οικονομολόγοι κλπ, κλπ, αλλά δεν μαθαίνουμε πώς θα είμαστε σωστοί άνθρωποι.
11: Το κυριότερο.
10: Ο σωστός άνθρωπος παίζει ρόλο και στην κοινωνία και στο σπίτι. Και αυτό για μένα είναι ένα πανεπιστήμιο που λείπει από την κοινωνία μας, και κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανες τον κόπο να έρθεις σήμερα εδώ. Σου εύχομαι πραγματικά να πάνε όλα καλά. Θα χαρώ να μιλήσουμε ξανά μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις και να κουβεντιάσουμε γιατί όχι για τους δρόμους που ανοίγονται, γιατί έτσι κι αλλιώς μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις ανοίγονται δρόμοι.
11: Ναι.
10: Αρκετοί δρόμοι. Είδα πολλούς φίλους μου, να ξέρεις, που μπήκαν στο πανεπιστήμιο και άλλαξαν δουλειά στην πορεία, και άλλους φίλους που δεν μπήκαν στο πανεπιστήμιο και έχουν πάει περίφημα με τις επιλογές τους. Άρα θέλω να το κρατήσεις αυτό.
11: Ναι.
10: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά που και σήμερα ήσασταν μαζί μας εδώ στην Πηξίδα. Αύριο πάλι μαζί, εκτός απρόπτου, αύριο θα είναι και ο Πάνος ο Σόμπολος εδώ, να κουβεντιάσουμε ενδιαφέροντα πράγματα για αυτά που συμβαίνουν γύρω μας στο αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ, κυρίως με επίκεντρο πάντα την κοινωνία. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 71. 9 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
8: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 25 Μαΐου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Νέα επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο όφελος. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη οι γονείς της τριχρονής που βρέθηκε με βαριά τραύματα. Κοριτσάκι γεννήθηκε μέσα σε αυτοκίνητο στο οποίο ζούσε η οικογένειά του στο Ηράκλειο, σύμφωνα με το politica.gr. Νέο βίντεο του γνωστού Ηρακλειώτη, πρώην αυτοδιοικητικού, που συνελήφθη για κακοποίηση ζώου, αποκάλυψε το politica.gr. Μπλόκο στην αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου με πρόταση ανέρεσης του Αρείου Πάγου. Δεν γίνεται να αποφυλακίζεται χωρίς να έχει επιδείξει ελάχιστη μεταμέλεια, υποστηρίζει ο καθηγητής Τσιλιώτης, μιλώντας στον Πολίτικα. Και επώδυνη περιπέτεια για Ηρακλειώτισσα έναν μήνα μετά τον τραυματισμό της Σελακούβα. Ξέσπασμα στο σταθμό μας για τις παγίδες στους δρόμους του Ηρακλείου. Αναλυτικά ειδήσεις, νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη, με στόχο πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ειδήσεις συλλήψεις είναι πάνω από 20 και εκτιμάται ότι πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο όφελος. Περισσότερο όμως θα μας πει ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης. Καλησπέρα, Νίκο.
10: Καλησπέρα. Από νωρίς το πρωί σήμερα έχουμε μια μεγάλη επιχείρηση σε τρεις νομούς της Κρήτης, στο Λασίθι, στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο. Για εγκληματική οργάνωση η οποία φαίνεται να αποκόμισε κέρδη, όπως πολύ σωστά είπε εσύ, πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ με ψεύτικες δηλώσεις σε ΚΙΝ. Φαίνεται ότι η αρχηγή αυτής της οργάνωσης είναι τρεις υπάλληλοι και ιδιοκτήτες από ΚΙΝ και δύο αδέρφια τα οποία είναι λογιστές. Να πούμε επίσης ότι ανάμεσα στους λιθέντες βρίσκεται και αντιδήμαρχος του Δήμου Μυλοποτάμου, ο οποίος φαίνεται να έχει πολύ ενεργό ρόλο στην όλη ιστορία. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 20 συλλήψεις, ενώ αναμένεται μέχρι το απόγευμα, καθώς η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη, να υπάρχουν και νέοι συλληφθέντες, αλλά και το ποσό το οποίο φαίνεται να έχουν αποκομίσει ως παράνομο, από παράνομο κέρδος οι εμπλεκόμενοι, να ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε επίσης, φιλία, ότι η επιχείρηση αυτή την είχαμε προαναγγείλει από το politica.gr, καθώς υπήρχαν και έρευνες σε παρελθόντα χρόνο, αλλά και είχαν ακουστεί και κάποια ονόματα. Αυτά τα ονόματα τώρα πλέον επιβεβαιώνονται, είναι στο στόχαστρο της ελληνικής αστυνομίας και ειδικότερα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, δηλαδή του κριτικού FBI, και έγινε με απόλυτη μυστικότητα. Σήμερα περιμένουμε τις εξελίξεις από το απόγευμα και μετά, αφού θα ολοκληρωθεί και το διαβαστικό και η δικογραφία, προκειμένου να δούμε ποια άτομα είναι μέσα, πολύ γνωστοί κριτικοί, οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή την εγκληματική οργάνωση. Να σου πω επίσης, φιλία, ότι υπάρχουν τηλεφωνικές συνομιλίες, υπάρχουν μηνύματα και βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο δείχνει καθαρά τη δράση των εμπλεκομένων. Φαίνεται, τέλος να σου πω, φιλία, ότι οι δύο λογιστές, τα αδέρφια, να έχουν τον πιο κύριο ρόλο στην εγκληματική αυτή οργάνωση.
9: Νίκο, μας ενημερώνεις για ένα ακόμα πολύ σοβαρό θέμα, καθώς αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση βρίσκονται πλέον οι γονείς της τρίχρονης, η οποία κατέρευσε με βαριά τραύματα στα Χανιά και νοσηλεύεται στο Παγνί. Μάλιστα, το μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος, οδηγήθηκε στα δικαστήρια Χανίων η μητέρα της τρίχρονης.
10: Σας σου πω, φιλία, και έχουμε και νέα στοιχεία σήμερα, τα οποία τα παρουσιάζουμε αποκλειστικά το politica.gr. Δεν υπήρξε τελικά ποτέ παιδική χαρά που έπαιζε το παιδί και λιποθύμησε ξαφνικά μπροστά στα μάτια άλλων μαμάδων και μπαμπάδων και παιδιών. Το παιδάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων από τη μητέρα του, τη φερόμενη μητέρα του, για να δούμε αν είναι και μητέρα του στο τέλος της ημέρας. Μεταφέρθηκε σε άσχημη κατάσταση. Προσπάθησε να φύγει από το νοσοκομείο, καθώς λέγω, είπε στην αρχή ότι πρόκειται για ένα παιδάκι μιας φίλης μου, μετά υπό την ειδικό της. Τελικά οι γιατροί κατάφεραν με κάποια τεχνάσματα να την κρατήσουν στο νοσοκομείο μέχρι να φτάσει γρήγορα, μέσα σε 7 λεπτά, όπως μαθαίνουμε, η αστυνομική της Διοίκησης Εξειδικευμένων Εγκλημάτων Χανίων, να φτάσει στο νοσοκομείο και να την περιορίσουν. Από εκεί και πέρα, να σου πω ότι εκτός από απόπειρα αυτοκτονίας από πρόθεση, είναι και για επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατηγορούμενοι αυτοί οι δύο, αλλά σήμερα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα με άλλες κατηγορίες, με αυτή τη ψευδή. Της ψευδής κατάθεσης από τη μητέρα και του νόμου περί αλλοδαπών, καθώς ήταν παράνομα στη χώρα μας ο φερόμενος ως πατέρας. Όπως γράψαμε στο politica.gr χθες, η συγκεκριμένη γυναίκα είχε υποστηρίξει στους αστυνομικούς ότι είχε άλλα δύο παιδιά τα οποία τα έχασε κατά τη διάρκεια του θυλασμού. Αυτό είναι μια ιστορία την οποία την ερευνούν μεν οι αστυνομικοί των Χανίων, αλλά δεν φαίνεται να έχει καμία βάση. Φαίνεται ότι αυτή η γυναίκα χρησιμοποίησε αυτή την ιστορία προκειμένου να αποκρύψει τα άλλα τρία παιδιά που βρισκόντουσαν στο σπίτι. Νόμιζε δηλαδή, φιλία, να το πούμε απλά, ότι με αυτόν τον τρόπο θα παραπλανούσε τις αρχές και δεν θα έλεγχαν τα άλλα τρία παιδιά που βρίσκονται στο σπίτι. Να πούμε ότι το ένα από τα τρία παιδιά αυτά είχε πολύ παλιά κατάγματα στο πόδι του, δεν είχε και δυσκολία στην κίνηση, ενώ όλα τα παιδάκια και τα τρία παιδάκια είχαν σημάδια τα οποία έδειχναν κακοποίηση. Από εκεί και πέρα, να σου πω, φιλία, ότι σήμερα οι αστυνομικοί των Χανίων με τη βοήθεια του γιατροδικαστή πήραν δείγματα DNA τόσο από τα παιδιά όσο και από τους φερόμενους δύο ως γονείς, προκειμένου να γίνουν εξετάσεις DNA που θα αποκαλύψουν όλο αυτό το περίεργο σκηνικό που βρίσκεται σε αυτό το σπίτι. Το δείγμα πάρθηκε σήμερα, αλλά ξέρεις ότι αυτές οι εξετάσεις αργούν πάρα πολύ, θα κρατήσουν πάνω από ένα μήνα και όπως καταλαβαίνεις η όλη ιστορία είναι ακόμα πολύ σοβαρή. Το κοριτσάκι είναι σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση στο Παγνί και δίνει μάχη για τη ζωή του.
9: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο, και σύμφωνα με το διοικητή του Παγνί, Γιώργο Χαλκιαδάκη, που μίλησε στην εκπομπή Όλα Μαζί, εξ αρχής υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις ότι η τρίχρονη ενδέχεται να είχε υποστεί κακοποίηση.
11: Αυτό εγκέφαλο έχει ένα παλαιό κάτερμα στο δεξιό βραχιόνιο που έχει εξημώσει το σώμα του. Οπότε έχουμε μια υποψία πιθανότητα να έχει υποστεί κακώσεις.
12: Επειδή ξέρω πόσο σοβαρός άνθρωπος είστε και δεν λέτε εύκολα τέτοια πράγματα, σημαίνει ότι έχετε τρομερή ανησυχία για αυτές τις ενδείξεις.
11: Είναι υπό έλεγχο.
12: Είναι υπό έλεγχο.
11: Όλα αυτά μπήκαν τις μέρες υποψίες και προσπαθούμε, ήρθαν οι ευρωδικαστές, το έλεγξαν, το εξέτασαν. Περιμένουμε ορισμένες πλειομερικές εξετάσεις, το σώστο να δούμε.
12: Ναι.
11: Υπάρχουν άλλες κακόρες αλλού, σε άλλα σημεία του σώματος. Το καλό κατά κάποιον τρόπο είναι ότι δεν επιδεινώνεται η κατάστασή του, είναι σταθερά κρίσιμη. Εύχομαι όλα να πάνε καλά.
12: Έχει έρθει και...
9: Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένα κοριτσάκι που ήρθε στη ζωή μέσα σε αυτοκίνητο οικογένειας αλλοδαπών, όπως αποκάλυψε το politica.gr. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι γονείς του έχουν ως κατάλημα το όχημα και μαζί τους ζουν δύο ανήλικα αγοράκια 10 και 11 ετών. Η γυναίκα από τη Βουλγαρία κάλεσε σε βοήθεια, αναφέροντας πως έχει αιμορραγία. Ωστόσο, δεν άργησε να διαπιστωθεί πως είχε ξεκινήσει η διαδικασία του τοκετού μέσα στο αυτοκίνητο. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν από τις αρχές και τα δύο αγοράκια της οικογένειας που ζούσαν μέσα στο όχημα στην ευρύτερη περιοχή του Γιώφυρου στο Ηράκλειο. Εξετάζεται μάλιστα η απομάκρυνση των παιδιών από τη μητέρα και τον πατέρα τους. Νέο βίντεο από την κακοποίηση ζώου από γνωστό Ηρακλειώτη πρώην αυτοδιοικητικό φέρνει στο φως το politica.gr. Στο βίντεο αποκαλύπτονται οι κινήσεις του πρώην αυτοδιοικητικού που κατηγορείται για θανάτωση ζώου και κατέγραψε η κάμερα. Υπενθυμίζεται πως όπως αποκάλυψε το politica.gr, στο σκαμνί θα καθίσει γνωστός Ηρακλειώτης, η εγκληματική ενέργεια η οποία τον οδήγησε σε κράτηση πριν από μερικές ημέρες. Στις πολιτικές εξελίξεις, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρεμβαίνει με οικονομικά και κοινωνικά μέτρα για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου για το δημογραφικό. Το έκτακτο βοήθημα 150 ευρώ ανά παιδί θα καταβληθεί τον επόμενο μήνα, προστιθέμενο στο υφιστάμενο επίδομα τέκνων, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός.
13: Το ζήτημα της στέγης έχει πολλές διαφορετικές εκφάνσεις. Είναι ζήτημα προσφοράς και ζήτημα ζήτησης. Πρέπει να χτίσουμε περισσότερα σπίτια στην πατρίδα μας. Πρέπει να δρομολογήσουμε, όπως ήδη το κάνουμε, το ζήτημα της κοινωνικής αντιπαροχής, το πώς το κράτος δηλαδή αξιοποιεί ακίνητη περιουσία σε συνεννόηση με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να χτίσουμε σπίτια, κάποια εκ των οποίων θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κοινωνική κατοικία. Θα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο τολμηροί στα μέτρα τα οποία θα δώσουν κίνητρα στα κλειστά διαμερίσματα να ανοίξουν και να ξαναμπούν στην αγορά. Μόνο αν αυξηθεί η προσφορά ακινήτων, μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων, έτσι ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει σε ένα ικανοποιητικό σημείο. Εμείς πάντως έχουμε παραπάνω από 40 διαφορετικές πρωτοβουλίες για τα ζητήματα της στέγης, όπως και οι πρωτοβουλίες για τα θέματα της οικογένειας είναι όλες, παρουσιάζονται όλες στους σχετικούς ιστότοπους της ελληνικής κυβέρνησης. Και το λέω και νομίζω ότι αξίζει να το επαναλαμβάνουμε, γιατί πολλές φορές αισθάνομαι ότι και οι πολίτες μπορεί να μην γνωρίζουν όλο το πλέγμα των παρεμβάσεων τις οποίες έχουμε υλοποιήσει.
14: Θέλω να έρθω για λίγο, κύριε Πρόεδρε, στην ποιότητα εργασίας και στην προοπτική για τους νέους. Στο πώς μπορεί δηλαδή να αντιμετωπιστεί το αίσθημα ανασφάλειας που οδηγεί πολλούς νέους στην αναβολή της δημιουργίας οικογένειας. Με ποιους τρόπους μπορεί η αγορά εργασίας να γίνει πιο φιλική προς τους νέους γονείς?
13: Καταρχάς, μια μεγάλη υποχρέωση την οποία έχουμε εμείς ως κυβέρνηση και το γνωρίζει πολύ καλά υπουργός, είναι να διευρύνουμε διαρκώς το πρόγραμμα επιδότησης των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. Είμαστε σε αριθμούς ρεκόρ. Το να μπορεί μια νέα οικογένεια να είναι σίγουρη ότι το παιδί της είναι σε καλά χέρια είναι πολύ σημαντικό. Το πρόγραμμα Ταντάδες της Γειτονιάς, το οποίο αρχίζει και υλοποιείται, είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ θετική ανταπόκριση, το οποίο πάλι έρχεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της φροντίδας των παιδιών, ενίοτε επιβραβεύοντας και οικονομικά αυτούς οι οποίοι θα κάνουν ούτως ή αλλιώς αυτήν την εργασία, διότι η ελληνική οικογένεια...
9: Παραδέχθηκε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εξέβρεσης χώρων στο Ηράκλειο ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, σημειώνοντας ότι έχουν απορριφθεί πολλαπλές προτάσεις του Υπουργείου, όπως στρατόπεδα και άλλοι χώροι σε Σκαλάνη και Αλκαρνασό, χωρίς να υπάρχει αντιπρόταση από την τοπική αυτοδιοίκηση. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στους χώρους, ξεκαθάρισε μιλώντας στην ΕΡΤ, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά η διαχείριση θα γίνεται στο λιμάνι, όπως τόνισε. Η δήλωση έρχεται με φόντο τις σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε η εξέταση των Μαλάδων ως περιοχής για την χωροθέτηση δομής μεταναστών.
15: Στην Κρήτη, λοιπόν, έχουμε καταφέρει να έχουμε μία δομή στα Χανιά με πολύ καλή συνεργασία και με την περιφέρεια και με το Δήμο. Δυστυχώς μέχρι στιγμής, γιατί έχει πάρει και μια έκταση, δεν το έχουμε καταφέρει αυτό στο Ηράκλειο. Το Υπουργείο Μετανάστευσης έχει προτείνει σειρά από χώρους. Δηλαδή, έναν χώρο ο οποίος ήταν φάρος, ένα κέντρο δίπλα από την Αλικαρνασσό, ο Δήμος θεώρησε ότι είναι ακατάλληλος. Προτείναμε δύο στρατόπεδα, θεωρήθηκαν ότι ήταν ακατάλληλα.
16: Από το Δήμο πάλι?
15: Από την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε προτείνει ένα χώρο στο Σκαλάνι, κρίθηκε ακατάλληλος. Έχουμε προτείνει στις Μαλάδες, που μάλιστα ακούω τους κατοίκους να διαμαρτύρονται, και στο Γάζι. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς μας έχει δηλώσει αδυναμία η τοπική αυτοδιοίκηση. Λέει ότι δεν μπορεί να βρει χώρο και έχει ζητήσει από εμάς να βρούμε χώρο. Αλλά αυτή τη στιγμή το μόνο το οποίο γίνεται είναι οι χώροι που προτείνει το Υπουργείο Μετανάστευσης να έχουμε από τους τοπικούς φορείς και από τα άλλα κόμματα, από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, μία άρνηση ότι αυτοί οι χώροι δεν κάνουν, δεν έχει προταθεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης κανένας χώρος. Εγώ σας είπα τώρα εδώ πέρα 6-7 χώρους.
17: Ποιο ήταν ένα παλιό στρατόπεδο που είχε πέσει?
15: Δύο παλιά στρατόπεδα έχουμε πει. Ένα χώρο στο Σκαλάνι, ένα χώρο στο Γάζι, ένα χώρο στο Μαλάδες.
17: Ούτε παλιά στρατόπεδα κάνουν.
15: Γενικώς η τοπική αυτοδιοίκηση δηλώνει εμάς, αυτοί όλοι οι χώροι που σας είπα μας κάναν.
16: Όλα αυτά είναι εντός αστικού ιστού που λέτε?
15: Ναι, είναι σε σημεία που δεν ενοχλούν, ακόμα και στους Μαλάδες που λέγεται, και πρέπει να κατανοήσουμε κάτι. Στην Αγιά στα Χανιά είναι στο πιο σκληρό αστικό ιστό. Μιλάμε για προσωρινούς χώρους που πρέπει να βρίσκονται κοντά, γιατί η λογική είναι αυτοί να μεταφέρονται στις μόνιμες δομές που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι λογική να μείνουν μόνιμα εκεί.
17: Θα σου πω, όταν μπει σε αυτό που είπε η Κατερίνα.
15: Εγώ θέλω να πω ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης θα προχωρήσει στους χώρους. Γιατί? Γιατί, και αυτό το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, η συνεργασία που βρήκαμε στα Χανιά, και πραγματικά στα Χανιά το καλοκαίρι δεν θα υπάρξει πρόβλημα, όσες ροές και να υπάρξουν, είμαστε προετοιμασμένοι. Στο Ηράκλειο, εάν το Υπουργείο, από τη στιγμή που κάποιος δεν του προτείνει χώρο.
17: Ναι.
15: Δεν του προτείνει. Εγώ και σήμερα περιμένω οποιονδήποτε της τοπικής αυτοδιοίκησης ή των άλλων κομμάτων προτείνουν χώρο, θα προχωρήσει σε χώρο, γιατί διαφορετικά η διαχείριση θα γίνεται στο λιμάνι. Και δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή το Ηράκλειο να είναι η βασική πηγή εισόδου. Από την Κρήτη αυτή τη στιγμή είναι η βασική πηγή παρανόμων εισόδου. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για την αποτροπή. Γίνονται αποτροπές, όπως σας είπα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε στη συνεργασία να έχουμε με τις λιβικές αρχές. Αλλά ροές θα υπάρχουν. Οπότε προφανώς πρέπει να υπάρξει χώρος ώστε η διαχείριση να μην γίνεται στο λιμάνι.
16: Σύμφωνο.
9: Στο μεταξύ, νέα αφιξή 37 μεταναστών υπήρξε χθες βράδυ στην παραλία της Γραλιγιάς στην Ιερά Πέτρα, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο παλιό δημοτικό σχολείο Καλογέρων για τις διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης. Στην άσκηση ανέρεσης της απόφασης αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, αρχηγού της 17 Νοέμβρη, προχώρησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος έκτησης της ποινής, ενώ τον Ιούνιο αναμένεται η απόφαση. Σε μια αιχμήρη νομική και πολιτική ανάλυση, τόσο για την υπόθεση της αποφυλάκησης του Γιωτόπουλου, όσο και για τα όσα συμβαίνουν στη Βουλή, με την υπόθεση των παρακολουθήσεων και την ερμηνεία του άρθρου 68 του Συντάγματος, προχώρησε ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Χάρης Τσιλιώτης, μιλώντας στον Χρήστο Κόνστα για την εκπομπή Καθαρά Πολιτικά. Ο κ. Τσιλιώτης υπογράμμισε ότι η δημοκρατία οφείλει να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, ακόμη και των πιο βαριά καταδικασμένων κρατουμένων, ωστόσο ξεκαθάρισε πως δεν μπορεί να αποφυλακίζεται ο κάθε Γιωτόπουλος, όπως είπε, χωρίς να έχει επιδείξει ούτε την ελάχιστη μεταμέλεια για τις δολοφονίες που διέπραξε η 17 Νοέμβρη.
18: Μην χορηγηθεί, έτσι, καταρχήν υπάρχει το δικαίωμα της χορήγησης.
19: Μπορεί να χορηγηθεί,
18: Η απόλυση υπό όρο μπορεί να μην χορηγηθεί. Πάμε τώρα λοιπόν στην εξαίρεση, στον περιορισμό του δικαιώματος. Αν κριθεί ότι η διαγωγή του καταδικαστέντος κατά την έκθεση της ποινής του, σε συνδυασμό με τη διάγνωση της πιθανότητας επανάληψης του εγκλήματος κατά τον χρόνο δοκιμασίας, όπως προκύπτει από τα χαρακτηριστικά του εγκλήματος, σε σχέση με την εκτίμηση των ατομικών και κοινωνικών περιστάσεων του καταδικαστέντος, καθιστά αναγκαία τη συνέχιση της κράτησής του για να αποτραπεί η τέλεση από αυτών νέων αξιόπινων πράξεων. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι ακόμα και με την τροποποίηση αυτή, η οποία κατέστησε τους όρους αυστηρότερους σε σχέση με το παρελθόν, διότι είναι με τον νόμο 5090 του 2024 την νέα μεγάλη τροποποίηση του ποινικού κώδικα που έγινε το 2024. Βλέπουμε λοιπόν ότι δίδεται ένα δικαίωμα, δεν μιλάει για μεταμέλεια του κρατουμένου.
19: Άρα, συγγνώμη, δεν υπάρχει κριτήριο
12: Η απόρριψη.
18: Υπάρχει το οποίο όμως το βασικό κριτήριο είναι η αγωγή.
12: Να ρωτήσω, αφήστε να ρωτήσω. Δεν υπάρχει το κριτήριο με το νόμο του 24 της μεταμέλειας. Σωστό λέω. Αυτό, ναι, αυτό για το συγκεκριμένο ειδικά κατηγορούμενο ή μάλλον για τα συγκεκριμένα αδικήματα που έχουν ιδεολογικο-πολιτικό στίγμα, φέρουν και ένα ιδεολογικο-πολιτικό περιεχόμενο, στίγματα που έχουν ιδεολογικο-πολιτικό στίγμα, φέρουν και ένα ιδεολογικο-πολιτικό.

0: έστω και με όρους, δεν έχει μετανιώσει στοιχειωδώς για αυτό που έχει κάνει, δεν μπορώ εγώ ως πολίτης να σκεφτώ ότι κακώς έχει αποφυλακιστεί.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το θέμα. Πρέπει να σας πω ότι
0: υπάρχει, συγγνώμη, να το απαντήσω συνολικά, συγγνώμη σας διακόπτω τώρα επειδή σας ακούω έτσι με πολύ προσοχή. Υπάρχει το αντίλογος ότι εντάξει, στα 80 κάτι του χρόνια τώρα τι περιμένεις τώρα να πιάσει το όπλο. Μα ο Γετόπουλος δεν πιάσει ποτέ το όπλο. Ούτε όταν ήταν 40, ούτε όταν ήταν 30, ούτε όταν ήταν 50. Άλλος ήταν ο ρόλος του στην οργάνωση. Ο Γετόπουλος έγραφε. Έγραφε, σκεφτόταν, ανέπτυσε ιδέες.
1: Καθοδηγούσε.
0: Ακριβώς. Αυτό μπορεί να το κάνει και 80, 85 και 95 και 105.
1: Ακριβώς. Και έχουν υπάρξει στο παρελθόν περιπτώσεις. Ίσως όχι στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες. Λοιπόν, υπέργυροι οι οποίοι δεν μετάνιωσαν ποτέ μέχρι το θάνατό τους και οι οποίοι όσο μπορούσαν συνέχισαν τη δράση τους και όσο τους επέτρεπαν οι συνθήκες. Το θέμα της ηλικίας για μένα δεν είναι το κρίσιμο, παρά μόνο εάν συνδυάζονταν, όπως σας είπα, με
0: θέματα υγείας. Σωστά.
1: Εάν ο Γιωτόπουλος επικαλείται και αποδείκνει λόγους υγείας, εγώ θα ήμουν ο πρώτος που θα έλεγε ότι πρέπει να αποφυλακιστεί. Διότι δεν μπορούμε να αφήνουμε έναν άνθρωπο να πεθάνει ασθενής λόγω της ασθένειάς του στη φυλακή. Το ίδιο πράγμα είναι άλλο παράδειγμα πολύ γνώστο, το περίπτωση του Γιωτόπουλου, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 20 χρόνια κάθεξη, έμεινε στα πέντε από φυλακή και λόγω υγείας. Και μάλιστα πολλοί αφέβαλαν τότε κατά πόσο ήταν ειλικρινής η λόγη. Δεν το εξετάζουμε, αλλά έτσι έγινε. Και από τη στιγμή που κρίθηκε ότι υπήρχαν λόγοι υγείας, βάσιμοι λόγοι υγείας, που επέτασαν την αποφυλάκηση, φυλακίστηκε. Εδώ δεν έχουμε όμως τέτοια περίπτωση. Και η ηλικία από μόνη της δεν είναι τέτοια περίπτωση. Πολύ περισσότερο σε αυτό που λέτε. Τώρα, ο νόμος λέει βέβαια και κάποια άλλα πράγματα, κύριε Κόνστα, και αυτό ξεκίνησα να σας λέω, ότι και το 19.
2: Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, συναντήθηκε με διοικητές πυροσβεστικών υπηρεσιών της Αττικής εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου, δίνοντας έμφαση στην αυξημένη επικινδυνότητα κάποιων περιοχών. Ο στόχος είναι η δραστική μείωση των ενάρξεων πυρκαγιών με έμφαση στην πρόληψη, τους καθαρισμούς οικοπαίδων και την αυστηρή αντιμετώπιση εμπρισμών. Θα παραμείνουμε όμως γενικότερα στο θέμα για να το συζητήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Κρήτης, τον κύριο Απόλλωνα Φραγκιαδάκη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε. Είστε και στην Αθήνα, κύριε Φραγκιαδάκη.
3: Ακριβώς, κύριε Φραγκιαδάκη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα σας και εσάς και στους ακροατές σας.
2: Μιλήστε μας καταρχάς για αυτή τη συνάντηση που έχετε αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Ποιος είναι ο σκοπός?
3: Δεν βρίσκομαι στην Αθήνα, βρίσκομαι στα Καμένα Βούρλα. Είναι το ετήσιο τακτικό συνέδριο της Ομοσπονδίας μας, όπως γίνεται κάθε χρόνο αυτή την περίοδο. Ο σκοπός είναι να αναδείξουμε και να συζητήσουμε με τους αντιπροσώπους όλων των πρωτοβαθμίων ενώσεων, συνέδρων από όλη την Ελλάδα, τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Και εν συνεχεία όλα αυτά, όχι ότι δεν είναι γνωστά, αλλά να γίνει επικαιροποίηση και συνέχεια όλα αυτά να υπάρξει συνάντηση όπως έχουμε ζητήσει με τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Τουρνά και τον κύριο Αρχηγό, προκειμένου να μπούμε και στην αντιπυρική περίοδο όσο το δυνατόν με λιγότερα προβλήματα, εάν μπορούν να επιληθούν κάποια από αυτά.
2: Στα Καμένα Βούρλα λοιπόν βρίσκεστε και στην Αθήνα υπήρξε μια συνάντηση σήμερα του κυρίου Τουρνά που έθεσε στο επίκεντρο το ζήτημα της αντιπυρικής περίοδου. Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω εξ αρχής σε σχέση με την Κρήτη εάν έχουμε αισιόδοξα στοιχεία σε σχέση με τις προσλήψεις, με το προσωπικό, γιατί ξέρουμε ότι είναι πάντα μια άνηση η μάχη απέναντι στις πυρκαγιές λόγω των ελλείψεων και της υποστελέχωσης.
3: Ακούστε, είναι της πάσης γνωστό και όλο το προηγούμενο διάστημα με κάθε τρόπο και κάθε μέσο η Ένωσή μας έχει αναδείξει το τεράστιο πρόβλημα ελλείψεως προσωπικού το οποίο υπάρχει στην περιφέρεια Κρήτης. Και θα πρέπει επιτέλους να γίνει αντιληπτό από όλους και κατανοητό ότι αυτό που παρουσιάζουμε κατά καιρούς ότι προλάβαμε κόσμο για την Κρήτη και ανοίξαμε δύο ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων είναι άλλο πράγμα και άλλο πράγμα οι υπηρεσίες οι οποίες και τα πυροσβεστικά κλιμάκια τα οποία εδρεύουν πάνω στο νησί. Υπήρξε πρόσληψη. Έχουν ιδρυθεί δύο καινούργιες υπηρεσίες. Βοηθάνε στην κατάσβεση των πυρκαγιών, είναι τα λεγόμενα δοστοκομάντος, τα οποία βοηθάνε τα μέγιστα. Όμως οι πυροσβεστικές υπηρεσίες και τα πυροσβεστικά κλιμάκια της Κρήτης τα οποία

0: είναι η ραχοκοκαλιά της υπηρεσίας, στενάζουν αυτή την ώρα. Υπάρχει τεράστια έλλειψη προσωπικού. Περιμέναμε λοιπόν το προηγούμενο διάστημα όλες οι εξαγγελίες που είχαν γίνει να υλοποιηθούν. Και τι εννοούμε με αυτό? Πρώτον, να γίνει η πρόσληψη των 600 ατόμων, το οποίο περιμένουμε εδώ και καιρό και είχε εξαγγελθεί από αρχές του έτους και ότι θα προχωρούσε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς έχουμε μπει στην αντιπυρική περίοδο, μπαίνει ο Ιούνιος και ακόμα δεν έχει βγει το ΦΕΚ να προχωρήσει αυτή η προκήρυξη των 600 ατόμων. Αναρωτιόμαστε, άραγε, πότε θα γίνει αυτή η προκήρυξη? Ή μήπως την πάνε αυτή την ώρα στις καλένδες και να πάνε να πούν ότι δεν μπορούμε εν ώψη καλοκαιριού, διότι μπήκε Ιούνιος, οπότε να την πάμε τον Οκτώβριο?
1: Από τους 600, συγγνώμη που σας διακόπτω, πόσοι προβλέπονται για την Κρήτη?
0: Δυστυχώς δεν υπάρχει ακριβές νούμερο, γιατί δεν είχε γίνει η κατανομή για να σας πω ακριβές νούμερο. Από ανεπίσημες πηγές σε πληροφορίες οι οποίες είχαμε και πιέσεις οι οποίες είχαμε ασκήσει, οι πάντες και που αναγνωρίζουν το κενά που υπάρχουν στην Κρήτη, συζητάγαμε για περίπου στα 70 με 80 και ακόμα και με 100 άτομα σε επίπεδο Κρήτη. Αναγνωρίζοντας τα κενά που υπάρχουν σε όλες τις υπηρεσίες της Κρήτης. Δηλαδή, να το πω απλά, κάνουμε σχεδιασμούς για να αντιμετωπίσουμε την καλοκαιρινή περίοδο. Πήραμε εποχικό προσωπικό. Δεν πάβει όμως να είναι εποχικό προσωπικό με ό,τι αυτό σημαίνει. Οι άνθρωποι δίνουν τα πάντα γι' αυτό και το φιλότιμό τους. Αλλά είναι το εποχιακό προσωπικό με συγκεκριμένες ώρες λειτουργίας και ιδιαίτερα τις νύχτες. Από εκεί και μετά δεν μπορεί να βγει ο σχεδιασμός που έχει εκπονηθεί, διότι δεν υπάρχουν ο ανάλογος αριθμός ατόμων στις πυροσβεστικές υπηρεσίες, στις πυροσβεστικά κλιμάκια. Και τι εννοώ? Ότι δεν μπορούν να στελεχωθούν τα οχήματα προκειμένου να βγουν έξω στην καθημερινότητα, στην περιπολία. Και πού θα φτάσουμε πάλι? Στις παράνομες διαταγές που έχουμε καταγγείλει κατά καιρούς, με επιφυλακές παράνομες, προκειμένου να καλύβουμε τα κενά που υπάρχουν. Και ατελείωτη, μετά απλήρωτη υπερεργασία. Με μια απλή διαταγή που λέει ότι αύριο το πρωί θα βγάλουν μια διαταγή ότι λόγω του ότι φυσάει παραπάνω ανέμιο, φυσάει ή έχει παραπάνω θερμοκρασία από το σύνηθες, λόγω εκτάκτου των καιρικών φαινομένων, έτσι το χαρακτηρίζουν οι διοικητές μας και βάλουν σε επιφυλακή τον κόσμο, και η πραγματικότητα είναι για να καλύψουμε τα κενά και τις ανάγκες που υπάρχουν.
1: Δυστυχώς λοιπόν, με κακούς ιονούς σε σχέση τουλάχιστον με τη στελέχωση του προσωπικού, ξεκινάει αυτή η αντιπυρική περίοδος. Τουλάχιστον είναι πιο αισιόδοξα τα στοιχεία σε σχέση με τα εναέρια μέσα που θα διατεθούν για την Κρήτη.
0: Σε αυτό το επίπεδο, στα εναέρια μέσα είναι πιο αισιόδοξα, διότι από 3 εναέρια μέσα τα οποία είχαν προγραμματιστεί και λειτουργούσαμε πέρυσι, φέτος θα είναι 4. 2 θα εδρεύουν στο νομό Ηρακλείου και 2 θα εδρεύουν στο νομό Χανίων. Φυσικά πάλι και εκεί, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, το αίτημα το οποίο υπήρχε ήταν προκειμένου να έρθει στην Κρήτη να σταθμεύει ένα έριξο, το οποίο είναι το καταλληλότερο μέσω αεροπυρόσβεσης για τις μορφολογικές και καιρικές συνθήκες που κρατούν τις καλοκαιρινούς μήνες στο νησί. Αυτό το ξέρουν οι πάντες, έτσι, οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, οι αρμόδιοι πολιτικές προστασίες, οι αντιπεριφερειάρχες πολιτικής προστασίες. Έγινε μια προσπάθεια σε συσκέψεις, οποίες γινόταν, το θέταμε συνεχώς, δυστυχώς δεν έγινε εφικτό, δεν ήρθε το έριξο στη Κρήτη. Παρ' όλα αυτά όμως, ενισχύθηκε με ένα επιπλέον ελικόπτερο, από 3 που ήταν, έγιναν 4, ευελπιστούμε να έχουμε μια καλή αντιπυρική περίοδο. Και μία βοήθεια σε αυτή την κατεύθυνση με την ενίσχυση του τέταρτου ελικοπτέρου και να μην έχουμε προβλήματα.
1: Τουλάχιστον υπάρχει αυτή η ενίσχυση σε επίπεδο εναέριων μέσων σε σχέση με τα drones, τα οποία η αλήθεια είναι έχουν προβληθεί αρκετά από το Υπουργείο το τελευταίο διάστημα. Γνωρίζουμε πόσα θα είναι στην Κρήτη και πού ακριβώς θα είναι το πεδίο δράσης τους?
0: Ήδη έχουμε 4 σε ένα σε κάθε νομό, το οποίο ουσιαστικά πετάει επί 24 ώρου βάσεως και εκπέμπει εικόνα μέσα στο συντονιστικό κέντρο της Κρήτης. Και αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουν οι πολίτες, ότι από αέρος επιβλέπεται μεγάλο κομμάτι του νησιού, με αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί και τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ μεγάλα.
1: Άρα τα drones δεν είναι μόνο για να εντοπίσουν τυχόν εστία πυρκαγιάς και να υπάρξει άμεση παρέμβαση, θα παρακολουθούν και όσους ενδεχομένως προχωρούν σε παραβάσεις.
0: Ακριβώς. Μα αυτό είναι ότι η παράβαση είναι αυτό, ότι ο άλλος την καλοκαιρινή περίοδο να απαγορεύεται για κάποιο τρόπο, για κάποιο λόγο, έτσι, ή θελημένα ή αφελά του προκαλεί αιστεία πυρκαγιάς, έτσι, αιστεία καπνού, οπότε εντοπίζεται ένα αέρι από τα ντρόν και η εικόνα αυτή δίνει σε 24 ώρες βάση μέσα στο περιφερειακό κέντρο επιχειρήσεων της Κρήτης. Οπότε εντοπίζομαι με ακριβές συντεταγμένες το που ακριβώς είναι το σημείο και κάνουμε άμεση επέμβαση. Τα ντρόν δεν σβήνουν φωτιές αν εννοείται αυτό. Τα ντρόν
1: όμως είναι
0: μπορεί
1: ένα όμως και να εντοπίσουν κάποια αιστεία, φαντάζομαι.
0: Εντοπισμού, το γρήγορο εντοπισμό και την άμεση αντιμετώπιση από τις επίγειες δυνάμεις και το μηχανισμό της υπηρεσίας.
1: Δυστυχώς, κύριε Φραγκιαδάκη, πάντως. Ναι. Δυστυχώς, κύριε Φραγκιαδάκη, όμως δεν έχουν αλλάξει μυαλά και οι κριτικοί, για να είμαστε ειλικρινείς. Πάρα πολλές πυρκαγιές από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που έχουμε με συναδέλφους σας ξεκινούν ακριβώς από αυτό, από την ανθρώπινη αμέλεια.
0: Δυστυχώς, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, ένα μεγάλο θέμα και θα πρέπει όλοι μας να αναλάβουμε τις ευθύνες μας σε αυτό το κομμάτι και μην περιμένουμε μόνο και να κάνουμε κριτική το τι κάνουν οι άλλοι. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τους εαυτούς μας, το τι ακριβώς κάνει ο καθένας μας από εμάς στην καθημερινότητα, αν είναι σωστό ή λάθος. Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί. Ευελπιστώ ότι το επόμενο διάστημα που θα ανέβουν και οι θερμοκρασίες και τα λοιπά και θα φαίνεται πλέον καλοκαίρι, διότι κάποιοι είχαν ξεγελαστεί το διάστημα που περάσε εξαιτίας των βροχοπτώσεων, ευτυχώς λέω, που είχαμε, έτσι, ότι υπήρξε και μια ελαστικότητα. Δυστυχώς δεν υπήρξε ελαστικότητα από εμάς, όπου εμείς κληθήκαμε ή εντοπίσαμε, έτσι, και επενδύκαμε και δικογραφία σχηματίστηκαν και πρόστιμα σε κάποιες των περιπτώσεων έχουν επιβληθεί.
1: Σε επίπεδο τώρα καθαρισμών οικοπαίδων, γιατί παρακολουθείτε και αυτή τη διαδικασία και έχετε, φαντάζομαι, μια γενικότερη εικόνα. Είμαστε σε καλό επίπεδο ή υπάρχουν πολλά ξερόκλαδα, να το πω έτσι? Υπάρχει πολύ καύσιμη ύλη?
0: Υπάρχει αρκετή περισσότερη, να το πω με απλά λόγια, από όλα τα προηγούμενα χρόνια. Διότι ναι μεν ήταν ευλογία αυτό το νερά που έβγαλε στην περιφέρεια Κρήτης το τελευταίο διάστημα. Από την άλλη πλευρά όμως αυτές οι καιρικές συνθήκες ευνόησαν την ανάπτυξη της βλάστησης πάρα πολύ. Σε τέτοια σημεία που είχαμε να δούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και αυτό μπορεί να το πει οποιοδήποτε ο οποίος βγαίνει στην Ήπεθρο και το αντιλαμβάνεται. Αυτό καταλαβαίνετε ότι το επόμενο διάστημα θα μας δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Όταν τα χόρτα πέρυσι, για να το πω απλά, ήταν 20-30 πόντους και φέτος φτάνουν πολλές των περιπτώσεων ένα μέτρο ή και παραπάνω σε χορτολιβαδικές εκτάσεις, σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Λοιπόν, ο μηχανισμός ελέγχου ως επιτοπλίστων είναι του Δήμου, δεν είναι της υπηρεσίας. Η υπηρεσία καλείται, έτσι, μετά από καταγγελίες οι οποίες γίνονται από πολίτες ότι δεν έχουν καθαριστεί οικόπεδα, μέσα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που δηλώνουν τα οικόπεδά τους ότι είναι καθαρισμένα, εκεί μέσα πρέπει να μπει ο πολίτης για να καταγγείλει ότι το οικόπεδο που θεωρεί ότι είναι μέσα στον αστικό ιστό και θα έπρεπε να έχει καθαριστεί, δεν έχει καθαριστεί. Και από εκεί και μετά έρχεται σε εμάς η διαδικασία που πάμε να ελέγξουμε το γεγονός του αν το οικόπεδο αυτό όντως τη στιγμή που πήγαμε ήταν καθαρό ή όχι. Αυτό θα πρέπει λοιπόν να γίνει γνωστό στους πολίτες ότι τα οικόπεδά τους πρέπει, αν δεν κάνω λάθος την ημερομηνία, είναι μέχρι 15 Ιουνίου, θα πρέπει να έχουν δηλωθεί, να έχουν καθαριστεί και να έχουν και δηλωθεί. Δεν φτάνει να έχουν καθαριστεί, θα πρέπει να έχουν και δηλωθεί. Λοιπόν, και εν συνεχεία από εκεί και μετά, εάν κάποιος πολίτης θέλει να κάνει μια καταγγελία, διότι ο γείτονάς του ή ο παραδιπλανός του δεν έχει καθαρίσει το οικόπεδο, πέρα στους δήμους που κάνουν ή στην υπηρεσία που κάνουν σε εμάς, τους παραπέμπουμε, το σωστό και το ορθό είναι μέσα στην πλατφόρμα, γίνεται ηλεκτρονικά. Και από εκεί το παίρνει τα στοιχεία η υπηρεσία, ο Δήμος, και γίνεται η ανάλογη διαδικασία στη συνέχεια.
1: Κύριε Φραγκιαδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες, να ευχηθούμε αυτή η αντιπυρική περίοδος να κυλήσει με τα λιγότερα δυνατά προβλήματα και τις λιγότερες δυνατές πυρκαγιές φυσικά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε που μας δίνετε το βήμα και να δώσω μια τελευταία βοήθεια να ζητήσουμε από τον κόσμο. Ο κόσμος πρέπει να είναι μαζί με την υπηρεσία. Δεν είμαστε απέναντι στον κόσμο. Ο κόσμος θα πρέπει πρώτα απ' όλα να βοηθήσει για να έχουμε μια καλή αντιπυρική περίοδο. Με ένα απλό και ξεκάθαρο τρόπο. Για κανένα λόγο δεν βάνουμε, δεν δημιουργούμε φωτιά στην θύρα την καλοκαιρινή περίοδο αυτή έξω στην Ήπεθρο. Για κανένα λόγο. Και το δεύτερο, όπου εντοπίσουμε καπνό, οτιδήποτε, έγκαιρα ενημερώνουμε την υπηρεσία μέσω του 199 ή του 112.
1: Σημαντικές και βασικές οδηγίες. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Συνεχίζουμε το δελτίο μας. Ένας μήνας έχει συμπληρωθεί από την ημέρα τραυματισμού της Σελακούβας στη συμβολή της Λεωφόρου Καλοκαιρινού με την οδό Σάθα στο Ηράκλειο και η Μαριλένα Χακλιούτη συνεχίζει να βιώνει μια επώδυνη περιπέτεια με την υγεία της. Η 46χρονη Ηρακλειώτισσα που μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα υποστηρίζει ότι ένα μήνα μετά την πτώση διαγνώστηκε με κάταγμα σε δύο σημεία του χεριού, ενώ ξέσπασε για τις παγίδες των δρόμων, χαρακτηρίζοντας τις κακοτεχνίες στο Ηράκλειο άκρως επικίνδυνες για τους δημότες.
2: Πήγα εγώ με βοήθεια, βέβαια, δεν οδηγούσα, να βγάλω από το σημείο φωτογραφίες ακριβώς την επόμενη μέρα. Και μετά από μία εβδομάδα που ξαναπέρασα από το σημείο, είδα ότι τη λακκούβα την είχαν καλύψει. Και να θυμίσω κιόλας ότι. Το δικό μου το περιστατικό ήταν μία μέρα πριν από την τουρίστρια στο κέντρο που έγινε ολόκληρο ο χαμός. Αλλά εντάξει, δηλαδή πρέπει να σκοτωθούμε για να βρούμε το δίκαιο μας, για να μας πάρει κάποιος να μας πει τι συμβαίνει, τι έγινε. Εγώ με ένα μήνα μετά ταλαιπωρούμε και άνθρωπος δεν έχει πάρει. Και το μόνο που είναι τι, να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε μήνυση στο γιατρό για λάθος διάγνωση, μήνυση στο Δήμο για τις λακκούβες. Πόσο πια ταλαιπωρία, σε ποια πόλη ζούμε. Και κανένας υπεύθυνος να αναλάβει την ευθύνη.
1: Mm-hmm. Βεβαίως, εγώ οφείλω να πω ότι ενδεχομένως να μην είχε τη σχετική ενημέρωση ο Δήμος. Έχετε εσείς την πρόθεση να ενημερώσετε ότι εδώ λόγω κακοτεχνίας υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί μετά την τουρίστα
2: που υπήρξε ενημερώθηκαν, ναι? Προφανώς ενημερώθηκαν, γιατί μετά από μία εβδομάδα η λακκούβα καλύφθηκε. Πώς καλύφθηκε? Γιατί έγινε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έγινε χαμός. Με μένα και με την τουρίστρια που πέσαμε στο κέντρο του Ηρακλείου. Γιατί εμείς μόνο φανήκαμε. Όλοι οι άλλοι που έχουν πέσει και δεν το έχει καταγράψει κανένας, δεν το ξέρουν. Αλλά το Ηράκλειο είναι γεμάτο κακοτεχνίες.
1: Κλείνοντας, εσείς τι θα θέλατε να πείτε στους υπευθύνους για αυτόν τον τραυματισμό σας, για την περιπέτεια που έχει ακολουθήσει και για το αν τελικά το Ηράκλειο είναι φιλική πόλη προς τους πεζούς?
2: Δεν είναι φιλική πόλη προς τους πεζούς, δεν είναι φιλική πόλη προς τους ανάπηρους, δεν είναι φιλική πόλη προς τους ανθρώπους που έχουν ιδιαιτερότητες, δεν είναι φιλική πόλη για τους ποδηλάτες, δεν υπάρχει. Το φιλικό το ξεχνάμε στο δημοκρατικό μας Ηράκλειο, το ξεχνάμε, δεν υπάρχει φιλικό. Δηλαδή ζεις καθημερινά από τύχη. Εγώ σκέφτομαι ένας άνθρωπος που θα ήταν σε μία αλφα ηλικία, είχε μία δυσκολία, βέβαια. Εκ των υστέρων ρώτησα εγώ σε μαγαζιά παρακείμενα ότι παιδιά εδώ τι γίνεται και μου λέει όλους τους υπόλοιπους κόσμους.
1: Ηχηρό μήνυμα απέναντι στα αυξανόμενα περιστατικά βίας στην Κρήτη στέλνει η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης με εγκύκλιο που διαβάστηκε σε όλους τους ναούς του νησιού και μοιράστηκε και σε έντυπο. Και Νίκο Αγγελάκη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Είναι ίσως το πιο επικαιρό μήνυμα των ημερών.
3: Βέβαια, και εκφράζεται και έντονος προβληματισμός για τα αυξανόμενα φαινόμενα βίας στην Κρήτη. Και βέβαια, όλα είναι αφορμή το τελευταίο περιστατικό της αυτοδικίας, έτσι, του θανάτου δηλαδή του νικήστρατου από τον πατέρα του φίλου του, επειδή πίστευε ο πατέρας του ότι έτσι, δεν ξέρω, θα αναστηθεί ο γιος του. Είναι φοβερή κατάσταση.
1: Τον θεωρούσε υπεύθυνο για
3: μόνο,
1: το τροχαίο στο οποίο σκοτώθηκε.
3: Ακριβώς. Από εκεί. Και θυμόμαστε ότι τότε και ο Μητροπολίτης Ρεθύμης και Αυλοποτάμου από μόνος του είχε πάρει την πρωτοβουλία, είχε μιλήσει. Είχε βάλει μπροστά, ας πούμε, τον Πέτη του που λέμε εδώ στην Κρήτη, για να σώσει το όνομα της Κρήτης, γιατί για άλλη μια φορά δυσφημιζόταν το όνομα της Κρήτης. Τώρα και νέα ιεράρχες βγήκαν λοιπόν με αυτή την εγκύκλιο για να καταδικάσουν τα φαινόμενα βίας. Τονίζουν λοιπόν ότι η βία σε κάθε μορφή πληγώνει τον άνθρωπο και διαλύει τις σχέσεις, ενώ χαρακτηρίζεται ως αποτέλεσμα φόβου, απομόνωσης και έλλειψης αγάπης. Οι ιεράρχες υπογραμμίζουν πως η απάντηση στη βία δεν μπορεί να είναι περισσότερη βία, αλλά μεταστροφή του νου και αλλαγή της καρδιάς. στέλνοντας μήνυμα συμφιλίωσης και κοινωνικής ευθύνης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ρόλο της οικογένειας και της επικοινωνίας. Η Εκκλησία καλεί τους γονείς να ακούσουν ουσιαστικά τα παιδιά τους, τους νέους να μιλούν χωρίς φόβο για όσα τους απασχολούν και όλους τους πολίτες να καλλιεργήσουν πνεύμα διαλόγου, σεβασμού και ειρήνης. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος για να βιαιοπραγεί, αλλά για να αγαπά. Παράλληλα, η Εκκλησία της Κρήτης δηλώνει παρούσα για κάθε άνθρωπο που αναζητά στήριξη και διέξοδο. Στη δημόσια συζήτηση που άνοιξε μετά την εγκύκλιο επισημάνθηκε ότι είτε μέσα από την εξομολόγηση είτε μέσα από την προσωπική επικοινωνία με έναν άνθρωπο εμπιστοσύνης, κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος απέναντι στα τραύματα, το θυμό ή την απόγνωση που μπορεί να οδηγήσουν σε ακραίες συμπεριφορές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ,
3: Νίκο,
1: για όλες τις πληροφορίες. Στον εισαγγελέα σήμερα οι δύο 23χρονοι μετά τους πυροβολισμούς στις Αρχάνες. Οι δύο άνδρες κατηγορούνται ότι αφού διαπληκτίστηκαν με 18χρονο σε καφετέρια, έφυγαν με το αυτοκίνητο, επέστρεψαν και περνώντας έξω από το κατάστημα, το ένα άτομο εξ αυτών προέβη στη ρήψη άσκοπων πυροβολισμών. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν και σε εγκαταλελειμμένο κτίσμα βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρησιμοποιηθέν πιστόλι κρότου και 5 κάλικες. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε χθες μια 15χρονη μαθήτρια μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Η 15χρονη φέρεται να είχε προμηθευτεί το αλκοόλ από μίνι μάρκετ και το κατανάλωσε με ένα ακόμη άτομο. Για την υπόθεση συνελήφθη μια γυναίκα προσωρινά υπεύθυνη λειτουργίας του μίνι μάρκετ. Μια ξεχωριστή έκθεση με σπάνιες αυθεντικές φωτογραφίες του 19ου αιώνα φιλοξενείται από αύριο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Πρόκειται για την έκθεση «Γραφή από φως, η αρχαία Ελλάδα από 8 πρωτοπόρους φωτογράφους με 100 πρωτότυπες αργυροτυπίες κορυφαίων δημιουργών που αποτυπώνουν μνημεία και τοπία της Ελλάδας και της Κρήτης». Η έκθεση θα εγκαινιαστεί από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ο συλλέκτης και δημοσιογράφος Μιχάλης Κασάκης μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη για τη μοναδικότητα των εκθεμάτων, τη σημασία της αυθεντικής φωτογραφίας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και τη δύναμη της εικόνας να μας κάνει να ξαναδούμε τις ελληνικές αρχαιότητες με άλλη ματιά.
4: Της του Κωνσταντίνου από ότι ο δάσκαλός του. Mm-hmm. Διαφορετικά επίσης από άλλη οπτική γωνία απεικονίζει κάποια άλλα. Κάποιες άλλες αρχαιότητες, ο Μωραΐτης, από ότι ο Ελβετός φωτογράφος, ο Μποασονά. Να σας πω επίσης εδώ ότι έχουμε διαλέξει φωτογραφίες που έχουν άμεση σχέση με την Κρήτη. Όπως σας είπα προηγουμένως, διαλέξαμε από το πλήθος των φωτογραφιών του Μελετή αυτές που αφορούν την, που απεικονίζουν την Κνωσό. Επίσης να σας πω ότι οι φωτογραφίες οι συγκεκριμένες θα μας διέψουν τους επιστέπτες για ένα πολύ απλό λόγο. Επειδή βασικά ο μελετής δεν φωτογραφίζει στεγνά την Κνωσό, αλλά της δίνει μια ποιητική έτσι διάθεση.
3: Ναι.
4: Φωτογραφή. Να φανταστείτε ότι φωτογραφίζει μέσα από μια ανθισμένη αμυγδαλιά το ανάκτορο της Κνωσού.
3: Μάλιστα. Άρα κάτι καταλαβαίνεις αμέσως και το πνεύμα του και τη διάθεσή του, όπως είπατε κι εσείς, έτσι, και το τι θέλει να πει στον κόσμο. Ακριβώς. Για την Ελλάδα, τι μας αποκαλύπτουν αυτές οι... και για την Κρήτη βέβαια, μια και αναφέρομαι την Κνωσό, τι μας για εκείνη την Ελλάδα, εκείνη την εποχή, μας αποκαλύπτουν κάτι?
4: Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Προσέξτε, για τον Ελβετό φωτογράφο, τον Μποασονά, είχα την τύχη να διαθέτω μεγάλων διαστάσεων αργυροτυπίες, που είναι βασικά, οι περισσότερες είναι αφορούν την Κνωσό. Για τους αρχαιολόγους είναι πολύ σπουδαία τεκμήρια, διότι μπορούν να κάνουν συγκρίσεις πώς ήταν το ένα ή το άλλο μνημείο πριν 100-150 χρόνια, πώς ήταν πριν 80, πώς ήταν πριν 20 χρόνια και πώς είναι σήμερα. Αυτό είναι το...
1: Σημαντικές ζημιές σε αμπελοκαλλιέργειες και άλλες καλλιέργειες προκάλεσε η χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε περιοχές της ενδοχώρας του Ηρακλείου, μεταξύ των οποίων ο προφήτης Ηλίας, οι Δαφνές και το Κυπαρίσι αναφέρουν οι παραγωγοί. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα ξεκινήσει ελέγχους. Με αφορμή το ζήτημα της οριοθέτησης των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων και τις σοβαρότατες επιπτώσεις που θα υπάρξουν στους δημότες και την περιουσία τους, ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Ηρακλείου, Μιχάλης Καραμαλάκης, απέστειλε επιστολή προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό. Στην επιστολή ζητά την άμεση συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα αστερούσια όρη βρίσκονται πλέον στην πρώτη γραμμή της μάχης απέναντι στην κλιματική κρίση, με στόχο την ανάσχεση της ερημοποίησης και την προστασία μιας περιοχής με τεράστια οικολογική και πολιτιστική αξία, υπεγράφει σύμφωνο συνεργασίας ανάμεσα στην περιφέρεια Κρήτης, τους δήμους της περιοχής και επιστημονικούς φορείς. Η πρόεδρος της τοπικής επιτροπής διαχείρισης αποθεμάτων βιόσφαιρας αστερουσίων, Θεανό Βρέτζου, μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη για το θέμα.
5: Η Χαρουπιά, κατά κόρον, στο μεγάλο βαθμό, μεγαλύτερο ναι. βαθμό θα είναι η Χαρουπιά, αλλά είναι και άλλα δέντρα τα οποία μπορούν να δοκιμήσουν, όπως ας πούμε είναι οι καρυδιές.
3: Mm-hmm.
5: Εξαιρετικά, τα καρύδια τα οποία παράγονται στα αστερούσια είναι εξαιρετικά.
3: Ναι.
5: Και πολλά άλλα δέντρα, ή κερασιές, ή πολλά άλλα δέντρα.
3: Ναι, ναι.
5: Πριν από περίπου 18 με 20 χρόνια η αποκεντρωμένη διοίκηση σε συνεργασία με την Δασόν τότε
3: ναι.
5: είχαν εκπονήσει ένα διαχειριστικό σχέδιο και με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
3: ναι.
5: ένα διαχειριστικό σχέδιο ανάπτυξης των αστερουσίων στη λογική αυτή που συζητάμε σήμερα. Και τη μελέτη αυτή, εγώ ενώσον ήμουν αντιπεριφερειάρχης,
3: ναι.
5: μου την είχαν καταθέσει τότε τόσο το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, όσο και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα η κυρία Άννα Καγιαμπάκη και η κυρία Κοζηράκη αργότερα,
3: ναι.
5: να την επικαιροποιήσουμε και να σταθούμε πάνω σε αυτήν, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να τροφητεύσουμε τα αστερούσια, ξεκινώντας πρωτίστως από τα ρέματα, όπου
3: ναι.
5: υπάρχουν ρέματα, και δεξιά και αριστερά των δρόμων όπου δεν υπάρχει θέμα ιδιοκτησιακού
3: ναι.
5: γιατί όπως γνωρίζουμε το ιδιοκτησιακό δεν είναι ξεκαθαρισμένο ακόμα.
3: Ναι, πού είναι ξεκαθαρισμένο στην Κρήτη? Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια ιστορία.
5: Ακριβώς, τεράστιο θέμα και αυτό, ναι.
3: Ναι, ναι.
5: Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα όμως, πάμε κοντά στους παραγωγούς και τους λέμε ελάτε κοντά να κατανοήσει που είναι, να σας πληροφορώ ότι είναι όλοι θετικοί,
3: ναι.
5: δηλαδή στο άκουσμα και στη συζήτηση που γίνεται για παραγωγικά δέντρα. Βεβαίως, γιατί το χαρούπι, κύριε Αγγελάκη, αποτελεί μια superfood τροφή.
3: Βέβαια.
5: Γνωρίζετε όλοι και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τα τελευταία 20 χρόνια. Στην Αργυρούπολη λειτουργεί η μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής χαρουπιού και προϊόντων
3: ναι.
5: χαρουπιού σήμερα στην Ευρώπη, με περισσότερα από 64 προϊόντα του κυρίου Ηλία του Μανούσακα, με πρώτη ύλη το χαρούπι.
3: Το χαρούπι.
5: Ο οποίος άνθρωπος, Ελληνοκαναδός, άφησε τις επιχειρήσεις του στον Καναδά, έχει έρθει στην Κρήτη, έχει δημιουργήσει μια πρότυπη καινοτόμα από τότε μονάδα. Παράγει εξαιρετικά προϊόντα, εξάγει σε όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν εμείς τι λέμε? Ελάτε παραγωγή κοντά, να μιλήσουμε, να, δηλαδή εκεί που έχει ένας ακτινοτρόφος και βόσκουν τα πρόβατά του σε 100, 150, 50, 200 στρέμματα παραπάνω, το να διαθέσει 5-10 στρέμματα, να τα περιφράξει μέσα στη γη του, να έχει και ένα προϊόν το οποίο θα αποτελεί τροφή τόσο για τα ζώα όσο
3: για τον
5: άνθρωπο.
1: Ακολουθεί αθλητική ενημέρωση με τον Μανώλη Σαρή από τον Sport FM.
6: Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
7: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι για στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Βαρύ το πένδος και στην οικογένεια του Όφη στο άκουσμα της είδησης της απώλειας της γογός Μαστροκώστα. Η ΠΑΕ Όφη εξέδωσε ανακοίνωση, όπως και ο Εραστέχνης, με την οποία εκφράζουν τα θερμά τους συλληπιτήρια προς την οικογένεια του Τραϊανού Δέλα, ο οποίος βρέθηκε στον πάγκο του κριτικού συλλόγου για 6 μήνες. Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχει προκαλέσει και η είδηση του θανάτου του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή της Εθνικής Ομάδας και του Ολυμπιακού, Παρασκευά Άτζα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 χρονών.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να περάσουμε στο χρηματιστήριο. Με τη βοήθεια της Eurobank Χρηματιστηριακής στην Ανδρόγειο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου. Περισσότερα θα μας πει η κυρία Πολάκη. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
8: Καλό μεσημέρι σε όλους και καλή εβδομάδα. Με έντονα ανωδικούς ρυθμούς σήμερα τα χρηματιστήρια υπό το ενδεχόμενο συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Συγκεκριμένα το Γενικός Διοίκτης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου βρίσκεται στις 2.313 μονάδες, στο σύνολο 84, με 85 εκατομμύρια τζίρο αυτή τη στιγμή και οδηγώ τον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος βρίσκεται στις 1.642.245. Παρ' όλα αυτά και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έντοναν οδικά. Ο γερμανικός δείκτης είναι 1.27, ο γαλλικός είναι 1.59 και η Αμερική σήμερα βρίσκεται κλειστά λόγω αργίας. Το πετρέλαιο Brent έχει γυρίσει πίσω στις 94 δολάρια ανά βαρέλι, στο μείον 5.72, όπως προαναφέραμε, καθώς υπάρχουν προσδοκισμούς. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Να σας ευχαριστήσουμε. Στο διεθνή χώρο νίκη του Οδυσσή στην Κύπρο. Τη δέσμευσή της να συνεχίσει ο Δημοκρατικός Συναγερμός από αύριο με σκληρή δουλειά, εξέφρασε η πρόεδρος του κόμματος Ανίτα Δημητρίου με αφορμή τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι πολίτες επέλεξαν την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Τραγωδία στο Πακιστάν με 17 νεκρούς και 10 τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο. Πολλοί από τους επιβάτες επέστρεφαν στα σπίτια τους εν ώψη του Eid, μίας από τις σημαντικότερες θρησκευτικές εορτές στο μουσουλμανικό ημερολόγιο. Και το ραντεβού μας με την επόμενη μπλε σελήνη έχει οριστεί για τις 31 Μαΐου, για την ακρίβεια ξημερώματα 1ης Ιουνίου. Η μπλε σελήνη έχει να κάνει με τον τρόπο που μετράμε το χρόνο και τους ελληνιακούς κύκλους και όχι με το χρώμα του φεγγαριού. Τώρα στο σκηνικό του καιρού, έθριο σήμερα στην Κρήτη με βοριάδες και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Καθαρά Πολιτικά με τον Χρήστο Κόνστα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Γεια σας, είμαι ο Κούλης, από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία, τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την Όβα Πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
5: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
7: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.herakleion.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Δευτέρα 25 Μαΐου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κόνστας. Εντάξει, ανεξάρτητα ρε παιδί μου από τις αθλητικές, οπαδικές και λοιπές προτιμήσεις του καθενός. Όπως και να το κάνεις το χθεσινό, ήταν ματσάρα. Από ποια σκοπιά και να το δεις. Ακόμη και σε εμάς ρε παιδί μου, εντάξει θέλουμε, δεν τρέχουμε τώρα να πάμε να δούμε το τόπι. Το αντιλαμβάνεσαι, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές από αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη. Άξιζε που καθίσαμε χθες να δούμε το μάτς. Καθυλωτικός λοιπόν ο χθεσινός τελικός. Καθώς εκπληκτικός ο κύριος Βαγγέλης εξόντωσε με δεξιά reverse τρίπλα τον άμπαλο Δημητριάδη που είχε μαζί του και τη διαιτησία. Ενώ ο δεινός σούτερ Καραπαπάς, επιδέξιος χειριστής της γλώσσας άλλωστε, σούταρε τα κατάλληλα μπινελίκια εναντίον της προσωπικής φρουράς του κυρίου Δημητριάδη. Επάξια λοιπόν η κούπα στο λιμάνι. Γιατί το καταφέραμε και αυτό χθες. Ένας ευρωπαϊκός τίτλος σε ελληνική ομάδα μέσα στην Ελλάδα και να συζητάνε όλοι για το pre-game.

Χθες είχαμε την εξής σουρεάλ σκηνή μέσα στο ΟΑΚΑ. Ο ανιψιός του Πρωθυπουργού της χώρας, υπό τη διαχείριση του οποίου η ΕΕΠ επιδόθηκε στο μεγαλύτερο σκάνδαλο παρακολουθήσεων της Ελλάδας σε συνεργασία με Ισραηλινούς πρώην πράκτορες του Ισραήλ και τη χρήση του παράνομου λογισμικού του Predator, ο οποίος ανιψιός παραιτήθηκε για να σώσει τον Πρωθυπουργό, καθώς όπως ο ίδιος ανιψιός είπε σε συνέντευξή του πριν από λίγες ημέρες, το πήρε όλο πάνω του, με προσωπική του ευθύνη, ναι, πλακώθηκε σε πανελλήνια μετάδοση σε έναν αγώνα που έβλεπε όλη η Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, ασχέτως με τις προτιμήσεις του καθενός, οι περισσότεροι χθες το είδαν το παιχνίδι. Πλακώθηκε λοιπόν σε πανελλήνια μετάδοση με τον κουμπάρο του Πρωθυπουργού της χώρας. Πώς σας φαίνεται αυτό? Ο οποίος κουμπάρος του Πρωθυπουργού της χώρας δεν είναι οποιος και όποιος κουμπάρος. Ένας δισεκατομμυρίουχος επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης μέσων ενημέρωσης, της μεγαλύτερης ομάδας της χώρας και έχει και κάποιες εκκρεμότητες δικαστικές. Προσέξτε όμως ποιο είναι το σημαντικότερο για μας. Καταλαβαίνω τώρα τι γίνεται από χθες, εντάξει. Ένα γύρο στο διαδίκτυο είναι αρκετό για να συνειδητοποιήσει κανείς τι έχει συμβεί από χθες πριν καν ξεκινήσει το μάτς. Σε μία περίοδο λοιπόν, και αυτό κρατάμε εμείς, τεταμένου πολιτικού σκηνικού, όπου η χώρα φαίνεται να βρίσκεται υπό ιστορικές αλλαγές, τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση να αντιμετωπίζουν σωρία σκανδάλων, ήξερα λοιπόν ότι θα το δει όλη η Ελλάδα. Ήξεραν επίσης ότι θα οργιάσουν όχι μόνο μέσα ενημέρωσης δημοσιογράφοι, κυρίως στα social media, για τις επόμενες μέρες και θα συζητιέται μόνο αυτό. Και ενώ το ήξεραν όλο αυτό, ενώ γνώριζαν ότι τους παρακολουθούν πόσες χιλιάδες ήταν χθες στο ΟΑΚΑ, βάλτε τις κάμερες, βάλτε τρεις εισαγγελείς που υποτίθεται ότι ήταν μέσα στο ΟΑΚΑ, δεν δίστασαν. Δεν δίστασαν να πλακωθούν σε κοινή θέα, όπως πλακώνεται, ρε παιδί μου, στην Τρούμπα. Τελειώσουμε και με όρους Πειραιά. Όπως θα πλακωνόντουσαν δεκαετία του 60 στην Τρούμπα. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.

Σε αυτό το τεταμένο πολιτικό σκηνικό φτάσαμε σε σημείο να βλέπουμε σε πανελλήνια μετάδοση τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού με σκισμένη μπλούζα τη μέρα που η ομάδα του στέθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης και τον ανιψιό του Πρωθυπουργού να του φωνάζεις ότι θα μου μπερδέψεις, ξέρετε, μέσα στο γήπεδο. Όλα αυτά ενώπιον χιλιάδων μαρτύρων και θεατών.

λεπτά. Ποιος ξεκίνησε πρώτος το επεισόδιο, τι έγινε, ποιος σφαλιάρωσε ποιον, ποιος έφτισε ποιον, ποιος είπε σε ποιον, μικρή σημασία όπως αντιλαμβάνεσαι έχει. Εντάξει, ένα δεύτερο συμπέρασμα από το χθεσινό σκηνικό, λέμε κατά καιρούς, το ακούμε, το βλέπουμε ούτως ή άλλως, ότι όλοι αυτοί οι μεγαλοπαράγοντες της πολιτικής, της επιχειρηματικής, κοινωνικής, οικονομικής ζωής του τόπου κυκλοφορούν αδικαιολόγητα ή δικαιολογημένα, σε συγκεκριμένη περίπτωση θα έλεγα δικαιολογημένα, με καμιά δεκαριά. Σαμπρελάτους που λέω εγώ, ρε παιδί μου, γελάς Δημήτρη Σιφάκη. Σαμπρελάτους, αυτούς τους φουσκωμένους, ξέρετε. Χθες η κατάσταση όμως ήταν λίγο σουρεάλ, διότι οι σαμπρελάτοι κρατούσαν τα θηρία. Μην περάσει τα κάγκελα. Δηλαδή, ζωολογικό κήπο, πραγματικά, α πούμε. Μην περάσει το ένα θηρίο, το κάγκελο για να πηδήξει στη μάτρα του άλλου θηρίου. Κάπως έτσι τα πράγματα. Αλλά οι σαμπρελάτοι δεν προστάτευσαν ούτε τον ένα από τη σφαλιάρα, ούτε τον άλλο από το φτύσιμο. Το αντιλαμβάνεστε. Άρα, γιατί του πληρώνουν αυτού. Και πιστέψτε με, του πληρώνουν ασκάσμο λεφτά.

Οι εικόνες από το ΆΚΑ την ώρα ενός μεγάλου πανευρωπαϊκού αθλητικού γεγονότος, όπου ένας μεγάλος επιχειρηματίας με διεθνή παρουσία εμφανίζεται να παίζει μπουνιές με την συνοδεία και μουσικής, με τον τέως στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού, ανιψιό του Πρωθυπουργού, προκαλούν από γέλωτα έως θλίψη. Διότι δεν μπορεί να είναι αυτή η Ελλάδα, λέμε όλοι, αλλά στο βάθος σκεφτόμαστε ότι τελικά αυτή είναι, και αυτή μάλλον είναι η Ελλάδα. Όλο το σκηνικό είναι βαθιά παρακμιακό, μακριά από αυτό που πραγματικά ενδιαφέρει τους πολίτες.

Και αν ρε παιδί μου συμμετείχαν με τις ιδιότητες τέλος πάντων αυτές οι δύο προσωπικότητες σε ένα φόρουμ, σε ένα συνέδριο, ο ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, ο άλλος εκπροσωπώντας το υφιστάμενο πολιτικό προσωπικό της χώρας, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αντιπροσωπεύουν τη χώρα, την πολιτική και οικονομική ζωή του τόπου. Αλλά χθες απέδειξαν ποια πραγματική πτυχή της χώρας μπορούν να αντιπροσωπεύσουν.

Κάπως έτσι είδαμε χθες πως οι ισχυροί του τόπου, ισχυροί τώρα δώστε όποια ερμηνεία θέλετε και ανάγνωση εσείς από όποιο μετερίζει και αν προέρχονται, πολιτική, οικονομία, επιχειρήν κτλ. Μπορούμε να αντιληφθούμε τι συμβαίνει πραγματικά ανάμεσά τους. Για τη δε συγκεκριμένη περίπτωση, πολλοί θα αναρωτηθούν αν αφορμή και αιτία είναι η υπόθεση των υποκλοπών ή ενδεχομένως κάτι ακόμη μεγαλύτερο. Επίσης θα αναρωτηθούν πώς είναι δυνατόν να τσακώνονται σε δημόσια θέα, γνωρίζοντας πως η είδηση θα τρέξει παντού, εκτός κι αν θεωρούν ή έχουν την αίσθηση της παντοδυναμίας ένθεν κακήθεν και πραγματικά δεν τους νοιάζει καθόλου. Τίνω να πιστέψω με το χθεσινό σκηνικό και κυρίως την μετέπειτα διαχείριση. Μπορεί να ήταν η ένταση της στιγμής, ας πούμε, και εύκολα μπορεί να ξεφύγουν τα πράγματα. Αλλά και μετά, αφού υποτίθεται πέσαν, απομακρύνθηκε ο ένας, όταν επέστρεφε, συνέχισε δεύτερο ημίχρονο. Άρα δείχνουν ότι δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Δεν τους νοιάζει πραγματικά αν εκτεθούν, γιατί αισθάνονται ότι το ελέγχουν.

Για το συγκεκριμένο περιστατικό, εάν αυτό είχε γίνει μεταξύ δύο ανώνυμων οπαδών, φιλάθλων, τέλος πάντων θεατών στο ΟΑΚΑ, θα είχαν φύγει στον αέρα και οι δύο με βραχιολάκια. Θα είχαν προλάβει να καταλάβουν πότε τους μαζέψανε. Εδώ, πώς να μαζευτούν όταν η μισή από τη φρουρά του κάθε ενός προέρχονται από την ελληνική αστυνομία. Η μισή που είναι μπράβοι από τον καθένα, γιατί και ο ένας και ο άλλος έχουν μπράβους, προέρχονται από την ελληνική αστυνομία. Ο δε ένας, ο κ. Δημητριάδης, μαθαίνουμε ότι έχει τη μισή ΕΚΑ μαζί του. Και οι δύο βέβαια έχουν μπουμπούκια γύρω τους, σαν μπερλά τους που λέμε. Λοιπόν, όλοι αυτοί έχουν άμεση σχέση με την ελληνική αστυνομία. Και δεν εμφανίστηκε ούτε ένα πηλίκιο. Έτσι για τα μάτια του κόσμου, ρε παιδάκι μου.

Κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησε ο χθεσινός τελικός του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως καταλαβαίνετε, το pre-game ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον. Στο ΆΚΑ χθες επιχείρησαν με το δικό τους τρόπο να ξεκαθαρίσουν παλιούς ή και σημερινούς λογαριασμούς. Η ελληνική αστυνομία στην Κρήτη, εδώ και αρκετές ώρες, επιχειρεί να ξεκαθαρίσει έναν ακόμη λογαριασμό με μία ακόμη ευνηδιαστική επιχείρηση του επωνομαζόμενου ελληνικού FBI στο νησί. Μία ακόμη εγκληματική οργάνωση με σημείο αναφοράς τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων για τους αγρότες, τις παράνομες επιδοτήσεις και τον ΟΠΚΕΠΕ, αλλά και την εμπλοκή παραγόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς έχουμε τη σύλληψη και ενός αντιδημάρχου. Από την επιχείρηση τη σημερινή μόνο έχουν συλληφθεί τουλάχιστον 20 άτομα από Ρέθινο, Ηράκλειο και Λασίθη. Και μαζί με τον αντιδήμαρχο έχουν συλληφθεί 2 λογιστές και 3 ακόμη στελέχη κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Είναι η τρίτη υπόθεση και μάλιστα με πολλά μέλη που εμφανίζονται να εμπλέκονται που αποκαλύπτεται στην Κρήτη σε λιγότερο από 7 ημέρες. Τρίτη υπόθεση που εξιχνιάζεται από τις αστυνομικές αρχές. Και αυτή η εγκληματική ομάδα εμφανίζεται να δρούσε τα τελευταία 5 χρόνια. Προσέξτε, και οι τρεις ομάδες έχουν αφήσει ισχυρό αποτύπωμα εγκληματικής δράσης την τελευταία πενταετία. Η κυβέρνηση και οι τρεις έχουν πλούσια δραστηριότητα σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις. Η κυβέρνηση επιμένει ακόμη και σήμερα ότι το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ είναι ένα διαχρονικό σκάνδαλο πολλών δεκαετιών που σέρνει η χώρα κτλ. Και έτυχε τώρα επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας να σκάσει τα χέρια της. Αυτή η εγκληματική οργάνωση λοιπόν, μάλλον και αυτή, εμφανίζεται να δρούσε τα τελευταία 5 χρόνια. Ανάμεσα στα λογιστικά γραφεία και τα ΚΙΔ είχε αναπτυχθεί μια στενή συνεργασία. Η απάτη φέρεται να έχει στηθεί με τα αδήλωτα αγροτεμάχια, τα οποία εντοπίζονταν από τα ΚΙΔ και στη συνέχεια στο παιχνίδι έμπαιναν ιδιώτες παραγωγοί, οι οποίοι με ψευδείς δηλώσεις κατάφεραν να πάρουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Και στη συνέχεια ακολουθούσε η μοιρασιά με τους εγκεφάλους του σχεδίου να παίρνουν τα μισά χρήματα που εισέπραταν οι παραγωγοί. Τι σας λέγαμε εμείς από πέρυσι την ίδια εποχή, ότι το σύστημα ήταν τα ΚΙΔ. Το λέγαμε τότε, που ακόμη πέσα στα χαμηλά, δεν υπήρχε καν μάλλον τα ΚΙΔ. Είχαν επικεντρωθεί και ορθώς στα πολιτικά πρόσωπα, την εμπλοκή τους, Βορύδες, Αυγενάκης, εκεί κακό ιστορίες κτλ. Εκεί και λέγαμε ότι κρίκος σημαντικός, θα τα λέγαμε τον περασμένο Ιούλιο, είναι τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, καθώς και οι εταιρείες που έχουν το πληροφοριακό σύστημα. Από εκεί ελέγχονται τα πάντα. Και προφανώς επικουρούνται πολιτικά και διοικητικά από την κυβέρνηση και τον ΟΠΚΕΠΕ. Αυτό λέγαμε και αυτό επιβεβαιώνεται και τώρα, στην πράξη. Λέγαμε λοιπόν ότι πηγαίνανε τα άφημοι, αυτοί δηλαδή που εμφανίζονταν ως δικαιούχοι, στα ATM και ανάλογα πού σε βρίσκανε, πώς είχες κλείσει τη συμφωνία. Στα 10 χιλιάρικα να πάρεις το 30-40%, maximum 50%. Κρατούσες την προμήθειά σου που είχες δεχτεί να βάλεις το αφημί σου για να γίνει δήλωση στο όνομά σου και έπαιρναν τα υπόλοιπα οι εγκέφαλοι της οργάνωσης. Το ίδιο πράγμα λοιπόν αποτυπώνεται και με τη δράση αυτού του νέου κυκλώματος.

Ρωτάτε τώρα ποιος είναι ο αντιδήμαρχος. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν ζητήματα εδώ με προσωπικά δεδομένα, αλλά είναι αντιδήμαρχος Ορεινού Δήμου. Ας δώσουμε λίγο το προφίλ. Αρκετά γνωστός στην περιοχή του.

Την ώρα λοιπόν που έρχεται στο φως μία ακόμη εγκληματική οργάνωση, σύμφωνα πάντα με τις αστυνομικές αρχές, συνεχίζει να προκαλεί σοβαρούς τριγμούς η αποκάλυψη της επιστολής της Λάουρα Κοβέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το γεγονός ότι υπάρχει πλέον ζήτημα ευθέως από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνέχισης της καταβολής των επιδοτήσεων στη χώρα μας. Αυτά που λέγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η Κοβέση λοιπόν θεωρεί ότι υπάρχει ζήτημα αξιοπιστίας από τη χώρα, ότι συνεχίζουν να δρούν κυκλώματα, ότι η κυβέρνηση δεν βοηθά στη διαλεύκαση της υπόθεσης και ότι όχι απλά δεν βοηθά, αλλά προκαλεί και προσκόμματα στη λειτουργία της δικαιοσύνης και κυρίως στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και η Λάουρα Κοβέση, απευθυνόμενη πλέον προς τις Βρυξέλλες, ανοίγει ευθέως τη συζήτηση για να ανασταλούν οι επιδοτήσεις στη χώρα μας. Πάμε διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με συζήτηση για το θέμα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στην άσκηση ανέρεσης της απόφασης αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, αρχηγού της 17 Νοέμβρη, προχώρησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος έκτησης της ποινής. Νέα επιχείρηση της ΔΑΟΕ στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με σύλληψεις. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ τα παράνομα κέρδη. Αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, η μητέρα και ο φερόμενος πατέρας της τριχρονής που κατέρευσε με βαριά τραύματα, οι οποίοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια Χανίων, ενώ προβλέπεται έκδοση των σχετικών ενταλμάτων σύλληψης. Κοριτσάκι γεννήθηκε μέσα σε αυτοκίνητο στο οποίο ζούσε η οικογένειά του στο Ηράκλειο, σύμφωνα με το politika.gr. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στους χώρους, διαφορετικά η διαχείριση θα γίνεται στο λιμάνι, τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, για τη δομή μεταναστών στο Ηράκλειο. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 15χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Συνελήφθη η προσωρινά υπεύθυνη του μίνι μάρκετ από όπου αγοράστηκε το αλκοόλ στο Ρέθινο. Παράταση έως τις 2 Ιουνίου στις αιτήσεις για τα προγράμματα της αγροτικής εστίας. Εικόνες καταστροφής και θύματα μετά την κατάρρευση κτηρίου στις Φιλιππίνες. Την Τετάρτη, η κηδεία της γογός Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη Όφη εξέφρασε τα θερμά του συλληπιτήρια στον πρώην προπονητή της ομάδας Τραϊανό Δέλα για την απώλεια της σύζυγου του. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή ο Έλληνας πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Άντζας. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoulette.gr. Έθριος σήμερα ο καιρός στο Ηράκλειο, βοριάδες και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου αύριο στην Κρήτη. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car

0: Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό πολιτικό 9,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίση για την επόμενη περίπου μία ώρα και 27 στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Και όπως σας λέγαμε λίγο νωρίτερα, το σκάνδαλο του ΠΚΠ είναι μία πάτη με πολλά πλοκάμια σε όλα τα επίπεδα του κρατικού μηχανισμού και η εξιχνίαση μια ακόμη ομάδα, εγκληματική ομάδα που είχε αναπτύξει δραστηριότητα γύρω από την εξαπάτηση των αρχών για την άντληση κοινοτικών κονδυλίων, επιβεβαιώνει ότι υπάρχει ένας ευρύτατος συντονισμός που δεν ξέρω αν είναι από γραφεία υπουργών. Σίγουρα φτάνει μέχρι και αντιδημάρχους, μιας και έχουμε και σύλληψη εν ενεργεία αντιδημάρχου Δήμου της Κρήτης. Και όλα αυτά έρχονται την ώρα που οι κλειδονισμοί είναι αρκετά μεγάλοι σε σχέση με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας να ανοίξει τη συζήτηση για το μηχανισμό αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στέλνοντας η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στις Βρυξέλλες επιστολή, καταγγέλλοντας την Ελλάδα για τροπολογίες του κώδικα ποινικής δικονομίας και εμπόδια στη διερεύνηση αδικημάτων κατά πολιτικών προσώπων στο σκάνδαλο του ΟΠΚΠ. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Εξαιτίας της συμπεριφοράς της Ελλάδας και του γεγονότος ότι εμποδίζουν με διάφορους τρόπους και διάφορα εργαλεία την εξέλιξη της έρευνας από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με αποτέλεσμα να μην προχωράει η έρευνα όπως θα θέλαμε, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να ανασταλούν οι επιδοτήσεις προς τη συγκεκριμένη χώρα. Αυτό λέει, έτσι με απλά λόγια, η κυρία Κοβέση. Είναι κάτι το οποίο σε ανύποπτο χρόνο παράγοντες που γνωρίζουν καλά και το πώς κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως τις συζητήσεις που έχουν ανοίξει στις Βρυξέλλες για την τύχη της χώρας μας μέσα από τις κοινοτικές επιδοτήσεις, δεν θα έλεγα ότι το είχαν προβλέψει, αλλά είχαν εκτιμήσει ότι θα μπορούσε να ανοίξει και αυτή η συζήτηση. Και φτάνουμε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Δεν ξέρω τι στόχο, τι αποτέλεσμα μάλλον θα έχει η επιλογή της κυρίας Κοβέση. Αυτό που είναι βέβαιο όμως είναι ότι όχι από έναν τυχαίο φορέα, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ανοίγει με κάθε επισημότητα αυτή η συζήτηση στην καρδιά των Βρυξελών. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του ΓΙΟΤΕ, τον κύριο Μενέλα Γαρδικιώτη. Καλησπέρα σας, κύριε Γαρδικιώτη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κώστη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Τι θα μπορούσε να σημάνει η αποδοχή ουσιαστικά του αιτήματος, γιατί έτσι διατυπώνεται και αποτυπώνεται ως πρόθεση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, του αιτήματος να ανασταλούν ή να ενεργοποιηθεί, να το μιλήσουμε έτσι με τον τεχνικό όρο, ο μηχανισμός αιρεσιμότητας σε ό,τι αφορά τη χώρα μας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
1: Οικονομική ασφυξία, με δύο λέξεις. Ουσιαστικά θα έχουμε μια τεράστια απώλεια την οικονομία της χώρας μας. Δεν θα σημαίνει μόνο η κατάρρευση του πρωτογενή τομέα, θα σημαίνει τρομερά προβλήματα στην οικονομία της χώρας μας. Μιλάμε για τρομερά νούμερα. Mm-hmm. Μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή περίπου είναι γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια το χρόνο που πέφτουν από τα κοινοτικά χρήματα για τον πρωτογενή τομέα, στον αγροτικό τομέα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι, αν σκεφτούμε ότι οι συντάξεις κόπηκαν για 400 εκατομμύρια, αντιλαμβάνεστε την αναλογία. Θέλω να πιστεύω ότι δεν πρόκειται να προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο, γιατί κάτι τέτοιο θα σημαίνει οικονομικά να γυρίσει η Ελλάδα πάρα πολλά χρόνια πίσω. Και σίγουρα θεωρώ ότι και οι Ευρωπαίοι θα το συνυπολογίσουν αυτό.
0: Κοιτάξτε τώρα, πού βρισκόμαστε, και θα ήθελα την άποψή σας, πού βρισκόμαστε ή μάλλον πού κινδυνεύουμε να ξαναβρεθούμε. Οι Ευρωπαίοι γενικότερα, οι φορείς που διαχειρίστηκαν την οικονομική κρίση, και μιλώ κυρίως για την Τρόικα, και το βλέπουμε άλλωστε και από το ντοκιμοντέρ, το περιβόητο στο Χιλιοστό, που εκτιλήσεται ένα επεισόδιο του και σήμερα, απέδειξαν και επιβεβαιώνουν ότι πολλοί από αυτούς θέλησαν να χρησιμοποιήσουν, να αξιοποιήσουν ενδεχομένως την περίπτωση της Ελλάδας ως αντιπαράδειγμα για τις υπόλοιπες χώρες και να την τιμωρήσουν, ακόμη και θέτοντάς την εκτός ευρωζώνης. Δεν θα μπορούσαμε και τώρα, μετά από χρόνια, να αποτελέσουμε το αντιπαράδειγμα, γιατί φαντάζομαι ότι απάτες γίνονται και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μικρότερες εμβέλειες, μικρότερες εμβέλειες.
1: Όπως γνωρίζονται, στην Ευρώπη δεν είμαστε καν πρωταθλητές.
0: Ακριβώς. Αλλά επειδή τα πράγματα έχουν ξεφύγει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν θα ήταν μια πρώτη τάξη ευκαιρία? Κάνω εγώ τώρα τη δεύτερη σκέψη. Από την πλευρά των Ευρωπαίων, έστω και για ένα χρόνο. Δεν λέω να πετάξουν εκτός. Να αναστείλουν για μήνες ενδεχομένως τη χρηματοδότηση των κοινοτικών κονδυλίων προς τη χώρα μας. Να αποτελέσει το αντιπαράδειγμα, το φόβητρο, αν θέλετε, ή την απειλή για όσους συνεχίζουν να εξαπατούν τις Βρυξέλλες.
1: Θα σας πω κάτι, γνωστό. Πρώτα απ' όλα, οτιδήποτε φέρνει δράση, φέρνει και αντίδραση. Mm-hmm. Και τι εννοώ? Ότι ό,τι μπορεί να συμβεί, μπορεί κάποιος να σκέφτεται, μπορεί να συμβεί στην Ελλάδα, θα συμβεί στην Ευρώπη συνολικά. Η Ευρώπη έχει και ενιαίους όρους. Δεύτερον, από... και αν και δεν είμαι και ο πιο ειδικός για να το πω αυτό, αλλά εδώ και η Ευρωπαία Εισαγγελέας υπερβαίνει κάτι. Mm-hmm. Ότι ορισμένα από αυτά που αναφέρει είναι στο Σύνταγμα της χώρας μου. Η Ευρώπη αναγνωρίζει ότι κυρίαρχο είναι το Σύνταγμα. Αρέσουν λοιπόν, δεν αρέσουν, το Σύνταγμα της χώρας το αποφασίζουν ουσιαστικά ο ελληνικός λαός μέσω αυτών που εκλέγει. Αυτό είναι θεμέλιος λίθος της Ευρώπης. Θεωρώ λοιπόν ότι αντιλαμβάνονται όλοι ότι κάτι το οποίο υπάρχει στο Σύνταγμα δεν μπορεί να το αλλάξει καμία Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι πολύ πιο κάτω από το Σύνταγμα μιας χώρας. Πάρα πολύ πιο κάτω. Αυτό λοιπόν και ορθά από μίας, γιατί θα πρέπει και ορισμένα πράγματα να τα σεβόνται και οι Ευρωπαίοι. Mm-hmm. Γιατί στο μνημόνιο δεν σεβαστήκαμε εθνικές κυριαρχίες. Δεν πρέπει και η χώρα να επιτρέψει να αποδοπατήσουν πάλι εθνικές κυριαρχίες. Άρα αλλού πρέπει να βάλουμε τη διάσταση, εγώ θεωρώ. Κυρία Κοβέση, θεωρώ ότι προσπαθεί να δείξει ότι πρέπει να υπάρξουν αλλαγές ώστε να μπορέσουμε, ο μεγαλύτερο μας κίνδυνος, επιτρέψουμε να πω, δεν είναι να μην πάρουμε τα λεφτά. Είναι να χαθεί πλήρως η εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού ότι αποδίδεται η δικαιοσύνη. Εκεί είναι πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος από το να μας λείψουν 20 δις. Γιατί αν πιστεί ο καθένας ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, θα βασιλέψει η ανομία. Και εκεί θα έχει χαθεί το παιχνίδι. Όλο αυτό. Η κυρία Κοβέση λοιπόν επισημαίνει ορισμένα πράγματα. Ότι εγώ πολιτικά πρόσωπα δεν μπορώ να τα διερευνήσω γιατί με μπλοκάρει η Ελληνική Βουλή. Με μπλοκάρει όχι με αυτά που προβλέπει το Σύνταγμα. Mm-hmm. Ωραία. Δεν ξέρω κατά πόσο όμως έχει εκείνη η δυνατότητα ή μπορεί η Ευρώπη να μας επιβάλλει κυρώσεις για το Σύνταγμα που έχω.
0: Εδώ όμως υπάρχει ένα ζήτημα τώρα, αφού το ανοίγεται και το θέτεται και αυτή η διάσταση. Η κυρία Κοβέση δεν έστειλε αυτή την επιστολή ενώ το Σύνταγμα είναι γνωστό και όταν ξεκίνησε η έρευνά της. Έστειλε αυτή την επιστολή μετά την απόφαση της κυβέρνησης, την πρόσφατη ενώ πριν από λίγες ημέρες, να περάσει τροπολογία για να εξετάζονται υποθέσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, αν πρόκειται για πλημέλημα μόλις σε 3 μήνες, αν πρόκειται για κακούργημα σε μόλις 5 μήνες, σε μια fast track διαδικασία. Αυτό ήταν η αφετηρία της επιστολής της κυρίας Κοβέση, γιατί όλα τα υπόλοιπα
1: συμφωνώ.
0: Είναι γνωστά.
1: Η ερώτηση βέβαια που θα κάνει ένας πολίτης, mm-hmm, είναι ότι θέλουμε να αποδίδεται γρήγορα η δικαιοσύνη ή όχι. Και εν τέλει ας μας πούνε και η λειτουργία της δικαιοσύνης, πόσος χρόνος χρειάζεται για να αποδοθεί δικαιοσύνη, γιατί επιτρέψτε μου να πω και κάτι. Έχουμε τόσο και χωρίς να θέλω να υπερασπιστώ κανένα. Ξέρετε ότι
0: παρακαλώ,
1: τόσο καιρό έχω ξεκάθαρη θέση. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεπεράσει τον ένα χρόνο που εκτελεί έρευνα, mm-hmm, η εισαγγελία. Πόσο θα πρέπει να φτάσουμε ακόμα για να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει? Και επιτρέψτε μου να πω και εγώ από τη μεριά και των γεωτεχνικών που το βιώνουμε, φωνάζουμε εξ αρχής. Φέρτε μας τους υπεύθυνους. Δεν πρέπει να έρθουνε κάποια στιγμή. Εκτός αν την εμποδίζουν στην έρευνα.
0: Αυτό που λέει η κυρία Κοβέση στην επιστολή διαμαρτυρίας, την οποία έχει κοινοποιήσει και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, είναι ότι θεωρεί πως η τροπολογία επιτάχυνσης της διαδικασίας επιχειρεί να αποκλείσει τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς από τις έρευνες εις βάρος των κυβερνητικών βουλευτών. Και όπως τονίζει στην επιστολή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η βιαστική τροποποίηση του ελληνικού κώδικα ποινικής δικονομίας, η οποία θεσπίζει ειδική διαδικασία για κακουργήματα που διαπράττονται από βουλευτές κοινοβουλίου, έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας να διερευνά και να διώκει αποτελεσματικά αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της στην Ελλάδα. Αυτό περιγράφει στην επιστολή της
1: η κυρία Κοβάση. Αυτή τη στιγμή ακριβώς ότι ουσιαστικά δεν μπορεί να δέσει τις υποθέσεις.
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς. Άρα τόσο καιρό ουσιαστικά ψάχνει ενδείξεις και τώρα θα προχωρήσουμε για να δέσουμε τις υποθέσεις. Και εγώ διαρωτώ με.
0: Σαφές αυτό που λέτε.
1: Σαφέστατο αυτό που λέω, σε ποια λογική? Ότι αν ισχύει αυτό που λέει, mm-hmm. έχουν απόλυτο δίκιο οι 11 αυτή τη στιγμή να λένε παιδιά, άρα εμείς δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο. Σωστά μπορεί να ενδείξει και ζητάει να δει τις υποθέσεις.
0: Μάλιστα. Θεωρείτε ότι η επιλογή της κυρίας Κοβέση να ανοίξει αυτό το θέμα με την επιστολή και με τον τρόπο που το κάνει είναι περισσότερο στο να πιέσει την κυβέρνηση να ανακαλέσει ή να ακυρώσει την τροπολογία που θέσπισε, ή απότερο στόχος είναι πραγματικά να δημιουργήσει πρόβλημα στη χώρα?
1: Όχι, δεν θεωρώ ότι η ίδια προσπαθεί να δει, δεν έχει δείξει ότι προσπαθεί να δημιουργήσει προβλήματα στη χώρα. Κατά πόσο πιθανότητα και αυτή έχει υπόψη της πράγματα και στοιχεία, mm-hmm. τα οποία ορθά εμείς αγνοούμε, γιατί δεν είμαστε ούτε στο ρόλο του εισαγγελέωτη, τα οποία μάλλον δυσκολεύονται. Αλλά καλό θα ήταν η κοινή γνώμη να μάθει εν τέλει τι συμβαίνει. Γιατί η κυρία Κοβέση όταν έρχεται εδώ, μην ξεχνάτε, στη συνεντεύξη που λέει ότι συνεργάζεται άψογα mm-hmm. με τις ελληνικές αρχές. Και μετά έχουμε μια τέτοια επιστολή. Δεν είναι λίγο αντιφατικά?
0: Προφανώς και είναι,
1: η τροπολογία ήταν μόνο που δημιούργησε το πρόβλημα. Γιατί αν είναι η τροπολογία μόνο, νομίζω ότι είναι πολύ μικρό και μπορεί να αναδολήσουν. Ή υπάρχουν και άλλα ζητήματα? Γιατί αν υπάρχουν και άλλα ζητήματα, σας λέω, θα αρχίσει ο κόσμος να χάνει την εμπιστοσύνη και προς την δικαιοσύνη, και αυτό είναι πολύ πιο βαρύ από το πιο οικονομικό αντίκτυπο, το οποίο προσωπικά δεν θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά να το προσθεί. Δεν το υπέστη η χώρα όταν ο οργανισμός πληρωμών της mm-hmm. δέχεται κάθε χρόνο 250 εκατομμύρια πρόστιμο για κακές πληρωμές. Και δεν μπήκε γιατί ο κανονισμός αυτός θα μπορούσε να μπει και λόγω κακών πληρωμών και να μας ανασταλεί η χρηματοδότηση. Υπήρχε και αυτός ο φόβος. Και βέβαια υπάρχει και το Action Plan 2, mm-hmm. το οποίο αν δεν το πετύχουμε πάλι χάνουμε την πιστοποίηση και δεν θα έχουμε χρηματοδότηση. Άρα έχουμε πολλά πολύ πιο απτά να φοβόμαστε για τη χρηματοδότησή μας. Και σε μια κρίση μεγάλης ειλικρίνειας ο Υπουργός προς τους αγρότες βγήκε και προς τον τύπο, είπε ότι εδώ είμαι για να αποκαταστήσω τις σχέσεις της χώρας με την κοινότητα και να περάσουμε την πιστοποίηση. Αντιλαμβανόμενοι το πόσο σημαντικό είναι.
0: Η οποία πιστοποίηση θα κριθεί κάπου στο φθινόπωρο, δηλαδή δύο μήνες πριν την πριν την προκαταβολή της κοινοτικής επιδότησης. Θέλω να πω ότι εάν τυχόν δεν καταφέρουμε να περάσουμε το δεύτερο στάδιο, αυτό του Σεπτεμβρίου, ο αντίκτυπος θα είναι άμεσος.
1: Βέβαια. Θα είναι άμεσος και η μοναδική λύση που θα υπάρχει είναι να εκχωρηθεί σε οργανισμό πληρωμών εκτός της χώρας η ευθύνη. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
0: Ακόμη και αυτό, αν γίνει βέβαια, φαντάζομαι ότι είναι μια διαδικασία που θα απαιτήσει ένα αλφαχρονικό διάστημα.
1: Όπως φαντάζεστε, δεν γίνονται αυτόματα αυτά. Ούτε οι ξένοι έχουν τα συστήματα για να μας πληρώσουν αύριο. Αλλά αφού δεν θα έχουμε πιστοποιημένο οργανισμό, βέβαια, αυτά όλα πρέπει να τα αποφύγουμε ως χώρα. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι ήδη οι δηλώσεις δείχνουν ότι το έχουμε καταλάβει πια το σημείο που έπρεπε να φτάσουμε μετά από 5 χρόνια κατάρρευσης για να κατανοήσουμε πόσο σημαντικό είναι να γίνονται ορθά οι πληρωμές. Ουσιαστικά ποτέ δεν λάβαμε μία και κόσα ενημέρωση, αν και τα έχουμε πει πολλές φορές και μαζί, ότι άρθηκε η πιστοποίηση. Αλλά τι μας λένε τον τελευταίο καιρό, δεν έχουμε πιστοποίηση, αλλά κάποια στιγμή άρθηκε. Έχουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση να μας λέει ότι άρθηκε η πιστοποίηση?
0: Όχι, το μαθαίνουμε δια της ατόπου. Δηλαδή, δια της ατόπου προκύπτει.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή τη στιγμή, και ενώ έχει υπάρξει αυτή η εξέλιξη από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, θέτοντας αυτά τα σοβαρά ζητήματα που δεν ξέρω αν πρακτικά θα έχουν στο τέλος κάποιο αποτέλεσμα, αλλά έτσι όπως κυλούν τα πράγματα, κύριε Πρόεδρε, βρισκόμαστε πλέον, μπαίνουμε στον Ιούνιο. Το σύστημα του ΟΣΔΕ δεν έχει ακόμη ανοίξει. Εγώ αναρωτιέμαι αν οι χρόνοι βγαίνουν ακόμη και με την με το αισιόδοξο σενάριο το Σεπτέμβριο περνάμε το τελευταίο τεστ. Βγαίνουν οι χρόνοι.
1: Σήμερα λοιπόν έβη την ευκαιρία, ήμασταν στην Κρήτη σε μια μάζοξη που έκανε το παράρτημα του ΓΕΟΤΕ της Κρήτης και προς τους δημοσιογράφους και προς τους βουλευτές τους τοπικούς, και ουσιαστικά ένα από τα τρία ζητήματα που βάζαμε ήταν και αυτό, ότι αν δεν ανοίξει έγκαιρα, δηλαδή το
0: υπάρχει
1: έγκαιρα
0: εκτίμηση
1: ήταν
0: σήμερα, υπάρχει η εκτίμηση σήμερα πότε μπορεί να ανοίξει το σύστημα του ΟΣΔΕ.
1: Ο διοικητής της ΑΔΕ μας είπε 15 Ιουνίου.
0: 15
1: Ιουνίου. Και η ερώτηση η δική μας όλων των συναδέλφων είναι ότι μέχρι στιγμής από το παρελθόν ποτέ μία νέα εφαρμογή, γιατί μιλάνε ότι έχουν κατασκευάσει μία νέα εφαρμογή, δεν δούλεψε χωρίς παιδικές ασθένειες. Δεύτερον, ακούμε άλλα πράγματα τα οποία μας προβληματίζουν ίσχυρα, ότι η παραγωγή θα το κάνουν μόνοι τους. Να υπενθυμίζω ότι και στα προηγούμενα η παραγωγή μπορούσαν να κάνουν μόνοι τους τη δήλωση και είναι κανονιστική υποχρέωση να υπάρχει σύστημα που ο παραγωγός κάνει μόνος τη δήλωση. Ξέρετε τι ποσοστό δηλώσεων γινόντουσαν μόνοι τους από τους παραγωγούς?
0: Ελάχιστο, φαντάζομαι.
1: Άγγιζε το υπέρογκο ποσοστό του 3%.
0: 3%.
1: Ωραία. Άρα από το 3% στο να φτάσουμε στο 100% για να μην έχουμε ανάγκη κάποια άλλη δομή.
0: Χωρίς να δίνεται δυνατότητα. Συγγνώμη, το νέο σύστημα προβλέπει ότι θα είναι μόνο από τους παραγωγούς, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα της εναλλακτικής.
1: Η εξαγγελία λέει θα είναι ένα σύστημα που θα κάνει μόνο τον παραγωγός. Ποιο θα είναι το σύστημα που θα είναι η δομή η οποία θα υποβοηθεί τον παραγωγό? Έχετε ακούσει κάποια ανακοίνωση? Όχι. Εμείς λοιπόν τι λέμε ως Γεωτεχνικό Επιμελητήριο? Ότι αυτά όλα πρέπει να τα συζητήσουμε, γιατί και να δώσουμε άμεσα λύσεις. Γιατί το 15 Ιουνίου είναι ήδη αργά και αν αντιληφθούμε ότι δεν μπορούν μόνο τους η παραγωγή, την 1η Ιουλίου θα είναι ακόμα πιο αργά, και αν τότε ψάχνουμε με ποιο σύστημα θα μαζέψουμε τις δηλώσεις θα είναι ακόμα πιο αργά. Άρα πολύ απλά δεν θα ολοκληρωθεί το έργο του Σεπτέμβριο. Δεν θα γίνουν οι πληρωμές την ώρα που πρέπει να γίνουν το φθινόπωρο, Οκτώβριο-Νοέμβριο. Δεν θα γίνουν οι εκαθαρίσεις το Δεκέμβριο και θα φτάσουμε πάλι να μιλάμε για πληρωμές του 26, τον Ιούνιο του 27. Τι είπαμε επίσης? Ότι πια η αγορά δεν αντέχει κάτι τέτοιο. Τα μαγαζιά με τα εφόδια είναι σε οριακό σημείο, σε σημείο που δεν μπορούν να πιστώσουν πια τους παραγωγούς, ήδη δεν τους πιστώνουν άλλο και δεν μπαίνουν στις καλλιεργητικές περιόδους, είναι έτοιμα να κλείσουν. Και όλα αυτά στο βωμό τι? Ότι κάποιοι είναι κακοί επαγγελματίες. Πάρα πολύ ωραία. Να τους πιάσουμε τους κακούς επαγγελματίες, να τους αποβάλουμε από το σύστημα, και όπως είπα ως Γεωτεχνικό Επιμελητήριο θεσμοθετημένα έχουμε και πειθαρχικά όργανα να μας στείλουν τους φακέλους, να πάρουμε, να κάνουμε τα δέοντα, ακόμα και αν χρειάζεται να πάρουμε και άδειες άσκηση επαγγέλματος. Νομίζω το ίδιο κάνουν και με τους λογιστές τους οποίους συλλαμβάνουν, γιατί μέχρι σήμερα η κάθε εγκληματική οργάνωση, κύριε Κώστα, έχει οπωσδήποτε μέσα της και κάποιο λογιστή ως εγκέφαλο. Πέρα από το λεγόμενο
0: σήμερα, μιας και το αναφέρετε, το είπαμε πριν, σήμερα ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και δύο λογιστές, ένας αντιδήμαρχος και άλλοι παράγοντες τέλος πάντων που συμμετείχαν σε αυτό το κύκλωμα.
1: Δεν γυρίσαν όμως να πούνε όλοι καταργούμε τα λογιστικά γραφεία να κάνουν τις δηλώσεις.
0: Το λέτε αυτό για τα κέντρα.
1: Αντιλαμβάνεται σε τι άτομο μπαίνουμε.
0: Το λέτε αυτό για τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Δηλαδή ότι ναι, μεν εμπλέκονται.
1: Να κάπως αλλιώς. Θέλουν να μιλήσουμε για πιστοποιημένους χειριστές αντί για πιστοποιημένους φορείς, αναβαθμίζονται στην παρεχόμενη υπηρεσία. Όχι, γιατί είμαστε ανοιχτοί και με προτάσεις. Εμπρός να το κάνουμε. Αλλά να το κάνουμε. Όχι να περιμένουμε τον Ιούλιο που θα φλέγεται το σύμπαν να πούμε και τώρα τι κάνουμε. Γιατί στο τέλος θα γίνει αυτούς τους οποίους γλιδωρούμε σήμερα και τους τσουβαλιάζουμε όλους μαζί ως κάποιους περίεργους τύπους που βάλανε το χέρι στο μέλι, θα τους ζητάει τότε η πολιτεία να βάλουν πλάτη για να βγει το έργο.
0: Μιλάτε για τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Άρα βρισκόμαστε λοιπόν όχι απλά στο πώς θα λειτουργήσει η πλατφόρμα, αλλά και με ποιους θα λειτουργήσει η πλατφόρμα του ΟΣΔΕ.
1: Και είμαστε ανοιχτοί και σε προτάσεις και να ακούσουμε προτάσεις, αλλά είμαστε εδώ να δώσουμε και προτάσεις για αναβάθμιση της διαδικασίας.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, πριν σας αποχαιρετήσω να πούμε και κάτι ευχάριστο, ότι έχουμε την απόφαση για μονοετή αναστολή δασμών στα λοιπάσματα που αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά?
1: Σημαίνει πρακτικά ότι θα δούμε μειώσεις, ισχυρές μειώσεις στα λοιπάσματα, και αυτό που ζητάμε ως γεωτεχνικό επιμελητήριο είναι να υπάρξουν έλεγχοι ώστε οι μειώσεις αυτές να φτάσουν στον παραγωγό. Τις έχει ανάγκη ο παραγωγός. Δεν πρέπει να χαθούν οι μειώσεις αυτές στην ενδιάμεση διαδρομή μέχρι να φτάσει το λοιπάσμα στο μαγαζί των εφοδίων. Πρέπει να φτάσει και στον παραγωγό η μείωση, επιβάλλεται να φτάσει. Δεν αντέχει ο παραγωγός αν δεν φτάσει. Είναι σωστή κίνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιλήφθη ότι συζητάμε για ανόδους 60 και 70% των τιμών του Ιανουαρίου, ειδικά στα νητρικά, για τέτοιες αυξήσεις, όπου προσπαθεί λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να φέρει μειώσεις μαζί και με αυτό που δίνει το κράτος του επιδότηση λοιπάσματος. Όντως θα ήταν μια πολύ σημαντική ανάσα για να βγει αυτή η δύσκολη συγκυρία από τον πρωτογενή τομέα.
0: Έχετε εικόνα τι ποσοστό επιβαρύνει την τιμή, την τελική τιμή στον καταναλωτή ο δασμός?
1: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχω λάβει τα στοιχεία, δεν έχει βγει και κάποια επίσημη από τους φορείς ανακοίνωση, αλλά από όσο γνωρίζω μιλάμε για ισχυρή μείωση, η οποία είναι διψήφιο ποσοστό.
0: Άρα πάνω από 10%, μάλιστα. Το κρατάμε αυτό και κυρίως να δούμε αν θα περάσει στην πράξη στους καταναλωτές παύλο παραγωγούς, που αυτό είναι το σημαντικό, και να μην μείνει μόνο σε διάμεσους κρίκους αυτή η αναστολή.
1: Αν μείνει καταστραφήκαμε, δεν υπάρχει κάποιο. Θα γίνει υπερκέρδος σε κάποιους και ο πραγματικός παραγωγός, ο οποίος προσπαθεί να καλλιεργήσει και να είναι ανταγωνιστικός, δεν θα μπορεί να είναι.
0: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Σας
0: καλό απόγευμα. Ήταν ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ, ο κύριος Μενάλος Γαρδικιώτης, και για την είδηση που αφορά στην επιστολή της κυρίας Κοβέση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να ενεργοποιηθεί η αιρεσιμότητα εις βάρος της χώρας μας, με στόχο να προστατευθεί, όπως λέει η κυρία Κοβέση, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφορμή είναι η επιλογή της κυβέρνησης να αλλάξει τον κώδικα ποινικής οικονομίας ό,τι αφορά τα πολιτικά πρόσωπα και την εξέταση των υποθέσεών τους, επιταχύνοντας τη διαδικασία. Κάτι το οποίο φαινομενικά φαντάζει όχι απλά λογικό, αλλά ίσως και ζητούμενο, για να μην εκκρεμούν υποθέσεις εις βάρος πολιτικών προσώπων και ποτέ να μην προχωράει τίποτα. Από την άλλη όμως, η κυρία Κοβέση βλέπει ότι αυτή η επιλογή έχει άλλο στόχο. Έχει στόχο να μπλοκάρει την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έτσι το διαβάζει η κυρία Κοβέση. Και φυσικά, ανεξάρτητα το πώς θα εξελιχθεί, που είναι, προφανώς είναι καθοριστικό, η υπόθεση της ενσωμάτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ με τον τελικό έλεγχο που θα γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το αν έχουν υιοθετηθεί όλα όσα ζητούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση το Σεπτέμβριο, σήμερα που μιλάμε, οι παράγοντες της αγοράς δεν γνωρίζουν, οι παράγοντες που διαχειρίζονται το κομμάτι των κοινωνικών επιδοτήσεων από όλες τις θέσεις, δεν γνωρίζουν πώς θα λειτουργήσει το νέο σύστημα. Το σύστημα του ΟΣΔΕ, που σύμφωνα με την κυβέρνηση έχει δεσμευθεί ότι θα ανοίξει στις 15 Ιουνίου. Είναι κίντερ έκπληξη. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι είναι αξιόπιστη η εξαγγελία της 15ης Ιουνίου, και εμείς δεν το αμφισβητούμε μέχρι να αμφισβητηθεί ή όχι από τα γεγονότα, δηλαδή να φτάσουμε στις επόμενες 20 μέρες στη 15η Ιουνίου, αυτό που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει είναι ότι δεν γνωρίζουν με ποιο τρόπο θα λειτουργήσει αυτή η πλατφόρμα. Έτσι λοιπόν, όσο καλά οργανωμένη κι αν είναι, μένει να αποδεχθεί και αυτό, είναι βέβαιο ότι κατά το πρώτο διάστημα λειτουργίας της νέας πλατφόρμας θα προκύψουν διάφορα ζητήματα. Πόσο μάλλον όταν η κυβέρνηση έχει πει ότι πλέον τη διαδικασία θα την οριστικοποιούν οι ίδιοι παραγωγοί, οι οποίοι παραγωγοί δεν μπορούσαν να οριστικοποιήσουν την προηγούμενη διαδικασία. Τι είναι αυτό που έχει αλλάξει και έχει γίνει πιο εύκολο? Και γι' αυτό χρειαζόντουσαν τα KID, τους λογιστές και όλα τα συναφή. Τι είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει και να κάνει πιο εύκολο για τους αγρότες παραγωγούς τη διαδικασία? Ένας αγρότης τώρα και μεγάλος ηλικία, αλλά ακόμη και μικρότερος, που δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά τα συστήματα. Κάνουμε την εικόνα ενός υπολογιστή. Πώς θα μπει σε αυτή τη διαδικασία να ενεργοποιήσει το φάκελό του, να κάνει την αίτησή του και να μην υπάρξουν προβλήματα? Αυτά τα προβλήματα που υποτίθεται είχαν έρθει να λύσουν, να απαντήσουν, να διευθετήσουν τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Αλλά εκεί κάποιοι επιτίδιοι μέσα από αυτά τα κέντρα βρήκαν τα κενά του συστήματος, βρήκαν τα παράθυρα και έστησαν τη δική τους φάμπρικα, όπως αποδεικνύεται και από τη σημερινή μία ακόμη εξιχνίαση εγκληματικής οργάνωσης, όπως δρούσε στην Κρήτη η τρίτη κατά σειρά τις τελευταίες 7 ημέρες, με τη συμμετοχή λογιστών, παραγόντων της αυτοδιοίκησης και άλλων λοιπόν, που συμμετείχαν σε αυτό το πάρτι εκταμίευσης παράνομων κοινοτικών επιδοτήσεων. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
8: Έτοιμος για μπάλα! Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
9: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
10: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα αλλάζουμε θέμα. Πάμε στο μεταναστευτικό. Πάμε στην μεγάλη ζήμωση που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές ημέρες τοπικά. Ζήμωση που επιχειρεί να κάνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για να πείσει τους φορείς και της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και τους φορείς της συγκεκριμένης περιοχής, των Μαλάδων δηλαδή, να αποδεχτούν την δομή των μεταναστών, που φαίνεται ότι έχει έρθει σε καταρχή συμφωνία το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, την ΕΑΣΥ, στην οποία ανήκει και το κτίριο, οι παλιές αποθήκες δηλαδή της ΕΑΣΥ στις Μαλάδες, που κρίθηκε κατάλληλο από τους, από τα στελέχη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, τα οποία επισκέφθηκαν τις προηγούμενες ημέρες το ακίνητο. Σήμερα λοιπόν, και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη υποτίθεται αυτή η ζήμωση, ο κύριος Πλεύρης, ερωτηθείς για το πώς θα ακολουθήσουν τα επόμενα βήματα από την πλευρά του Υπουργείου του σε σχέση με την ανάπτυξη της συγκεκριμένης δομής, υποστήριξε, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση σήμερα, ότι η δομή θα προχωρήσει στο Ηράκλειο είτε έτσι είτε αλλιώς. Δηλαδή, είτε γίνει αποδεκτό, είτε δεν γίνει.

Ο κύριος Πλεύρης υποστήριξε ότι έχουν προταθεί από την πλευρά του Υπουργείου χώροι όπως ο Φάρος στην Έλλη Κανασό, το κτίριο του πρώην Φάρου, του κέντρου διασκέδασης στην Παραλιακή. Τα δύο στρατόπεδα Μπετινάκη και στο Καστέλι. Χώρος στο Σκαλάνι, ένας χώρος στο Γάζι και ο χώρος στις Μαλάδες. Σε όλα, είπε ο κύριος Πλεύρης, δέχεται την ζωηρή άρνηση των εμπλεκόμενων φορέων.

Ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ότι δεν είναι δυνατό το Ηράκλειο να είναι η βασική πηγή εισόδου των μεταναστών στην Κρήτη και να μην υπάρχει λύση.

0: Κάπως έτσι λοιπόν ο κ. Πλεύρης επιμένει ότι το Υπουργείο θα προχωρήσει ακόμη κι αν δεν εξασφαλίσει τη συνένεση των φορέων. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν δεν προχωρήσει, τότε θα εξακολουθήσει να γίνεται η διαχείριση των μεταναστών στο λιμάνι. Κάτι το οποίο κανείς δεν το θέλει, θεωρείται ανεπίτρεπτο και σε ό,τι αφορά την εικόνα, αλλά κυρίως ό,τι αφορά τις συνθήκες από τις οποίες καλούνται να διαχειριστούν και οι λιμενικοί, αλλά καλούνται κυρίως πρωτίστως να ζήσουν, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, οι μετανάστες. Πάμε να συνομιλήσουμε με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου της Λεωφούπολης από την περιοχή των Μαλάδων. Είναι ένας από τους συλλόγους που έχει βρεθεί και διατυπώνει έτσι μια πολύ συγκεκριμένη άποψη και θέση για τι δεν πρέπει η συγκεκριμένη δομή να εγκατασταθεί στις Μαλάδες, που αυτή η άποψη θέση εναρμονίζεται και με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου και με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και με θέσεις και επιχειρηματολογία και άλλων φορέων από την ευρύτερη περιοχή. Το κύριο Μάνο Κοκολάκη, καλησπέρα σας κύριε Κοκολάκη.
1: Καλησπέρα κύριε Κόνστα, καλησπέρα και στους ακροατές και ευχαριστούμε για την πρόσκληση και τη φιλοξενία στην εκπομπή σας για άλλη μια φορά.
0: Εγώ ευχαριστώ Θεμά για την αποδοχή της. Πώς ακούσατε σήμερα τον κύριο Πλεύρη να επιμένει?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς το πρωί την ώρα που γινόντουσαν οι δηλώσεις αυτές ήμασταν στη διαδικασία αποστολής επιστολών στην περιφέρεια, στον Περιφερειάρχη, στον Δήμαρχο και στους βολευτές του νομού Ηρακλείου. Υπάρχει πλέον μια ξεκάθαρη θεσμική τοποθέτηση μέσω των ομόφωνων ψηφισμάτων και στους δύο βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι αναδεικνύουν και όλους τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να συνυπολογίζεται για την χωροθέτηση της δομής η περιοχή των Μαλαδών σε επίπεδο υποδομών κατά κύριο λόγο, αλλά και για πολλούς άλλους λόγους επιβάρυνσης που ήδη δέχεται η περιοχή, η οποία λειτουργεί πλέον και στα όρια της. Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης ότι, και αναφέρθηκα στα ομόφωνα ψηφίσματα, ότι φαίνεται να υπερβαίνονται σε αυτό το σημείο οι κομματικές γραμμές τόσο των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι μπορούν να υποστηρίζουν την κυβέρνηση, αλλά και από τις, τις τοποθετήσεις του κ. Βιεννάκη την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει λοιπόν ξεκινήσει να γίνεται ξεκάθαρο από τους φορείς του Ηρακλείου ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν μπορεί να υποστηρίξει τη δομή, και σε κάποιες παρεμβάσεις έχουν αρχίσει να τίθενται και κάποια κριτήρια από την πλευρά των τοπικών φορέων. Σαφώς δεν μπορούμε να σταθούμε σε αυτό, στην απόρριψη και στην επιστολή την οποία στείλαμε σήμερα. Αυτό το οποίο ζητάμε είναι να μπούμε στη διαβούλευση. Σίγουρα, σε κάθε περίπτωση, δεν είναι μόνο να απορρίψουμε τους χώρους, αυτό συμφωνούμε. Πρέπει να βρεθεί ο χώρος, πρέπει να βρεθεί όμως ένας χώρος ο οποίος θα πληρεί κάποια κριτήρια. Ένα από τα κριτήρια τα οποία έχουν ήδη τεθεί και υποστηρίζουν σύσσωμη τοπική αυτοδιοίκηση και οι βουλευτές του νομού είναι ότι θα πρέπει να είναι εκτός αστικού ιστού, κάτι στο οποίο φαίνεται να επιμένει ο κύριος Πλεύρης στο αντίθετο, το οποίο έχετε σε πλήρη απαξίωση των τοπικών φορέων. Δεν είναι κάτι το οποίο δηλαδή θα αποφασίσει το Υπουργείο εφόσον δεν υπάρχουν αντιπροτάσεις. Κάποιες αντιπροτάσεις ακούσαμε ότι είχαν απορριφθεί. Θα αναφερθώ λοιπόν στις αντιπροτάσεις τις οποίες ανέφερε σήμερα ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος μίλησε για την περιοχή του Γαζίου, μίλησε για τις Μαλάδες, μίλησε για το φάρο στο Αλικαρνασό και ερωτώ ρητορικά. Βλέπετε κάποιο κοινό στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να είναι κριτήριο λόγο για τον οποίο απορρίπτονται οι συγκεκριμένες περιοχές από την τοπική αυτοδιοίκηση? Εφόσον απαξιώνουμε το αίτημα να είναι εκτός αστικού ιστού, βεβαίως και απορρίπτει τους συγκεκριμένους χώρους. Για τον ίδιο λόγο, θεωρώ εγώ, έτσι, δεν ήμουν μέλος της συγκεκριμένης συζήτησης, αλλά καταλαβαίνω ότι αυτό, εφόσον θέτει αυτό το κριτήριο, τίθεται αυτό το κριτήριο και από τις δύο βαθμίδες τοπικής αυτοδιοίκησης, σαφώς είναι ένας λόγος στις συγκεκριμένες περιοχές και το σκαλάνι, αν θυμάμαι καλά, το οποίο ανέφερε, το οποίο ναι, λειτουργεί σαν αποτρεπτικός παράγοντας. Σε κάθε περίπτωση βέβαια οι δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη σήμερα δεν εντείνουν απλά την αίσθηση του τετελεσμένου που συζητάμε τους τελευταίους 2-3 μήνες. Φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι το Υπουργείο θα πάρει την απόφαση θέλει ή δεν θέλει η τοπική κοινωνία. Εμείς λοιπόν δεν διαφωνούμε στο να γίνουν κάποιες αντιπροτάσεις. Σε καμία περίπτωση ο χώρος πρέπει κάπου να χωροθετηθεί, αξιολογώντας τόσο τον ίδιο το χώρο, όσο και την περιοχή η οποία θα κληθεί να το υποστηρίξει. Εμείς λοιπόν καλούμε, εφόσον και οι κομματικοί μανδύες έχουν ξεκινήσει να αφαιρούνται, τόσο από τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, όσο και από τους υπόλοιπους βουλευτές του νομού, και από την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία μέσω των συλλογικών της οργάνων έχει πλέον πολιτικά και θεσμικά νομοποιηθεί να προδίσει τις απαραίτητες ενέργειες για την αποτροπή της χωροθέτησης στις Μαλάδες και να ξεκινήσουν να γίνονται αντιπροτάσεις για χώρους οι οποίοι θα πληρούν τις προδιαγραφές. Τώρα, ποιες είναι αυτές οι προδιαγραφές, είναι ένα κρίσιμο ερώτημα. Εγώ θεωρώ σε κάθε περίπτωση ότι οι τοπικοί φορείς θα πρέπει να έρθουν με αντιπροτάσεις, να τις έχουν τεκμεριωμένες, να τεθούν τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να πληρεί ο συγκεκριμένος χώρος και να ξεκινήσουν αυτές οι αντιπροτάσεις να εξετάζονται. Αυτό είναι μια ευθύνη η οποία θα βαρύνει πλέον τόσο την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και τους τοπικούς βουλευτές του νομού.
0: Κύριε Γουλάκη, επειδή η επιλογή της δικής σας περιοχής δεν... Η εγκατάσταση μάλλον της συγκεκριμένης δομής δεν είναι σε μια οποιαδήποτε, σε ένα οποιοδήποτε σημείο των Μαλάδων. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Δηλαδή δεν έχει ακουστεί κάποιο άλλο σημείο πέρα από τις αποθήκες της ΕΑΣΥ. Σωστά μέχρι εδώ. Δεν έχει ακουστεί δηλαδή κάτι
1: σωστά,
0: άλλο.
1: Ωραία, ωραία. Δεν έχει προταθεί.
0: Ωραία. Το ρωτώ λοιπόν αυτό, διότι σήμερα η επιστολή σας, έτσι διάβασα με πολύ προσοχή, απευθύνεται στον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο, τους βουλευτές και κοινοποιείται στο Περιφερειακό Δημοτικό Συμβούλιο, στο Υπουργείο Μετανάστευσης, στην αποκεντρωμένη διοίκηση κτλ. Στο πρώτο που ζητάτε, αφού παραθέτετε την κατάσταση πώς έχει σήμερα, είναι να ενημερωθείτε επίσημα εάν υφίσταται οποιαδήποτε συμφωνία, μίσθωση, παραχώρηση ή άλλη διοικητική πράξη που αφορά στη σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής Μαλάδες. Και επειδή την απευθύνετε την επιστολή πρωτίστως στο Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη και τους βουλευτές, αν η μίσθωση αφορά ένα ιδιωτικό ακίνητο, πώς θα σας απαντήσουν αυτοί, που θέλω να καταλήξω, να κάνω το ερώτημά μου. Γιατί δεν απευθύνεστε στην ΕΑΣΥ? Γιατί δεν ζητάτε από την ΕΑΣΥ να σας απαντήσει αν έχουν δώσει τα χέρια, αν έχουν πέσει υπογραφές, για να μην συζητάμε τώρα εδώ πέρα περί ανέμων και υδάτων, αν έχουν πέσει ήδη υπογραφές για το συγκεκριμένο ακίνητο? Ούτε ο Περιφερειάρχης μπορεί να σας απαντήσει, ούτε ο Δήμαρχος μπορεί να σας απαντήσει, ούτε οι βουλευτές. Γιατί δεν γνωρίζουν και δεν είναι και η αρμοδιότητά τους να γνωρίζουν, με την έννοια ότι δεν είναι ιδιωτικό μάλλον το ακίνητο. Δεν είναι δημόσιο για να μπορούν να έχουν εικόνα.
1: Σωστά θέτετε το ερώτημα αυτό, κύριε Κόνστα, και όπως είπατε, ζητάμε και δεδομένου ότι, όπως ανέφερα στην αρχή της τοποθέτησής μου, επιβεβαιώνεται η αίσθηση τελεσμένων με τις σημερινές δηλώσεις του κυρίου Υπουργού. Ναι, ζητάμε να δούμε αν υφίσταται σε αυτή τη φάση κάποια οποιαδήποτε συμφωνία, είτε μίσθωση είτε παραχώρηση, ποιες είναι οι διοικητικές πράξεις οι οποίες πρέπει να ζητηθούν. Τώρα, όσον αφορά την επικοινωνία μας με την ΕΑΣΥ,
0: ναι.
1: Εμείς, όπως αναφέρατε και πριν, κοινοποιείται η επιστολή συγκεκριμένη και σε άλλους φορείς, ανάμεσά τους και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Εμείς λοιπόν είχαμε σε κάποιο επίπεδο ήδη επικοινωνήσει με την ΕΑΣΥ και είχαμε δεχτεί διαβεβαιώσεις ότι χωρίς τη σύμφωνη γνώμη Δημάρχου και Περιφερειάρχη ότι δεν θα προχωρήσει η δομή. Ωραία. Αυτό φαίνεται λοιπόν να μην ισχύει τελικά. Άρα εμείς, ακολουθώντας μια θεσμική διαδρομή, ζητάμε από τους φορείς του Ηρακλείου, τοπική αυτοδιοίκηση και βουλευτές, στα πλαίσια διαβούλευσης που θα κάνουμε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο θα πάρει και την τελική απόφαση και όπως φαίνεται αρχίζει να την παίρνει και χωρίς την σύμφωνη γνώμη τους, να τεθεί αυτό στο τραπέζι και να ξεκινήσουμε να εξετάζουμε αν αυτός ο σχεδιασμός έχει γίνει εγκριτό, γιατί εμείς καλώς ή κακώς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να παίζουμε την κολοκυθιά με την ΕΑΣΥ και μας είπαν ή δεν μας είπαν και αν ισχύει αυτό που μας είπαν ή όχι. Καταλαβαίνετε πώς το θέτω.
0: Απόλυτα. Εσείς ζητάτε από την πολιτεία, υπό την ευρεία έννοια, πως αυτή εκφράζεται, να σας απαντήσει αν υφίσταται.
1: Εσείς με θέσεις τεκμεριωμένες, δικαιολογημένες και με τα αντίστοιχα πρακτικά διοικητικές πράξεις συμφωνίες οι οποίες έχουν
0: πάντως,
1: υπάρξει.
0: Η τελευταία επικοινωνία με την ΕΑΣΥ πότε ήταν και τι σας είπαν?
1: Ήταν αρκετό καιρό πριν, ήταν και πριν, αν θυμάμαι καλά, ήταν πριν.
0: Άρα
1: από τα
0: έχει μεσολαβήσει ο χρόνος. Δηλαδή δεν είναι η διαβεβαίωση αυτή που σας έδωσε η ΕΑΣΥ, ήταν πριν επισκεφθεί το κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, το ακίνητο, και εκδηλώσει το ενδιαφέρον και επιβεβαιώσει ότι όντως είναι κατάλληλο για εκείνους να γίνει η δομή. Σωστό?
1: Σωστά. Μάλιστα. Και σε κάθε περίπτωση, επειδή αναφερθήκατε σε συγκεκριμένο χώρο στις Μαλάδες,
0: ναι,
1: εμείς αυτό το οποίο θέτουμε συχνά στο τραπέζι και επιμένουμε σε αυτό, είναι ότι η αξιολόγηση για τη χωροθέτηση δομής πρέπει να γίνει τόσο στο χώρο όσο και στην περιοχή. Το βασικό ζήτημα δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι ότι οι Μαλάδες δεν μπορούν να το υποστηρίξουν. Και αναφερόμαστε στις Μαλάδες. Το αν ο χώρος θα διαμορφωθεί μέσα στους επόμενους δύο μήνες για να μπορεί να το υποστηρίξει, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Και το αν αυτό είναι ρεαλιστικό να συμβεί. Σε κάθε περίπτωση όμως, μέσα σε δύο μήνες να γίνουν υποδομές οι οποίες ετούμαστε 30 χρόνια να γίνουν στις Μαλάδες για να μπορεί να υποστηριχθεί, δεν είναι κάτι ρεαλιστικό.
0: Μάλιστα. Το τελευταίο ερώτημα που θέλω να θέσω, κύριε Κοκολάκη, αν έτσι όπως διαφάνηκε σήμερα, αλλά δεν ξέρω αν θα γίνει πράξη όλο αυτό και θα φτάσει μέχρι το τέλος, το Υπουργείο επιμείνει. Δηλαδή έχει συμφωνήσει, λέω υπόθεση εργασίας κάνω, δεν γνωρίζω. Επιμείνει στην επιλογή αυτή. Έχει συμφωνήσει με την ΕΑΣΥ και προχωρήσει η εγκατάσταση της δομής. Την άποψη θέση του συλλόγου σας, θα ήθελα, των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.
1: Της συντονιστικής επιτροπής. Όλα βρίσκονται στο τραπέζι, κύριε Κώστα. Όλες οι ενέργειες μέσα στα νόμιμα πλαίσια. Προς το παρόν ο αγώνας μας είναι θεσμικός και οι ξεκάθαρες τοποθετήσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις κομματικές γραμμές αυτή τη στιγμή επιβεβαιώνουν ότι είναι η διαδρομή που έχουμε ακολουθήσει είναι και η πρέπουσα. Σε κάθε περίπτωση όμως, σταχυολογώντας μαζεύουμε τις πληροφορίες από τα διάφορα ρεπορτάζ που προκύπτουν, από τις αποσπασματικές δηλώσεις. Για παράδειγμα, σήμερα μάθαμε ότι ο αστικός ιστός δεν είναι κάτι το οποίο προβληματίζει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Δεν υπάρχουν ξεκάθαρες και διαφανείς απαντήσεις και τοποθετήσεις. Οπότε σε κάθε περίπτωση, οριακά, αντανακλαστικά, αντιδρούμε και κινητοποιούμαστε και χαράσουμε την θεσμική πορεία την οποία έχουμε διαλέξει μέσα από τα πρόσωπα τα οποία μας εκπροσωπούν, ανάλογα και με το πώς έρχονται οι εξελίξεις. Όπως σας είπα, η επιστολή η οποία στάλθηκε σήμερα, στάλθηκε την ώρα που γινόντουσαν οι δηλώσεις. Ενδεχομένως και αυτή να είχε και είτε κάποιο άλλο ύφος είτε κάποιες επιπλέον πληροφορίες, αν αυτό το γνωρίζαμε. Αλλά νομίζουμε ότι με τον τρόπο που το έχουμε πλαισιώσει και με τον προγραμματισμό τον οποίο έχουμε κάνει, κάποια από τα θέματα τα οποία θίχθηκαν σήμερα από τον κύριο Πλεύρη είναι μέσα στην επιστολή και ερωτούνται τόσο για τις αντιπροτάσεις των τοπικών φορέων, όσο και για το στάδιο της εξέλιξης για τη χωροθέτηση στο συγκεκριμένο χώρο και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα. Θα παρακολουθούμε το θέμα. Φαντάζομαι ότι πολύ σύντομα, γιατί μέσα στον Ιούνιο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία, τουλάχιστον αυτό είναι ως πρόθεση από την πλευρά του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Είναι βέβαιο ότι θα έχουμε εξελίξεις. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κοκολάκη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Πολύ.
0: Ήταν ο κύριος Μάνος Κοκολάκης από την Συντονιστική Επιτροπή των Κατοίκων των Μαλάδων και τον Πολιτιστικό Σύλλογο συγκεκριμένα της Λοφούπολης, με αφορμή τις σημερινές νέες δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη για το μεταναστευτικό, όπου ο κύριος Πλεύρης παρουσίασε και στοιχεία, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη Λιβύη, όπου βρίσκονται, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 500.000 μετανάστες που επιδιώκουν να φτάσουν στην Ευρώπη. Και σύμφωνα με τον ίδιο, το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου καταγράφηκαν περίπου 1.200 αφίξεις στην Κρήτη και σημειώθηκαν 530 ανατροπές. Κάτι που χαρακτήρισε πρώτη φορά ως ένδειξη συνεργασίας, όπως είπε ο κ. Πλεύρης, από την ανατολική πλευρά της Λιβύης.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση. Πολίτικα 898 στα FM.

0: αρχηγού της 17 Νοέμβρη, προχώρησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος έκτησης της ποινής. Νέα επιχείρηση της ΔΑΟΕ στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με σύλληψεις. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ τα παράνομα κέρδη. Αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, η μητέρα και ο φερόμενος πατέρας της τριχρονής που κατέρευσε με βαριά τραύματα, οι οποίοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια Χανίων, ενώ προβλέπεται έκδοση των σχετικών ενταλμάτων σύλληψης. Κοριτσάκι γεννήθηκε μέσα σε αυτοκίνητο στο οποίο ζούσε η οικογένειά του στο Ηράκλειο, σύμφωνα με το politica.gr. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στους χώρους διαφορετικά. Η διαχείριση θα γίνεται στο λιμάνι, τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης για τη δομή μεταναστών στο Ηράκλειο. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 15χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Συνελήφθη η προσωρινά υπεύθυνη του μίνι μάρκετ από όπου αγοράστηκε το αλκοόλ στο Ρέθινο. Παράταση έως τις 2 Ιουνίου στις αιτήσεις για τα προγράμματα της αγροτικής εστίας. Εικόνες καταστροφής και θύματα μετά την κατάρρευση κτηρίου στις Φιλιππίνες. Την Τετάρτη, η κηδεία της γογός Μαστροκώστα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη Όφη εξέφρασε τα θερμά του συλληπιτήρια στον πρώην προπονητή της ομάδας Τραϊανό Δέλα για την απώλεια της σύζυγου του. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Έλληνας πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Άντζας. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoulette.gr. Έθριος σήμερα ο καιρός στο Ηράκλειο, βοριάδες και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου αύριο στην Κρήτη. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
2: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
3: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Αύριο θα έχουμε, από αύριο, θα έχουμε ένα ακόμη κόμμα σε αυτή τη χώρα. Και όχι κόμμα ότι κι ότι. Μας λένε ότι θα θυμίζει Μπαρτσελόνα. Στα χρώματα. Έτσι μας είπε ο ιδρυτής του κόμματος, που έπαιξε το Σαββατοκύριακο στα social media με την μπάλα. Με το μπλε, λέει, της Ελλάδας και το κόκκινο των θυσιών του αίματος. Αυτά θα είναι τα χρώματα του κόμματος. Και κάπως έτσι ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ο Τσίπρας που το 2015 μπήκε στο Μαξίμου ως νέος άφθαρτος και επιδοφόρος και που με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης υπό μάλιστα καταργούσε μνημόνια, θα τάσκιζε με ένα νόμο και ένα τέλος πάντων ναι, θα ξεκινούσε από τον Ένφια μάλιστα, ασκήσει πρώτα τον Ένφια, ναι, και γι' αυτό άλλωστε και σε εύπορες περιοχές που δεν το περίμενε κανείς να ψηφίσουν αριστερό για πρωθυπουργό της χώρας, κατάφερε να καταγράψει υψηλές επιδόσεις. Οι ψηφοφόροι τότε ήθελαν εκείνον που θα έπαιρε το χαράτσι πάνω τα κεφάλια τους. 11 χρόνια μετά, ο Αλέξης Τσίπρας πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων τις εισηγήσεις για το rebranding και επανέρχεται εκπροσωπώντας την κυβερνώση αριστερά. Σας είχαμε πει ότι στην αρχή των πρώτων βημάτων που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας για να επιστρέψει, ουσιαστικά είχε εξαφανίσει τον όρο αριστερά από το λεξιλόγιο του. Λίγο αργότερα είδε ότι αν το συνεχίσει έτσι, το εγχείρημα δεν θα έχει την τύχη που πιστεύε ότι πρέπει να έχει εξ αρχής, και έτσι ξαναθυμήθηκε στην πορεία την αριστερά και φτάσαμε όχι απλά να τη θυμηθεί, αλλά να ξανακάνει λόγο για την κυβερνώσα αριστερά. Γιατί είχε καταλάβει ότι στο κέντρο τα πράγματα ήταν περίπου προδιαγεγραμμένα. Κάτι λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης που είχε μετατοπιστεί από τα δεξιά προς το κέντρο, κάτι που παραδοσιακά το Πασόκ κατέχει μεγάλο μέρος του κέντρου, δυσκολευόταν να αναπτυχθεί στο κέντρο και έτσι επέστρεψε στην αριστερά, εκεί δηλαδή που ξεκίνησε. Τι θα πει λοιπόν αύριο στο Θησίο ο Αλέξης Τσίπρας? Προφανώς θα πει τα γνωστά και αυτονόητα. Θα έχει καταρχάς ράματα στο χέρι του για τη γούνα της κυβέρνησης. Και δεν είναι και λίγα. Θα μιλήσει επίσης και για τη σύγκληση ανάμεσα στις συνιστώσεις του προοδοτικού χώρου κτλ. Κτλ. Τη συνάντησή τους με την οικολογία και όλα τα συναφή. Αυτό όμως που περιμένουμε είναι να δούμε, να ακούσουμε και να διαπιστώσουμε ποια θα είναι η διαφορά της κυβερνώσας αριστεράς που ευαγγελίζεται ο Τσίπρας του 2026 με την κυβερνώσα αριστερά που είδαμε στην πράξη το 2015.

Γιατί εδώ είναι το κρίσιμο. Αν ο Τσίπρας σερβίρει εκ νέου κάτι σαν το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ή αοριστίες για ένα καλύτερο κόσμο, καλύτερο αύριο κτλ. Που είναι εφικτός όλοι μαζί να πάμε κτλ. Τότε μάλλον μπορούμε να προδιαγράψουμε μια σχετική βεβαιότητα την τύχη του. Γιατί θα σκεφτεί ο μέσος πολίτης ότι παίζει ξανά την κασέτα του χειμώνα του 2014 στο δρόμο προς τις κάλπες το Γενάρη του 2015 και δεν θα έχουν και άδικο. Δηλαδή αν αρχίζει να μοιράζει αυξήσεις μισθών παντού, χαμηλά ενίκια, φθηνή στέγη, αποκλιμάκωση των τιμών στα ράφια και εύκολη εισαγωγή στα πανεπιστήμια, με ένα μαγικό τρόπο όλα αυτά, ναι, δεν ξέρω πώς θα καταφέρει να πείσει.

Αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι αύριο αν ο Τσίπρας θα αναλάβει αυτή τη φορά, σε αντίθεση με το 2015, όχι το ρίσκο της ρήξης, ας ξεχάσουμε τι έγινε μετά. Όχι το ρίσκο της ρήξης λοιπόν, αλλά το ρίσκο του ρεαλισμού, της πραγματικότητας. Αν δηλαδή θα ακούσουμε υποσχέσεις, δεσμεύσεις, εξαγγελίες, υποσχέσεις δεν μπορεί. Τώρα δεν είναι πρωθυπουργός, άρα μόνο υπόσχεση μπορεί να δώσει. Αυτό ψωνίζουμε άλλο στις εκλογές. Υποσχέσεις. Το θέμα είναι ποιος θα σε πείσει περισσότερο για τις υποσχέσεις, γιατί υποσχέσεις δίνουν όλοι. Αν λοιπόν με τις αυριανές υποσχέσεις θα συνδεθεί με το ρεαλισμό και την πραγματικότητα και όχι την ανεδαφικότητα.

Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Η εξίσωση που πρέπει να λύσει ο Τσίπρας δεν είναι καθόλου εύκολη. Πρέπει να αντισταθεί στον εαυτό που είχε κτίσει το 2015, ώστε να αποφύγει τις μεγαλοστομίες και να επιδείξει αυτοσυγκράτηση στις υποσχέσεις και τα ταξίματα. Και ταυτόχρονα να φανεί πραγματιστής. Ένας άνθρωπος που αναγνωρίζει τη φύση των πραγμάτων και πατάει στη σφαίρα του εφικτού. Αν καταφύγει πάλι σε καραόκε με παλιούς λόγους του Ανδρέα Παπανδρέου και ηρωικά συναπαντήματα με την ιστορία και, με την ιστορία και ατάκες από τα 80's, μπορεί να συγκινήσει κάποιους, αλλά σίγουρα δεν θα είναι αρκετοί για αυτό που ο ίδιος σκοπεύει ή θέλει να κάνει.

Αύριο μαθαίνουμε ότι θα παρουσιάσει μια πενηντάδα στελεχών. Δεν θα είναι κανένας ανάμεσά τους από γνώριμα πολιτικά πρόσωπα. Σε αυτή τη φάση, κρατήστε το αυτό, θα ακολουθήσουν και άλλες φάσεις στην πορεία που θα ξεδιπλώνεται το κόμμα. Δεν ξέρω αν αυτή η πενηντάδα θα παραπέμπει σε Μπαρτσελόνα, γιατί αυτό θέλει να μας περάσει χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Σίγουρα τα χρώματα παραπέμπουν στην Μπαρτσελόνα, κόκκινο και μπλε. Ναι, δεν το αφισβητούμε, συμφωνούμε μαζί του. Απλά να υπενθυμίσουμε στους συντρόφους, σημερινούς και μελλοντικούς, που θα βρεθούν στο πλευρό του κυρίου Τσίπρα, ότι τα ίδια χρώματα, εκτός από την Μπαρτσελόνα, το κόκκινο και το μπλε δηλαδή, τα έχει και ο Πανιόνιος. Η Πανιονιάρα. Κόκκινο και μπλε είναι και ο Πανιόνιος. Κρατεί η ομάδα παλιά, μεγάλη ιστορία ο Πανιόνιος στη χώρα. Αλλά εν έτη 2026 ακόμη παλεύει στη Β' Εθνική ο Πανιόνιος. Επομένως, η προσδοκία μπορεί να είναι για Μπαρσελόνα. Το αμπαλάζ, το ντύσιμο δηλαδή και όλα τα συναφή, χρώματα κτλ. Όντως να παραπέμπουν στην Μπαρσελόνα. Αλλά και ο Πανιόνιος στην Μπαρσελόνα παραπέμπει. Αλλά παίζει Β' Εθνική.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Σας εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Εμείς θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Εσείς παραμένετε εδώ στη συχνότητα του Πολιτικά. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 2.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί!
3: Και εκεί! We have an ATM.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
5: Δέρτη 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

λέει, τι είναι αυτά, τι συμβαίνει πάλι σήμερα, είδες, πάλι κόσ, πάλι πανικός. Δεν ξέρω πόσο στοιχίζει να μην μπουν φυλακή, αλλά γύρω στα 100 χιλιάρικα μου έχουν πει. Εκεί πάει. 50, 60, 70, ανάλογα το πελάτη, τόσο πάει. Αν δεν μπω φυλακή, πάρε 50, 60, 70. Μετά από και πέρα γίνεται ταλαβέρι. Έτσι, για να ξέρετε πώς παίζεται και αυτό το παιχνίδι σχετικά με τους κατηγορούμενους, όταν είναι να δώσουν απολογία ή όταν είναι έτοιμοι για προφυλάκηση ή όχι. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της, οι εισαγγελείς κάνουν τη δουλειά τους όταν ακούσουν τις απολογίες και πάει ρολόι το έργο. Ένα έργο πολύ δύσκολο σημερινό, γιατί άλλη μια εγκληματική οργάνωση, το ΠΚΠ, είναι στα χέρια της αστυνομίας, θα περάσει στα χέρια της δικαιοσύνης και από εκεί πέρα βλέπουμε. Όπως πάντα, όλοι δηλώνουν αθώοι. Καλά κάνουν. Λοιπόν, 20 άτομα έχει συλλάβει σήμερα η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το κριτικό FBI, και μπράβο τους, γιατί πρόκειται για μια πολύ μεγάλη ιστορία, καθώς τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ έχουν φύγει από τα 3 KID και από 2 λογιστές, οι οποίοι είναι και αδέρφια. Να είσαι αντιδήμαρχος κτηνοτροφικών παραγωγών, παραδείγματος χάρη, έχει ένα ρόλο, ξέρω εγώ, έχει ένα πειρασμό, ρε παιδί μου, να το πας εκεί να πας να πάρεις τα λεφτά από τον ΟΠΚΠ, παράνομα. Αλλά να είσαι αντιδήμαρχος κάτι άλλο και να είσαι μέσα χωμένος σε αυτό το σύστημα, δεν ξέρω πόσο σωστό και σοβαρό είναι. Λοιπόν, 20 άτομα, 3 υπευθυνικοί, 2 λογιστές, οι οποίοι είναι και αδέρφια. Ανάμεσα στους 20 είναι και ένας αντιδήμαρχος εκεί προς το Ρέθυμνο μεριά. Όχι προς τα δω. Εδώ η Ηράκλειο είναι κάτι άλλο. Περίεργη. Αλλά και δεν πειράζει. Έχουν βάλει τώρα τους καλούς τους δικηγόρους, προσπαθούν να δουν πώς θα πάει η ιστορία. Αλλά είναι τόσο καλά δεμένη από το ελληνικό FBI όλη αυτή η ιστορία, που θα βγάλει θεματάκια. Πλέον δεν πρέπει να ασχολούμαστε με αυτό. Πλέον ασχολούμαστε μόνο με το πόσους πιάνει το FBI, πού τους πιάνει, και μετά να τους αφήνουμε εκεί στην εισαγγελία και να κάνει ό,τι είναι να γίνει. Δεν θα πούμε τώρα στο παιχνιδάκι ποιους έχουν απειλήσει, ποιους έχουν κάνει έτσι ιστορίες ή παράλληλες ιστορίες που κυνηγάνε τους 20 συλληφθέντες. Αυτά είναι για να παίζουν οι άλλοι, να παίρνουν κλικ. Εμείς παίζουμε την ουσία, δηλαδή τη σύλληψη των 20 ατόμων που είναι καλά δεμένη δικογραφία, και ας λένε κάποιοι δικηγόροι ότι δεν είναι δεμένη δικηγόροι ή δικογραφία. Μόνο τα ηχητικά που υπάρχουν μέσα, οι συνομιλίες και όλα αυτά, δείχνουν ότι έχει μια πολύ σοβαρή δουλειά από το κριτικό FBI, από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Και για άλλη μια φορά, εδώ στην Κρήτη, οι ΟΠΚΠΕΔΕΣ κάνουν πάρτι, ή μάλλον κάνανε πάρτι. Τώρα θα κάνουν ουρά για το συσίτιο στις φυλακές. Ναι, ξέρω, κοστίζει ακριβά το να βγουν από τη φυλακή, αν το καταφέρει ο δικηγόρος, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, έξω από τη φυλακή είναι αλλιώς. Ξέρεις, πολύ διαφορετικά. Άλλο να σε φυλακή και άλλο εκτός. Είσαι πολύ μαγκας όταν είσαι εκτός. Αλλά όταν μπεις μέσα, αλλάζουν τα κόσια. Αλλάζει το έργο, γίνεται πιο δύσκολο, γίνεται πιο μυστήριο, γίνεται πιο επώδυνο. Και άμα είσαι εδώ, στην Κρήτη, δηλαδή έχεις και τους συγγενείς σου κοντά. Άμα σε πιάσουν όμως, σε βάλουν μέσα και μετά σε πάνε σε κανένα δομοκό, σε κανένα τέτοιο, πολύ δύσκολα τα ταξίδια τους συγγενείς, να πηγαίνουν, έρχονται πάνω κάτω να βλέπουν τους προφυλακισμένους. Γιατί το πάω εκεί το θέμα, θα σας πω. Κάνει μια σκληρή δουλειά η αστυνομία, πια κάνει μια έρευνα, κάνει διάφορα τέλος πάντων, και μετά βλέπει, ενώ δεν δίνει αυτά που συμβαίνουν στο παρασκήνιο, ξαφνικά οι δικογραφίες γίνονται φύλο και φτερό. Όχι ότι δεν θέλουμε, θέλουμε, γιατί θέλουμε να μαθαίνουμε τι έχουμε σε δικογραφία. Αλλά όταν γίνεται επιλεκτικά, ας προσέχαν. Λοιπόν, είναι δύσκολο το έργο αυτό που κάνουμε εμείς εδώ πέρα, στο να μαθαίνουμε ποιοι είναι, τι είναι και τι έχουν κάνει και όλα αυτά. Αλλά σημασία έχει ότι είναι οι συνομιλίες που υπάρχουν μέσα, είναι φοβερές. Είναι απίστευτες. Είναι, δηλαδή, απορώ πως δεν βγήκαν πρώτα αυτές οι εγκληματικές οργανώσεις του ΟΠΚΠ και βγήκαν οι άλλες. Βέβαια, να ξέρετε ότι θα βγουν και άλλες. Και θυμάστε που σας το έλεγα πριν από μια εβδομάδα, εδώ είμαστε με τον Βαγγέλη και με τον Γιάννη, όπου περιμέναμε αυτή την επιχείρηση του ΟΠΚΠ. Μέσα στη δικογραφία θα μπουν και άλλα άτομα, τα οποία είναι γύρω-γύρω, έτσι, ξέρεις, περιφερόμενοι, θίαση, των οποίων τα ονόματα έχουν ακουστεί και για υποθέσεις που είναι εκτός Κρήτης. Αλλά είναι τέτοιο το εύρος της δουλειάς που κάνανε και του έργου που απέδωσαν, που σε αυτούς είχαν φέρει κοντά στα 3 εκατομμύρια. Όχι κοντά, πάνω από 3 εκατομμύρια. Μέχρι αύριο μεθαύριο το ποσό αυτό θα ανέβει πάρα πολύ. Δεν θα είναι 3 εκατομμύρια, θα είναι πολύ περισσότερο. Αλλά δεν πειράζει. Ο ΠΚΠΕΔΕΣ είναι, ο ΠΚΠΑΚΙΑ είχαν.
οι οπεκεπίστες ακόμα υπάρχουν κάπου εκεί γύρω γύρω. Το θέμα είναι ότι αυτή η οργάνωση έκανε πολλά. Πάμε να τα πούμε τη σειρά για να πάμε και στο άλλο θέμα, το πιο σοβαρό.

Λοιπόν, βιάζονταν που λέει το αντιδήμαρχος γιατί η θητεία του έλεγε στις 30 Ιουνίου και είχε εμπλοκή σε μια ομόρυθμη εταιρεία που έχει σχέση με αγροτικά θέματα. Τι άλλο φυσικά. Βέβαια, υπουργός για κάτι. Αντιδήμαρχος για κάτι άλλο ήταν. Ναι, υπουργός του Δήμου, έτσι λέγεται. Αντιδήμαρχος είναι υπουργός του Δήμου. Για άλλες δουλειές ήταν στο Δήμο αντιδήμαρχος, αλλά έμπλεξε εκεί με τα κτηνοτροφικά. Αυτό που ερευνά τώρα που θα ερευνούσε σε εγγελικές αρχές είναι αν οι κατηγορίες θα αφορούν αδικήματα που διέπραξε για το δικό του όφελος ή αν ο ρόλος του ήταν στο Δήμο κομβικός, έτσι ώστε να περνάει βεβαιώσεις που αποδείχθηκαν πλαστές εκ των υστέρων και τα λεγόμενα λευκά χαρτιά με τις φραγίδες, αυτό είναι το θέμα με τον συγκεκριμένο, και οι υπογραφές που χρησιμοποιήθηκαν είναι για να αποκτήσουν κάποια εκατομμύρια ευρώ κάποιοι άλλοι. Η σύλληψή του δεν έχει να κάνει μόνο για τον έλεγχο αν έχει πάρει και εκείνος λεφτά, αλλά στο πώς έχει εμπλοκεί σε μια ομόρυθμη εταιρεία η οποία έχει σχέση με τα αγροτικά και επιδοτήσεις. Έτσι. Και πώς το εκμεταλλεύτηκε όλο αυτό το ρόλο που είχε σε αυτήν την ομόρυθμη εταιρεία για να γίνουν κάποιοι πάμπλουτοι στις πλάτες. Ποιον? Εσάς. Που βγαίνετε στους δρόμους, που φωνάζετε, που χτυπιέστε και είναι κάποιοι γύρω σας, δεξιά σας και αριστερά σας που έχουν κάνει νιανιά ό,τι επιδότηση υπάρχει. Όπως μαθαίνουμε λοιπόν, αυτός ο αντιδήμαρχος έχει δύο διαφορετικά καθήκοντα στο Δήμο. Η μία είναι η εμπλοκή του σε αυτές τις βεβαιώσεις που έφτιαχνε με κάποιους άλλους, όπως λέει το κατηγορητήριο, έτσι δεν το λέμε εμείς, δεν το έχουμε δει. Οι δικηγόροι το έχουν δει και το μοιράζουν όπου θέλουν, αλλά δεν πειράζει, τα μαθαίνουμε. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος αντιδήμαρχος βρέθηκε στο στόχαστρο του σκανδάλου του ΠΚΠ μέσα από κάποιους καυτούς διαλόγους που περιλάμβανε και η πρώτη δικογραφία που εστάλει στη Βουλή μέσω Αρείου Πάγου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θυμάστε που λέγαμε ότι θα βγουν και κάποια άλλα ονόματα τα οποία δεν έχουν ακουστεί ή ακούστηκαν λίγο και δεν είχαν πολύ συμμετοχή στην πρώτη αλλά στην τρίτη και στην τέταρτη θα γίνει τζέρτζελο μεγάλο και χαμός. Έρχεται. Το στοιχείο που θα σας δώσω τώρα όμως κρατήστε το για να το δείτε γραμμένο μετά από καμιά δύο μέρες αφού το ψάξουν αρκετά, αλλά το έχουμε έτοιμο. Έχουν ηχογραφηθεί κάποια ηχητικά από τον συγκεκριμένο άνδρα το οποίο πώς να σας πω, οι εγγραφές γίνανε μετά από καρφωτές. Είχε αφήσει απ' έξω κόσμο. Δεν κάνει. Όταν έχεις φιλαράκια και τα προσέχεις όλα. Μην τα προσέχεις ένα-ένα. Δεν κάνει.

Λοιπόν, σημασία τώρα δεν έχουν τα ονόματα. Ποιοι είναι και ποιο είναι και τι είναι. Αυτό είναι αντιδήμαρχος σε δύο τομείς. Τα είπαμε αυτά. Είχε εμπλοκή με μια ομόρυθμη εταιρεία. Αναφερόμαστε σε αυτόν γιατί φαίνεται ότι είναι κομβικός ο ρόλος του στο να δίνονται οι σφραγίδες, να μπαίνουν οι σφραγίδες στις ψεύτικες βεβαιώσεις. Έχει κάποια συνδρομή και σε κάποιες έτσι ανταλλαγές προβάτων. Για να αυξάνονται τα νούμερα, ξέρεις, σε κάποιους. Οπότε έχει ένα θεματάκι ο τύπος. Δηλαδή δεν ξέρω ποιο δικηγόρο έχει βάλει. Περίμενε γιατί κάτι μου στείλαν. Μάλλον μου είπαν για ποιο δικηγόρο, ποιος δικηγόρος τον έχει. Α, τον έχουν δύο δικηγόροι. Και μάλιστα από το Ρέθυμνο. Και ένας από αυτούς είναι φοβερός τύπος. Πολύ τον γουστάρω. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν για τον ΟΠΕΚΕΜΕ. Ερχόμαστε σε λίγο για τα υπόλοιπα. Βάζουμε ένα τραγούδι. Έτσι για να αλλάξουμε λίγο και το κλίμα. Γιατί τώρα κάναμε χαβαλέ με τους ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ. Θα περάσουν εισαγγελία ανακριτή, θα πάρουν προθεσμία. Θα οριστούν και τα λεφτά που πρέπει να δώσουν για να βγουν έξω. Στους δικηγόρους εννοώ. Θα δοθούν κάποια έτσι κομμάτια σε κάποιους φίλους και γνωστούς. Αλλά εδώ μείνετε για να μάθετε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, επανερχόμαστε σε λίγο γιατί το πιο σοβαρό θέμα της ημέρας είναι το κοριτσάκι το τέχνο που αποκάλυψε το politica.gr την πρώτη μέρα. Και από την πρώτη μέρα σας είπαμε και πόσο μπερδεμένο είναι το θέμα. Και καθίστε να διαβάζετε εσείς για παιδικές χαρές και αστεία. Δεν υπήρχε καμία παιδική χαρά. Το είχαν σαπίσει το κοριτσάκι στο ξύλο.

Επιστρέψαμε λοιπόν και πάμε στα σοβαρά θέματα της ημέρας, γιατί ο Πεκεπέδες είναι για πλάκα, θα τους έχει αναλάβει η αστυνομία πλέον. Οπότε καθίστε εκεί και περιμένετε να ακούσετε τι έχει να συμβεί από εδώ και πέρα. Είναι πολλά τα λεφτά, Βαγγέλη, κλείνει η πόρτα, αλλά δεν πειράζει. Θα τα βρει η αστυνομία, τα έχει βρει ήδη. Όσο και να χτυπιούνται κάποιοι ότι δεν είναι αυτό, είναι αθώος, είναι έτσι, τον έχουν μπλέξει, τον έχουν. Μπειλά με έχουν φάει και το μεδούλι. Δηλαδή του σπάσαν το κόκαλο, φάγαν το κόκαλο και μετά φάγαν και το μεδούλι. Το έχω αφήσει το πιάτο στην άκρη, για φρούτο. Πάμε. Λοιπόν, όπως πρώτος σας αποκάλυψε το πολίτικα.gr την πρώτη στιγμή, το κοριτσάκι το έχουν κακοποιήσει η βάναυσα. Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματος. Μόλοπες που ήταν πάνω από ένα μήνα και ενάμιση στο σωματάκι του. Το ίδιο έχουν βρεθεί και στα άλλα τρία παιδιά, τα οποία είναι μέσα στην οικογένεια με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρουμε αν είναι παιδιά της ίδιας και του ίδιου, της Τσιγκάνας και του Πακιστανού δηλαδή. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι και να μην μπερδευόμαστε έτσι, γιατί καμιά φορά βγαίνουν και κάτι έτσι ξενέρωτες άπλητες και λένε ότι «Α, είδες, κοίτα τι κάνουν οι Έλληνες είναι». Ή «Α, τι κάνουν τα παιδιά τους». Δεν είναι Έλληνας, Πακιστάνος είναι. Και έχουν μια διαφορετική κουλτούρα από τους Έλληνες. Και κρατάτε καλά, γιατί πήγανε στα Χανιά πολύ γρήγορα μέσα στον εισαγγελέα και πήγανε για τις πρώτες κατηγορίες. Πήγανε για την κατηγορία περί ολοδαπών, έτσι, περί παραβίαση ολοδαπών, γιατί αυτό ήταν παράνομα στη χώρα μας. Και η γυναίκα πήγε για ψευδή κατάθεση. Το ένταλμα σύλληψης για την απόπειρα ανθρωποκτονίας και τις επικίνδυνες σωματικές βλάβες δεν έχει εκτελεστεί ακόμα. Και αυτό δεν είναι κακό, είναι καλό. Θα σας εξηγήσω μετά γιατί. Από την πρώτη στιγμή στο πολίτικα.gr σας είχαμε πει για την είδηση ότι μάλλον το κοριτσάκι σε μια παιδική χαρά λιποθύμησε και έπεσε κάτω. Αυτό υπαρχικά στους γιατρούς του νοσοκομείου Χανίων η μητέρα. Τέρας, τέρας, μητέρας, η μητέρας, ναι, αυτή. Αφού παρέδωσε το κοριτσάκι στους γιατρούς, προσπάθησε να φύγει. Το κατάλαβαν γιατί ότι όδευε προς την έξοδο. Στην αρχή νομίζω ότι πάει για τσιγάρο, αλλά τελικά κατάλαβαν ότι κάτι πάει να γίνει εδώ πέρα. Και είδαν και την κατάσταση του κοριτσιού, οπότε έπρεπε γρήγορα να γίνει κάτι. Με εντολή του κυρίου Μπέα, μάθαμε ότι δύο γιατροί προσπάθησαν να την καθυστερήσουν. Ενώ ένας άλλος γιατρός είχε ήδη πάρει τηλέφωνο την αστυνομία. Και είχε πάρει τον. Στο υψηλότερο κλιμάκιο της αστυνομίας τηλέφωνο. Δηλαδή, ελάτε γρήγορα, στείλε γρήγορα κάποιος. Αυτοί κάποιοι πήγαν αρκετά γρήγορα. Βρήκαν τη γυναίκα και έτοιμη να φύγει. Ήταν στο τσακ να φύγει. Δηλαδή, με το ζόρι την κάτσαν οι γιατροί.

Δύσκολα τα λες αυτά τα θέματα. Να κρατάς την ψυχραιμία σου και να λες αυτά τα θέματα είναι δύσκολο. Λοιπόν, πάμε, να το παλέψουμε. Τι να κάνουμε. Και αφού λοιπόν η γυναίκα δεν κατάφερε να φύγει, την τσιμπήσαν οι αστυνομικοί, την πήγαν στο αστυνομικό μέγαρο. Εκεί αρχικά είπε λάθος όνομα. Δεν είπε το κανονικό της όνομα που έχει αυτοτότητα. Δεν σημαίνει άλλο. Είπε ότι έχει χάσει ταυτότητα, δεν την έχει. Μπουρμπουρ και βλακίδα αυτά που λένε. Άλλο το όνομά της, άλλο κατέθεσε αυτή. Υπήρχαν κάποιες έτσι έντονες συζητήσεις με τους αστυνομικούς, γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν οι αστυνομικοί για ποιο λόγο το κάνει αυτό. Άρχισε να τους λέει τις ιστορίες για τα δύο της παιδιά που πέθανε πάνω στο θυλασμό. Και καλά. Αυτή να ξέρει, την ιστορία δεν υπάρχει. Είναι πεπισμένη πλέον η αστυνομική ότι αυτό το θέμα δεν είναι αλήθεια. Απλά το έλεγε εκείνη για να μην συνδέσουν τα παιδιά που ήταν στο σπίτι με αυτήν και τον Πακιστανό. Σας τα λέω χήμα όπως είναι για να καταλάβετε δηλαδή τι γίνεται, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, το κοριτσάκι δεν χτύπησε στην παιδική χαρά. Το χτύπησαν. Θα δείξει πώς έγινε αυτό. Κάποια στιγμή θα ομολογήσουν αυτοί. Δεν μπορεί να κρατηθούν πολύ. Λοιπόν, από την πρώτη στιγμή ο κ. Χαλκιαδάκης είχε βγει εδώ στην εκπομπή μας και είχε πει ότι παιδιά, εγώ δεν βλέπω εδώ πέρα λιποθυμίες και τα λοιπά. Εγώ βλέπω κακοποιημένο το παιδί. Έμπειρος. Ξέρει τι λέει. Και ποτέ δεν θα έλεγε κάτι αν δεν ήταν 100% σίγουρος. Και τελικά αποδεικνύεται δυστυχώς ότι το κοριτσάκι αυτό βίωνε τα πάνδυνα μέσα σε αυτό το σπίτι, το κακοποιητικό, με έναν Πακιστανό φερόμενο πατέρα και μια μητέρα που δεν ξέρουμε αν είναι καλή γονή του αυτή. Έτσι. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή η αστυνομική της Διεύθυνσης Εξυγχρήνησης Εγκλημάτων Χανίων ζήτησαν από τον εισαγγελέα να γίνουν τεστ DNA προκειμένου να διερευνηθεί το ποια είναι η κατάσταση μέσα στο σπίτι. Ο εισαγγελέας στην αρχή ήταν να αφήσει ελεύθερη τη μητέρα, αλλά τελικά δεν την άφησε. Κάτι τέτοιο έχω μάθει. Γιατί πίεσαν πολλοί αστυνομικοί να μην φύγει. Να μην φύγει από τα χέρια τους. Αναζητούσαν την ίδια στιγμή και τον πατέρα, ο οποίος τι έκανε. Είχε βγάλει ένα εισιτήριο με το αεροπλάνο για να φύγει. Και το πούλεγε και καλά ως εκδούλευση στην τύπησα ότι ξέρεις κάτι, έχω φύγει. Η γυναίκα, αυτή η μητέρα, η Ειρήνη, πέστε την Ειρήνη, τέσσερα έτσι να τη λέμε, Ειρήνη η Ελένη, λοιπόν, τους έλεγε ότι έχει φύγει για Αθήνα. Τι κάνανε λοιπόν οι εμπειροί εξωματικοί. Αφήσανε να εννοηθεί ότι ναι, μας έπεισε, όχι ρε γάμο, το έφυγε. Την έκανε για Αθήνα. Πώς θα τον βρούμε τώρα και πώς θα τον βρούμε. Όμως ήδη είχε δοθεί εντολή από τον ταξίαρχο αλλά και τον διευθυντή της ασφάλειας Χανίων να στηθούν μπλόκα σε όλα τα μέρη τα οποία συχνάζουν ομοεθνείς του, δηλαδή Πακιστανοί. Στήθηκαν κάποια μπλόκα, είχαν τη φωτογραφία τους στα χέρια. Μάλιστα στην αρχή παρόλο να μην έχουν την κανονική φωτογραφία, αλλά είχαν μια άλλη. Τέλος τα καταφέρανε, τη βρήκανε. Και τελικά όταν αυτός εμφανίστηκε εκεί σε ένα από τα στέκια αυτά που κρύβουν οι Πακιστανοί μεταξύ τους, το τζιμπήσανε. Τώρα λοιπόν έχει αρχίσει μια διερεύνηση για το οικογενειακό περιβάλλον του τρίχρονου κορτσιού, το οποίο να πούμε ότι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σταθερή μεν, αλλά κρίσιμη. Αλλά είναι το κορτσάκι είναι διασωληνωμένο ήδη 4 μέρες. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι λοιπόν οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα και στον ανακριτή με τις κατηγορίες για ψευδή κατάθεση μητέρα και για παραβάσεις περί αλλοδαπών ο πατέρας. Καθυστερεί πολύ το ένταλμα σύλληψης για την απόπειρα ανθρωποκτονίας και τις επικίνδυνες σωματικές βλάβες και καλά κάνουν και καθυστερεί. Σήμερα λοιπόν, αφού πριν πάνε στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, είχε βγει και το χαρτί που έπρεπε για να, από τον εισαγγελέα για να γίνει η λήψη των δειγμάτων. Σήμερα λοιπόν, αφού πριν πάνε στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, είχε βγει και το χαρτί που έπρεπε για να, από τον εισαγγελέα για να γίνει

Οι αστυνομικοί ψάχνοντας βρήκαν και κάποια άλλα στοιχεία, τα οποία τους είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στη δικογραφία. Υπάρχει μια σκηνή, την οποία μου την περιέγραψαν, από έναν αστυνομικό που ήταν με δάκρυα στα μάτια, όσο τους κοιτούσε. Τους κοιτούσε με δάκρυα στα μάτια. Γιατί είχε δει το κοριτσάκι στο νοσοκομείο. Αυτός ο αστυνομικός λοιπόν, βγήκε έξω από τον χώρο που ήταν οι δύο αυτοί, γιατί δεν άντυχε. Και ποιος άντυχε. Και πάλι καλά που αντέχουν οι άνθρωποι και φτάνουν αυτοί στα δικαστήρια. Λοιπόν, το ότι τον άφησαν σκόπιμα να φανεί ότι ξέρουν ότι έχει φύγει πλέον στην Αθήνα και το χάσαμε, πάει. Αυτό τον έβαλε σε μια έτσι, κατάσταση εφησυχασμού και έμεινε στα σημεία εκείνα που έπρεπε να πάει, που δεν έπρεπε να πάει για να μην τον πιάσουνε. Τον πιάσανε. Λοιπόν, υπάρχει μια πολύ έτσι, μεγάλη επιχείρηση από την αστυνομία προκειμένου να μάθουν πράγματα και από τη γειτονιά και από τα στέκια τους, και τόσο της μητέρας όσο και του πατέρα. Πατέρας, μητέρα, καλώς πάντων. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή η εισαγγελέα ρώτησε τους αστυνομικούς πού είναι αυτή η παιδική χαρά, λέει: ποια παιδική χαρά, δεν υπάρχει παιδική χαρά. Πήγαμε λύσει όλα τα σημεία και που μένουν γύρω-γύρω, δεν υπάρχει καμία παιδική χαρά. Ερευνήσανε σε κάποιες παιδικές χαρές αν όντως αυτό το παιδάκι είχε πάει από εκεί. Δεν το ήξερε καμία μητέρα, γιατί ξέρετε, τις παιδικές χαρές σε τέτοιες κοινωνίες κλειστές. Ξέρουν λίγο πολύ ο ένας τον άλλον. Μαζεύουν τα παιδάκια, παίζουν, είναι παρεούλες, είναι μανάδες παρεούλες, μαμπάδες, όλοι. Δεν υπήρχε καμία παιδική χαρά. Το παιδί ό,τι έπαθε, το έπαθε μέσα στο σπίτι. Απλά η μάνα τρόμαξε από την κατάστασή του και το πήγε στο νοσοκομείο. Θα το άφηνε εκεί και θα έφευγε. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για παιδάκια τα οποία δεν είναι καν δηλωμένα, μάλλον. Έτσι. Λοιπόν, αυτή η ιστορία είναι σοβαρή και όχι οι ψευτοπεκεπέδες που έχουν μαζέψει τα εκατομμύρια στην άκρη και τώρα τα παίρνουν πίσω και να τα πάρετε όλα πίσω και να τα δώσετε σε αυτές τις δομές που φιλοξενούν αυτά τα παιδάκια. Έτσι, λέω εγώ. Βλάκα, είμαι ό,τι θέλω, λέω. Αυτά τα λεφτά δεν μπορούσαν να πάνε και σε μια δομή τέτοια.

Μιλώντας με ένα φίλο τώρα πριν από λίγο, μου έλεγε: χάθηκαν αυτές, λέει, οι μητούδες, οι φεμινίστριες, όλη αυτή η αριστερή αλληλέγγυη και οι επιτροπές κατά της πατριαρχίας για αυτό το σκηνικό που έγινε στα Χανιά. Γιατί στα Χανιά, να ξέρετε, υπάρχουν πολύ οργανωμένες τέτοιες τύπισες και τύποι, οι οποίοι κόπτονται για τα δικαιώματα των μεταναστών, των μονογονεϊκών οικογενειών και άλλων τέτοιων συλλογικοτήτων που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και βλέπουν μόνο μονόφθαλμα και κοντόφθαλμα ό,τι γουστάρουν. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν κάνει έγκλημα πάνω σε ένα παιδάκι. Πάμε τώρα να σας πω τι έχει γίνει με τα άλλα τρία παιδάκια. Η κατάστασή τους ήταν σχεδόν υποσυντισμένα τα παιδιά. Το ένα το παιδάκι από αυτά φέρεται να έχει παλιά κατάγματα. Άκου, ξέρεις τι σημαίνει παλιό κάταγμα? Είμαι μόνιμα στον πόνο. Μόνιμα. Δηλαδή έχεις ένα κάταγμα το οποίο δεν το έχεις φτιάξει. Είναι το πόδι σου, το χέρι σου, το χεράκι του παιδιού, δεν ξέρω τι είναι. Είναι σε μια κατάσταση κατάγματος και ένα συνεχόμενος πόνος. Πώς έγινε αυτό? Από πού έγινε? Γιατί έγινε? Γιατί δεν το πήγαν στο νοσοκομείο το παιδί? Όλα αυτά λοιπόν τώρα ψάχνονται. Και να πάνε αυτές οι μητούδες και οι τσιγκανολάτρεις και όλοι αυτοί οι φίλοι συλλογικοτήτων και αριστερόμορφοι να πάνε να υποστηρίξουν τα παιδάκια τώρα. Ή επειδή δεν είναι Έλληνες δεν έχουν τέτοιο. Δεν έχουν. Άμα ήταν Έλληνες θα είχαν ορμήξει. Έτσι. Για την πατριαρχία και όλα αυτά που λένε. Τώρα τι έχουν να πούνε για τον Πακιστανό? Γιατί μιλάμε για ένα Πακιστανό που ήταν παράνομο στη χώρα μας. Και σίγουρα από την αστυνομία θα βρεθεί και τι άλλο έχει κάνει αυτό στη χώρα μας όσο είναι εδώ. Γιατί πού δούλευε, τι έκανε, πώς ζούσε. Δηλαδή δούλευε κάπου, έκανε κάτι. Ή μόνο το σχολείο ήταν πως θα χτυπάει και θα κακοποιεί τα παιδιά. Εγώ το λέω ευθέως. Και ας είμαι πιο μπροστά από τις εκκλήξεις. Θα δείτε ότι αυτό θα βγει σε λίγο. Έτσι. Αυτοί οι δύο κακοποιούσαν τα παιδιά. Να ακούσετε, μου είπε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν μπροστά στην ιστορία όλη αυτή, από την αρχή που το ψάχνουμε και εμείς που το ρωτάμε και παίρνουμε τηλέφωνα, το παιδάκι, το κοριτσάκι, το τριχνό δεν είχε σεξουαλική κακοποίηση. Και τι μου είπε? Ευτυχώς. Δηλαδή, πού φτάσαμε να θεωρούμε, ρε παιδί μου, ευτύχημα το ότι δεν το βίασε το κοριτσάκι αυτό? Δηλαδή, σου φεύγει το κεφάλι, σου φεύγει το μυαλό και δεν ξέρεις τι να πεις. Και καθόμαστε και ασχολούμαστε με τους βλάκες που κλέβανε όλη την πατρίδα και κλέβανε.

τα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ρε, να τους δημεύσουν τις περιουσίες, να τους αφήσουν στο δρόμο, έτσι, χωρίς ρούχα, καμία φυλακή. Ούτε φυλακή, να μην τους ταΐζουμε. Να τους αφήσουν στο δρόμο και να τους αφήσουν έτσι όπως είναι, με τα ρούχα που φοράνε. Και άντε βρείτε λεφτά, εσείς μετά αντιθείτε. Λαμόγια. Και καθόμαστε και ασχολούμαστε με τους ΟΠΕΚΕΠΕΔες, με τους δικηγόρους, αν θα μιλήσουν, αν δεν θα μιλήσουν. Χεστήκαμε, ας το πω έτσι στην ψύχρα. Εμένα με ενδιαφέρει το παιδάκι. Το παιδάκι αυτό που από την Παρασκευή που το κάνουμε το θέμα, τη Σάββατο που το κάνουμε το θέμα, έχω τρελαθεί. Και έχουμε τρελαθεί και όλοι στον Όμιλο στην PR Media. Και έχουν τρελαθεί και όλα τα κανάλια στην Αθήνα και έχουν τρελαθεί και όλοι οι συνάδελφοι στην Αθήνα δημοσιογράφοι. Μας παίρνουν τηλέφωνο και μας ρωτάνε. Ρε Νίκο, τι έγινε, ρε εσύ, φιλία, τι έγινε. Και παίρνουν τηλέφωνο και ρωτάνε. Γιατί τους φαίνεται τρομερό αυτό. Και όχι ο ΠΚΠ πια. Δεν μας νοιάζει ο ΠΚΠ. Πιάστε τους όλους, πάρτε τους τις περιουσίες, πάρτε τους τα γραφεία, τα τραπέζια, τις καρέγγλες, τα ισόρουχα, πάρτε τα όλα. Το κοριτσάκι τι θα γίνει. Επειδή είναι Ρωμά, δεν πειράζει, είναι Ρωμά το κοριτσάκι, είναι κοριτσάκι. Είναι κοριτσάκι, ένα κοριτσάκι τρίχρονο, ένα αγγελούδι. Πώς το βαράζε, ρε, ένα αγγελούδι. Και πού είσαστε εσείς, αριστερόμορφα τερατάκια, που κάνετε πορείες και χτυπιέστε για τους. Πώς τους λένε, για οι αλληλέγγυοι, και δεν βγαίνετε να πείτε τίποτα τώρα για αυτό το παιδάκι. Πού είσαστε, ρε, μητούδες, που καλά σας κάνουνε όπου σας βρίσκουνε. Καλά σας κάνουνε.

0: Λοιπόν, αυτά τα κατακάθια τώρα είναι στα χέρια της αστυνομίας. Ευτυχώς. Θα σας πω και κάτι ακόμα. Στην αρχή, όταν έσκασε η ιστορία και η μάνα πήγε εκεί στο νοσοκομείο, δεν ήξεραν οι εισαγγελικές αρχές ότι αυτή πήγε να φύγει. Μετά μαθεύτηκε. Παραλίγο την αφήσουν ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και τέτοια, όπως γίνεται πάντα κάθε φορά σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί είναι και άλλα παιδάκια στο σπίτι. Λοιπόν, χάρη στους αστυνομικούς της ασφαλείας Χανίων, της υποδιεύθυνσης 2 εξυγχρένων εγκλημάτων Χανίων, η γυναίκα αυτή δεν έφυγε από το δικαστικό μέγαρο και κρατήθηκε. Επίτηδες. Και ευτυχώς που κρατήθηκε. Και το λέω και ακόμα μια φορά. Πόσες φορές η αστυνομία έχει κάνει κίνηση, έχει πιάσει κακούς, να το πω έτσι απλά, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω αλλιώς, και ξαφνικά λέμε ελεύθερος υπό όρους. Θυμάμαι την περίπτωση του τύπου εκεί του στην Αθήνα του Πακιστανού, του Παλαιστίνιου, λάθος, ο οποίος είχε επιτεθεί σε 12 γυναίκες, τον είχαν συλλάβει 4 φορές και τις 4 φορές είχε αφαιθεί ελεύθερος. Λοιπόν, και όταν έφτασε να χτυπήσει το κοριτσάκι εκείνο το 16χρονο μέσα στο ασανσέρ, στο κέντρο της Αθήνας, τότε χοροπηδάγαν όλοι. Και πώς γίνεται και πώς αυτό, να πώς γίνεται. Λοιπόν, τώρα αυτός ο Πακιστανός δεν τη βλέπω την άκρη, την ιστορία έτσι όπως πρέπει να τη δω. Θα τη δω διαφορετικά. Περιμένω και εγώ να μάθω τι έχει γίνει με το DNA, που θα αργήσει να βγει, γιατί μπορεί να πήραν σίγμα τα δείγματα για το DNA, αλλά αυτή η ιστορία θέλει καιρό μέχρι να βγει. Λοιπόν, όλο αυτόν τον καιρό εγώ περιμένω να τον έχουν κάπου μέσα και να περιμένει. Και όταν θα γίνει το καλό, δηλαδή θα μάθουμε τι γίνεται, να ενεργήσουμε κι εμείς κάπως αλλιώς, παιδί μου. Δηλαδή, εντάξει. Δηλαδή, βλέπεις, ασχολούμαστε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι μια πολύ σοβαρή ιστορία, αλλά απ' την άλλη βλέπεις ένα κοριτσάκι που κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του. Είναι 4-5 μέρες διασωληνωμένο. Ξέρετε τι σημαίνει να είσαι διασωληνωμένο σε καταστολή? Να μην έχεις επαφή με το περιβάλλον. Ξέρετε τι προβλήματα μπορούν να δημιουργηθούν σε έναν άνθρωπο? Πόσο μάλλον σε ένα παιδάκι από τη συνεχόμενη καταστολή. Τι να πω. Λοιπόν, αυτά τα λιταριά υπάρχουν γύρω μας, δυστυχώς. Το παιδάκι να γίνει καλά και τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε. Ή τον βρίσκουμε και αυτό είναι. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφουμε. Έχουμε και ειδήσεις, έχουμε και απ' όλα. Και νεύρα έχουμε, και στεναχώρια έχουμε, απ' όλα έχουμε. Και αστυνομία έχουμε. Αυτό να ξέρετε. Και εδώ στο Ηράκλειο, και στα Χανιά, και στο Ρέθυμνο, και στο Λασίθι, κάνουν τη δουλειά τους. Οι εισαγγελικές αρχές, κάντε τη δικιά σας. Αφήστε τους δικηγόρους στην άκρη, αφήστε τους όλους στην άκρη. Κάντε τη δουλειά σας. Παραλίγο αυτή η τύπισσα να είναι εκτός φυλακής. Ευτυχώς οι αστυνομικοί την κράτησαν. Όπως την κράτησαν. Και αυτό είναι το παρήγορο τουλάχιστον σε αυτή την ιστορία. Διαφημίσεις, ειδήσεις και επανερχόμαστε.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στην άσκηση ανέρεσης της απόφασης αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, αρχηγού της 17 Νοέμβρη, προχώρησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος έκτησης της ποινής. Νέα επιχείρηση της ΔΑΟΕ στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με σύλληψεις. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ τα παράνομα κέρδη. Αντιμέτωπη με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, η μητέρα και ο φερόμενος πατέρας της τριχρονής που κατέρευσε με βαριά τραύματα, οι οποίοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια Χανίων, ενώ προβλέπεται έκδοση των σχετικών ενταλμάτων σύλληψης. Κοριτσάκι γεννήθηκε μέσα σε αυτοκίνητο στο οποίο ζούσε η οικογένειά του στο Ηράκλειο, σύμφωνα με το politica.gr. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στους χώρους διαφορετικά. Η διαχείριση θα γίνεται στο λιμάνι, τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης για τη δομή μεταναστών στο Ηράκλειο. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 15χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Συνελήφθη η προσωρινά υπεύθυνη του μίνι μάρκετ από όπου αγοράστηκε το αλκοόλ στο Ρέθυμνο. Παράταση έως τις 2 Ιουνίου στις αιτήσεις για τα προγράμματα της αγροτικής εστίας. Εικόνες καταστροφής και θύματα μετά την κατάρρευση κτηρίου στις Φιλιππίνες. Την Τετάρτη η κηδεία της γογός Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη Όφη εξέφρασε τα θερμά του συλληπιτήρια στον πρώην προπονητή της ομάδας Τραγιανό Δέλα για την απώλεια της σύζυγου του. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Έλληνας πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Άντζας. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoulette.gr. Έθριο σήμερα ο καιρός στο Ηράκλειο, βοριάδες και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου αύριο στην Κρήτη. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
3: www.gettikoulet.gr. Τώρα
6: και στο διαδίκτυο.
3: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.gettikoulet.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.gettikoulet.gr.
7: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Και μέσα σε όλα αυτά τα δύσκολα έχεις και τους πολιτικούς που έχουν γίνει γκαγκαούμπα. Του ξέρεις τι σημαίνει γκαγκαούμπα? Θα σου πω σε λίγο. Τι σημαίνει μπαγκαράκα? Το ίδιο είναι, γκαγκαούμπα. Είχε ο γιος μου παλιά ένα μικρό έτσι παιχνιδάκι που ήταν ένα περίεργο έτσι πολεμιστής, ξέρω ότι ήταν σαν Γκορμπίτ, ξέρω όπως τα λέγανε. Και επειδή δεν μου λέει πώς το λένε αυτό, και του λέω δεν ήξερα να το πω, και του λέω γκαγκαούμπα. Τι να το πω, α, γκαγκαούμπα, το θυμάται ακόμα. Μου δείχνει προχθές στην τηλεόραση, βλέπαμε στην τηλεόραση κάτι, και μου δείχνει έναν εκεί πέρα τύπο που ήταν μαζί με την κυρία Καριστιανού. Μου λέει αυτόν πώς το λένε, ρε παπά? Του λέω γκαγκαούμπα, γιατί? Μου λέει όλοι βλακίες, λέει. Λοιπόν, γίνονται διάφορα μέσα στο πολιτικό σκηνικό τώρα αυτή την περίοδο. Και τι μάθαινε, μου στείλει ένα μήνυμα τώρα, πω, τι είναι αυτό.

Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού κάνει κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας κάνει κόμμα. Ο κύριος Σαμαράς μπορεί να κάνει κόμμα. Ακόμα δεν έχει τελειώσει, αλλά λένε ότι μάλλον θα το κάνει και αυτός.

Και επειδή έχω είμαι υποστηρικτής της Real Madrid, who cares about Barcelona, ε? Coming to the tree, they strung up a man, they say who murdered three. Μου λέει ο Βαγγέλης τώρα, γιατί είναι η Νικόλη σε Ρεάλ Μπαρσελόνα, δηλαδή τι σχέση αυτό με την πολιτική, για πολιτική μίλαγες. Πήρε ο Τσίπρας το κόκκινο και το μπλε της Μπαρσελόνα, ξέρω εγώ, το έχει κάνει μια μπάλα εκεί πέρα και παίζει μπαλίτσα τώρα μόνος του και καλά, ότι το κόμμα του θα είναι το καταλανικό αυτό το, έτσι, το θεώρημα, ότι το μπλε είναι για την πατρίδα και το κόκκινο για τους αγώνες. Ποιους αγώνες, ε? Για το πως παραδίδεις ένα όνομα σε μια ξένη χώρα, για το πως κάνεις γεροντάκια να είναι εξαπλωμένα στο έδαφος και να περιμένουν τη σειρά τους για να πάρουν 20, 40, 60 ευρώ. Τρομεροί αγώνες, δεν μπορεί να πεις, τρομεροί αγώνες. Άρε Μητσοτάκη, τι τους κάνεις, θα στο πω έτσι απλά. Πέταξε εκείνο το παραμυθάκι ότι ξέρεις, άφησε να εννοηθεί ότι θα γίνουν εκλογές σύντομα, ότι μπορεί να το κάνει γρήγορα, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, κάτι τέτοιο. Και ξαφνικά άρχισανε. Καριστιανού δίνει το κόμμα της στον αέρα. Τσίπρας ετοιμάζεται να το δώσει και αυτό την Τρίτη, αύριο, στο Θησείο. Και τους έφερε πρώτο τελεσμένο ότι ετοιμαζόμαστε για εκλογές, οπότε κάτσε να βγουν τα κόμματά τους. Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Οι εκλογές θα γίνουν κανονικά στην ώρα τους. Όπως πρέπει. Απλά τους ανάγκασε να βγουν πιο μπροστά. Και μέχρι εκείνη την περίοδο να έχουν εκτεθεί, να έχουν παρουσιαστεί στον κόσμο και να έχουν δείξει και ποιοι είναι. Τώρα εδώ πέρα είχαμε Κατερίνα Μουτσάτσο, έτσι. Τη θυμάσαι, την Κατερίνα. Τούμπανο.

0: επίπεδα, διότι νομίζω ότι έχω λόγω και της εμπειρίας διάφορες χώρες, το ότι πρωτογενώς παρακολουθούσα σχεδόν όλη την ειδησιογραφία μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα από πολύ εναλλακτικούς bloggers, ex-twitteράδες τέλος πάντων. Νομίζω ότι αυτό με μεγαλούχησε και μου έδωσε μια οπτική αρκετά ολιστική.
1: Αυτά είναι. Κατερίνα Μουτσάτσου έχει μια ολιστική έτσι ενημέρωση σχετικά με τη δημοσιογραφία από διάσημους έτσι ex-twitteράδες, δηλαδή σημερινά τρολ, και από bloggers, εναλλακτικούς, δηλαδή αυτοί που χοροπηδάνε στο Σύνταγμα και βρίσκονται στην Ισπανία, ξέρεις, κάτι τέτοια τρελά. Αυτοί είναι εναλλακτικοί bloggers. Και ο γιος μου βλέπει εκεί στο scroll όταν κάνει κάποια περίεργα βιντεάκια με παιδάκια που κάνουν κάτι. Άρα είναι πλήρως έτοιμος, καταρτισμένος για να αναλάβει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Αφού βλέπει παιδάκια, δεν προσέχει.
0: Και Παλμό είχε vibe. Πάρα πολύ κόσμο. Η αστυνομία νομίζω έφτασε τους 2.500, 3.000, κάτι τέτοιο.
2: 2.300 με 2.500 λέει η αστυνομία.
0: Ωραία.
2: Έξω από το θέατρο.
0: Επειδή είμαι large.
2: Εντάξει, έξω από το θέατρο.
0: Το θέατρο ήταν κατάμεστο. Αν και όντως εμείς δεν είχαμε ούτε τελεπρόντερ, ούτε καν σκαλέτα. Η σκαλέτα ήρθε ενώ ο Θανάσης Αυγερινός ήταν ήδη στη σκηνή και την παρέδωσα. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι είχαμε να πούμε κάποιες αλήθειες, όχι δικές μας, κάποιες αλήθειες σε σχέση με τη χώρα.
1: Όχι δικές μας αλήθειες, κάποιο άλλο. Την είπε αυτό, στην αλήθεια όμως. Τι ακούμε ρε φίλε. Τι ακούμε και δεν πηδάμε από το δεύτερο. Πρώτος είναι εδώ, Δευτυχώς. Α, γι' αυτό τα κάνει η επιχείρηση, μας έβαλε χαμηλά. Μην τυχόν και πηδήξουμε αυτά που ακούμε. Πώς το λέει ο Λιβέντης, θα πηδηχτώ από το παράθυρο. Βγαίνει λοιπόν και ο κύριος Δημιώτης, που τον πολύ τον συμπαθώ και πολύ τον εκτιμώ, και λέει ότι θα είναι δεύτερο κόμμα, Κερσιανό. Πάνω από, θα είναι διψήφιο, λέει, λάθος. Διψήφιο, και δεν θα είναι δεύτερο κόμμα ο Ανδρουλάκης. Αυτό είπε. Και προσδιορίζει αν κάνει κόμμα τον κύριο Σαμαρά κοντά στο 4%.

Πολλοί βέβαια στην Αθήνα λένε ότι δεν υπάρχει όντως να το κάνει το κόμμα, γιατί δεν πρόκειται να μπει, να κατέβει και να πάρει ένα 3-4% έτσι απλά για να είναι στη Βουλή. Είναι σαν αυτό που είχε κάνει λέει, ο κύριος Παπανδρέου τότε που πήγε με το άλλο το κόμμα, ξέρεις και καλέ, και πήρε ένα 2% όπως πήρε και μετά πήγαινε και κάνει βόλτες και χόρευε ζεμπέκικα. Άλλες εποχές με το Σιμπηλίδη και με το Μπέ και άλλο αυτό. Από την άλλη έχουμε και τον Κωστάκη τον Καραμαλή, ο οποίος δεν συμμετέχει σε τίποτα στην Δημοκρατία, αλλά δεν μπορεί να βγει και κόντρα στο Μητσοτάκη για ένα και μόνο λόγο. Έτσι, για το όνομά του. Δεν μπορεί να βγει κόντρα, γιατί θα πει ο ανιψιός του εθνάρχη του αυτού που έφτιαξε την Νέα Δημοκρατία να πάει κόντρα στο Μητσοτάκη στην Νέα Δημοκρατία. Θα είναι άτομο. Και όσο και να θέλουν κάποιοι να το παίξουν ότι υπάρχει τέτοιο θέμα με στην Νέα Δημοκρατία, στη Νέα Δημοκρατία δεν ασχολούνται με αυτό. Λοιπόν, αυτοί που πιέζονται τώρα για να καταλάβετε σε όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με το κόμμα Καρισιανού και με το κόμμα Τσίπρα είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Νατσιός και ο Βελόπουλος. Αυτοί οι τρεις έχουν το ίδιο κοινό σχεδόν με αυτό που έχει Καρισιανού και ο Τσίπρας. Έτσι. Αυτοί οι τρεις λοιπόν θα σκοτωθούν μεταξύ τους για το ποιος θα είναι αυτός που θα μπει στη Βουλή. Γιατί και οι τρεις δεν πρόκειται να μπουν.

0: coming to the tree. They strung up a man, they say, who murdered three.
1: Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνετε, αυτή η κατάσταση εδώ στην πολιτική θα έχει φέρει εξελίξεις. Καθώς αυτό που μετράει αυτή τη στιγμή είναι όχι το πόσο θα μαζέψει ο Τσίπρας, συγγνώμη, η Μπαρτσελόνα, αλλά για όλα τα υπόλοιπα. Πού θα καταταχθεί το κόμμα Τσίπρα, πώς είναι αυτοί που θα το ακολουθήσουν, πώς είναι αυτοί που θα πιστέψουν αυτά που ο κ. Τσίπρας ενδεχομένως έχει αλλάξει μέσα του. Το πιστεύει και ο Θεός, κάνει και το σταυρό του. Έτσι. Μόνο και όλα αυτά τα συναβεί και να πείσει το λαό ότι ήρθε πίσω με rebranding να ξανασκήσει εξουσία. Αύριο λοιπόν είναι η παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και ο Μητσοτάκης, παιδιά, τους έκανε relance. Τους έκανε να βγουν μπροστά, να ξεμασκαρευτούν και να δείξουν την πραμάτια τους. Για το κόμμα Τσίπρα θα πω το εξής. Αν ήταν μόνο ακουστικές οι εκλογές και μίλαγε ένα άτομο από την ομάδα που θα έχει μέσα από τους υποψηφίους του, τότε θα έχουμε μεγάλα ποσοστά στον Τσίπρα. Και μιλάει για τον Εμίλιο Χιλάκη, ο οποίος θα είναι. Είναι ο άνθρωπος που εκφώνησε το βιβλίο στο audiobook της Ιθάκη, στο βιβλίο Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα, και θα είναι και υποψήφιος, καθώς του συνδέει μια έτσι πολύ μεγάλη φιλία και θα είναι μαζί του. Απ' την άλλη, τι να πεις για την κυρία Καρσιανού. Τι να πεις. Ψάχνω να βρω κάποιον που να είναι super wow όνομα και δεν βρίσκω. Φαίνεται όμως ότι ο κύριος Θανάσης Αυγιανινός, αφού ανέλαβε την κυρία Καρσιανού, θα φύγει από το Open. Ήδη του έχει παραιτηθεί, τον έχουν παραιτήσει, δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτή η κατάσταση. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, διάλεξε στρατόπεδο. Πήγε με την Καρσιανού. Τώρα, α δούμε.

Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι και να γυρίσουμε πάλι για όπεκε πέσα λίγο, γιατί έχουμε εξελίξεις. Και 20 σελιθέντες θα μεταφερθούν στην Αθήνα. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πάνω κάτω ταξιδάκια. Τους πληρώνουμε και από πάνω. Κατάλαβες. Δεν πειράζει. Τουλάχιστον εκεί θα γίνει κάτι άλλο.

0: 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml, 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο, 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης, 98 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένο στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
6: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.

0: Are you coming to the tree? They strung up a man, they say who murdered three. Strange things that happen here, no stranger.
1: Λοιπόν, όταν ξεκινήσατε την εκπομπή, σας είπα στην αρχή για το ότι έχουν ανέβει στα κάγκελα κάποιοι δικηγόροι, οι οποίοι τώρα έχουν αντιμετωπίσουν άλλες καταστάσεις, καθώς φαίνεται ότι θα γίνει μια έτσι, μεταγωγή όλων των κρατουμένων και των κατηγορουμένων για τη νέα υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αθήνα, προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Γιατί τα χρήματα που έχουν πάρει είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι.

Λοιπόν, έχουν γίνει κάποιες δηλώσεις από τον κύριο Κοκοσάλη, τον ποινικολόγο εδώ του Ηρακλείου, ο οποίος καταφέρεται κατά της αστυνομίας και λέει ότι θα μπορούσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι ότι βαφτίζονται εγκληματικές οργανώσεις. Πράγμα λέει δικονομικά είναι επίτρεπτο, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή θα είναι η δίωξη για να δικαιολογηθεί, λέει, και όλη αυτή η αστυνομική προανάκριση. Δεν έχουν πάρει τα λεφτά. Δεν είναι μέσα στις συνομιλίες όλοι αυτοί. Μιλάμε για φερόμενα μέλη εγκληματικής οργανώσης, τα οποία τι κάνανε, εκμισθώνανε, έτσι, πώς το λένε, χωράφια, κτήματα, τα οποία τα αλληλοδαντιζόντουσαν, τα έδινε ο ένας τον άλλον για να τα περνάνε μέσα σε επιδοτήσεις. Ένας φαύλος κύκλος, όπως μου το χαρακτηρίσανε, είναι τόσο πολλά τα χρήματα, τα οποία μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 3 εκατομμύρια. Είναι πολύ περισσότερα. Απλά από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος περιμένουν τις ταυτοποιήσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δηλαδή έχουν στείλει τα χαρτιά στον ΟΠΚΠ και από τον ΟΠΚΠ περιμένουν τα στοιχεία για να δουν πόσοι ακόμα έχουν πάρει λεφτά και πόσα χρήματα έχουν πάρει. Όταν σας έγραφα εγώ το πρωί σήμερα στο πολίτικα.gr για το πάνω από 3 εκατομμύρια, εννοούσα ότι είναι πάνω από 3 εκατομμύρια όλα αυτά που έχουν πάρει. Γιατί? Γιατί ακόμα μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί μόνο αυτά. Τα 3. Πάνω από 3. Κάτι, ένα ποσό. Λοιπόν, και απλά περιμένουν τώρα από τον ΟΠΚΠ, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τα στοιχεία για να δούνε μέχρι πού θα φτάσει το ποσό. Στον ουρανό τα λεφτά, κύριοι. Στον ουρανό φτάνανε. Άμα τα βάλεις κάτω έτσι όρθια, φτάνανε στον ουρανό. Πολύ ψηλά στον ουρανό. Καλά τα λέω. Πολύ ψηλά στον ουρανό. Πολύ ψηλά στον ουρανό. Coming to the tree, they strung up a man, they say who murdered three. Λοιπόν, μία τάκα που παίζει έτσι τώρα γύρω από την προανάκριση είναι ότι αυτά τα χρήματα που έχουν βρεθεί είναι απειροελέγχιστα. Μπροστά σε όλα αυτά που έχουν φαγωθεί. Μιλάμε, μπορεί οι δικηγόροι τώρα, ξέρει, για το δικό του παιχνίδι να παίζουν για τη δικιά του δουλειά, να παίξουν λίγο το παιχνίδι ότι ξέρει ότι η αστυνομία δεν κάνει καλά τη δουλειά του και όλα αυτά. Αλλά όταν υπάρχουν συνομιλίες καταγεγραμμένες, βιντεοληπτικό υλικό και διασταυρώσεις στοιχείων μέσω του ΟΠΚΠ ότι το ίδιο κτήμα που είχα εγώ το έχεις και εσύ, το έχει και ο δίπλα, το έχει και ο παραδίπλα, και όλοι εμείς μεταξύ μας κάθομαστε και πίνουμε και μια ρακή που και που, είναι τυχαίο. Τυχαίο. Εγώ γουστάρω που κάνει καλά τη δουλειά της αστυνομία και κάνει τους άλλους να τρελαίνονται. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Εμένα με ενδιαφέρει να γυρίσουν όλα τα λεφτά πίσω και να πηγαίνουν τα λεφτά σε ανθρώπους που πραγματικά τα έχουν ανάγκη ή που πραγματικά κάνουν αυτή τη δουλειά. Κτηνοτρόφοι, αγρότες και μελισσοκόμοι και οτιδήποτε άλλο. Γιατί όπου να είναι θα μπει και ο άλλος κωδικός σε στακίδι εκεί πέρα, χτυπάω μύγες. Γιατί και αυτό θα θέλει επιδότηση λίγο. Οι περισσότεροι από αυτούς που έχουν συλληφθεί σήμερα χτυπάγανε μύγες και παίρνανε επιδοτήσεις. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό, έτσι, ναι. Μην φτάνουν τα λεφτά στον ουρανό και εμείς μετά δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Και μου λέει ο Βαγγέλης, δεν έχεις πάθει με τον ουρανό. Μα τι να έχω πάθει. Άμα τα λεφτά φτάνουν τόσο ψηλά στον ουρανό, εμείς εδώ που είμαστε στο υπόγειο κάτω βλέπουμε τη θέα. Λέει, πώς λέγεται το τραγούδι, από τα υπόγεια είναι η θέα. Το θυμάσαι αυτό. Στα υπόγεια είναι η θέα. Εμείς από τα υπόγεια βλέπουμε τη θέα που φτάνουν τα χρήματα μέχρι τον ουρανό. Σωστά, σωστά. Μα σου λέει και ο άλλος, δύο δουλειές κάνει, δηλαδή δύο αντιδημαρχίες έχει. Πώς φοράει η Rolex, παιδί μου. Σου λέει ο άλλος. Το βρήκε στο δρόμο. Κι εγώ είχα ένα Rolex, μου το έκανε για δώρο στο γάμα μου. Έχει χαλιά στον Μπρασελέ, τώρα δεν πάω να βρουν Μπρασελέ. Ας τα πάνε. Μωρέ, βλέπω να γίνονται φραπέδες. Όχι ο φραπές ο αυτός που λέγανε. Φραπέδες από το πολύ κούνημα, τα νεύρα τους. Κάποιοι που θα βλέπουν τους δικηγόρους τώρα να μην μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους όπως θέλανε. Γιατί άλλο ρε παιδί μου να έχεις να αντιμετωπίσεις εδώ πέρα ένα-δύο εισαγγελείς, έτσι. Που και αυτή δεν είναι αμελητή ποσότητα. Χτυπάνε στο κάτω. Κι άλλο να πρέπει τώρα να μεταφερθεί στην Αθήνα, να αφήσει τις δουλειές εδώ και να πας στην Αθήνα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και να πρέπει να παρουσιάσεις υπομνήματα διαφορετικά από ό,τι θα παρουσιάζεις εδώ. Γιατί άλλο να πας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και άλλο εδώ πέρα. Ξέρεις, είναι και αυτό λίγο. Το βλέπουν λίγο αφού υψηλού. Ενώ άμα πάνε στην Αθήνα θα βλέπουν αυτού αφού υψηλού. Εκεί δεν παίζουν ρόλο τα ονόματα μπροστά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εκεί παίζει ρόλο ότι έχει μέσα στη δικογραφία η αστυνομία.
Και η αστυνομία μέσα στη δικογραφία έχει τα πάντα από ό,τι λένε. Έχει φωτογραφίες, έχει βιντεοληπτικό υλικό, έχει τηλεφωνικές συνομιλίες, έχει τα πάντα. Μου είπανε μία τάκα που έχει πει ένας από αυτούς που, εντάξει, είναι για πολύ γέλιο, έτσι, και φτάνει τα νεύρα σου στον ουρανό. Αλλά φτάνουν τα νεύρα στον ουρανό, αλλά δεν έχεις την παιδεία, ρε παιδί μου, να καταλάβεις αυτό που είπε. Κατάλαβες, οπότε, αν τα συνδυάσεις αυτά τα δύο, τι βγάζεις? Τι βγάζεις? Μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Σκέψου τώρα, λοιπόν, ότι ο ένας από αυτούς που έχει συλληφθεί έχει δύο δικηγόρους. Ο άλλος έχει έναν. Κάποιοι άλλοι θα έχουν, ο ένας άλλος δικηγόρος έχει 5-6. Τους μαζεύει, ξέρεις, πακέτο. Τους λέει, άμα σας βγάλω όλους έξω, 150.000 ο καθένας. Λέμε τώρα πόσο, εγώ τόσα θα ζητάω. Δηλαδή θα κάνω τον κόπο να σε βγάλω σένα έξω, να μην προφυλακιστείς, να μην πάρω τα λεφτά, να φτιάξω μια πολυκατοικία. Μα σωστό είναι αυτό. Δουλειά κάνει γι' αυτός. Άλλο να την κάνεις όμως κανονικά και άλλο να την κάνεις όπως θέλεις. Εντάξει, γουστάρεις. Κάνεις όπως θέλεις, πάμε. Η ουσία πάντως είναι ότι οι 20 συλληφθέντες θα μεταφερθούν στην Αθήνα, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να απολογηθούν εκεί. Οπότε ξέρεις, πάρει και από εκεί, πώς το λένε, προθεσμία, μέχρι να προετοιμάσουν όλα αυτά που θέλουν να πούνε. Οπότε καταλαβαίνεις, είναι μια διαδικασία πολύ επίπονη. Άλλο να την περάσει τον ντούκου μπαμπάμ εδώ από την Κρήτη και να φύγει, και άλλο να πρέπει να πας στην Αθήνα, να κάνεις υπομνήματα, να ξαναγυρίσεις, να ξαναπας. Έχει κόπο, ρε παιδί μου, πολύ κόπο. Δηλαδή τσάμπα τώρα δούλευαν οι αστυνομικοί και τους έπιαναν 20 άτομα σε μια επιχείρηση που ήταν γιγαντιαία και αυτή. Γιατί τις τελευταίες ημέρες, όπως έχετε δει, οι επιχειρήσεις από την ελληνική αστυνομία εδώ στην Κρήτη είναι γιγαντιαίες. Καλά, δώσου λέω για τα ζωνιά, είναι αυτό που έγινε από χθες, άστα να πάνε.

0: Όντω έχετε κλείσει εισιτήριο το βράδυ με το καράβι για να φύγετε για Αθήνα. Τρέξτε, σπέψτε να πάρετε εισιτήριο, γιατί με το καράβι θα μεταφερθούν όλοι. Θα πάνε Αθήνα. Οπότε καταλαβαίνετε, θα έχει δουλειά αύριο πέρα εισαγγελία. Μέχρι να μαζευτούν, μέχρι αυτά. Λοιπόν, παράνομες επιδοτήσεις μέσω ψευδών ή εικονικών δηλώσεων. Ένας φαύλος κύκλος μεταξύ ατόμων που έδιναν ο ένας τον άλλον τα κτήματα. Τα κάνανε αλυσβερίς, δηλαδή γύρω-γύρω πηγαίνανε και έτσι παίρνανε όλοι λεφτά. Λοιπόν, ο κ. Κοκοσάλης στη δήλωσή του είπε ότι το φάντασμα το ΠΚΠ θα μας τυχιώνει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Θέλει να το σταματήσουμε, να μην ξανασχοληθούμε. Άμα σας κουράζει, να το ξέρουμε. Δηλαδή, είναι κακό, δεν θέλουν να. Ξέρετε, και εμείς δημοσιογράφοι, να είμαστε λίγο μαζεμένοι. Δεν γίνεται να παίζουμε συνέχεια το θέμα το ΠΚΠ. Γιατί επειδή κάποια λαμόγια πήραν κάποια εκατομμύρια, ξέρω εγώ, εις βάρος ανθρώπων που θα τα χρειαζόταν πιο πολύ και θα κάνανε και δουλειά παραγωγική. Ε, τι να πει τώρα. Αλλά είναι το ωραίο ότι κάποιοι δικηγόροι σχολιάζουν και τον τρόπο που γίνονται επιχειρήσεις. Λοιπόν, να τους βγάλουμε τους αστυνομικούς από τη ΔΑΟΕ, έτσι να τους βγάλουμε, ρε παιδί μου, γιατί δεν ξέρουν οι άνθρωποι, και να βάλουμε τους δικηγόρους να κάνουν αυτή τις επιχειρήσεις. Να τους πιάνουν, να τους πηγαίνει σε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να παίρνουν την ποινή και να φεύγουν. Ή θα γυρίσουν πίσω τα χρήματα και δεν θα μπουν φυλακή. Κάτι τέτοιο. Πάντως, να μας πούνε οι δικηγόροι, αυτοί οι συγκεκριμένοι, ο κ. Κοκοσάλης που έκανε τη δήλωση. Πνίγηκα. Είδες, πνίγηκα. Λοιπόν, να μας πει ο κ. Κοκοσάλης πώς θέλει να κάνει την έρευνα η αστυνομία, να ξέρουμε και εμείς από πώς θα κινηθούμε. Δηλαδή, να ξέρουμε και εμείς τι να πούμε. Και αφού λέει ο αστυνομικός ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά σας, να μας πει και εμάς στους δημοσιογράφους πώς να κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Γιατί δεν την κάνουμε καλά. Άμα τους πιάνει η αστυνομία έτσι και δεν είναι σωστό, όπως τους πιάνει, δεν πρέπει και εμείς να πούμε κάτι. Κάτι πρέπει να πούμε. Τι πρέπει να πούμε. Ξέρω, θα σου πω εγώ τώρα, τώρα θα δεις. Κάνουν λοιπόν τα ΚΙΔ, κάποιες τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων λοιπόν, δεν μπορούν να αντιμετωπίζουν τους εγκληματικές οργανώσεις, λέει ο κ. Κοκοσάλης, σήμερα την ένδειξη που παραχώρησε. Όπως είπε, μάλιστα λειτουργούν ως ενδιάμεση φορείς και ευθύνη ελέγχου ανήκει στον ΟΠΚΠ και στους αρμόδιους υπαλλήλους του. Άρα. Την ευθύνη, λέει, την έχουν αυτοί οι οποίοι όφυλαν και μπορούσαν να ελέγξουν τα στοιχεία. Έτσι. Άρα, οι υπεύθυνοι του ΚΙΔ που κάνανε τη ματσακουνιά, να τους αφήσουμε έξω. Α, εμείς την κάνουμε τη ματσακουνιά, αλλά εσύ πρέπει να το ελέγξεις αν είναι σωστό ή όχι. Εγώ δηλαδή μπορώ να γράψω ότι ο Βαγγέλης μου χρωστάει 300 χιλιάρικα. Έτσι. Το γράφω εγώ ως ΚΙΔ. Σου λέω ένα παράδειγμα. Και ο απέναντι σου λέει, όχι, ρε φίλε, δεν σου χρωστάει 300, είναι άλλο το ποσό, αλλά θα το βρούμε. Και δεν σου λέει ποτέ πόσο είναι. Τι είπα, άσχετο παράδειγμα, άσχετο τελείως. Ναι, άσχετο για αυτό που είπε ο Κοκοσάλης. Τι σχέση έχει αυτό. Ναι, ρε φίλε, απαντάω τώρα πλέον και εγώ έτσι, γιατί δεν μπορείς να μου λες όταν έχει πιάσει 20 άτομα, τα οποία είναι οι τηλεφωνικές συνομιλίες τους είναι απίστευτες. Έτσι, και είναι μια δικογραφία την οποία η ΔΑΟΕ, ειδικά της Κρήτης, δεν παίζει παιχνιδάκια τέτοια. Δηλαδή, είδαμε τις δικογραφίες τις προηγούμενες ότι ήταν πολύ σοβαρά δεμένες. Και τι έγινε, εξαφανίστηκαν οι δικηγόροι από το προσκήνιο και από τις δηλώσεις. Δεν μοιράσαν ό,τι δεν μοιράσανε, γιατί δεν τους συνέφερε να μοιράσουν πράγματα. Οπότε σου λέει, άστο. Χάθηκαν τα θέματα από την επικαιρότητα. Σκάνε και κανένα δυο άλλα θέματα στην επικαιρότητα, τα ξεχνάμε κι εμείς και τα αφήνουμε. Αυτή είναι η ουσία. Τώρα, αν αυτοί οι τρεις από τα ΚΙΔ και οι δύο λογιστές που είναι και αδέρφια και κάναν όλη αυτή τη ματσακουνιά, δεν φταίνε αυτοί γιατί δεν τους έλεγξε ο ΠΚΠ. Άρα μπορούμε να κάνουμε ό,τι λαμόγια γουστάρουμε, αφού δεν το ελέγχει ο ΠΚΠ. Αυτό δεν είναι το θέμα. Α, μπράβο. Και γιατί λοιπόν η ΔΑΟΕ μας πιάνει εμάς. Εφόσον δεν έχουν κάνει την έρευνα ο ΠΚΠ, εμείς που είμαστε ΚΙΔ, δεν έχουμε πρόβλημα. Έτσι, αφού δεν μας έλεξε ο ΠΚΠ, κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Έτσι, δεν είναι. Έτσι. Λοιπόν, λέει ο κ. Κοκοσάλης σε μια φάση συνέντευξή του ότι με τον τρόπο που εξελίχθηκε η επιχείρηση, δεν ήταν σωστό, άσκησε σε μια κριτική, γιατί λέει οι κατηγορούμενοι είναι γνωστοί και μόνιμοι κάτοικοι και πως αν ήθελαν να φύγουν από τη χώρα θα μπορούσαν να το είχαν κάνει εδώ και καιρό. Αφού η υπόθεση του ΠΚΠ τρέχει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και εδώ μπαίνει κάτι που μου είπαν εμένα. Όλοι όσοι έχουν συλληφθεί και κάποιοι είναι και προφυλακισμένοι, ξέρανε για την υπόθεση του ΠΚΠ 2 χρόνια και 3 χρόνια τώρα που ξεκίνησε η ιστορία. Αλλά δεν φύγανε. Μάλιστα, ο ένας από αυτούς ήταν να πάει ταξίδι στην Αλάχοβα. Και τον είδανε μέσα στο αεροπλάνο οι αστυνομικοί και του λένε: Μεγάλη, πού είσαι, πού πας? Είναι ταξίδι, ξέρω εγώ. Κατέβα του λέει κάτι, σε θέλουμε αύριο για καφέ. Και κατέβηκε άνθρωπος κάτω, πήγε σπίτι του και λένε: Μα το πρωί το συλλάβανε. Κατάλαβε τον από τώρα. Να το κάνω να το συνοψίσω λίγο, να το κάνω να το μαζέψω. Ναι, πάμε. Βαγγέλη, θα σε δίνω. Βαγγέλη, θα σε κάνω πεκεπέ. Πρόσεχε, πρόσεχε. Κλείνουμε το θέμα του πεκεπέ λοιπόν με το εξής. Κάποιοι δεν συμφωνούν με τον τρόπο που ενεργεί η αστυνομία. Και ειδικά η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το κριτικό FBI, που έπιασε 20 άτομα σε μια επιχείρηση γιγαντιαία. Και σήμερα. Και από ό,τι φαίνεται την έχει και πολύ καλά δεν μείνει την υπόθεση, γιατί φαίνεται ότι αυτοί που έκοβαν τα χωράφια και τα μοίραζαν ο ένας τον άλλον, κάνανε ένα λυσβερίσι περίεργο, δηλαδή του τύπου έχω ένα χωράφι εγώ, πάρ' το εσύ, πάρ' το εσύ, πάρ' το και εσύ. Και μετά φέρνω το ξανά πίσω και πάμε να πάρουμε τα λεφτά και πήραν τα λεφτά. Αυτό δεν είναι υποχρεωμένο να το εξετάσουν οι υπεύθυνοι των ΚΙΒ, των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, έτσι. Αλλά σου κάνουν το η σφραγίδα. Σου χτυπάει ο λογιστής στη σφραγίδα μαζί με τον ΚΙΒ. Αλλά αυτούς δεν πρέπει να τους πιάσει η αστυνομία, γιατί δεν κάνει καλά τη δουλειά της, λέει ο κ. Κοκοσάλης σε μια συνέντευξη που έδωσε σήμερα. Λοιπόν, και όλα αυτά γίνονται για πότε? Σήμερα, μετά από το ότι μαθαίφθηκε ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ετοιμάζει και άλλη μια επιχείρηση. Αυτούς τους 20 τους πάει στην Αθήνα. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή εκεί θα απολογηθούν. Δεν θα απολογηθούν εδώ. Οπότε, ξέρεις, είναι έξτρα ταξίδι, είναι πολύ δουλειά, πολύ κούραση, παιδί μου, για τους δικηγόρους να πηγαίνουν, έρχονται πάνω κάτω. Και όπως είδατε, κάποιες υποθέσεις χάνονται από την επικαιρότητα, γιατί δεν συμφέρει να δώσεις προς τα έξω κάτι από τη δικογραφία το οποίο δεν σε βολεύει, δεν βολεύει τα αφήγημά σου ή σε... έχει γίνει προφυλάκηση. Δεν ξέρω πόσο στοιχίζει να μην προφυλακιστείς. Που είναι η ταρήφα, δεν ξέρω, δεν έχω μάθει, ούτε θα μάθω ποτέ. Αλλά. Το να θεωρούν κάποιοι ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος δεν έκανε καλά τη δουλειά της και ότι δεν έπρεπε να μπλέξουν τους ανθρώπους του ΚΙΒ, γιατί από αλλού έπρεπε να γίνει ο έλεγχος, αυτό σημαίνει ένα πράγμα. Ότι εμείς θα κάνουμε τις λαμογίες μας και άμα δεν μπορεί να τις ελέγξει ο ΠΚΠΕ, είμαστε αθώοι. Οπότε μην μας βάζετε μέσα φυλακή, μην μας πιάνετε, μην μας κυνηγάτε. Δεν νομίζω. Όλη αυτή η υπόθεση αφορά το οργανωμένο κύκλωμα που προχωρούσε σε παράνομες ενέργειες με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού ωφέλους άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Γιατί λέμε άνω? Γιατί μέχρι τώρα τόσο έχουν ταυτοποιηθεί από τις ενέργειες που έχουν κάνει οι ερευνητές του κριτικού FBI και περιμένουν από τον ΕΠΚΠ τις ταυτοποιήσεις των στοιχείων ώστε να δουν μέχρι που φτάνει το ποσό. Αυτά είναι τα ψίχουλα. Σας το λέω καθαρά για να καταλάβετε τις λαμογές και το τι έχουν κάνει από πίσω. Σας λέγαμε πριν από μια εβδομάδα δύο ότι θα σκάσει θέμα από ΕΠΚΠ. Έσκασε ένα προχθές, δεν ήταν αυτό, σας είπα. Έρχεται μεγαλύτερο και ήρθε σήμερα. Θα σταθώ σε μια κουβέντα που είπε και ο Κοκοσάλης, τον σέβομαι πάρα πολύ ως δικηγόρο, είναι φοβερός εδώ στην Κύπρο, τον ξέρουν όλοι, τρομερές υποθέσεις. Αλλά λέει ότι το φάντασμα του ΠΚΠ, λέει, μας τυχιώνει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε αν θέλαν αυτοί, λέει, που είναι εμπλεκόμενοι τώρα και ήταν εμπλεγμένοι μέσα στο σκηνικό, θα είχαν φύγει. Αν ήταν μέσα στο, αν ήταν δηλαδή, πώς το λένε, ένοχοι. Έτσι, και για όλα αυτά που κατηγορούνται. Μην ξεχνάμε ότι και οι υπόλοιποι που έχουν προφυλακιστεί για τον ΟΠΚΠΕ εδώ στην Κρήτη μέναν και δεν φεύγανε, συνεχίζαν να κάνουν τις δουλειές τους. Γιατί σε αυτές τις φάσεις τι είναι? Είναι όπως η εγκληματική οργάνωση. Τι σημαίνει? Ότι κάνω μια οργάνωση η οποία μαζεύει από διάφορες παράνομες δραστηριότητες χρήματα και όσο μαζεύεις, γλυκαίνεσαι. Όταν βάλεις το χέρι στο μέλι, το δάχτυλο, μετά θα σε βάλεις τη χούφτα. Όταν βάλεις τη χούφτα, θα σε βάλεις το φτιάρι. Εκεί λοιπόν γι' αυτό δεν φεύγουν. Έτσι, να το πούμε καθαρά, για κάποιους, όχι για όλους. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά το να κάνεις έλεγχο ως δικηγόρος στο πώς κάνει τη δουλειά της η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, νομίζω ότι δεν είναι και τόσο, πώς να το πω, safe. Είκοσι συλληφθέντες, μπορεί να είναι και ένα-δύο ακόμα, περιμένετε, μπορεί να πάει 22 μέχρι αύριο ή μέχρι τα απόγευμα. Έτσι, μου το είπαν, ένα πουλάκι μου το είπε. Και να μείνετε στο ότι τα λεφτά θα αυξηθούν πάρα πολύ. Έτσι. Και δεν τελειώσανε με τις εγκληματικές οργανώσεις στην Κρήτη. Και αυτή η εγκληματική οργάνωση δεν πιάνεται στις 20 που είχε πει ο Χρυσοχοΐδης. Αυτή είναι παράπλευρη. Αλλά έρχονται άλλες. Και αυτή η επιχείρηση που έγινε σήμερα ήταν καλά συντονισμένη και τους έπιασε τον ύπνο. Αυτό έχω να σας πω μόνο. Λοιπόν, στον ουρανό τα χρήματα. χωρίς παιδεία κάποιοι από αυτούς που εμπλέκονται στο σκάνδαλο. Αυτό λοιπόν για τώρα, και πάμε να ακούσουμε άλλες ειδήσεις καλύτερες μετά το δελτίο. Τι έχουμε, δελτίο, σε λίγο δελτίο. Λοιπόν, αυτά. Και αφήστε τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος να κάνει τη δουλειά της.
1: Από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στην άσκηση ανέρεσης της απόφασης αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, αρχηγού της 17 Νοέμβρη, προχώρησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος έκτησης της ποινής. Νέα επιχείρηση της ΔΑΟΕ στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με σύλληψεις. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ τα παράνομα κέρδη. Αντιμέτωπη με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, η μητέρα και ο φερόμενος πατέρας της τριχρονής που κατέρευσε με βαριά τραύματα, οι οποίοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια Χανίων, ενώ προβλέπεται έκδοση των σχετικών ενταλμάτων σύλληψης. Κοριτσάκι γεννήθηκε μέσα σε αυτοκίνητο στο οποίο ζούσε η οικογένειά του στο Ηράκλειο, σύμφωνα με το politica.gr. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στους χώρους διαφορετικά. Η διαχείριση θα γίνεται στο λιμάνι, τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης για τη δομή μεταναστών στο Ηράκλειο. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 15χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Συνελήφθη η προσωρινά υπεύθυνη του μίνι μάρκετ από όπου αγοράστηκε το αλκοόλ στο Ρέθινο. Παράταση έως τις 2 Ιουνίου στις αιτήσεις για τα προγράμματα της αγροτικής εστίας. Εικόνες καταστροφής και θύματα μετά την κατάρρευση κτηρίου στις Φιλιππίνες. Την Τετάρτη η κηδεία της γογός Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη Όφη εξέφρασε τα θερμά του συλληπιτήρια στον πρώην προπονητή της ομάδας Τραγιανό Δέλα για την απώλεια της σύζυγου του. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή ο Έλληνας πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Άντζας. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoulette.gr. Έθριος σήμερα ο καιρός στο Ηράκλειο, βοριάδες και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου αύριο στην Κρήτη. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το Civilex Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το Civilex Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Ή επισκεφτείτε

Λοιπόν, αναλωθήκαμε πολύ σήμερα με τους οπεκεπέδες, αλλά τι να κάνεις, αυτή είναι η ιστορία. Δυστυχώς έχουν φάει τόσα πολλά λεφτά που όσο κάποιοι μετράνε τα χρήματα που έχουν φάει, άλλο τόσο εμείς κάνουμε ρεπορτάζ για αυτούς. Λοιπόν, πάμε. Θα μεταφερθούν απόψε το βράδυ με το καράβι στην Αθήνα και από εκεί θα πάνε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να απολογηθούν. Και επειδή πιάσαμε τα αστυνομικά στο τέλος, έτσι για να πούμε καλά, να πούμε ότι και ο 53χρονος, η εγκληματική οργάνωση με τα ναρκωτικά που λέγαμε από χθες, έτσι, που είχαν ασφάλεια Ηρακλείου, ο 53χρονος πατέρας προφυλακίστηκε και ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η μητέρα και ο γιος. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, έχει πολλή δουλειά η αστυνομία αυτές τις μέρες εδώ στην Κρήτη. Και στο Ηράκλειο εδώ πέρα, χαμός, χαμός, χαμός.

Μιλάμε για χρήματα που φτάνουν μέχρι τον ουρανό, άμα τα βάλεις όλα πάνω κάτω, πάνω απ' άλλο. Όχι, δεν βάζεις τα χρονομίσματα, βάζεις τις δεσμίδες. Με τις δεσμίδες φτάνεις μέχρι τον ουρανό. Έτσι. Απλά πρέπει να έχεις την παιδεία για να τα μετρήσεις καλά. Έτσι, και να ασχοληθείς μαζί του. Λοιπόν, να πούμε μπράβο και στον Ολυμπιακό που πήρε χθες το κύπελο, το σήκωσε. Χαμός έγινε και εδώ στο Ηράκλειο με τους Ολυμπιακούς που μαζευτήκανε. Μπράβο, παιδιά, εγώ χαίρομαι με τη χαρά σας. Κύπελο ήταν, ευρωπαϊκό ήταν. Αν νικήσατε τη δεύτερη μου ομάδα, δεν πειράζει, αλλά είσαστε ελληνική ομάδα. Οπότε είμαστε με τον Ολυμπιακό εν μέρη σε αυτό. Εντάξει. Όποιος αν το πει και από τους δύο, εγώ θα χαιρόμουν γιατί και ρεάλ είμαι. Ολυμπιακός δεν είμαι, αλλά χάρηκα που είναι ελληνική ομάδα. Έτσι. Εντάξει, στο γήπεδο χαμός, έτσι. Έγινε χαμός στο γήπεδο. Χαμός. Ξέρεις πόσοι διάσημοι είχαν πάει. Άντε το κούμπο, ο Λάνθιμος, η Γκίλ Φόιλ, χαμός, δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς, έγινε χαμός στο γήπεδο. Αυτά, βάλει ένα τραγούδι και θα γυρίσουμε για να κλείσουμε να φτιάξει και το κομματάκι κοινού. Άντε, για να ακούσουμε λίγο.

Λοιπόν, πάμε να σου πω και την τελευταία είδηση για τους οπεκεπέδες αυτούς που έχουν συλλάβει τώρα. Οι 20 ληφθέντες λοιπόν αναμένεται να μεταφερθούν σήμερα το βράδυ στην Αθήνα για την άσκηση των ποινικών διώξεων από την Ευρωπαία Εισαγγελέα.

Λοιπόν, για να το συνοψίσουμε και να το έχετε έτσι καθαρό και γάργαλο, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Αναμένεται κανένα δύο ακόμα συλλήψεις από ό,τι έχω μάθει. Κάποιοι έτσι λείπουν από την παρεούλα. Λοιπόν, ανάμεσά τους είναι δύο λογιστές, οι οποίοι είναι αδέρφια. Τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων ΚΙΔ. Γι' αυτούς γίνεται ο λόγος από τον κύριο Κοκοσάλη, που έχει ανέβει στα κάγκελα για αυτό το θέμα. Και καλά ότι η επιχείρηση όλη αυτή έχει και επικοινωνιακό χαρακτήρα και ότι δεν ήταν ακριβώς έτσι. Θα το δείξει αυτό η δικογραφία. Έτσι. Αυτοί που θα μοιράσουν κάποιοι γύρω-γύρω θα το δείξει. Εκτός και αν δεν τη μοιράσουν. Γιατί ξέρεις, όταν μια δικογραφία δεν μοιράζεται, σημαίνει ότι δεν βοηθάει να μοιραστεί. Άμα μοιραστεί, βοηθάει. Κατάλαβες. Γι' αυτό λοιπόν και λειτουργούν κάποιοι με άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Τέλος, στο επίκεντρο είναι ο ρόλος του αντιδημάρχου, να ξέρετε, ο οποίος είχε δύο θέσεις διαφορετικές και φέρεται η έρευνα πάνω του είναι για το αν υπήρξε εμπλοκή σε βεβαιώσεις και έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν για τη λήψη επιδοτήσεων και τα οποία εκ των υστέρων κρίθηκαν πλαστά. Αυτή την ταυτοποίηση περιμένουμε τώρα. Λοιπόν, η ταυτοποίηση έχει γίνει. Αυτό περιμένουν και τα χρήματα. Πόσα χρήματα είναι. Γιατί μέχρι στιγμής λέμε 3 εκατομμύρια. Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε. Στο μικροσκόπιο πάντως της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκονται και τα λεγόμενα λευκά χαρτιά με σφραγίδες και υπογραφές που σύμφωνα με καταγγελίες χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον σε αυτό το σκάνδαλο. Παράλληλα, ερευνάται και η σχέση του αντιδημάρχου με εταιρεία που δραστηριοποιείται στον αγροτικό τομέα της επιδοτήσεις. Τυχαία είναι όλα αυτά. Λάθος έκανε το κριτικό FBI. Όλοι αυτοί μαζί ρακές πίνανε, δεν κάνανε παρεούλα. Δηλαδή, άμα ακούσουμε τις τηλεφωνικές συνομιλίες που υπάρχουν μεταξύ τους, θα καταλάβετε ότι όλο αυτό είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και δεν πιάνει κακούς. Κάνει παράσταση, show. Αυτό. Θέλετε να το πιστέψουμε. Θέλετε. Το δέχομαι. Λοιπόν, όσον αφορά το Δήμο που βρίσκεται ο συγκεκριμένος αντιδήμαρχος, έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο καταγγελιών για παράτυπες αγροτικές επιδοτήσεις. Είχαν καταγραφεί μάλιστα αναφορές για μετακινήσεις σκοπαδιών πριν από τους ελέγχους, επιδοτήσεις σε εκτάσεις με αμφισβητούμενη αγροτική δραστηριότητα. Σας λέω τα μερικά στοιχεία από αυτά που δεν θα μοιραστούν, έτσι, από τις δικογραφίες, αλλά και καταγγελίες για επιδοτήσεις καλλιεργειών που σύμφωνα με κατοίκους περιοχής δεν υπήρχαν. Δεν υφίστανται. Λοιπόν, η συγκεκριμένη περιοχή μάλιστα έχει απασχολήσει και την πρώτη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία έχει αποσταλεί στη Βουλή μέσω όριου πάγου στο πλαίσιο της διερεύνησης πολιτικών ευθυνών για την υπόθεση του ΠΚΠ. Η πρώτη, θυμάστε, που έγινε ο πανικός, ο μεγάλος. Λοιπόν, η έφοδος που έγινε στο ΚΙΔ εδώ στο Ηράκλειο είναι πολύ σημαντική. Έγινε στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη. Έτσι, για να σας πω και τα στοιχεία. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη και την υπεύθυνη του κέντρου υποδοχής, ενώ κατασχέθηκαν όλα τα έγγραφα και τα ηλεκτρονικά αρχεία που θεωρούνται κρίσιμα για την εξέλιξη της έρευνας. Και ενώ όλες αυτές οι έρευνες συνεχίζονται, οι διοικητικές αρχές εξετάζουν και το εύρος του κυκλώματος, τις διασυνδέσεις τους που είχαν με υπηρεσιακούς παράγοντες. Ακούστε αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Αλλά και το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων από το χώρο της αυτοδιοίκησης και των αγροτικών επιδοτήσεων. Τα ονόματα που υπάρχουν είναι πολλά. Και όχι μόνο σε αυτή την οργάνωση, αλλά και στην επόμενη που έρχεται. Οπότε, εγώ θα έλεγα στον κύριο Κοκοσάλη να το ξαναπεί αυτό που λέει για το show που κάνει το ΙΔΑΟΕ και συλλαμβάνει κάποιους ανθρώπους που δεν φταίνε, που δεν έχουν φύγει από τη χώρα. Γιατί το ότι δεν έχουν φύγει από τη χώρα δεν τους αθώνει, ούτε τους ενοχοποιεί όμως ότι τους πιάνει το ΙΔΑΟΕ. Κάτι τα ξέρουν. Έτσι. Αλλά για να τους πιάνει η ΙΔΑΟΕ και να έχει και τηλεφωνικές ομιλίες από ό,τι μαθαίνουμε που λένε διάφορα τρελά μέσα, κάπου το χάνει κάποιος. Έτσι. Θα το δούμε βέβαια άλλωστε. Άμα κυκλοφορήσουν οι δικογραφίες και γίνουν φιλό και φτερό, θα καταλάβουμε αν είναι σοβαρή υπόθεση ή όχι. Εγώ ξέρετε τι μαντεύω. Ότι είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. 20 πιάσανε. Τα χρήματα φτάνανε μέχρι τον ουρανό, άμα τα βάλεις το ένα πάνω στο άλλο. Αλλά για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις παιδεία.

Λοιπόν, και όσο κάποιοι κυνηγάνε τους κακούς και τους πιάνουν, εμείς πάμε μια βόλτα να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε και για το κλείσιμο μόνο μια κουβέντα. Καλό ταξίδι σε εγώ μας τον Κώστα. Έδωσε μια τεράστια μάχη. Ο Τραγιανός ήταν δίπλα της άντρας, δυνατός, προσπάθησε να τη στηρίξει όσο μπορούσε όλα αυτά τα 4 χρόνια τα τελευταία που ήταν, που είχε επιδεινωθεί η κατάστασή της. Καλό ταξίδι εγώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810-317-777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
7: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε εδώ στον Απολίτικα 89,8. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ελπίζω να είχατε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Και σήμερα η πρώτη μέρα της εβδομάδος, η Δευτέρα, να ξεκίνησε ευχάριστα, έτσι. Και με καλή διάθεση και με θετική ενέργεια. Καινούργια λοιπόν εβδομάδα ξεκίνησε, εύχομαι από καρδιάς να είναι ανώδυνη σε όλα τα επίπεδα για όλους μας, να την περάσουμε δηλαδή ζάχαρη, χωρίς πολλά πολλά προβλήματα, χωρίς αναποδιές, χωρίς εμπόδια. Ακόμη όμως και αν δεν καταφέρουμε να είναι όλα μέλη η γάλα, δεν χάλασε και ο κόσμος, σημασία έχει να έχουμε την υγεία μας και από εκεί και έπειτα για όλα τα υπόλοιπα θα βρούμε τις λύσεις. Λοιπόν, 25 Μαΐου σήμερα, πάει το φάγαμε το Μάιο, τι απέμεινε, Δευτέρα λοιπόν, 25 Μαΐου 2026, Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 6 λεπτά, Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 38 λεπτά. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, η Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά. Η εβδομάδα που διανύουμε είναι η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Είναι η μέρα της Αφρικής, η μέρα της πετσέτας, η μέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων, παγκόσμια ημέρα θηρεοειδούς, καθώς και παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά την τρίτη έβρεση της τίμιας κεφαλής του προφήτου και βαπτιστού Ιωάννου Προδρόμου. Μεγάλη γιορτή σήμερα, γι' αυτό χτυπούν και οι καμπάνες και από χθες Κυριακή αλλά και από σήμερα νωρίς το πρωί. Να σας πω πως ο Άγιος Ιωάννης είναι ο τελευταίος και μεγαλύτερος από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Ονομάζεται πρόδρομος γιατί με το κήρυγμα και με το έργο του εσήμανε τον ερχομό του Ιησού Χριστού, και βαπτιστής διότι βάπτιζε τους ανθρώπους στον Ιορδάνη ποταμό και βάπτισε και τον Ιησού Χριστό. Το βάπτισμα του προδρόμου ήταν μια συμβολική πράξη καθαρμού εκείνων που πήγαιναν σε αυτόν να εξομολογηθούν. Ήταν όμως και ο τύπος του βαπτίσματος του Ιησού Χριστού, γι' αυτό και ο Ιωάννης έλεγε: Εγώ μένε βάπτισα ημάς εν είδατι, αυτός βαπτίσει ημάς εν πνεύματι Αγίο. Ο Ιωάννης, εξελληνισμένος τύπος του εβραϊκού ονόματος Ιωχανάν, που σημαίνει παραθεό εύρον χάριν, γεννήθηκε με θαυμαστό τρόπο από τον ιερέα Ζαχαρία και τη γυραιά Ελισάβετ. Ήταν συγγενής του Ιησού Χριστού από την πλευρά της μητέρας του και 6 μόλις μήνες μεγαλύτερός του. Έζησε ασκητικό βίο στην έρημο και δεν δίστασε να ελέγξει απερίφραστα και κατά πρόσωπο την αδικία και την ηθική υπόσταση των ανθρώπων της εποχής του. Αυτό έγινε αιτία να συλληφθεί και να φυλακιστεί από τον τοπάρχη της Ιουδαίας, Ηρώδη Αντίπα, που συζούσε παράνομα με την Ηρωδιάδα, σύζυγο του αδελφού του Ηρώδη Φιλίππου. Η Ηρωδιάδα έπεισε την κόρη της Σαλόμη να ζητήσει την κεφαλήν του Ιωάννου επί πίνακη ως δώρο γενεθλίων, και ο Ηρώδης Αντίπας, για να την ευχαριστήσει, διέταξε συγγνώμη τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος και βαπτιστής είναι από τους δημοφιλέστερους Αγίους στην Ελλάδα, θεωρείται προστάτης και φύλακας της κουμπαριάς και των οσούντων από ελονοσία, ενώ το όνομά του αποτελεί ένα από τα πιο συνηθισμένα βαπτιστικά ονόματα και είναι παράγωγο πολλών επωνύμων. Μεγάλος αριθμός εκκλησιών και εξοκλησιών φέρουν το όνομά του, καθώς και εκατοντάδες οικισμοί. Η μνήμη του τιμάται από τον χριστιανισμό 6 φορές το χρόνο, στις 7 Ιανουαρίου, όπου γιορτάζουμε την σύναξη του τιμίου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, στις 24 Φεβρουαρίου, την Α και Β έβρεση της τιμίας κεφαλής του Αγίου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, στις 25 Μαΐου τη Γ έβρεση, στις 24 Ιουνίου το γενέθλιο του Τιμίου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, στις 29 Αυγούστου την αποτομή της κεφαλής του και στις 23 Σεπτεμβρίου την σύλληψη του Τιμίου Προδρόμου. Στον Άγιο Πρόδρομο της Χαλκιδικής λαμβάνει χώρα το δρόμενο των Φούταρων. Την παραμονή των φώτων, νεαροί άνδρες λένε τα κάλαντα, μαζεύοντας κρέας, λουκάνικα και χρήματα, και την ημέρα τα Αηγιανιού χορεύουν στην πλατεία του χωριού. Όταν κάνουν διάλειμμα, τρέχουν να πάρουν από ένα ρόπαλο, και όταν ξαναμπαίνουν στο χορό, πετούν τα ρόπαλα ψηλά, σφυρίζοντας με όλη τους τη δύναμη
για να σηματοδοτήσουν το τέλος του ερωταστικού 12ημέρου. Στην Αγαλάτιστα της Χαλκιδικής, το Δήμερο των Φώτων και τα Αιγιανιού αναβιώνουν τα έθιμα της Καμήλας και του γάμου της Μανιός και τα δύο έχουν ιστορικές ρίζες από την εποχή της Τουρκοκρατίας και αφορούν την απαγωγή μιας χριστιανής κοπέλας από το γιο του Τούρκου Αγά και το τέχνασμα για να την αρπάξει ο αγαπητικός της και να την παντρευτεί, που δεν είναι άλλο από το ομοίωμα μιας Καμήλας το οποίο κρύβει την αγαπημένη του μαζί με τους φίλους του που τον βοηθούν στο εγχείρημά του. Την ημέρα των φώτων γίνεται η αναπαράσταση του γεγονότος. 6 άνδρες μπαίνουν κάτω από ένα ομοίωμα Καμήλας και κουνώντας κουδούνια και τραγουδώντας βαθίζουν ρυθμικά. Την επόμενη μέρα τα Αιγιανιού στείνεται ο γάμος της Μανιός, δηλαδή της κοπέλας που απελευθερώθηκε, και αναπαριστάται ο γάμος της με παραδοσιακή μουσική, όπου κυριαρχούν οι ζουρνάδες και τα νταούλια. Στις 29 Αυγούστου γίνεται μεγάλο πανηγύρι στο χωριό Βαπτιστής, πρώην Γκούρα των Βόρειων Τζουμέρκων, που ολοκληρώνεται με το χορευτικό έθιμο Κύκλας που χάνεται στα βάθη των αιώνων.

Σήμερα όμως είπαμε πως είναι η Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά. Κύριος στόχος της ημέρας είναι να πείσει τους πολίτες να μην χρησιμοποιήσουν τα πλαστικά μιας χρήσης, τουλάχιστον για μία ημέρα, μα δεν χάλασε και ο κόσμος. Η Παγκόσμια Μέρα Χωρίς Πλαστικά γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 Μαΐου με πρωτοβουλία της Διεθνούς Οργάνωσης Free the Ocean, που ιδρύθηκε το 2019 με πεδίο δράσης στην προστασία των ωκεανών από τα πλαστικά. Μέσω της ευαισθητοποίησης της διεθνούς κοινής γνώμης για τη ρήπανση που προκαλούν τα πλαστικά, ο κύριος στόχος της ημέρας είναι να πείσει τους πολίτες να μην τα χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον για μία ημέρα. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, ο πλανήτης παράγει πάνω από 380 εκατομμύρια τόνους πλαστικών κάθε χρόνο, η μισή από τους οποίους αφορούν πλαστικά μιας χρήσης, πράγμα που σημαίνει ότι πετάγονται ύστερα από μία και μόνο χρήση. Τα πλαστικά λοιπόν αυτά περιλαμβάνουν μπουκάλια αναψυκτικών, συσκευασίες οικιακών καθαριστικών, συσκευασίες τροφίμων, κύπελα ροφημάτων, καλαμάκια, καπάκια και σακούλες. Γνωρίζετε ότι οι περισσότερες πλαστικές σακούλες μιας χρήσης πετιούνται ύστερα από μισή ώρα χρήσης, αλλά χρειάζονται από 100 έως 500 χρόνια για να λιώσουν, ανάλογα με τον τύπο του πλαστικού. Απίστευτο, και όμως αληθινό.

25η Μαΐου όμως έχει οριστεί και ως Παγκόσμια Μέρα Θυροειδούς από το 2008, αρχικά με πρωτοβουλία της ΕΤΑ, της Ευρωπαϊκής Εταιρείας δηλαδή Θυρεοειδούς. Στη συνέχεια υιοθετήθηκε και από τις ιατρικές εταιρείες των λοιπόν υπήρων. Σκοπός της σημερινής ημέρας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού για την σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των διαταραχών του θυροειδούς. Ο θυροειδής αδένας που συχνά αναφέρεται ως απλά θυροειδής είναι ένας από τους μεγαλύτερους ενδοκρινείς αδένες του ανθρώπινου οργανισμού. Αυτός ο αδένας σε σχήμα πεταλούδας βρίσκεται στο μπροστινό και κάτω μέρος του λαιμού και ζυγίζει 10 γραμμάρια. Οι ορμόνες που παράγονται από τον θυροειδή επηρεάζουν τις κρίσιμες λειτουργίες του σώματος και ρυθμίζουν το μεταβολισμό. Επομένως, η υγεία του θυροειδούς είναι εξαιρετικά σημαντική για τον άνθρωπο. Οι διαταραχές του θυροειδούς είναι πολύ συχνές σε παγκόσμιο επίπεδο, επηρεάζουν τους ανθρώπους όλων των ηλικιών και παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων. Οι πιο κοινές διαταραχές του θυροειδούς είναι ο υπερθυρεοειδισμός, ασυνήθιστα αυξημένη δραστηριότητα του θυροειδούς, ο υποθυρεοειδισμός, ασυνήθιστα μειωμένη δραστηριότητα του θυροειδούς, η βρονχοκύλη, η διόγκωσή του, οι θυρεοειδίτιδες, φλεγμονές του θυροειδούς και ο καρκίνος του θυροειδούς. Συχνά οι διαταραχές προκαλούνται από ανεπάρκεια ιωδίου. Από την αρχαιότητα ήταν γνωστές οι υπερτροφίες του θυροειδούς, οι βροχοκύλες, τις οποίες οι Κινέζοι και άλλοι λαοί της Ανατολής θεράπευαν εμπειρικά με σκευάσματα πλούσια σε ιώδιο. Άμεσος συνδυασμός ιωδίου και θυροειδούς αποδείχτηκαν επιστημονικά μόλις στα τέλη του 19ου αιώνα. Το 1886 ο γερμανός χημικός Eugen Baumann ανακάλυψε ότι ο θυροειδής περιέχει σχεδόν το 80% του ολικού ιωδίου του ανθρώπινου οργανισμού. Η ενδοκρινική λειτουργία του θυροειδούς παρέμεινε σκοτεινή έως τις αρχές του 20ου αιώνα. Ο ελβετός χειρουργός Emil Kocher απέδειξε οριστικά ότι ο θυροειδής είναι ενδοκρινές όργανο. Η ανακάλυψή του αυτή του χάρισε το Νόμπελ Ιατρικής Φυσιολογίας το 1909.

Και πάμε να περάσουμε και στην στήλη του Σάννα σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1932, όπου σαν σήμερα κάνει τον τεπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney, Dippy Donk, γνωστότερο ως Goofy. 1935 και σαν σήμερα ο θρυλικός σπρίντερ και άλτης Jesse Owens σπάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων γίνεται ο πρώτος άλτης που περνά τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος με επίδοση 8,13. 1973 και σαν σήμερα το αντιτορπιλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά αποχωρεί από ανατοϊκή άσκηση. Οι 6 αξιωματικοί και 25 υπαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή, κίνημα του ναυτικού, αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα καθώς διεθνοποιεί το ελληνικό πρόβλημα. 1977 και σαν σήμερα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων» του George Lucas. Σαν σήμερα το 1980 η Καστοριά κατακτά το κύπελο Ελλάδος νικώντας τον τελικό τον Ηρακλή με 5-0.

Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 2001 έφυγε από την ζωή ο Αλμπέρτο Κόρδα, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Αλμπέρτο Ντίας Γκουτιέρες, πρόκειται για τον κουβανό φωτογράφο ο οποίος δημιούργησε το γνωστότερο πορτρέτο του Τσε Γκεβάρα.

Να δούμε όμως και τον καιρό. Λίγες λέει νεφώσεις και τοπικές βροχές για σήμερα. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Λίγο πιο αναλυτικά περνάμε τώρα στην πρόγνωση από την ΕΜΗ για να δούμε πού ακριβώς θα υπάρξουν αυτές οι νεφώσεις αλλά και οι τοπικές βροχές. Στην κεντρική Μακεδονία λοιπόν, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη αναμένονται σήμερα Δευτέρα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι-απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές ώρες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια. Από το απόγευμα γενικά αίθριος ο καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5, πρόσκαιρα το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 από φόρη, θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για Μακεδονία και Θράκη, στην κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Βυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις, οι οποίες στα ηπειρωτικά θα είναι παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 από φόρ και από το βράδυ βόρειο με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, στη Θεσσαλία, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες τώρα και την Κρήτη, στις Κυκλάδες γενικά αίθριος ο καιρός. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 24 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά αίθριος ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε και στην πρώτη μας διακοπή. Επιστρέφουμε πολύ σύντομα και πάλι κοντά σας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στην άσκηση ανέρεσης της απόφασης αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, αρχηγού της 17 Νοέμβρη, προχώρησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγης. Στην άσκηση ανέρεσης της απόφασης αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, αρχηγού της 17 Νοέμβρη, προχώρησε η εισαγγελία

0: του στο Ηράκλειο, σύμφωνα με το politica.gr. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στους χώρους. Διαφορετικά η διαχείριση θα γίνεται στο λιμάνι, τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης για τη δομή μεταναστών στο Ηράκλειο. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 15χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Συνελήφθη η προσωρινά υπεύθυνη του μίνι μάρκετ από όπου αγοράστηκε το αλκοόλ στο Ρέθινο. Παράταση έως τις 2 Ιουνίου στις αιτήσεις για τα προγράμματα της αγροτικής εστίας. Εικόνες καταστροφής και θύματα μετά την κατάρρευση κτηρίου στις Φιλιππίνες. Την Τετάρτη η κηδεία της γογός Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη Όφη εξέφρασε τα θερμά του συλληπιτήρια στον πρώην προπονητή της ομάδας Τραγιανό Δέλα για την απώλεια της σύζυγου του. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή ο Έλληνας πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Άντζας. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoulette.gr. Έθριος σήμερα ο καιρός στο Ηράκλειο, βοριάδες και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου αύριο στην Κρήτη. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Απολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας, έτσι. Σε αυτό εδώ το μέρος θα ασχοληθούμε με ειδήσεις που έχει ανεβάσει το politika.gr, το site μας. Θα σας δώσουμε έτσι μια πρώτη γεύση ουσιαστικά. Και στην συνέχεια θα σας προτρέψουμε να μπείτε και να διαβάσετε όλα εκείνα που εσείς θέλετε. Politika.gr λοιπόν, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μέσω του Politika μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά. Να ακούτε Πολίτικα 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Ξεκινώ όπως πάντα με τίτλους, έτσι και στην συνέχεια θα επιλέξω κάποιες από τις ειδήσεις στις οποίες θα αναφερθώ έτσι λίγο πιο αναλυτικά διαβάζοντάς σας κάποια άρθρα. Χειροπέδες σε 20 άτομα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο όφελος. Αδέρφια, οι δύο λογιστές εμπλεκόμενοι. Ηράκλειο, κοριτσάκι γεννήθηκε μέσα σε αυτοκίνητο στο οποίο ζούσε η οικογένειά του. Δύο συλλήψεις για το περιστατικό με πυροβολισμούς στις Αρχάνες. Στο νοσοκομείο 15χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ, μία σύλληψη για την υπόθεση.

Στο πλευρό του Τραγιανού Δέλα, ο Όφη, ήσουν περήφανος για τη Γωγό, αποτέλεσε έμπνευση για όλους μας. Νέα άφιξη μεταναστών στην Ιερά Πέτρα. Καραμαλάκης, άμεση συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την οριοθέτηση οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων. Νέο βίντεο του γνωστού Ηρακλειώτη πρώην αυτοδιοικητικού που συνελήφθη για κακοποίηση ζώου. Δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Τρέχουν οι αιτήσεις για μετατροπή σε ευρώ. Έως 50% το κούρεμα. Χανιά. Αντιμέτωποι με την αδικαιοσύνη οι γονείς της τρίχρονης που βρέθηκε με βαριά τραύματα.

Πρώτη είδηση στο Πολίτικα, είδηση η οποία αφορά στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οπότε με αυτό το θέμα θα ξεκινήσουμε. Χειροπέδεσε 20 άτομα λοιπόν για τις παράνομες αυτές επιδοτήσεις, πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο όφελος, αδέλφια ή δύο λογιστές εμπλεκόμενοι. Ένα άρθρο το οποίο υπογράφει ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης. Σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα στην Κρήτη, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε σε 20 συλλήψεις ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το παράνομο οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η ευρεία κλίμακας επιχείρηση εξελίσσεται ταυτόχρονα σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο, με δεκάδες αστυνομικούς να πραγματοποιούν εφόδους σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και επιχειρήσεις προσώπων που είχαν τεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών, στο πλαίσιο της έρευνας για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρεται να βρίσκονται 3 υπεύθυνοι ΚΙΔ, 2 λογιστές που είναι αδέλφια, αλλά και άλλα πρόσωπα που φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στη διαδικασία υποβολής και διαχείρισης των επίμαχων αιτήσεων, μέσω των οποίων φέρεται να εξασφαλίζονταν παράνομα μεγάλα χρηματικά ποσά από επιδοτήσεις. Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στη δράση ενός οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να είχε αναπτύξει μηχανισμό παράνομης εκμετάλλευσης των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος να εξετάζει τόσο τον τρόπο με τον οποίο κατατίθεντο οι αιτήσεις, όσο και τη διαδρομή των χρημάτων που φέρονται να εισπράχθησαν παράνομα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το συνολικό παράνομο όφελος από τις επίμαχες επιδοτήσεις ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η επιχείρηση οργανώθηκε και εκτελείται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτη, το λεγόμενο κριτικό FBI, με τις αστυνομικές αρχές να συλλέγουν κρίσιμα στοιχεία, έγγραφα και ηλεκτρονικά δεδομένα που αναμένεται να φωτίσουν πλήρως την έκταση της υπόθεσης. Στη λίστα των ερευνόμενων προσώπων περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, και γνωστά πρόσωπα από το Ηράκλειο, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το σύνολο της δράσης του κυκλώματος και τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου στην υπόθεση. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων, την οποία το politica.gr παρακολουθεί στενά από την πρώτη στιγμή, καθώς οι έρευνες ανοίγουν νέο κύκλο αποκαλύψεων γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

αλλάζουμε θέμα. Στο νοσοκομείο 15χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Έχουμε και μία σύλληψη για την υπόθεση. Στο νοσοκομείο λοιπόν Ρεθύμνου μεταφέρθηκε την Κυριακή μία 15χρονη μαθήτρια μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Η 15χρονη φέρεται να είχε προμηθευτεί το αλκοόλ από μίνι μάρκετ και να το κατανάλωσε με ένα ακόμη άτομο. Λίγη ώρα αργότερα αισθάνθηκε έντονη η αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Για την υπόθεση συνελήφθη μια γυναίκα προσωρινά υπεύθυνη λειτουργίας του μίνι μάρκετ. Είχαμε όμως και νέα άφιξη μεταναστών, η οποία καταγράφηκε αργά το βράδυ της Κυριακής στην Ιεράπετρα, όταν 37 άτομα νεαρής ηλικίας, ανάμεσά τους και γυναίκες, εντοπίστηκαν να αποβιβάζονται με φουσκωτή λέμβο στην παραλία της Γραλιγιάς. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα στελέχη του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας, που ανέλαβαν την μεταφορά τους στο παλιό δημοτικό σχολείο Καλογέρων για τις διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης. Οι 37 μετανάστες θα διανυκτερεύσουν προσωρινά στον ίδιο χώρο μέχρι να οργανωθεί η μεταφορά τους στο Ηράκλειο. Παράλληλα, ενημερώθηκε το Περιφερειακό Τμήμα Ιεράπετρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, μέλη του οποίου έσπευσαν στο σημείο για να προσφέρουν πρώτες βοήθειες και βασική υποστήριξη στους αφιχθέντες.

Στα δικαστήρια των Χανίων αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση θα βρεθούν σήμερα οι γονείς της τρίχρονης που βρέθηκε με βαριά τραύματα. Να υπενθυμίσουμε ότι το παιδί που κατέρευσε στα Χανιά έφερε εγκεφαλικές κακώσεις και μόλοπες σε διάφορα σημεία του σώματός του. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Οι αστυνομικοί, να σας πω, πως έχουν εντοπίσει 3 ακόμη παιδιά στο σπίτι όπου διέμενε η οικογένεια. Τα παιδιά φέρονται να υποστηρίζουν ότι το τρίχρονο κοριτσάκι είναι αδελφάκι τους. Ωστόσο, οι αστυνομικοί της ασφάλειας Χανίων έχουν ήδη ζητήσει εισαγγελική εντολή για εξέταση γενετικού υλικού, DNA, προκειμένου να εξακριβωθεί αν πράγματι υπάρχει συγγενική σχέση μεταξύ τους, αλλά και να ξεκαθαρίσει πλήρως το οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούσαν.

ωραίο βίντεο του γνωστού Ηρακλειώτη, πρώην αυτοδιοικητικού, που συνελήφθη για κακοποίηση ζώου, βγαίνει από ό,τι φαίνεται στην επιφάνεια, αποκαλύπτεται και μαζί με αυτό αποκαλύπτονται και οι κινήσεις του πρώην αυτοδιοικητικού που κατηγορείται για θανάτωση ζώου. Νέο λοιπόν βίντεο από την κακοποίηση ζώου από γνωστό πρώην αυτοδιοικητικό φέρνει στο φως το politika.gr. Αυτό το βίντεο που σας αναφέρω ουσιαστικά αποκαλύπτει κάθε του κίνηση. Μάλιστα το έχει καταγράψει και κάμερα, έτσι. Να υπενθυμίσω πως θα καθίσει στο σκαμνίο γνωστός Ηρακλειώτης πρώην αυτοδιοικητικός για εγκληματική ενέργεια, η οποία φαίνεται να του καταλογίζεται και η οποία βεβαίως τον οδήγησε και σε κράτηση τις τελευταίες ημέρες. Ο ίδιος συνελήφθη μετά από καταγγελία και φαίνεται να κρατήθηκε στο κρατητήριο από όπου και αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να δικαστεί με την κατηγορία του νόμου που δείχνει κακουργηματική πράξη με βάση τον νόμο 4745 κάθετος 20 και ο οποίος προβλέπει κάθριξη έως και 10 έτη αλλά και βαρύ χρηματικό πρόστιμο που φτάνει έως τις 50.000 ευρώ.

Και θα κλείσουμε με το ζήτημα της οριοθέτησης των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων και τις σοβαρότατες επιπτώσεις που θα υπάρξουν στις δημοτικές κοινότητες, στους δήμους και στην περιουσία τους. Με αφορμή λοιπόν το ζήτημα της οριοθέτησης των οικισμών, επικεφαλής της Μίζωνος αντιπολίτευσης του Δήμου Ηρακλείου και της δημοτικής παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας, Μιχάλης Καραμαλάκης, απέστειλε επιστολή προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό. Στην επιστολή ζητά την άμεση συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο με τη συμμετοχή των Προέδρων των Κοινοτήτων, των αρμόδιων αντιδημάρχων, των υπηρεσιακών παραγόντων, των εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών, των μελετητών και

κάθε άλλο αρμόδιο φορέα ή επιστημονικού συμβούλου, προκειμένου να υπάρξει πλήρης ενημέρωση και να παρουσιαστούν οι συγκεκριμένες ενέργειες που οφείλει να αναλάβει ο Δήμος. Παράλληλα, ο κύριος Καραμαλάκης και η παράταξή του ζητούν να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και οι πρόεδροι των κοινοτήτων για τις συγκεκριμένες ενέργειες τις οποίες προτίθεται να προβεί η Δημοτική Αρχή, προκειμένου να διασφαλιστούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα συμφέροντα των δημοτών. Ο Δήμος Ηρακλείου δεν μπορεί να περιοριστεί σε ρόλο απλού παρατηρητή, οφείλει να κινηθεί προληπτικά με διαφάνεια, συντονισμό και πλήρη επιστημονική και τεχνική τεκμηρίωση, αξιοποιώντας κάθε θεσμική και νομική δυνατότητα για την προστασία των δικαιωμάτων των δημοτών και της αναπροπτικής των οικισμών. Το θέμα είναι κρίσιμο και επίγον. Απαιτείται άμεση ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και ουσιαστική συμμετοχή των προέδρων των κοινοτήτων, οι οποίοι γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες και τα πραγματικά δεδομένα κάθε περιοχής. Κάπως έτσι καταλήγει η επιστολή που δόθηκε στον Δήμαρχο, στον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politica.gr. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και κάπου εδώ βάζουμε μία άνω τελεία, παίρνουμε μία ανάσα και επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε πολύ λίγο από τώρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
4: Delt 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Απολιτικά 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Ιφάκης. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας, έτσι. Σε αυτό εδώ το μέρος θα ασχοληθούμε με ειδήσεις που έχει ανεβάσει το politika.gr, το site μας. Θα σας δώσουμε έτσι μια πρώτη γεύση ουσιαστικά. Και στην συνέχεια θα σας προτρέψουμε να μπείτε και να διαβάσετε όλα εκείνα που εσείς θέλετε. Politika.gr λοιπόν, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μέσω του Politika μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά. Να ακούτε Πολίτικα 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτι 107,7. Ξεκινώ όπως πάντα με τίτλους, έτσι και στην συνέχεια θα επιλέξω κάποιες από τις ειδήσεις στις οποίες θα αναφερθώ έτσι λίγο πιο αναλυτικά διαβάζοντάς σας κάποια άρθρα. Χειροπέδες σε 20 άτομα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο όφελος. Αδέρφια, οι δύο λογιστές εμπλεκόμενοι. Ηράκλειο, κοριτσάκι γεννήθηκε μέσα σε αυτοκίνητο στο οποίο ζούσε η οικογένειά του. Δύο συλλήψεις για το περιστατικό με πυροβολισμούς στις Αρχάνες. Στο νοσοκομείο 15χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ, μία σύλληψη για την υπόθεση.

Στο πλευρό του Τραγιανού Δέλα, ο Όφη, ήσουν περήφανος για τη Γωγό, αποτέλεσε έμπνευση για όλους μας. Νέα άφιξη μεταναστών στην Ιερά Πέτρα. Καραμαλάκης, άμεση συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την οριοθέτηση οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων. Νέο βίντεο του γνωστού Ηρακλειώτη πρώην αυτοδιοικητικού που συνελήφθη για κακοποίηση ζώου. Δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Τρέχουν οι αιτήσεις για μετατροπή σε ευρώ. Έως 50% το κούρεμα. Χανιά. Αντιμέτωποι με την αδικαιοσύνη οι γονείς της τρίχρονης που βρέθηκε με βαριά τραύματα.

Πρώτη είδηση στο Πολίτικα, η είδηση η οποία αφορά στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οπότε με αυτό το θέμα θα ξεκινήσουμε. Χειροπέδεσε 20 άτομα λοιπόν για τις παράνομες αυτές επιδοτήσεις, πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο όφελος. Αδέλφια, οι δύο λογιστές εμπλεκόμενοι. Ένα άρθρο το οποίο υπογράφει ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης. Σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα στην Κρήτη, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε σε 20 συλλήψεις ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το παράνομο οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η ευρείας κλίμακας επιχείρηση εξελίσσεται ταυτόχρονα σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο, με δεκάδες αστυνομικούς να πραγματοποιούν εφόδους σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και επιχειρήσεις προσώπων που είχαν τεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών, στο πλαίσιο της έρευνας για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρεται να βρίσκονται 3 υπεύθυνοι ΚΙΔ, 2 λογιστές που είναι αδέλφια, αλλά και άλλα πρόσωπα που φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στη διαδικασία υποβολής και διαχείρισης των επίμαχων αιτήσεων, μέσω των οποίων φέρεται να εξασφαλίζονταν παράνομα μεγάλα χρηματικά ποσά από επιδοτήσεις. Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στη δράση ενός οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να είχε αναπτύξει μηχανισμό παράνομης εκμετάλλευσης των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος να εξετάζει τόσο τον τρόπο με τον οποίο κατατίθεντο οι αιτήσεις, όσο και τη διαδρομή των χρημάτων που φέρονται να εισπράχθησαν παράνομα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το συνολικό παράνομο όφελος από τις επίμαχες επιδοτήσεις ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η επιχείρηση οργανώθηκε και εκτελείται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτη, το λεγόμενο κριτικό FBI, με τις αστυνομικές αρχές να συλλέγουν κρίσιμα στοιχεία, έγγραφα και ηλεκτρονικά δεδομένα που αναμένεται να φωτίσουν πλήρως την έκταση της υπόθεσης. Στη λίστα των ερευνόμενων προσώπων περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες και γνωστά πρόσωπα από το Ηράκλειο, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το σύνολο της δράσης του κυκλώματος και τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου στην υπόθεση. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων, την οποία το politica.gr παρακολουθεί στενά από την πρώτη στιγμή, καθώς οι έρευνες ανοίγουν νέο κύκλο αποκαλύψεων γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

αλλάζουμε θέμα. Στο νοσοκομείο 15χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Έχουμε και μία σύλληψη για την υπόθεση. Στο νοσοκομείο λοιπόν Ρεθύμνου μεταφέρθηκε την Κυριακή μία 15χρονη μαθήτρια μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Η 15χρονη φέρεται να είχε προμηθευτεί το αλκοόλ από μίνι μάρκετ και να το κατανάλωσε με ένα ακόμη άτομο. Λίγη ώρα αργότερα αισθάνθηκε έντονη η αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Για την υπόθεση συνελήφθη μια γυναίκα, προσωρινά υπεύθυνη λειτουργίας του μίνι μάρκετ. Είχαμε όμως και νέα άφιξη μεταναστών, η οποία καταγράφηκε αργά το βράδυ της Κυριακής στην Ιεράπετρα, όταν 37 άτομα νεαρής ηλικίας, ανάμεσά τους και γυναίκες, εντοπίστηκαν να αποβιβάζονται με φουσκωτή λέμβο στην παραλία της Γραλιγιάς. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα στελέχη του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας, που ανέλαβαν την μεταφορά τους στο παλιό δημοτικό σχολείο Καλογέρων για τις διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης. Οι 37 μετανάστες θα διανυκτερεύσουν προσωρινά στον ίδιο χώρο μέχρι να οργανωθεί η μεταφορά τους στο Ηράκλειο. Παράλληλα, ενημερώθηκε το Περιφερειακό Τμήμα Ιεράπετρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, μέλη του οποίου έσπευσαν στο σημείο για να προσφέρουν πρώτες βοήθειες και βασική υποστήριξη στους αφιχθέντες.

Στα δικαστήρια των Χανίων αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση θα βρεθούν σήμερα οι γονείς της τρίχρονης που βρέθηκε με βαριά τραύματα. Να υπενθυμίσουμε ότι το παιδί που κατέρευσε στα Χανιά έφερε εγκεφαλικές κακώσεις και μόλοπες σε διάφορα σημεία του σώματός του. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Οι αστυνομικοί, να σας πω, πως έχουν εντοπίσει 3 ακόμη παιδιά στο σπίτι όπου διέμενε η οικογένεια. Τα παιδιά φέρονται να υποστηρίζουν ότι το τρίχρονο κοριτσάκι είναι αδελφάκι τους. Ωστόσο, οι αστυνομικοί της ασφάλειας Χανίων έχουν ήδη ζητήσει εισαγγελική εντολή για εξέταση γενετικού υλικού, DNA, προκειμένου να εξακριβωθεί αν πράγματι υπάρχει συγγενική σχέση μεταξύ τους, αλλά και να ξεκαθαρίσει πλήρως το οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούσαν.

βίντεο του γνωστού Ηρακλειώτη, πρώην αυτοδιοικητικού, που συνελήφθη για κακοποίηση ζώου, βγαίνει από ό,τι φαίνεται στην επιφάνεια, αποκαλύπτεται, και μαζί με αυτό αποκαλύπτονται και οι κινήσεις του πρώην αυτοδιοικητικού, που κατηγορείται για θανάτωση ζώου. Νέο λοιπόν βίντεο από την κακοποίηση ζώου από γνωστό πρώην αυτοδιοικητικό φέρνει στο φως το politica.gr. Αυτό το βίντεο που σας αναφέρω ουσιαστικά αποκαλύπτει κάθε του κίνηση, μάλιστα το έχει καταγράψει και κάμερα, έτσι. Να υπενθυμίσω πως θα καθίσει στο σκαμνί ο γνωστός Ηρακλειώτης, πρώην αυτοδιοικητικός, για εγκληματική ενέργεια, η οποία φαίνεται να του καταλογίζεται και η οποία βεβαίως τον οδήγησε και σε κράτηση τις τελευταίες ημέρες. Ο ίδιος συνελήφθη μετά από καταγγελία και φαίνεται να κρατήθηκε στο κρατητήριο, από όπου και αφέθηκε ελεύθερος, μέχρι να δικαστεί με την κατηγορία του νόμου που δείχνει κακουργηματική πράξη με βάση τον νόμο 4745 κάθετος 20, και ο οποίος προβλέπει κάθριξη έως και 10 έτη, αλλά και βαρύ χρηματικό πρόστιμο που φτάνει έως τις 50.000 ευρώ.

Και θα κλείσουμε με το ζήτημα της οριοθέτησης των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων και τις σοβαρότατες επιπτώσεις που θα υπάρξουν στις δημοτικές κοινότητες, στους δήμους και στην περιουσία τους. Με αφορμή λοιπόν το ζήτημα της οριοθέτησης των οικισμών, επικεφαλής της Μίζωνος αντιπολίτευσης του Δήμου Ηρακλείου και της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας, Μιχάλης Καραμαλάκης, απέστειλε επιστολή προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό. Στην επιστολή ζητά την άμεση συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο με τη συμμετοχή των Προέδρων των Κοινοτήτων, των αρμόδιων αντιδημάρχων, των υπηρεσιακών παραγόντων, των εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών, των μελετητών και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα ή επιστημονικού συμβούλου, προκειμένου να υπάρξει πλήρης ενημέρωση και να παρουσιαστούν οι συγκεκριμένες ενέργειες που οφείλει να αναλάβει ο Δήμος. Παράλληλα, ο κύριος Καραμαλάκης και η παράταξή του ζητούν να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και οι πρόεδροι των κοινοτήτων για τις συγκεκριμένες ενέργειες τις οποίες προτίθεται να προβεί η Δημοτική Αρχή, προκειμένου να διασφαλιστούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα συμφέροντα των

0: Μοτών. Ο Δήμος Ηρακλείου δεν μπορεί να περιοριστεί σε ρόλο απλού παρατηρητή. Οφείλει να κινηθεί προληπτικά, με διαφάνεια, συντονισμό και πλήρη επιστημονική και τεχνική τεκμηρίωση, αξιοποιώντας κάθε θεσμική και νομική δυνατότητα για την προστασία των δικαιωμάτων των δημοτών και της αναπροπτικής των οικισμών. Το θέμα είναι κρίσιμο και επίγον. Απαιτείται άμεση ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και ουσιαστική συμμετοχή των προέδρων των κοινοτήτων, οι οποίοι γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες και τα πραγματικά δεδομένα κάθε περιοχής. Κάπως έτσι καταλήγει η επιστολή που δόθηκε στον Δήμαρχο, στον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και κάπου εδώ βάζουμε μία άνω τελεία, παίρνουμε μία ανάσα και επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε πολύ λίγο από τώρα.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Politika 89,8 και το politika.gr.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στην άσκηση ανέρεσης της απόφασης αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, αρχηγού της 17 Νοέμβρη, προχώρησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος έκτησης της ποινής. Νέα επιχείρηση της ΔΑΟΕ στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με σύλληψεις. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ τα παράνομα κέρδη. Αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, η μητέρα και ο φερόμενος πατέρας της τριχρονής που κατέρευσε με βαριά τραύματα, οι οποίοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια Χανίων, ενώ προβλέπεται έκδοση των σχετικών ενταλμάτων σύλληψης. Κοριτσάκι γεννήθηκε μέσα σε αυτοκίνητο στο οποίο ζούσε η οικογένειά του στο Ηράκλειο, σύμφωνα με το politika.gr. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στους χώρους διαφορετικά. Η διαχείριση θα γίνεται στο λιμάνι, τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης για τη δομή μεταναστών στο Ηράκλειο. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 15χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Συνελήφθη η προσωρινά υπεύθυνη του μίνι μάρκετ από όπου αγοράστηκε το αλκοόλ στο Ρέθινο. Παράταση έως τις 2 Ιουνίου στις αιτήσεις για τα προγράμματα της αγροτικής εστίας. Εικόνες καταστροφής και θύματα μετά την κατάρρευση κτηρίου στις Φιλιππίνες. Την Τετάρτη η κηδεία της γογός Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη Όφη εξέφρασε τα θερμά του συλληπιτήρια στον πρώην προπονητή της ομάδας Τραϊανό Δέλα για την απώλεια της σύζυγου του. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή ο Έλληνας πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Άντζας. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoulette.gr. Έθριος σήμερα ο καιρός στο Ηράκλειο, βοριάδες και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου αύριο στην Κρήτη. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
4: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
5: Γεια σας, είμαι ο Κούλης από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες.

ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι ότι και ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και πολύ καλά κάνετε, έτσι. Γιατί εδώ προσπαθούμε καθημερινά να σας ενημερώνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για ό,τι έχει να κάνει με την επικαιρότητα και όχι μόνο.

περάσουμε να δούμε έτσι λίγο πιο πρακτικά θεματάκια σε αυτό εδώ το μέρος της εκπομπής μας. Έτσι να σας δώσουμε την πληροφορία που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη. Να ξεκινήσουμε με μια είδηση η οποία έχει να κάνει με την εφορία. Νέα ρύθμιση λέει 72 δόσεων σε εφορία. Να δούμε πώς πέφτει η δόση έως 80% και ποιοι βγαίνουν τελικά κερδισμένοι από αυτήν την υπόθεση. Ανάσα ανακούφισης για εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα, δίνει από ό,τι φαίνεται η νέα έκτακτη ρύθμιση 72 δόσεων για χρέη στο δημόσιο, προσφέροντας αποπληρωμή σε έως 6 χρόνια και μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης που μπορεί να φτάσει έως και 80% σε σχέση με την απάγια ρύθμιση. Το νέο πλαίσιο στοχεύει σε παλιές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες γεννήθηκαν πριν το 2024, κυρίως δηλαδή στη διάρκεια της μεγάλης ενεργειακής κρίσης. Η πλατφόρμα για αιτήσεις ανοίγει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, δίνοντας περιθώριο ένταξης μέχρι 31 Δεκεμβρίου και σε όσους είχαν αλλά έχασαν παλαιότερες ρυθμίσεις. Σε ένα μήνα από τώρα και αφού ψηφιστεί το νομοσχέδιο που θέτει σε δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, στο MyAdde και στην ενότητα «Ο λογαριασμός μου ρυθμίσεις οφειλών» θα εμφανιστεί ειδική επιλογή για τη νέα αυτή έκτακτη ρύθμιση. Εκεί ο φιλέτης θα υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση και θα επιλέγει ο ίδιος την διάρκεια της ρύθμισης σε μήνες. Αντίστοιχα, θα ανοίξει και ηλεκτρονική εφαρμογή για οφειλές στο kao.com/efka. Στη στιγμή της αίτησης ο οφειλέτης θα βλέπει αναλυτικό δοσολόγιο πληρωμών και θα πρέπει να είναι έτοιμος να πληρώσει άμεσα εντός 3 ημερών την πρώτη δόση που προκύπτει αναλόγως με τους μήνες που επιλέγει να ρυθμίσει. Αυτό είναι από τα πιο κρίσιμα σημεία της διαδικασίας. Η πλατφόρμα δεν θα δίνει δηλαδή απλώς μια έτοιμη λύση, αλλά θα επιτρέπει στον χρήστη να παίζει με τη διάρκεια της αποπληρωμής και θα του υπολογίζει τι ποσό δόσης προκύπτει. Θα βλέπει έτσι στην οθόνη του το βασικό δίλημα της ρύθμισης. Μικρότερη δόση με περισσότερους μήνες ή μεγαλύτερη δόση με μικρότερη συνολική επιβάρυνση τόκων. Η ανάγκη έκτακτης ρύθμισης είχε διαφανεί ήδη από τα στοιχεία. Στο τέλος του 2025 σχεδόν 4,8 εκατομμύρια οφειλέτες είχαν ληξιπρόθεσμα χρέη, 115 δις προς το δημόσιο, αλλά μόλις 3,44 δις ή περίπου το 3% ήταν σε ρύθμιση, ούτε καν ένα στα 30 ευρώ των οφειλών δηλαδή. Με τις 72 δόσεις η μεγάλη αλλαγή έγκυται στην μείωση της δόσης, τόκοι και προσαυξήσεις καθυστέρησης διαγράφονται, δεν κουρεύονται όμως επιτόκιο και αρχικό κεφάλαιο. Για παράδειγμα, βασική οφειλή 7.200 ευρώ σήμερα ρυθμίζεται σε 600 ευρώ το μήνα με 12 δόσεις ή 300 ευρώ με 24 δόσεις πριν προσθεθούν οι τόκοι. Εάν η οφειλή έχει προκύψει από έκτακτη αιτία, π.χ. από κληρονομιά ή μετά από φορολογικό έλεγχο, μπορεί να μειωθεί σε 150 ευρώ με 48 δόσεις. Με 72 δόσεις όμως πέφτει στα 100 ευρώ, δηλαδή 200 έως 500 ευρώ λιγότερα κάθε μήνα, μείωση της τάξεως του 80% σε σχέση με την 12μηνη αποπληρωμή, καθιστώντας την κατάσταση διαχειρίσιμη. Για οφειλή 10.000 ευρώ, το καθαρό κεφάλαιο βασική οφειλή αντιστοιχεί σε δόση 833 ευρώ το μήνα, με την πάγια, αλλά μόλις 139 ευρώ εάν ενταχθεί στις 72 δόσεις. Το άλλο μεγάλο όφελο

Είναι η επανεκκίνηση, ζωντανεύουν δηλαδή οι ρυθμίσεις που χάθηκαν για νοικοκυριά ή μικρές επιχειρήσεις που είχαν βρεθεί στο περιθώριο λόγω χρεών. Η έκτακτη ρύθμισή τους δίνει δεύτερη ευκαιρία ή και τρίτη, ανοίγοντας ξανά τον δρόμο για ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, άρση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και παύση ποινικών διαδικασιών όσο η ρύθμιση τηρείται. Ωστόσο, οι δόσεις δεν είναι άτοκες, βαρύνονται με επιτόκιο και απαιτείται προσοχή στην επιλογή κατά την αίτηση, εάν ο οφειλέτης επιθυμεί μικρότερη επιβάρυνση, καθώς μαζεύονται περισσότεροι τόκοι για κάθε επιπλέον μήνα που ζητά. Οι φορολογικές οφειλές βαρύνονται με επιτόκιο 5,84% ετησίως, ενώ επιβάρυνση προβλέπεται και οφειλές από τελωνία και ασφαλιστικά ταμεία. Αν τις αποπληρώσει νωρίτερα ο οφειλέτης, γλιτώνει τους αντίστοιχους τόκους χωρίς πέναλτι πρόωρης εξόφλησης. Ενδεικτικά, σε οφειλή 10.000 ευρώ με 72 δόσεις, η μηνιαία καταβολή μειώνεται στα 165 ευρώ, αλλά το συνολικό ποσό πληρωμής αγγίζει τα 11.900 ευρώ. Ενώ στα 30.000 ευρώ η δόση βγαίνει στα 495 ευρώ, αλλά το συνολικό κόστος φτάνει περίπου 35.600 ευρώ. Εκτός από τα ωφέλη όμως, για να μην γίνεται κατάχρηση, τίθενται περιορισμοί, τους οποίους πρέπει να γνωρίζει και να προσέξει ο οφειλέτης πριν επιλέξει την ρύθμιση που του ταιριάζει. Συγκεκριμένα εντάσσεται το σύνολο των παλαιών χρεών προ-2024, όχι επιλέγοντας μέρος τους μόνον. Ορίζεται ελάχιστη πληρωμή 30 ευρώ το μήνα προς ΑΔΕΗ και ΑΟ, συνεπώς μικρές οφειλές κάτω από 2.160 ευρώ δικαιούνται λιγότερες από 72 δόσεις, π.χ. έως 40 δόσεις για χρέος 1.200 ευρώ. Το όριο ισχύει αναφορέα, άρα χρέος 1.500 ευρώ σε ΑΔΕΗ και επιπλέον 900 ευρώ σε και ΑΟ ΕΦΚΑ, ο οφειλέτης παίρνει 50 δόσεις για εφορία και 30 για ασφαλιστικά ταμεία. Δεν εντάσσονται οι συνεπείς, δηλαδή όσοι τηρούν ήδη ρύθμιση. Η ρύθμιση αφορά παλιές οφειλές μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023, εφόσον δεν ήταν ρυθμισμένες στις 21 Απριλίου του 2026. Δεν επιτρέπεται έτσι μεταπίδηση από ενεργές ρυθμίσεις στις 72 δόσεις. Δεν εντάσσονται όσοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση την τελευταία πενταετία ή έχουν αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία. Παρά την υπαγωγή στη ρύθμιση, το δημόσιο διατηρεί τη δυνατότητα να εγγράφει υποθήκες, να προχωρήσει σε συμψηφισμούς που αφαιρούνται από το σύνολο των απαιτήσεων ή υποόρους, να μην χορηγεί ενημερότητα για μεταβίβαση ακινήτου εάν η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη. Σε κάθε περίπτωση η ρύθμιση χάνεται και καθίσταται άμεσα απαιτητό το υπόλοιπο των οφειλών εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει 2 συνεχόμενες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει 2 δόσεις πάνω από 2 μήνες. Εάν δεν τακτοποιήσει μέσα στον πρώτο μήνα τυχόν άλλες ανοιχτές οφειλές του, εάν δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει εντός τριμήνου τις τρέχουσες οφειλές του καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, τότε το υπόλοιπο του χρέους γίνεται αμέσως απαιτητό και επανέρχονται όλα τα μέτρα.

συνεχίζουμε μιλώντας και πάλι για την ΑΔΕ. Διαβάζω εδώ στο πρώτο θέμα πως έλεγχοι λέει θα γίνουν σε 90 χώρες για καταθέσεις, POS, ακίνητα, social media και περιουσιακά στοιχεία από την ΑΔΕ για την ελληνική φοροδιαφυγή. Καταθέσεις λοιπόν, POS, ακίνητα, social media και περιουσιακά στοιχεία σε 90 χώρες μπαίνουν στο νέο ψηφιακό μικροσκόπιο της ΑΔΕ, η οποία ενεργοποιεί για το 2026 ένα πρωτοφανές σύστημα ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και έξυπνων ελέγχων με τεχνητή νοημοσύνη και big data. Στόχος είναι η δημιουργία πλήρους ψηφιακού προφίλ για κάθε αφημί, ώστε η εφορία να εντοπίζει ύποπτες αποκλήσεις, αδήλωτα εισοδήματα και πιθανή φοροδιαφυγή πριν ακόμα ξεκινήσει ο κλασικός έλεγχος. Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ προβλέπει περισσότερους από 194.000 ελέγχους και διασταυρώσεις, με τον ελεγκτικό μηχανισμό να αποκτά πρόσβαση σε ένα τεράστιο εύρος πληροφοριών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η φορολογική διοίκηση περνά πλέον σε ένα μοντέλο real-time παρακολούθησης της ελληνικής δραστηριότητας, όπου όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες θα συγκεντρώνονται γύρω από το ψηφιακό προφίλ κάθε φορολογούμενου και επιχείρησης. Στην πράξη, η ΑΔΕ θα δημιουργεί έναν ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό φάκελο για κάθε αφημί, συνδέοντας στοιχεία από τραπεζικές κινήσεις, POS και ταμιακές μηχανές, δηλώσεις ΦΠΑ και MyData, μεταβιβάσεις ακινήτων, βραχυχρόνιες μισθώσεις, ηλεκτρονικές συναλλαγές, τελωνιακά δεδομένα, αλλά ακόμη και πληροφορίες που προκύπτουν από τον παγκόσμιο ιστό και τα social media. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις καταθέσεις και τα περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό μέσω της συνεργασίας με περισσότερες από 90 χώρες και της αυτόματης ανταλλαγής χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Η ΑΔΕ θα λαμβάνει στοιχεία για τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδύσεις και περιουσιακά στοιχεία Ελλήνων φορολογουμένων που βρίσκονται εκτός Ελλάδας, περιορίζοντας δραστικά τη δυνατότητα απόκρυψης αδήλωτων κεφαλαίων. Παράλληλα, ενεργοποιείται πλήρως το σύστημα PAIR, Payment Capacity Attitude Regency Event, το οποίο θα δημιουργεί αναλυτικό προφίλ φορολογικής συμπεριφοράς για κάθε πολίτη και επιχείρηση. Το σύστημα θα αξιολογεί την ικανότητα αποπληρωμής οφειλών, τα εισοδήματα και τις τραπεζικές κινήσεις, την περιουσιακή κατάσταση, τη συμπεριφορά απέναντι στις φορολογικές υποχρεώσεις, αλλά και σημαντικά οικονομικά γεγονότα που επηρεάζουν την δυνατότητα πληρωμής. Με απλά λόγια, η εφορία θα επιχειρεί να γνωρίζει όχι μόνο τι δηλώνει ένας φορολογούμενος, αλλά και αν η συνολική οικονομική του εικόνα συμβαδίζει με όσα εμφανίζονται στις φορολογικές δηλώσεις. Κομβικό ρόλο στο νέο μοντέλο αναλαμβάνουν ιδέως οι δυνάμεις ελέγχου οικονομικών συναλλαγών, που θα πραγματοποιήσουν τουλάχιστον 39.300 ελέγχους με χρήση επιχειρησιακής νοημοσύνης, big data και προηγμένων ψηφιακών εργαλείων. Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν σε κυκλώματα φοροδιαφυγής, απάτες ΦΠΑ, λαθρεμπόριο, αδήλωτη οικονομική δραστηριότητα και ύποπτες ενδοκινητικές συναλλαγές. Την ίδια στιγμή, η διασύνδεση POS και ταμιακών μηχανών περνά σε νέα φάση online παρακολούθησης. Με νέο λογισμικό, η ΑΔΕ θα μπορεί να εντοπίζει σε πραγματικό χρόνο ασυνήθιστες κινήσεις, αποκλήσεις τζίρου και επιχειρήσεις που εμφανίζουν ύποπτη φορολογική συμπεριφορά. Παράλληλα, η ηλεκτρονική τιμολόγηση επεκτείνεται σταδιακά σε όλη την αγορά, ενώ το ψηφιακό δελτίο αποστολής θα καταγράφει ζωντανά τη διακίνηση αγαθών. Στο μικροσκόπιο των διασταυρώσεων μπαίνουν ιδιαίτερα τα αδήλωτα εισοδήματα από Airbnb και βραχυχρόνιες μισθώσεις, οι μη δηλωμένες αγοραπολισίες ακινήτων, οι καταθέσεις σε ελληνικές και ξένες τράπεζες, οι επιχειρήσεις με μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, αλλά υψηλή δραστηριότητα, οι περιπτώσεις αμφισβήτησης τεκμαρτού εισοδήματος και οι ύποπτες συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου. Παράλληλα, ενεργοποιείται το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, η νέα ενιαία πλατφόρμα της ΑΔΕ, όπου θα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία για ιδιοκτησίες, χρήσης ακινήτων, μισθώσεις και μεταβολές περιουσίας, δημιουργώντας ουσιαστικά πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο ακίνητης περιουσίας για κάθε
φορολογούμενο. Συνολικά, το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ για το 2026 προβλέπει 26.000 φορολογικούς ελέγχους, 25.000 400 επιτόπιους ελέγχους πρόληψης, 75.000 τελωνιακούς ελέγχους δίωξης, 11.000 ελέγχους μέσω συστημάτων X-Ray, 11.060 ελέγχους με χρήση drones και σκύλων ανιχνευτών, 3.468 ελέγχους μέσω POS και My Data, καθώς και 6.350 στοχευμένους ελέγχους βάσει κριτηρίων κινδύνου. Η ΑΔΕ θέτει για το 2026 στόχο συνολικών εισπράξεων 75,45 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 29,2 δις θα προέλθουν μόνο από τον ΦΠΑ, ενώ επιδιώκεται η βεβαίωση επιπλέον 1,5 δις ευρώ μέσα από ελέγχους, διασταυρώσεις και ηλεκτρονική ανάλυση δεδομένων.

0: Και λίγο πριν να ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το μέρος της σημερινής μας εκπομπής, να σας θυμίσω πως μαζί μας και σήμερα βρίσκεται το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην οδό 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

DIY λοιπόν Concept Store στη 1821. Ανακαλύψτε το συγκεκριμένο κατάστημα εάν δεν το έχετε κάνει ήδη. Λοιπόν, περνάμε σε μια ακόμη σύντομη διακοπή κάπου εδώ, τελευταία για σήμερα, και επιστρέφουμε σε μερικά λεπτάκια και πάλι εδώ στο στούντιο, παρέα με τον Νίκο Αγγελάκη, ο οποίος μας φέρνει 2-3 θέματα από την σημερινή του εκπομπή «Όμορφη μέρα».

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Γεια σας, καλή εβδομάδα. Με το ημερολόγιο να δείχνει σήμερα 25 του Μάη, το θερμόμετρο να είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα στα κόκκινα, να το πω έτσι πολύ απλά. Στα κόκκινα γιατί ο Ολυμπιακός από χθες είναι ο βασιλιάς στην Ευρώπη μετά την κατάκτηση του τροπέου στο Final Four της Αθήνας, αλλά στα κόκκινα και γιατί στο πολιτικό ρεπορτάζ και στην λυπή δισιογραφία έχει πάρα πολλά θέματα που πραγματικά έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχω την χαρά και σήμερα να συνεργάζομαι με την Μαρία τη Μαυρομάτη, τον Μανώλη Τοσαρή και τη φίλια τη Σαριδάκη που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Ο Δημήτρης Σωσιφάκης είναι εδώ απέναντί μου στον ήχο. Η Ζέτα Οικουλοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

Έχει πολλά γεγονότα που ουσιαστικά πήραν έτσι ένα δρόμο πολύ συμπυκνωμένο. Δηλαδή μέσα σε λίγες μέρες είχαμε πολλά γεγονότα μαζί. Και στο πολιτικό και στο αθλητικό αλλά και στο κοινωνικό. Καταρχήν να πω ότι μόνο θλίψη έχει σκορπίσει η αναχώρηση από τα επίγεια, από το μάτι του το κόσμο, δύο ανθρώπων που νομίζω ότι αγαπήθηκαν και που άφησαν το αποτύπωμά του ο καθένας με το δικό του τον τρόπο, ο λόγος για την γωγό Μαστρο Κώστα και για έναν ποδοσφαιριστή παλέμαχο του Ολυμπιακού, ο οποίος έδωσε τη δική του μάχη τις τελευταίες μέρες στην μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο της Δράμας, ο λόγος για τον Παρασκευά Άντζα, ο οποίος έφυγε σε ηλικία μόλις 49 ετών. Κατά τα άλλα, πανηγύρια παντού. Έχουμε ένα νέο βίντεο του γνωστού Ηρακλείωτη, πρώην αυτοδιοικητικού που συνελήφθη για κακοποίηση ζώου. Βρίσκεται στην πρώτη σελίδα του politica.gr. Μπορείτε να το δείτε εκεί. Δυστυχώς δεν μπορώ να το περιγράψω από εδώ. Είναι εικόνα από κάμερες, αποκλειστικές εικόνες που έχει εξασφαλίσει το politica.gr. Έχουμε τον Θάνο Πλεύρη, ο οποίος τοποθετείται για τη δομή των μεταναστών στο Ηράκλειο, λέγοντας ότι το Υπουργείο θα προχωρήσει στους χώρους. Διαφορετικά η διαχείριση θα εξακολουθήσει να γίνεται στο λιμάνι. Αυτό είναι ουσιαστικά και ένα τελεσίγραφο. Έχουμε ακόμα απόϊχο της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου, όπου υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις και κάποιες ανόητες, επιτρέψτε μου να πω, τοποθετήσεις από κάποιον. Λέει, φοβάστε τον Γιωτόπουλο στο 82. Δεν είναι το θέμα αν τον φοβάσει ή όχι. Είναι το θέμα ότι αυτός ο άνθρωπος θέρισε κόσμο με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Έχει καταδικαστεί σε 17 φορές σόβια και κάτι χρόνια και αποφυλακίζεται κάνοντας χρήση ενός νόμου. Έχω πει από την προηγούμενη εβδομάδα την εκτίμησή μου ότι ο Γιωτόπουλος θα επιστρέψει σύντομα στη φυλακή.

Και μέσα σε όλα αυτά, πολιτικό παρασκήνιο, το οποίο είναι εξαιρετικά πλούσιο και το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να το δούμε σύντομα και αναλυτικότερα.

πολιτικό παρασκήνιο που ξεκινάει βεβαίως από την κινητικότητα που έχουμε στα κόμματα. Αυτή την εβδομάδα περιμένουμε το κόκκινο και μπλε κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι του το έφτιαξαν οι επικοινωνιολόγοι του, προσπαθώντας να θυμίσει τη στολή και τα χρώματα της Μπαρτσελόνα. Βέβαια, ο Χρήστος ο Κόνστας έκανε ένα πολύ εύστοχο σχόλιο σήμερα, τον διάβαζα το πρωί. Έλεγε, Αλέξη έχει στο νου σου ότι μπλε και κόκκινο χρώμα έχει και ο Πανιώνιος που παλεύει να κρατηθεί στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Νομίζω ότι προς τα εκεί το πάει ο Αλέξης. Να κάνει μια εμφάνιση όπως, όποια να είναι. Θα σας κάνω μια εκτίμηση σήμερα. Επίσης, ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα πιάσει με τίποτα το ποσοστό με το οποίο ιτήθηκε την τελευταία φορά το 2023 και έφυγε, διαλύοντας το ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά, που ήταν στο 19%. Ο Τσίπρας πάει να παλέψει για το διψήφιο νούμερο και από εκεί πέρα ό,τι καλύτερο μπορεί να του έρθει, το 12, το 14, καλοδεχούμενο για αυτόν, αλλά αυτό θα είναι, μην περιμένετε κάτι άλλο.

Και επειδή λέμε ότι τα κόμματα πλέον δεν κατεβάζουν κόσμο στον δρόμο, είδαμε ένα κόμμα που τους κατέβασε. Ολυμπιακός. Το λέω γιατί οι εικόνες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου και τα βίντεο από άκρης άκρης όλη την Ελλάδα νομίζω είναι πάλι μοναδικές. Κάθε χρόνο ο Ολυμπιακός, είτε στο γρασίδι, στο ποδόσφαιρο, πέρυσι με το Conference League, φέτος με το τρόπαιο στο Final Four του μπάσκετ, βγάζει τον κόσμο στον δρόμο, είναι αδιαμφισβήτητα η μεγαλύτερη ομάδα και σε αριθμό τροπέων είναι ο μεγαλύτερος, ένας από τους 2-3 μεγαλύτερους πολυνίκης συλλόγους, αθλητικούς συλλόγους σε όλη την Ευρώπη. Έχει τόσα πολλά διαφορετικά τμήματα που πραγματικά νομίζω μόνο αυτός και η Ρεάλ σε επίπεδο Ευρώπης έχουν αυτό το σύνολο των αριθμών. Και βέβαια είναι λογικό, εντάξει, περίπου η μισή Ελλάδα, περίπου τα 4-5 εκατομμύρια των Ελλήνων είναι Ολυμπιακοί. Η άλλη μισή είναι αντιολυμπιακοί. Διαβάζω και πληροφορούμε ότι τα ξημερώματα ήταν ουσιαστικά το τέλος των πανηγυρισμών. Στις 5.30-6 ώρα οι περισσότεροι βαρέθηκαν να πανηγυρίζουν και γύρισαν σπίτια τους. Έτσι λοιπόν, πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το πολιτικό ρεπορτάζ, να πω ότι καταρχήν είχαμε τις εκλογές χθες στην Κύπρο, να το αναφέρουμε γι' αυτό, να βάλουμε για πινελιά. Δεν είχαμε κάποια ανατροπή, μπήκαν όμως διάφοροι περίεργοι, κατάφεραν να μπουν διάφοροι περίεργοι στο Κυπριακό Κοινοβούλιο και φαίνεται, με βάση αυτά που διαβάζω από κάποιες τελευταίες αναλύσεις το Σαββατοκύριακο, ότι κάπως έτσι θα είναι και η Βουλή, η επόμενη, η οποία η Βουλή θα έχει κάθε καρυδιάς καρύδι. Είναι κακό? Όχι, δεν είναι κακό, δεν το λέω αυτό υπό την έννοια αυτή, αλλά φαντάζομαι τι θα δούμε και τι έχουμε να ακούσουμε. Στην τελευταία έρευνα που είδε το φως της δημοσιότητας, της δημοσκοπικής εταιρείας Pulse, έχουμε τα ευρήματα για το κόμμα Τσίπρα να είναι στο μονοψήφιο 9%, πιο χαμηλά η Μαρία Καριστιανού, και εκεί φαίνεται

φαίνεται ότι θα δώσουν τη μάχη τους. Υπάρχει επίσης το σενάριο για Αντώνη Σαμαρά, αλλά ο Αντώνης Σαμαράς είναι πάρα πολύ χαμηλά, δηλαδή είναι οριακά στο 3%. Με βάση αυτά που έχουν μετρηθεί, και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι από το 2017-2018, προσέξτε πόσα χρόνια πριν, οι δημοσκόποι δίνουν μία εικόνα η οποία είναι αδιαμφισβήτητη. Δηλαδή, πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, ακολουθούν οι υπόλοιποι. Αυτό δεν έχει ανατραπεί ποτέ σε καμία δημοσκόπηση, αλλά δεν ανετράπηκε σε καμία από τις κάλπες που στήθηκαν. Υπό αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, σύμφωνα πάντα με τους αναλυτές, η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να κηρυχθεί πέριξ του 30%, κάτι που θα της δώσει μόλις 118 έδρες. Δηλαδή, δεν θα μπορέσει να κάνει αυτοδυναμία. Και έτσι η μεγάλη μάχη θα δοθεί ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη, σε Πασόκ και κόμμα Τσίπρα, οι οποίοι θα διεκδικήσουν ένα οριακά διψήφιο ποσοστό, δηλαδή κάπου στο 13-14% με 42 έδρες έκαστος. Να πω ότι αν είναι αυτό, δεν αρκεί για να κάνει κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία με τον Ανδρουλάκη, δηλαδή 118 και 40, όχι, αρκεί, συγγνώμη, αν είναι 118 και 42, είναι 160 έδρες, αρκεί λοιπόν για να γίνει κυβέρνηση. Αρκεί όμως, προσέξτε, να είναι αυτό το νούμερο. Το κόμμα Καριστιανού φαίνεται ότι θα κινηθεί πέριξ των 25 έδρων, με μονοψήφιο εννοείται ποσοστό, έχοντας αφαιρέσει ποσοστά από την Ελληνική Λύση και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και την Πλεύση Ελευθερίας, που τοποθετούνται χαμηλότερα από τη Μαρία την Καριστιανού, με μονοψήφια εννοείται ποσοστά. Το ΚΚΕ αναμένεται χωρίς εκπλήξεις να διατηρήσει τις έδρες του περίπου στις 20, με ένα ποσοστό γύρω στο 6-6,5%, ενώ τον πύχη για το 3% φαίνεται να διεκδικούν με 11 έδρες αρκετά κόμματα. Ξέρω ότι θα με ρωτήσετε. Θα με ρωτήσετε εάν υπάρχει ενδεχόμενο, δεν υπάρχει σας το λέω, να υπάρξει ένα καλό σενάριο ενός κυβερνητικού συνασπισμού ανάμεσα σε Τσίπρα, Πασόκ, Καριστιανού, Κωνσταντοπούλου. Εγώ θα σας βάλω μέσα και το Βαρουφάκι που δεν φαίνεται να μπαίνει στη Βουλή. Αυτό, προσέξτε, δίνει 136 βουλευτές. Άρα είναι μακριά από το 151. Εκτός αν σε αυτό το σχήμα δούμε να μπαίνει και ο Βελόπουλος, δηλαδή όλοι μαζί, πολύ δύσκολο έως αδύνατο. Δεν μπορώ να φανταστώ ένα κυβερνητικό συνασπισμό με Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Καριστιανού, Κωνσταντοπούλου, Βαρουφάκη και Βελόπουλου. Δεν μπορεί, δεν βγαίνει νόημα, για να πάνε οριακά πάνω από τις 150 έδρες.

Είναι νωρίς ακόμα, έχουμε πολύ δρόμο μέχρι τότε και βεβαίως αρκετό χρόνο για να συμβούν πολλά γεγονότα, γιατί θα έχουμε πολλά γεγονότα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα που θα προσδιορίσουν την εκλογική τάση και τελικά το αποτέλεσμα.

Λοιπόν, πριν από λίγο σας έλεγα ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, το έχουμε πει βέβαια από την προηγούμενη εβδομάδα, από την πρώτη στιγμή του έχουμε πει και το έχουμε γράψει, θα γυρίσει στη φυλακή. Πριν από λίγο έσκασε είδηση, όταν λέω πριν από λίγο, ενώ πριν από λίγα μόλις λεπτά. Καθώς την ανέρεση της απόφασης με την οποία αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για την τρομοκρατική δράση της 17 Νοέμβρη, αποφάσισε η εισαγγελία του Αεροπάγου. Ο αντιεισαγγελέας, ο Φωκλής Λογοθέτης, που μελέτησε τη δικογραφία, κρίνει ότι κακώς αποφυλακίστηκε ο ηθικός αυτούργος των δολοφονιών της 17 Νοέμβρη, διότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής που είναι τα 25 χρόνια. Επίσης, ανέρεση ασκήθηκε διότι κατά την κρίση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού δεν πληρούνται ούτε οι ουσιαστικές προϋποθέσεις, δηλαδή δεν έχει μεταβληθεί ούτε το περιεχόμενο του βολεύματος και συνιστά λόγω αποφυλάκησης ενός πολυισοβήτη. Έτσι, η πρόεδρος του Αεροπάγου, όπως έχει δυνατότητα από τον νόμο, θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο, προκειμένου να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέως, η οποία, αν γίνει δεκτή, τότε θα επιστρέψει στη φυλακή. Το δικαστικό συμβούλιο του Αεροπάγου αναμένεται να προσδιοριστεί στις επόμενες μέρες και πιο συγκεκριμένα στις πρώτες μέρες του Ιούνιου. Λοιπόν, ήμουνα βέβαιος για την εξέλιξη αυτή, όπως είμαι βέβαιος και για το ότι ο Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Πάμε σε ανάπαυλα για τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να συνεχίσουμε.

0: Λοιπόν, θα γυρίσουμε σελίδα. Θα πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτά που συνηθίζουμε τουλάχιστον να κάνουμε. Και ο λόγος γιατί δίπλα μου είναι ένας νέος άνθρωπος, ένας πολύ νέος άνθρωπος, ένας μαθητής που τελειώνει τώρα το σχολείο και που στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα δοκιμαστεί σε αυτό το περίεργο σύστημα, όπως εγώ έχω συνηθίσει να το χαρακτηρίζω, των πανελλαδικών εξετάσεων. Είναι κοντά μου λοιπόν ο υποψήφιος, να το πω έτσι, πάρα πολύ των πανελλαδικών, ο Γιάννης ο Μανουράς. Καλώς ήρθες, Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Μαθητής τρίτης λυκείου.
1: Ναι.
0: Σε ποιο σχολείο?
1: Στο Γενικό Λύκειο Αρκαλοχωρίου.

0: Μάλιστα. Για πες μας λίγο, τι θέλεις να κάνεις, ποιες είναι έτσι οι σκέψεις σου, ποιος είναι ο στόχος σου, τι θέλεις να πετύχεις μέσα από αυτή την προσπάθεια.
1: Λοιπόν, αρχικά εγώ είμαι στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο του Πανελληνίων, είμαι στον οικονομικό κλάδο. Θέλω να περάσω σε μια οικονομική σχολή και να πετύχω το στόχο μου, δηλαδή τους σκόπους που έχω κάνει, να αποδώσουνε.
0: Ναι. Τι είναι αυτό που σε έκανε να επιλέξεις αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή τα οικονομικά, να το πω έτσι πολύ απλά.
1: Τα οικονομικά με ελκύσαν πιο πολύ, διότι και ο πατέρας μου είναι επιχειρηματίας και ασχολείται με επιχειρήσεις, με έχει βάλει στο πνεύμα αυτό.
0: Οπότε θεωρείς ότι θα βοηθήσει πάρα πάρα πολύ στο κομμάτι της συνέχειας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της οικογένειας.
1: Ναι, έχω πάρει το μικρόβιο κυρίως από τον πατέρα μου. Γενικά είχαμε από παλιά επιχειρήσεις και με έπαιρνε μαζί του να βλέπω πώς διαχειρίζεται τις καταστάσεις των επιχειρήσεων, γενικά το πώς κάνει τη δουλειά, και μου άρεσε από μικρός.
0: Σου άρεσε αυτό.
1: Ναι.
0: Πώς βλέπεις το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων?
1: Εντάξει, πιστεύω ότι οι Πανελλήνιες δεν είναι απλά μια εξέταση. Είναι μια μοναδική εμπειρία που περνάει ο κάθε νέος, δηλαδή που διαλέγει να την περάσει ή τι μπορείς να μην δώσεις. Διαλέγει να την περάσει και είναι μια μοναδική εμπειρία στην οποία από εκεί μέσα ο νέος δοκιμάζεται, οριμάζει, αναλαμβάνει ευθύνες και κάνει ένα μεγάλο βήμα και ουσιαστικό από την εφηβεία στην ενηλικίωση. Δηλαδή είναι το πρώτο μεγάλο βήμα που κάνεις από παιδί για να πας ενήλικας.
0: Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, από την εποχή τη δική μου και πιο παλιά ακόμα, εγώ έδωσα πανελλαδικές εξετάσεις το 1992, για να σας καταλάβεις, που εσύ δεν είχες γεννηθεί βεβαίως ακόμα τότε. Έχουμε έντονο και εμείς οι παλιοί μαθητές που έχουμε τις αναμνήσεις αυτές, αλλά και αργότερα ως γονείς που είδαμε τα παιδιά μας να δοκιμάζονται σε αυτό το σύστημα. Προσωπικά εγώ είμαι πατέρας πλέον ενός αγοριού που είναι φοιτητής, να έρχονται σε μια διαδικασία που ίσως για τα παιδιά, βεβαίως ισχύει για όλους, αλλά και είναι ένα από τα λίγα πράγματα στην Ελλάδα που ισχύουν για όλους, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, οι πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά δεν είναι αυτό που ίσως θα έπρεπε να είναι. Εσύ, έχοντας διανύσει όλη αυτή τη διαδρομή από το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, αν σε ρωτήσω και θα σε ρωτήσω, πώς σου φάνηκε το εκπαιδευτικό σύστημα, είναι αυτό που θα έπρεπε να έχουμε? Αντιλαμβάνομαι ότι δεν ξέρεις πώς είναι άλλα εκπαιδευτικά συστήματα στον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά εσύ πώς το έχεις εισπράξει? Είναι αυτό που θα έπρεπε να έχουμε? Θα έπρεπε να έχουμε κάτι διαφορετικό?
1: Εντάξει, πιστεύω το εκπαιδευτικό σύστημα, εντάξει, από μικρή, από το δημοτικό είναι καλά, παίρνεις τις αρχικές γνώσεις, βασικά πράγματα, μετά πας στο γυμνάσιο και πάλι εκεί πέρα, εντάξει, είναι απλά λίγο πιο προχωρημένα από το δημοτικό, θεωρώ, από αυτό που πέρασα εγώ. Και στο λύκειο μετά αρχίζουν και γίνονται πιο σοβαρά τα πράγματα. Αλλά πιστεύω ότι δεν είναι το πιο σωστό που θα μπορούσαμε να έχουμε. Θα μπορούσε να ήταν καλύτερο το εκπαιδευτικό σύστημα. Αρχικά, άμα ήταν και καλύτερο το εκπαιδευτικό σύστημα, δεν θα χρειαζόταν τα παιδιά, ας πούμε, να πηγαίνουν σε φροντιστήρια.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι. Ότι έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα όπου η συντριπτική πλειοψηφία, όχι όλα τα παιδιά, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία αναγκάζονται να παρακολουθούν είτε ιδιαίτερα μαθήματα, είτε ομαδικά φροντιστηριακά μαθήματα, προκειμένου να ανταποκριθούν με συμπληρωματική γνώση, γιατί φαίνεται ότι ξεκάθαρο το σχολείο δεν κάνει δουλειά. Είναι ξεκάθαρο, διότι αν το σχολείο έκανε δουλειά και αν το 90% των παιδιών δεν χρειαζόταν ενισχυτική διδασκαλία, να το πω έτσι πολύ απλά, δεν θα υπήρχαν φροντιστήρια. Ή θα υπήρχαν πολύ λίγα φροντιστήρια και πολύ λίγοι καθηγητές που θα έκαναν ιδιαίτερα μαθήματα. Εδώ όμως έχουμε ένα σύστημα το οποίο έχει αποτύχει και το οποίο οδηγεί ουσιαστικά τα παιδιά σε αυτό το πολυδάπανο και πολυέξοδο τρόπο που θα ενισχύσει την προσπάθειά τους. Πες μου, πόσα παιδιά είστε στην τάξη?
1: Στην τάξη είμαστε 17 παιδιά νομίζω, και στον επιστημονικό κλάδο της οικονομίας είμαστε 6.
0: Μάλιστα. Πόσοι από αυτούς κάνουν στο αρκαλοχώρι φροντιστήριο?
1: Από τις οικονομίες στον κλάδο κάνουν τα 5 στα 6 τα παιδιά.
0: Τα 5 στα 6.
1: Το έκτο δεν δίνει η Πανελλήνια, από επιλογή του.
0: Ναι. Γι' αυτό. Άρα όλα τα παιδιά που θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις, ναι, για να έχουμε ένα δείγμα, κάνουν ενισχυτική διδασκαλία.
1: Ναι.
0: Εσύ κάνεις?
1: Τι έχω κάνει, ναι.
0: Γιατί κάνεις?
1: Γιατί τα μαθήματα του σχολείου δεν με καλύπτουν, ας πούμε, για την ύλη, για όλα αυτά. Δεν παίρνω την κατάλληλη γνώση που θα μπορώ να πάρω, ας πούμε, από το ιδιαίτερο ή από το ομαδικό φροντιστήριο για να πετύχω το στόχο μου. Δηλαδή δεν με καλύπτει.
0: Γιατί πιστεύεις ότι γίνεται αυτό?
1: Είτε επειδή η ύλη δεν είναι καλά δομημένη, αρκετοί καθηγητές δυστυχώς ή ευτυχώς δεν είναι και τόσο αποδοτικοί στο μάθημα, δεν μπορούν να ελέγξουν τα παιδιά, δεν μπορούν να τα κάνουν καλά. Και είναι δύσκολο δηλαδή να κάνεις τώρα σε άλλες κατευθύνσεις, δηλαδή σε άλλα σχολεία όπως του Καστελίου, είναι 20 παιδιά στο οικονομίας. Πώς μπορεί να κάνεις το ίδιο μάθημα, δηλαδή είσαι μόνος σου, και όταν είστε 20 άτομα? Δεν είναι καθόλου το ίδιο. Δεν μπορείς να πάρεις τις ίδιες γνώσεις και την ίδια προσοχή.
0: Και μέσα σε αυτό, από ό,τι τουλάχιστον θυμάμαι και από ό,τι παρακολουθώ και σήμερα και τα έζησα και πρόσφατα με το δικό μου το παιδί, έχουμε εκατοντάδες χαμένες ώρες. Με καταλήψεις, ναι, και οτιδήποτε άλλο. Είναι προβλεπόμενο βέβαια, ναι, με βάση το σύστημα, δηλαδή συνελεύσεις των καθηγητών, σεμινάρια των καθηγητών, απεργίες των καθηγητών και ένα σωρό άλλα πράγματα. Βιβλία που δεν ήρθαν την πρώτη μέρα, βιβλία που δεν ήρθαν την δεύτερη μέρα, το κτηριακό, διάφορα άλλα τέτοια ζητήματα, επίσημες αργίες του κράτους και τελικά φτάνουμε σε μια χρονιά, την χρονιά της προετοιμασίας, έτσι, η οποία δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να ήταν. Όμως ξαναλέω, στα μάτια τα δικά μου και ως πατέρας και ως δημοσιογράφος, βλέπω ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο έχει αποτύχει παταγωδώς, θα έλεγα, και το λένε τα ίδια τα παιδιά και φαίνεται άλλωστε από τα ίδια τα παιδιά. Εάν Γιάννη σου έλεγα ότι υποθετικά αύριο είσαι ο Υπουργός Παιδείας,
1: ναι,
0: τι θα άλλαζες σε αυτή τη διαδικασία έτσι όπως τη ζεις σήμερα? Τι είναι αυτό δηλαδή που δεν σε αρέσει καθόλου και θα έπρεπε να αλλάξει? Τι θα το άλλαζες?
1: Πιστεύω ότι η Πανελλήνιος τώρα σε διαδικασία ουσιαστικά τι είναι? Είναι 4 μαθήματα, 4 διαγωνίσματα των 3 ωρών. Και από εκεί κρίνεται δηλαδή όλη σου χρονιά. Μπορεί να σου τύχουν.
0: Εγώ δεν θα πω όλη χρονιά, θα, ναι, πω τα τελευταία, ναι, χρόνια. Ναι, τα τελευταία... Όλη η προετοιμασία που έχει γίνει στο Λύκειο.
1: Ναι, προετοιμασία, τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή και μπορεί να πάθεις άγχος, να μπορείς να διαχειριστείς το άγχος. Γιατί πολλά παιδιά παθαίνουν αυτό.
0: Σωστό, δεν μπορεί να τύχει να είσαι άρρωστος.
1: Ναι, άρρωστος. Χίλια δύο πράγματα μπορεί να σου τύχουν και να μην πάει καλά και μετά να σκέφτεσαι ότι δεν αποδώσαν οι κόποι μου και τζάμπα τόσο καιρό. Προσωπικά, εγώ θα άλλαζα. Άμα ήμουν υπουργός παιδείας, θα σκεφτόμουν ένα άλλο σύστημα. Ας πούμε, θα έλεγα ότι τελειώνεις το λύκειο. Θες να πας να σπουδάσεις. Ωραία. Υπάρχει, θες αυτό το πανεπιστήμιο. Πήγαινε εκεί πέρα. Κάνε 2-3 μήνες μάθημα. Να δεις αν σου αρέσει. Να παρακολουθείς μερικά μαθήματα και σου δίνει μετά να μπεις με κατατακτήρια. Αν σου αρέσει, να δώσεις κατατακτήρια εξετάσεις ώστε να μπεις σε αυτό το πανεπιστήμιο.
0: Πολύ, το ακούω πολύ ουσιαστικό.
1: Ναι.
0: Και το ακούω και επίσης πολύ, να το πω, ας το πω έτσι, πραγματικό. Δηλαδή δεν ξεφεύγει από αυτό που και εγώ έχω στο μυαλό μου πάνω κάτω, αυτό θα σκεφτόμουν. Γιατί επίσης εδώ υπάρχει κάτι άλλο στο σύστημα. Ξεκινάς να δώσεις για την Α σχολή, ναι, δεν θα πω τώρα παραδείγματα, αλλά ξεκινάς να δώσεις την Α σχολή και τελικά ενδεχομένως μπορεί να καταλήξεις στη Β, στη Γ, στη Δ, στην Ε, που μπορεί να είναι σχετική, ναι, με το πεδίο των μαθημάτων ή το πεδίο του φάσματος των γνώσεων που μπορεί να σου δώσει, δηλαδή να θέλεις να πας για παράδειγμα στην ιατρική, να μπεις στην οδοντιατρική ή να πας στην κτηνιατρική, που είναι όμως εντελώς διαφορετικά πράγματα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το ίδιο ισχύει για να καταλήξεις στην νεευτική, έτσι, νοσηλευτική, νεευτική και πάει λέγοντας. Αυτό πολλά παιδιά τα οδηγεί στο συμβιβασμό. Λες δηλαδή, εγώ ήθελα ιατρική, κατέληξα, δεν το υποτιμώ, σε μια άλλη επιλογή, ναι, έτσι. Ήθελα, ξέρω εγώ, να μπω στο οικονομικό πανεπιστήμιο για να κάνω, ξέρω εγώ, marketing, έτσι, και καταλήγω να μπαίνω φοροτέχνης λογιστής και πάει λέγοντας. Ή ήθελα να κάνω χρηματοοικονομικά και μπήκα να κάνω, ξέρω εγώ, διοίκηση επιχειρήσεων, γιατί τα είχα δηλώσει. Αυτό και συμβιβάζεσαι, γιατί λες, δεν θέλω να ξαναδώσω, δεν έχω τα λεφτά ενδεχομένως στην οικογένεια να ξανακάνω μια δεύτερη προσπάθεια. Δεν αντέχω να ξαναμπω σε αυτή τη διαδικασία και κρατάω αυτή την επιλογή μου. Αυτό είναι γόνιμο τελικά και ωφέλιμο για τα παιδιά, Γιάννη?
1: Εγώ πιστεύω ότι το να δώσεις δεύτερη φορά είναι πολύ δύσκολο. Γιατί η Πανελλήνιος είναι μια διαδικασία την οποία, άμα δεν την περάσεις, δεν μπορείς να καταλάβεις πώς είναι. Δηλαδή, και εγώ που το έβλεπα πιο παλιά, μου φαίνονταν από άλλα παιδιά, ας πούμε, δεν ήμουν πιο.

μικρός, από τον αδερφό μου, από... Μου φαινόταν πολύ πιο εύκολο, αλλά αν δεν το ζήσεις, δεν μπορείς να συνειδητοποιήσεις τι περιέχει μέσα, πέρα από τα διαβάσματα του πιο μικρός, από τον αδερφό μου, από... Μου φαινόταν πολύ πιο εύκολο, αλλά αν δεν το ζήσεις, δεν μπορείς να συνειδητοποιήσεις τι περιέχει μέσα.

0: διαπίστωσαν μετά από 1-2 χρόνια είναι ότι δεν τους αρέσει αυτό το πράγμα και ακριβώς φεύγουν. Και ενώ, πρόσεξε, ήταν πραγματικά η πρώτη τους επιλογή και ήταν δική τους επιλογή. Δηλαδή δεν έκαναν το χατήρι του μπαμπά ή της μαμάς. Έκαναν το δικό τους δρόμο. Αυτά όλα είναι πολύ σημαντικά για ένα νέο άνθρωπο και εδώ θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι ένα παιδί που είναι 17 χρόνων επί της ουσίας, πόση εμπειρία μπορεί να έχει από το τι συμβαίνει έξω στην πιάτσα, να το πω έτσι πολύ απλά, και στην αγορά εργασίας, για να επιλέξει κάτι να κάνει?
1: Αρχικά δεν μας δείχνουν αρχικά σχολές, δεν μας μαθαίνουν, δεν μας διδάσκουν για τα προγράμματα σπουδών, να μας δείξουν. Εντάξει, μας πάνε σε μερικά πανεπιστήμια να δούμε πώς γίνεται, αλλά δεν βλέπουμε κάποιο ουσιαστικό μάθημα. Μας κάνουν μια παρουσίαση οι φοιτητές συνήθως. Ενώ θα έπρεπε να μας εξηγούν το, για αυτή τη σχολή, να μας κάνουν ένα σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό που κάνανε και παλαιότερα. Δεν ξέρω τώρα πώς πήγαινε. Μας έχουν κάνει για τους ενημερώσεις, αλλά δεν μας, ας πούμε για το marketing ή ιατρική, ας πούμε, δεν μας κάνουν μια σωστή διατύπωση το πώς γίνεται. Έτσι πέρα θα μάθεις αυτό, αυτό, αυτό. Το πρόγραμμα σπουδών είναι αυτό, αυτό, αυτό. Και εντάξει, διάλεξε. Πήγαινε
0: έχει
1: να δεις.
0: Έχει μπει κάποιος καθηγητής σας να σας πει ότι η αγορά εργασίας τα επόμενα χρόνια στον τόπο μας θα θέλει περισσότερους λογιστές, λιγότερους δικηγόρους. Περισσότερους νοσηλευτές, λιγότερους γιατρούς. Και πάει λέγοντας.
1: Όχι, δεν το θυμάμαι καθόλου.
0: Καθόλου. Στην τύχη σας.
1: Ναι.
0: Έρμεοι στην τύχη σας. Ό,τι μπορεί να αλλιεύσει, να μάθει και να καταφέρει ο καθένας ακριβώς από μόνος του μέσα στο οικογενειακό του περιβάλλον, με την καθοδήγηση ενδεχομένως των γονιών που μπορεί να μπορούν να τον βοηθήσουν, μπορεί και όχι.
1: Ναι.
0: Διότι αν ο μπαμπάς, πάλι δεν θέλω να υποτιμήσω κανένα επάγγελμα, είναι γεωργός και αγρότης.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να ξέρει τι συμβαίνει στους κλάδους, στις κατηγορίες των επαγγελμάτων, πέραν από την ενασχόλησή του στον πρωτογενή τομέα.
1: Ναι.
0: Αν, εγώ θα το πω κι αλλιώς, εάν ο μπαμπάς είναι γιατρός, ενδεχομένως δεν μπορεί να ξέρει τι γίνεται σε άλλα πεδία.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν σημαίνει ότι επειδή έχεις ένα πτυχίο, είσαι νομικός, είσαι δικηγόρος, είσαι οικονομολόγος, σημαίνει ότι μπορείς να καταλαβαίνεις και να αντιλαμβάνεσαι και τις τάσεις της αγοράς. Δηλαδή, τώρα ας πούμε έχουμε μια τάση με την τεχνητή νοημοσύνη, σωστά?
1: Ναι.
0: Ωραία. Σας είπαν στο σχολείο τι ρόλο θα παίξει η τεχνητή νοημοσύνη στις σπουδές σας και στην επόμενη μέρα των σπουδών? Λέω το πιο βασικό πράγμα, ας πούμε.
1: Όχι.
0: Όχι. Ούτε αυτό.
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Άρα, ο καθηγητής στο δημόσιο σχολείο μπαίνει, κάνει τις σελίδες του βιβλίου.
1: Την ύλη.
0: Και βγαίνει.
1: Ναι.
0: Και είμαστε χαρούμενοι.
1: Υπάρχουν και ορισμένοι καθηγητές οι οποίοι είναι.
0: Πάντα υπάρχουν. Ναι. Και πάντα υπήρχαν. Πάντα υπάρχουν και πάντα υπήρχαν. Αλλά πόσοι είναι αυτοί,
1: ναι,
0: ποιοι είναι αυτοί και πόσο τυχερός πρέπει να είσαι. Γιατί μπορεί ο Δημήτρης να είναι ένας τέτοιος καθηγητής, παραδείγματος χάρη στο σχολείο σου, αλλά εσύ να είσαι στο διπλανό τμήμα που δεν κάνει ο Δημήτρης μάθημα.
1: Ναι. Εγώ δεν κατηγορώ πάντως τους καθηγητές. Θεωρώ ότι.
0: Κανένα δεν κατηγορούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Περιγράφουμε,
1: ναι,
0: ένα σύστημα το οποίο έχει δομηθεί όλα αυτά τα χρόνια.
1: Αυτό φταίει, ότι...
0: και λειτουργεί λανθασμένα. Όπως αποδεδειγμένα έχει φανεί ότι λειτουργεί λανθασμένα. Αυτό συζητάμε.
1: Και αυτοί ήθελαν να κάνουν τη δουλειά τους προφανώς, αλλά δεν τους καθοδηγεί το σύστημα. Δεν τους λέει, ας πούμε, κάντε μια ενημέρωση στα παιδιά για την τεχνητή νοημοσύνη, το τι εξέλιξη θα έχει. Απλά τους δίνουν και αυτούς μια ύλη και τι κάνουν, τι διδάσκουν. Δεν τους δίνουν μια καθοδήγηση σωστή, ας πούμε, και για όντως. Για πράγματα του μέλλοντος, δηλαδή που θα μας βοηθήσουν στην καθημερινότητα, στις δουλειές μας. Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει και αυτή η ενημέρωση από το...
0: Γιάννη, εάν επιτύχεις πράγμα που σου εύχομαι,
1: ναι,
0: την εισαγωγή σε ένα οικονομικό πανεπιστήμιο,
1: ναι,
0: στη χώρα, θέλεις ουσιαστικά κάτι πολύ συγκεκριμένο, γιατί η οικονομία έχει ένα πολύ μεγάλο φάσμα, έχει από τα χρηματοοικονομικά, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι, μέχρι το marketing που είπα ή τη διοίκηση των επιχειρήσεων. Θα ξεκινήσεις και θα δεις πώς θα πας ή έχεις πει εγώ θέλω να γίνω, παραδείγματος χάρη, άνθρωπος να δουλέψω στο marketing. Θέλω να γίνω λογιστής φοροτέχνης. Δηλαδή αν σου τύχει, ας πούμε, για παράδειγμα, μια σχολή η οποία είναι στο πεδίο το δικό σου, τη γνωρίζω τη σχολή αυτή, θα την πω έτσι για παράδειγμα, την έχουμε και στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, διοίκηση μονάδων τουρισμού. Ναι. Θα το κάνεις?
1: Προσωπικά δεν είμαι απόλυτος. Πρώτα θα πάω να γράψω στις Πανελλήνιες, θα δω τι έχω, τι αποτελέσματα έβγαλα και μετά θα πάω να ρωτήσω ανθρώπους οι οποίοι έχουν τελειώσει αυτές τις σχολές και δουλεύουν μετά από αυτό.

0: Δηλαδή έχουν πάρει το πτυχίο
1: του. Θα πας μόνος σου λοιπόν.
0: Θα πάω με τον πατέρα μου, με τους γονείς μου. Θα πάω
1: ναι, αυτό θέλω να πω ότι δεν τους έφερε κάποιος αυτούς τους ανθρώπους να σου μιλήσουν.
0: Όχι.
1: Να πει το σχολείο, κάνω μία ημερίδα και φωνάζω 15-20 επαγγέλματα. Και έρχεται ένας δημοσιογράφος, έρχεται ένας λογιστής, έρχεται μια νοσηλεύτρια, έρχεται ένας δικηγόρος, έρχεται ένας πιλότος, έρχεται ένας που κάνει, ξέρω εγώ, multimedia, ηχοληψία, σκηνοθεσία, αρχαιολογία κλπ. Αυτό δεν έγινε ποτέ στο σχολείο.
0: Φέτος έγινε, είχαμε μια γενική ενημέρωση, ήρθε ένας άνθρωπος που μας ενημέρωσε. Δηλαδή,
1: για όλα. Όμως.
0: Ναι, για όλα. Δεν ήταν για κάτι συγκεκριμένο.
1: Αυτός ο άνθρωπος τι ήταν?
0: Πώς να σου το πω. Ήρθε...
1: Θέλω να πω, τον έφερε το σχολείο.
0: Ναι, τον έφερε το σχολείο.
1: Τον έστειλε το Υπουργείο.
0: Το σχολείο.
1: Το σχολείο πήρε μια πρωτοβουλία και τον έφερε. Μάλιστα. Πες μου κάτι. Όταν πηγαίνεις σε ένα σχολείο όπως αυτό του Αρκαλοχωρίου.
0: Ναι.
1: Όπως αυτό του Καστελίου που ανέφερες λίγο νωρίτερα, που πάνε κάποιοι φίλους, κάποιοι συμμαθητές σου. Νιώθεις ότι έχεις δυσκολότερη αποστολή από κάποιο παιδί που είναι στο Ηράκλειο ή στην Αθήνα? Για τις πανελλαδικές.
0: Όχι, θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο.
1: Γιατί?
0: Γιατί οι καθηγητές, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, είναι από το Αρκαλοχώρι, είναι μόνιμοι καθηγητές τους οποίους γνωρίζουμε, γνωρίζουν εμάς από μικρούς, τους γονείς μας. Και είναι πιο εύκολο δηλαδή να μας καθοδηγήσουν.
1: Να αναπτυχθεί μια σχέση.
0: Και μια σχέση υπάρχει από πιο παλιά. Και σεβόμαστε εμείς τους καθηγητές
1: περισσότερο. Αυτό είναι πολύ ωραίο που μου λες. Και χαίρομαι που το ακούω.
0: Μας υπολογίζουν και αυτοί περισσότερο.
1: Πες μου κάτι, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Τι άλλο συζητάνε τα παιδιά στην ηλικία σου σήμερα, στην τρίτη λυκείου? Καταλαβαίνω ότι το νούμερο ένα θέμα είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις και ειδικά αυτόν τον καιρό που είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Τι άλλο κουβεντιάζετε?
0: Αυτή τη στιγμή κουβεντιάζουμε για το καλοκαίρι, το πώς θα περάσουμε.
1: Πώς θα περάσετε το καλοκαίρι.
0: Μετά τις πανελληνίες.
1: Πολύ λογικό. Πες μου κάτι. Εάν υποθέσουμε ότι έχεις ένα κύκλο γνωστών συμμαθητών και φίλων που είναι, ας πούμε, για παράδειγμα 100 άτομα.
0: Ναι.
1: Πόσα από αυτά τα 100 άτομα ξέρουν τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους?
0: Ξέρουν ή λένε ότι ξέρουν? Το θέμα είναι.
1: Εγώ θα μου πεις, το ξέρουν πρώτα.
0: Από τα 100 άτομα να γνωρίζουν πιστεύω τα 5.
1: Τα 5. Mm. Λένε ότι ξέρουν, πόσοι λένε?
0: Οι 50.
1: Οι 50. Ναι. Λένε ότι ξέρουν.
0: Ναι, λένε.
1: Μάλιστα. Οι υπόλοιποι 45 είναι πάμε και που βγει.
0: Ναι, δεν έχουν αποφασίσει, ούτε ξέρουν τι θέλουν, περιμένουν.
1: Και είναι, λέω, πρόσεξε, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που μιλήσεις, ναι. Το 45. Τα παιδιά δεν έχουν κάνει κάτι λάθος.
0: Το λογικό
1: είναι. Είναι λογικό να μην ξέρεις στα 17 σου τι θα κάνεις και πώς θα το κάνεις. Δεν είναι παράξενο αυτό.
0: Ναι.
1: Πες μου κάτι άλλο. Με την πολιτική ασχολείστε?
0: Στο σχολείο, γενικά.
1: Στο σχολείο, στις παρέες.
0: Ναι, προφανώς. Εντάξει, υπάρχει και η δύναμη των μέσων μαζικής.
1: Δηλαδή, κουβεντιάζετε. Ας πούμε, φαντάζομαι ότι σήμερα ή χθες κουβεντιάσατε για τον Ολυμπιακό που πήρε τον μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Το κύπελο. Επίκαιρο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Για την πολιτική έχετε κουβεντιάσει, ας πούμε, για παράδειγμα, το τελευταίο διάστημα?
0: Ναι, κουβεντιάζουμε αρκετές φορές, ας πούμε.
1: Τι λέτε για την πολιτική?
0: Ας πούμε, δεν είναι ότι θα κάτσουμε να δούμε τα παιδιά τις ειδήσεις, απλά θα μας πεταχτεί ένα βίντεο, ας πούμε, στο Instagram, στο TikTok, θα το σχολιάσουμε μετά σε μπαρέα, ας πούμε. Έγινε.
1: Όπου ο υπουργός βγαίνει και λέει κάτι. Ναι. Όπου ένας πολιτικός τσακώνεται με έναν άλλο πολιτικό.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Σας αρέσει αυτό που βλέπετε στην πολιτική?
0: Μας αρέσει τώρα.
1: Δεν σας αρέσει.
0: Όχι,
1: από ό,τι κατάλαβα.
0: Ιδιαίτερα.
1: Τι αν σας άρεσε θα μου έλεγες, μα μας αρέσει. Κατευθείαν θα μου απαντούσε αυτό. Δεν σας αρέσει λοιπόν αυτό.
0: Δεν μας ξετρελαίνει.
1: Δεν σας ξετρελαίνει. Τι είναι αυτό που σας απογοητεύει περισσότερο στην πολιτική? Πρόσεξε. Έχει σημασία αυτή η συζήτηση, γιατί η παιδεία είναι τέκνο της πολιτικής.
0: Ναι.
1: Και αυτό που θα συναντήσεις αύριο, που σου εύχομαι και σε όλα τα παιδιά να μπουν στο πανεπιστήμιο, είναι επίσης σπόρος που η πολιτική βάζει με κάποιους τρόπους και εσύ τον γεύεσαι.
0: Ναι.
1: Τώρα αν είναι πικρός ο σπόρος, γλυκός, εύγευστος, αρωματικός κλπ. Είναι μια άλλη ιστορία.
0: Ναι.
1: Για την πολιτική κουβεντιάζεται λοιπόν?
0: Ναι, κουβεντιάζουμε.
1: Τι λέτε, ας πούμε, για την πολιτική? Καταρχήν, θα πάτε να ψηφίσετε? Φέτος θα έχουμε εκλογές.
0: Ναι, θα πάω.
1: Θα πας για... Εσύ θα πας, οι φίλοι σου θα πάνε?
0: Ναι, όλοι θα πάνε.
1: Θα πάνε όλοι?
0: Ναι.
1: Γιατί θα πάνε να ψηφίσουν? Δεν θέλω να μου πεις τι κόμμα θα ψηφίσουν, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Γιατί λένε ότι θα πάνε να ψηφίσουν?
0: Πιστεύω ότι θα είναι όλοι να συμμετέχουν σε αυτό και καλά για το δικό τους καλό.
1: Θα ψηφίσουν με βάση αυτό που πιστεύει ο μπαμπάς και η μαμά στο σπίτι, ή θα ψηφίσουν κάτι δικό τους?
0: Πιστεύω ότι με βάση των γονιών τους καθοδηγηθούν.
1: Ό,τι τους πουν οι γονείς,
0: λέει. Πιστεύω. Εντάξει. Παιδιά 18 χρόνων δεν είναι και τόσο εύκολο.
1: Στο λέω.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς όταν τα δικά μας τα παιδιά ψήφισαν για πρώτη φορά, εγώ τους ρωτούσα όλες τις μέρες τις προηγούμενες και τους έλεγα αποφασίσατε τι ψηφίσατε, θα ψηφίσετε. Και μου λέγαν όχι.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή το Σάββατο το βράδυ, δηλαδή πριν τις εκλογές, ήρθαν και μου είπαν θα ψηφίσουμε αυτό. Γιατί το λέω αυτό και είναι καλό να τα ακούσουν οι γονείς αυτό το πράγμα. Τους είπα κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Ότι ό,τι και αν αποφασίσετε να ψηφίσετε, να γνωρίζετε ότι αυτοί που είναι υποψήφοι σε κάθε κόμμα δεν είναι το ίδιο όλοι. Και κάθε κόμμα έχει κάποιους ανθρώπους που είναι αξιόλογοι και κάποιοι που είναι λιγότερο αξιόλογοι ή καθόλου αξιόλογοι.
0: Ναι.
1: Εκεί ως γονιός θα μπορούσα και ως δημοσιογράφος να σου δώσω μια άποψη. Ότι ο Δημήτρης είναι καλός ή ο Δημήτρης δεν είναι καλός.
0: Γενικά, σε αυτό
1: το
0: κόμμα.
1: Ακριβώς. Το ότι θα πάει να ψηφίσει όμως το παιδί με βάση αυτό που θα του πει ο μπαμπάς, αυτό λίγο με προβληματίζει.
0: Ναι, δεν είναι το. Πιστεύω και εγώ ότι το παιδί πρέπει να ψαχτεί και να βρει τα δικά του θέλω και πιστεύω και να ψηφίσει.
1: Έστω σε αυτή την ηλικία. Ακριβώς. Ναι. Έστω σε αυτή την ηλικία. Πιστεύεις ότι η πολιτική μπορεί να φτιάξει μια καλύτερη παιδεία?
0: Ναι, πιστεύω.
1: Γιατί μέχρι σήμερα δεν την έχει φτιάξει.
0: Ναι.
1: Το συζητήσαμε πριν. Το συμφωνήσαμε αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι καλό που έχεις αυτή την πίστη και χαίρομαι πραγματικά. Τώρα, επειδή αυτή την εκπομπή την ακούν κυρίως γονείς,
0: ναι,
1: ή παππουδογιαγιάδες ενδεχομένως, τι θα τους έδινε ως συμβουλή για τις μέρες που θα ακολουθήσουν, τι πρέπει, πώς θα σας βοηθήσουμε ψυχολογικά? Εγώ θα πω περισσότερο. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε το κεφάλι να σου βάλουμε μέσα τη γνώση. Αυτό ή την έχεις διαβάσει, ή έχεις δουλέψει, ή την έχεις κατανοήσει, ή έχεις κενά. Είναι δικό σου θέμα.
0: Για τις Πανελλήνιες.
1: Ναι, για τις Πανελλήνιες. Τι θέλετε από εμάς να κάνουμε για εσάς αυτές τις μέρες?
0: Οι γονείς είναι καλό να στηρίξουν τα παιδιά τους, γιατί είναι μια δύσκολη στιγμή και δεν είναι ανάγκη να τα πιέσουν ούτε να τους επιβάλλουν το σκεπτικό ότι άμα δεν δώσεις Πανελλήνιες τελείωσε η ζωή. Η ζωή συνεχίζεται και μπορείς να δώσεις και δεύτερη φορά και παιδιά δίνουν και τρίτη φορά που θέλουν τόσο πολύ.
1: Εγώ θα σου πω ότι δεν χρειάζεται να δώσεις, ναι, καν Πανελλήνιες, θα κάνεις, ναι, άλλα πράγματα.
0: Μπορεί, ναι, πλέον σε λίγα χρόνια δεν θα βρίσκουμε τέχνες, δεν θα υπάρχουν τεχνίτες να μας κάνουν τη δουλειά.
1: Ακριβώς. Εμένα θα με επιτρέψεις να πω και να το θυμίσω, γιατί έτσι θέλω να κλείσουμε την κουβέντα μας, αγαπητέ Γιάννη, αφού σου ευχηθώ βεβαίως ολόψυχα να πετύχεις αυτό που θέλεις.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να σου πω ότι στη ζωή σήμερα εγώ είμαι 52 ετών. Οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια πολύ μικρή μάχη στον πόλεμο, σε εισαγωγικά πάντα, τη ζωή. Εάν χαθεί μια μάχη, δεν χάνεται ο πόλεμος. Όπως και αν κερδιθεί μια μάχη, δεν κερδίζει το πόλεμος. Θέλω να πω λοιπόν ότι στη ζωή θα συναντήσεις πολλές περισσότερες και σοβαρότερες προκλήσεις,
0: ναι,
1: από αυτήν την πρόκληση των πανελλαδικών εξετάσεων. Θέλω να σου πω ότι παλιά, επειδή τυχαίνει και έχω ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια, παλιά υπήρχε ένα μότο στη δική μου την γενιά που έλεγε ότι το δύσκολο είναι να μπεις, μετά όλα είναι εύκολα. Τώρα όλοι μπαίνουν, το δύσκολο είναι το μετά.
0: Δεν τελειώνουν.
1: Δεν είναι μόνο το δεν τελειώνει, και πώς τελειώνεις και, ναι, τι τελειώνεις και τι κάνεις αφού θα τελειώσεις. Άρα λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία,
0: ναι,
1: σε όλους. Θα πρέπει να υπάρχει καθαρό μυαλό, νυφαλιότητα δηλαδή,
0: ναι,
1: για να μπορέσετε να διαχειριστείτε αυτό που έρχεται, αλλά και αυτό που θα συμβεί μετά από αυτό το γεγονός, μετά από αυτή τη δοκιμασία δηλαδή. Και σε κάθε περίπτωση να πιστεύετε στον εαυτό σας και να είστε αισιόδοξοι ότι σε αυτό που θα κάνετε θα πάτε καλά, αρκεί να υπάρχουν δύο στοιχεία, κλειδιά, παράγοντες. Εγώ αυτό τουλάχιστον είπα στο δικό μου το παιδί.
0: Ναι.
1: Επειδή στη δουλειά μας, Γιάννη, περνάμε πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι περνάμε με τη γυναίκα μας, με τους φίλους μας, με τα ίδια μας τα παιδιά, αυτό που θα διαλέξεις να κάνεις πρέπει να σ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Διότι αν δεν σ' αρέσει, τότε μιλάμε για ανακάτεργο, και βεβαίως κάποιος που κάνει κάτι που δεν του αρέσει, είτε είναι η μαγειρική, είναι το μάζωμα των ελιών, δεν το κάνει καλά.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό είναι που εσείς πρέπει να κρατήσετε, γιατί εγώ σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή και χάρηκα που σήμερα σε είχα εδώ πέρα για να πάρω έτσι την αίσθηση αυτή ξανά. Προσπαθώ και την παίρνω, οφείλω να σου πω, όσο περισσότερο μπορώ από τους φίλους των, ναι, παιδιών μας, με τους οποίους είμαι σε επαφή και κάνω παρέα. Αλλά χαίρομαι που ήρθες εσύ να μου ενισχύσεις αυτό που πιστεύω και να τα ακούσω ξανά 2 χρόνια μετά από τη δοκιμασία του δικού μου του παιδιού. Πρώτα απ' όλα εγώ θα σου πω να έχεις την υγεία σου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να έχεις μια ψυχική ισορροπία και ηρεμία, γιατί αυτό να ξέρεις είναι το σημαντικότερο πράγματα. Ξέρεις, μαθαίνουμε να γινόμαστε γιατροί, καλοί ή κακοί, οικονομολόγοι κλπ. Αλλά δεν μαθαίνουμε πώς θα είμαστε σωστοί άνθρωποι.
0: Το κυριότερο.
1: Ο σωστός άνθρωπος παίζει ρόλο και στην κοινωνία και στο σπίτι. Και αυτό για μένα είναι ένα πανεπιστήμιο που λείπει από την κοινωνία μας και κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανες τον κόπο να έρθεις σήμερα εδώ. Σου εύχομαι πραγματικά να πάνε όλα καλά. Θα χαρώ να μιλήσουμε ξανά μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις και να κουβεντιάσουμε γιατί όχι για τους δρόμους που ανοίγονται, γιατί έτσι κι αλλιώς μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις ανοίγονται δρόμοι.
0: Ναι.
1: Αρκετοί δρόμοι. Είδα πολλούς φίλους μου, να ξέρεις, που μπήκαν στο πανεπιστήμιο και άλλαξαν δουλειά στην πορεία, και άλλους φίλους που δεν μπήκαν στο πανεπιστήμιο και έχουν πάει περίφημα με τις επιλογές τους. Άρα θέλω να το κρατήσεις αυτό.
0: Ναι.
1: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά που και σήμερα ήσασταν μαζί μας εδώ στην Πηξίδα. Αύριο πάλι μαζί, εκτός από πρόπτου, αύριο θα είναι και ο Πάνος ο Σόμπολος εδώ, να κουβεντιάσουμε ενδιαφέροντα πράγματα για αυτά που συμβαίνουν γύρω μας στο αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ, κυρίως με επίκεντρο πάντα την κοινωνία. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: DET 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Δευτέρα 25 Μαΐου. Συντορισμένη εδώ στο ραδιοφωνό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κόνστας. Εντάξει, ανεξάρτητα ρε παιδί μου από τις αθλητικές, οπαδικές και λοιπές προτιμήσεις του καθενός. Όπως και να το κάνεις, το χθεσινό ήταν ματσάρα. Από ποια σκοπιά και να το δεις. Ακόμη και σε εμάς ρε παιδί μου, εντάξει δεν είμαι, δεν τρέχουμε τώρα να πάμε να δούμε το τόπι. Το αντιλαμβάνεστε, το έχουν ξαναπεί πολλές φορές από αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη. Άξιζε που καθίσαμε χθες να δούμε το μάτς. Καθυλωτικός λοιπόν ο χθεσινός τελικός. Καθώς εκπληκτικός ο κύριος Βαγγέλης εξόντωσε με δεξιά reverse τρίπλα τον άμπαλο Δημητριάδη που είχε μαζί του και τη διαιτησία. Ενώ ο δεινός σούτερ Καραπαπάς, επιδέξιος χειριστής γλώσσας άλλωστε, σούταρε τα κατάλληλα μπινελίκια εναντίον της προσωπικής φρουράς του κυρίου Δημητριάδη. Επάξια λοιπόν η κούπα στο λιμάνι. Γιατί το καταφέραμε και αυτό χθες. Ένας ευρωπαϊκός τίτλος σε ελληνική ομάδα μέσα στην Ελλάδα και να συζητάνε όλοι για το pre-game.

χθες είχαμε την εξής σουρεάλ σκηνή μέσα στο ΟΑΚΑ. Ο ανιψιός του πρωθυπουργού της χώρας, υπό τη διαχείριση του οποίου η ΕΕΠ επιδόθηκε στο μεγαλύτερο σκάνδαλο παρακολουθήσεων της Ελλάδας σε συνεργασία με Ισραηλινούς πρώην πράκτορες του Ισραήλ και τη χρήση του παράνομου λογισμικού του Predator, ο οποίος ανιψιός παραιτήθηκε για να σώσει τον πρωθυπουργό, καθώς όπως ο ίδιος ανιψιός είπε σε συνέντευξή του πριν από λίγες ημέρες, το πήρε όλο πάνω του, με προσωπική του ευθύνη, ναι, πλακώθηκε σε πανελλήνια μετάδοση σε έναν αγώνα που έβλεπε όλη η Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, ασχέτως με τις προτιμήσεις του καθενός, οι περισσότεροι χθες το είδαν το παιχνίδι. Πλακώθηκε λοιπόν σε πανελλήνια μετάδοση με τον κουμπάρο του πρωθυπουργού της χώρας. Πώς σας φαίνεται αυτό? Ο οποίος κουμπάρος του πρωθυπουργού της χώρας δεν είναι οποίος και όποιος κουμπάρος. Ένας δισεκατομμυρίουχος επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης μέσων ενημέρωσης, της μεγαλύτερης ομάδας της χώρας και έχει και κάποιες εκκρεμότητες δικαστικές. Προσέξτε όμως ποιο είναι το σημαντικότερο για μας. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται από χθες, εντάξει. Ένα γύρο στο διαδίκτυο είναι αρκετό για να συνειδητοποιήσει κανείς τι έχει συμβεί από χθες πριν καν ξεκινήσει το μάτς. Σε μία περίοδο λοιπόν, και αυτό κρατάμε εμείς, τεταμένου πολιτικού σκηνικού, όπου η χώρα φαίνεται να βρίσκεται υπό ιστορικές αλλαγές, τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση να αντιμετωπίζουν σωρία σκανδάλων, ήξερα λοιπόν ότι θα το δει όλη η Ελλάδα. Ήξεραν επίσης ότι θα οργιάσουν όχι μόνο μέσα ενημέρωση, δημοσιογράφοι, κυρίως στα social media για τις επόμενες ημέρες και θα συζητιέται μόνο αυτό. Και ενώ το ήξεραν όλο αυτό, ενώ γνώριζαν ότι τους παρακολουθούν πόσες χιλιάδες ήταν χθες στο ΟΑΚΑ, βάλτε τις κάμερες, βάλτε τρεις εισαγγελείς που υποτίθεται ότι ήταν μέσα στο ΟΑΚΑ, δεν δίστασαν να πλακωθούν σε κοινή θέα, όπως πλακώνεται, ρε παιδί μου, στην Τρούμπα. Τελειώσουμε και με όρους Πειραιά. Όπως θα πλακωνόντουσαν δεκαετία του 60 στην Τρούμπα. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.

Σε αυτό το τεταμένο πολιτικό σκηνικό φτάσαμε σε σημείο να βλέπουμε σε πανελλήνια μετάδοση τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού με σκισμένη μπλούζα τη μέρα που η ομάδα του στέθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης και τον ανιψιό του Πρωθυπουργού να του φωνάζεις ότι θα μου μπερδέψεις, ξέρετε, μέσα στο γήπεδο. Όλα αυτά ενώπιον χιλιάδων μαρτύρων και θεατών.

αυτά. Ποιος ξεκίνησε πρώτος το επεισόδιο, τι έγινε, ποιος σφαλιάρωσε ποιον, ποιος έφτισε ποιον, ποιος είπε σε ποιον, μικρή σημασία όπως αντιλαμβάνεσαι έχει. Εντάξει, ένα δεύτερο συμπέρασμα από το χθεσινό σκηνικό, λέμε κατά καιρούς, το ακούμε, το βλέπουμε ούτως ή άλλως, ότι όλοι αυτοί οι μεγαλοπαράγοντες της πολιτικής, της επιχειρηματικής, κοινωνικής, οικονομικής ζωής του τόπου κυκλοφορούν αδικαιολόγητα ή δικαιολογημένα, σε συγκεκριμένη περίπτωση θα έλεγα δικαιολογημένα, με καμιά δεκαριά. Σαμπρελάτους που λέω εγώ, ρε παιδί μου. Γελάς, Δημήτρη Σιφάκη. Σαμπρελάτους, αυτούς τους φουσκωμένους, ξέρετε. Χθες η κατάσταση όμως ήταν λίγο σουρεάλ, διότι οι σαμπρελάτοι κρατούσαν τα θηρία. Μην περάσουν τα κάγκελα. Δηλαδή, ζωολογικός κήπος, πραγματικά, ας πούμε. Μην περάσει το ένα θηρίο, το κάγκελο για να πηδήξει στη μάτρα του άλλου θηρίου. Κάπως έτσι τα πράγματα. Αλλά οι σαμπρελάτοι δεν προστάτευσαν ούτε τον ένα από τη σφαλιάρα, ούτε τον άλλο από το φτύσιμο. Το αντιλαμβάνεστε. Άρα, γιατί τους πληρώνουν αυτούς. Και πιστέψτε με, τους πληρώνουν να σκάζουν όλα αυτά.

Οι εικόνες από το ΆΚΑ την ώρα ενός μεγάλου πανευρωπαϊκού αθλητικού γεγονότος, όπου ένας μεγάλος επιχειρηματίας με διεθνή παρουσία εμφανίζεται να παίζει μπουνιές με την συνοδεία και μουσικής, με τον ντέος στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού, ανιψιό του Πρωθυπουργού, προκαλούν απογέλωτα έως θλίψη. Διότι δεν μπορεί να είναι αυτή η Ελλάδα, λέμε όλοι, αλλά στο βάθος σκεφτόμαστε ότι τελικά αυτή είναι, και αυτή μάλλον είναι η Ελλάδα. Όλο το σκηνικό είναι βαθιά παρακμιακό, μακριά από αυτό που πραγματικά ενδιαφέρει τους πολίτες.

Και αν ρε παιδί μου συμμετείχαν με τις ιδιότητες, τέλος πάντων, αυτές οι δύο προσωπικότητες σε ένα φόρουμ, σε ένα συνέδριο, ο ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, ο άλλος εκπροσωπώντας το υφιστάμενο πολιτικό προσωπικό της χώρας, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αντιπροσωπεύουν τη χώρα, την πολιτική και οικονομική ζωή του τόπου. Αλλά χθες απέδειξαν ποια πραγματική πτυχή της χώρας μπορούν να αντιπροσωπεύσουν.

Κάπως έτσι είδαμε χθες πως οι ισχυροί του τόπου, ισχυροί τώρα δώστε όποια ερμηνεία θέλετε και ανάγνωση εσείς από όποιο μετερίζει και αν προέρχονται, πολιτική, οικονομία, επιχειρήν κτλ. Μπορούμε να αντιληφθούμε τι συμβαίνει πραγματικά ανάμεσά τους. Για τη δε συγκεκριμένη περίπτωση, πολλοί θα αναρωτηθούν αν αφορμή και αιτία είναι η υπόθεση των υποκλοπών ή ενδεχομένως κάτι ακόμη μεγαλύτερο. Επίσης θα αναρωτηθούν πώς είναι δυνατόν να τσακώνονται σε δημόσια θέα, γνωρίζοντας πως η είδηση θα τρέξει παντού, εκτός κι αν θεωρούν ή έχουν την αίσθηση της παντοδυναμίας ένθεν κακήθεν και πραγματικά δεν τους νοιάζει καθόλου. Τίνω να πιστέψω με το χθεσινό σκηνικό και κυρίως την μετέπειτα διαχείριση. Μπορεί να ήταν η ένταση της στιγμής, ας πούμε, και εύκολα μπορεί να ξεφύγουν τα πράγματα, αλλά και μετά, που υποτίθεται πέσαν, απομακρύνθηκε ο ένας, όταν επέστρεφε, συνέχισε δεύτερο ημίχρονο. Άρα δείχνουν ότι δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Δεν τους νοιάζει πραγματικά αν εκτεθούν, γιατί αισθάνονται ότι το ελέγχουν.

Για το συγκεκριμένο περιστατικό, εάν αυτό είχε γίνει μεταξύ δύο ανώνυμων οπαδών φιλάθλων, τέλος πάντων θεατών, στο ΟΑΚΑ, θα είχαν φύγει στον αέρα και οι δύο με βραχιολάκια. Θα είχαν προλάβει να καταλάβουν πότε τους μάζεψανε. Εδώ, πώς να μαζευτούν όταν η μισή από τη φρουρά του κάθε ενός προέρχονται από την ελληνική αστυνομία. Η μισή που είναι μπράβη από τον καθένα, γιατί και ο ένας και ο άλλος έχουν μπράβους, προέρχονται από την ελληνική αστυνομία. Ο δε ένας, ο κ. Δημητριάδης, μαθαίνουμε ότι έχει τη μισή ΕΚΑΜ μαζί του. Και οι δύο βέβαια έχουν μπουμπούκια γύρω τους, σαν μπερλάτους που λέμε. Λοιπόν, όλοι αυτοί έχουν άμεση σχέση με την ελληνική αστυνομία. Και δεν εμφανίστηκε ούτε ένα πηλίκιο. Έτσι για τα μάτια του κόσμου, ρε παιδάκι μου.

Κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησε ο χτεσινός τελικός του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως καταλαβαίνετε, το pre-game ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον. Στο ΆΚΑ χθες επιχείρησαμε το δικό τους τρόπο να ξεκαθαρίσουν παλιούς ή και σημερινούς λογαριασμούς. Η ελληνική αστυνομία στην Κρήτη, εδώ και αρκετές ώρες, επιχειρεί να ξεκαθαρίσει έναν ακόμη λογαριασμό με μία ακόμη ευνηδιαστική επιχείρηση του επωνομαζόμενου ελληνικού FBI στο νησί. Μία ακόμη εγκληματική οργάνωση με σημείο αναφοράς τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων για τους αγρότες, τις παράνομες επιδοτήσεις και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και την εμπλοκή παραγόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς έχουμε τη σύλληψη και ενός αντιδημάρχου. Από την επιχείρηση τη σημερινή μόνο έχουν συλληφθεί τουλάχιστον 20 άτομα από Ρέθινο, Ηράκλειο και Λασίθι. Και μαζί με τον αντιδήμαρχο έχουν συλληφθεί 2 λογιστές και 3 ακόμη στελέχη κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Είναι η τρίτη υπόθεση και μάλιστα με πολλά μέλη που εμφανίζονται να εμπλέκονται που αποκαλύπτεται στην Κρήτη σε λιγότερο από 7 ημέρες. Τρίτη υπόθεση που εξιχνιάζεται από τις αστυνομικές αρχές. Και αυτή η εγκληματική ομάδα εμφανίζεται να δρούσε τα τελευταία 5 χρόνια. Προσέξτε, και οι τρεις ομάδες έχουν αφήσει ισχυρό αποτύπωμα εγκληματικής δράσης την τελευταία πενταετία. Η κυβέρνηση και οι τρεις έχουν πλούσια δραστηριότητα σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις. Η κυβέρνηση επιμένει ακόμη και σήμερα ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα διαχρονικό σκάνδαλο πολλών δεκαετιών που σέρνει η χώρα κτλ. Και έτυχε τώρα επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας να σκάσει τα χέρια της. Αυτή η εγκληματική οργάνωση λοιπόν, μάλλον και αυτή, εμφανίζεται να δρούσε τα τελευταία 5 χρόνια. Ανάμεσα στα λογιστικά γραφεία και τα ΚΙΔ είχε αναπτυχθεί μια στενή συνεργασία. Η απάτη φέρεται να έχει στηθεί με τα αδήλωτα αγροτεμάχια, τα οποία εντοπίζονταν από τα ΚΙΔ, και στη συνέχεια στο παιχνίδι έμπαιναν ιδιώτες παραγωγοί, οι οποίοι με ψευδείς δηλώσεις κατάφεραν να πάρουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και στη συνέχεια ακολουθούσε η μοιρασιά με τους εγκεφάλους του σχεδίου να παίρνουν τα μισά χρήματα που εισέπραταν οι παραγωγοί. Τι σας λέγαμε εμείς από πέρυσι την ίδια εποχή, ότι το σύστημα ήταν τα ΚΙΔ. Το λέγαμε τότε, που ακόμη πέσα στα χαμηλά, δεν υπήρχε καν μάλλον τα ΚΙΔ. Είχαν επικεντρωθεί και ορθώς στα πολιτικά πρόσωπα, την εμπλοκή τους, Βορύδες, Αυγενάκης, εκεί, κακό ιστορίες κτλ. Εκεί, και λέγαμε ότι κρίκος σημαντικός, θα τα λέγαμε τον περασμένο Ιούλιο, είναι τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, καθώς και οι εταιρείες που έχουν το πληροφοριακό σύστημα. Από εκεί ελέγχονται τα πάντα. Και προφανώς επικουρούνται πολιτικά και διοικητικά από την κυβέρνηση και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό λέγαμε και αυτό επιβεβαιώνεται και τώρα, στην πράξη. Λέγαμε λοιπόν ότι πηγαίνανε τα άφημοι, αυτοί δηλαδή που εμφανίζονταν ως δικαιούχοι, στα ATM και ανάλογα πού σε βρίσκανε, πώς είχες κλείσει τη συμφωνία. Στα 10 χιλιάρικα να πάρεις το 30-40%, maximum 50%. Κρατούσες την προμήθειά σου, που είχες δεχτεί να βάλεις το αφημί σου, για να γίνει η δήλωση στο όνομά σου, και έπαιρναν τα υπόλοιπα οι εγκέφαλοι της οργάνωσης. Το ίδιο πράγμα λοιπόν αποτυπώνεται και με τη δράση αυτού του νέου κυκλώματος.

Ρωτάτε τώρα ποιος είναι ο αντιδήμαρχος. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν ζητήματα εδώ με προσωπικά δεδομένα, αλλά είναι αντιδήμαρχος Ορεινού Δήμου. Ας δώσουμε λίγο το προφίλ. Αρκετά γνωστός στην περιοχή του.

Την ώρα λοιπόν που έρχεται στο φως μία ακόμη εγκληματική οργάνωση, σύμφωνα πάντα με τις αστυνομικές αρχές, συνεχίζει να προκαλεί σοβαρούς τριγμούς η αποκάλυψη της επιστολής της Λάουρα Κοβέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το γεγονός ότι υπάρχει πλέον ζήτημα ευθέως από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνέχισης της καταβολής των επιδοτήσεων στη χώρα μας. Αυτά που λέγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η Κοβέση λοιπόν θεωρεί ότι υπάρχει ζήτημα αξιοπιστίας από τη χώρα, ότι συνεχίζουν να δρούν κυκλώματα, ότι η κυβέρνηση δεν βοηθά στη διαλεύκανση της υπόθεσης και ότι όχι απλά δεν βοηθά, αλλά προκαλεί και προσκόμματα στη λειτουργία της δικαιοσύνης και κυρίως στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και η Λάουρα Κοβέση, απευθυνόμενη πλέον προς τις Βρυξέλλες, ανοίγει ευθέως τη συζήτηση για να ανασταλούν οι επιδοτήσεις στη χώρα μας. Πάμε διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με συζήτηση για το θέμα.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

0: Και επαναμεστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιση και διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό πολιτικό 9,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίση για την επόμενη περίπου μία ώρα και 27 στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Και όπως σας λέγαμε λίγο νωρίτερα, το σκάνδαλο του ΠΚΠ είναι μια πάτη με πολλά πλοκάμια σε όλα τα επίπεδα του κρατικού μηχανισμού και η εξιχνίαση μια ακόμη ομάδα, εγκληματική ομάδα που είχε αναπτύξει δραστηριότητα γύρω από την εξαπάτηση των αρχών για την άντληση κοινοτικών κονδυλίων, επιβεβαιώνει ότι υπάρχει ένας ευρύτατος συντονισμός που δεν ξέρω αν είναι από γραφεία υπουργών. Σίγουρα φτάνει μέχρι και αντιδημάρχους, μιας και έχουμε και σύλληψη εν ενεργεία αντιδημάρχου Δήμου της Κρήτης. Και όλα αυτά έρχονται την ώρα που οι κλειδονισμοί είναι αρκετά μεγάλοι σε σχέση με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας να ανοίξει τη συζήτηση για το μηχανισμό αερασιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στέλνοντας η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στις Βρυξέλλες επιστολή, καταγγέλλοντας την Ελλάδα για τροπολογίες του κώδικα ποινικής δικονομίας και εμπόδια στη διερεύνηση αδικημάτων κατά πολιτικών προσώπων στο σκάνδαλο του ΠΚΠ. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Εξαιτίας της συμπεριφοράς της Ελλάδας και του γεγονότος ότι εμποδίζουν με διάφορους τρόπους και διάφορα εργαλεία την εξέλιξη της έρευνας από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με αποτέλεσμα να μην προχωράει η έρευνα όπως θα θέλαμε, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να ανασταλούν οι επιδοτήσεις προς τη συγκεκριμένη χώρα. Αυτό λέει, έτσι με απλά λόγια, η κυρία Κοβέση. Είναι κάτι το οποίο σε ανύποπτο χρόνο παράγοντες που γνωρίζουν καλά και το πώς κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως τις συζητήσεις που έχουν ανοίξει στις Βρυξέλλες για την τύχη της χώρας μας μέσα από τις κοινοτικές επιδοτήσεις, δεν θα έλεγα ότι το είχαν προβλέψει, αλλά είχαν εκτιμήσει ότι θα μπορούσε να ανοίξει και αυτή η συζήτηση. Και φτάνουμε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Δεν ξέρω τι στόχο, τι αποτέλεσμα μάλλον θα έχει η επιλογή της κυρίας Κοβέση. Αυτό που είναι βέβαιο όμως είναι ότι όχι από έναν τυχαίο φορέα, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ανοίγει με κάθε επισημότητα αυτή η συζήτηση στην καρδιά των Βρυξελών. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του ΓΕΟΤΕ, τον κύριο Μενέλα Γαρδικιώτη. Καλησπέρα σας, κύριε Γαρδικιώτη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κώστη.
0: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Τι θα μπορούσε να σημάνει η αποδοχή ουσιαστικά του αιτήματος, γιατί έτσι διατυπώνεται και αποτυπώνεται ως πρόθεση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, του αιτήματος να ανασταλούν ή να ενεργοποιηθεί, να το μιλήσουμε έτσι με τον τεχνικό όρο, ο μηχανισμός αιρεσιμότητας σε ό,τι αφορά τη χώρα μας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
1: Οικονομική ασφυξία, με δύο λέξεις. Ουσιαστικά θα έχουμε μια τεράστια απώλεια την οικονομία της χώρας μας. Δεν θα σημαίνει μόνο η κατάρρευση του πρωτογενή τομέα, θα σημαίνει τρομερά προβλήματα στην οικονομία της χώρας μας. Μιλάμε για τρομερά νούμερα. Mm-hmm. Μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή περίπου είναι γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια το χρόνο που πέφτουν από τα κοινοτικά χρήματα για τον πρωτογενή τομέα στον αγροτικό τομέα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι, αν σκεφτούμε ότι οι συντάξεις κόπηκαν για 400 εκατομμύρια, αντιλαμβάνεστε την αναλογία. Θέλω να πιστεύω ότι δεν πρόκειται να προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο, γιατί κάτι τέτοιο θα σημαίνει οικονομικά να γυρίσει η Ελλάδα πάρα πολλά χρόνια πίσω. Και σίγουρα θεωρώ ότι και οι Ευρωπαίοι θα το συνυπολογίσουν αυτό.
0: Κοιτάξτε τώρα, πού βρισκόμαστε, και θα ήθελα την άποψή σας, πού βρισκόμαστε ή μάλλον πού κινδυνεύουμε να ξαναβρεθούμε. Οι Ευρωπαίοι γενικότερα, οι φορείς που διαχειρίστηκαν την οικονομική κρίση, και μιλώ κυρίως για την Τρόικα, και το βλέπουμε άλλωστε και από το ντοκιμοντέρ το Περιβόητο στο Χιλιοστό που εκτιλήσεται ένα επεισόδιο του και σήμερα, απέδειξαν και επιβεβαιώνουν ότι πολλοί από αυτούς θέλησαν να χρησιμοποιήσουν, να αξιοποιήσουν ενδεχομένως την περίπτωση της Ελλάδας ως αντιπαράδειγμα για τις υπόλοιπες χώρες και να την τιμωρήσουν, ακόμη και θέτοντάς την εκτός Ευρωζώνης. Δεν θα μπορούσαμε και τώρα, μετά από χρόνια, να αποτελέσουμε το αντιπαράδειγμα

0: Γιατί φαντάζομαι ότι απάτες γίνονται και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μικρότερες εμβέλειες, μικρότερες εμβέλειες.
1: Όπως γνωρίζονται στην Ευρώπη, δεν είμαστε καν πρωταθλητές.
0: Ακριβώς. Αλλά επειδή τα πράγματα έχουν ξεφύγει στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν θα ήταν μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία. Κάνω εγώ τώρα τη δεύτερη σκέψη. Από την πλευρά των Ευρωπαίων, έστω και για ένα χρόνο. Δεν λέω να πετάξουν εκτός. Να αναστείλουν για μήνες ενδεχομένως. Τη χρηματοδότηση των κοινωνικών κονδυλίων προς τη χώρα μας να αποτελέσει το αντιπαράδειγμα, το φόβητρο, αν θέλετε, ή την απειλή για όσους συνεχίζουν να εξαπατούν τις Βρυξέλλες.
1: Θα σας πω κάτι για γνωστό. Πρώτα απ' όλα, οτιδήποτε φέρνει δράση, φέρνει και αντίδραση. Mm-hmm. Και τι εννοώ. Ότι ό,τι μπορεί να συμβεί, μπορεί κάποιος να σκέφτεται, μπορεί να συμβεί στην Ελλάδα, θα συμβεί στην Ευρώπη συνολικά. Η Ευρώπη έχει και ενιαίος όρος. Δεύτερον, από, και αν και δεν είμαι το πιο ειδικός για να το πω αυτό, αλλά εδώ και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα υπερβαίνει κάτι. Mm-hmm. Ότι ορισμένα από αυτά που αναφέρει είναι στο Σύνταγμα της χώρας μου. Η Ευρώπη αναγνωρίζει ότι κυρίαρχο είναι το Σύνταγμα. Αρέσουν λοιπόν, δεν αρέσουν, το Σύνταγμα της χώρας το αποφασίζουν ουσιαστικά ο ελληνικός λαός μέσω αυτών που εκλέγει. Αυτό είναι θεμέλιος λίθος της Ευρώπης. Θεωρώ λοιπόν ότι αντιλαμβάνονται όλοι ότι κάτι το οποίο υπάρχει στο Σύνταγμα δεν μπορεί να το αλλάξει καμία Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι πολύ πιο κάτω από το Σύνταγμα μιας χώρας. Πάρα πολύ πιο κάτω. Αυτό λοιπόν και ορθά από μίας, γιατί θα πρέπει και ορισμένα πράγματα να τα σεβόνται και οι Ευρωπαίοι. Mm-hmm. Γιατί στο μνημόνιο δεν σεβαστήκαμε και εθνικές κυριαρχίες. Δεν πρέπει και η χώρα να επιτρέψει να ποδοπατήσουν πάλι εθνικές κυριαρχίες. Άρα, αλλού πρέπει να βάλουμε τη διάσταση, εγώ θεωρώ. Και η Κοβέση θεωρώ ότι προσπαθεί να δείξει ότι πρέπει να υπάρξουν αλλαγές ώστε να μπορέσουμε, ο μεγαλύτερος μας κίνδυνος, επιτρέψτε μου να πω, δεν είναι να μην πάρουμε τα λεφτά. Είναι να χαθεί πλήρως η εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού ότι αποδίδεται δικαιοσύνη. Εκεί είναι πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος από το να μας λείψουν 20 δις. Γιατί αν πιστεί ο καθένας ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, θα βασιλέψει η ανομία. Και εκεί θα έχει χαθεί το παιχνίδι. Όλο αυτό. Η κυρία Κοβέση λοιπόν επισημαίνει ορισμένα πράγματα. Ότι εγώ πολιτικά πρόσωπα δεν μπορώ να τα διερευνήσω γιατί με μπλοκάρει η Ελληνική Βουλή. Με μπλοκάρει όχι με αυτά που προβλέπει το Σύνταγμα. Mm-hmm. Ωραία. Δεν ξέρω κατά πόσο όμως έχει εκείνη δυνατότητα ή μπορεί η Ευρώπη να μας επιβάλλει κυρώσεις για το Σύνταγμα που έχω.
0: Εδώ όμως υπάρχει ένα ζήτημα τώρα, αφού το ανοίγεται και το θέτεται και αυτή η διάσταση. Η κυρία Κοβέση δεν έστειλε αυτή την επιστολή, ενώ το Σύνταγμα είναι γνωστό και όταν ξεκίνησε η έρευνά της, έστειλε αυτή την επιστολή μετά την απόφαση της κυβέρνησης, την πρόσφατη ενώ πριν από λίγες ημέρες, να περάσει τροπολογία για να εξετάζονται υποθέσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, αν πρόκειται για πλημέλημα μόλις σε 3 μήνες, αν πρόκειται για κακούργημα σε μόλις 5 μήνες, σε μια fast track διαδικασία. Αυτό ήταν η αφετηρία της επιστολής της κυρίας Κοβέση, γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι γνωστά.
1: Η ερώτηση βέβαια που θα κάνει ένας πολίτης είναι ότι θέλουμε να αποδίδεται γρήγορα η δικαιοσύνη ή όχι. Και εν τέλει ας μας πούνε και η λειτουργή της δικαιοσύνης. Πόσος χρόνος χρειάζεται για να αποδοθεί η δικαιοσύνη, γιατί επιτρέψτε μου να πω και κάτι. Έχουμε τόσο και χωρίς να θέλω να υπερασπιστώ κανένα. Ξέρετε ότι
0: παρακαλώ, τον καιρό
1: έχω ξεκάθαρη θέση. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεπεράσει τον ένα χρόνο που εκτελεί έρευνα η εισαγγελία. Πόσο θα πρέπει να φτάσουμε ακόμα για να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει. Και επιτρέψτε μου να πω και εγώ από τη μεριά και των γεωτεχνικών που το βιώνουμε, φωνάζουμε εξ αρχής. Φέρτε μας τους υπεύθυνους. Δεν πρέπει να έρθουνε κάποια στιγμή. Εκτός αν την εμποδίζουν στην έρευνα.
0: Αυτό που λέει η κυρία Κοβέση στην επιστολή διαμαρτυρίας, την οποία έχει κοινοποιήσει και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, είναι ότι θεωρεί πως η τροπολογία επιτάχυνσης της διαδικασίας επιχειρεί να αποκλείσει τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς από τις έρευνες εις βάρος των κυβερνητικών βουλευτών. Και όπως τονίζει στην επιστολή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η βιαστική τροποποίηση του ελληνικού κώδικα ποινικής δικονομίας, η οποία θεσπίζει ειδική διαδικασία για κακουργήματα που διαπράττονται από βουλευτές κοινοβουλίου, έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας να διερευνά και να διώκει αποτελεσματικά αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της στην Ελλάδα. Αυτό περιγράφει στην επιστολή της
1: η κυρία Κοβάση. Αυτή τη στιγμή ακριβώς ότι ουσιαστικά δεν μπορεί να δέσει τις υποθέσεις.
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς. Άρα τόσο καιρό ουσιαστικά ψάχνει ενδείξεις και τώρα θα προχωρήσουμε για να δέσουμε τις υποθέσεις. Και εγώ διερωτώ με.
0: Σαφέστατο το πλέτε.
1: Σαφέστατο αυτό που λέω, σε ποια λογική? Ότι αν ισχύει αυτό που λέει, mm-hmm. έχουν απόλυτο δίκιο οι 11 αυτή τη στιγμή να λένε, παιδιά, άρα εμείς δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο. Σωστά μπορεί να ενδείξει και ζητάει να δει τις υποθέσεις.
0: Μάλιστα. Θεωρείτε ότι η επιλογή της κυρίας Κοβέση να ανοίξει αυτό το θέμα με την επιστολή και με τον τρόπο που το κάνει είναι περισσότερο στο να πιέσει την κυβέρνηση να ανακαλέσει ή να ακυρώσει την τροπολογία που θέσπισε, ή απότερος στόχος είναι πραγματικά να δημιουργήσει πρόβλημα στη χώρα?
1: Όχι, δεν θεωρώ ότι η ίδια προσπαθεί να δεν έχει δείξει ότι προσπαθεί να δημιουργήσει προβλήματα στη χώρα. Κατά πάσα πιθανότητα και αυτή έχει υπόψη της πράγματα και στοιχεία, mm-hmm. τα οποία ορθά εμείς αγνοούμε, γιατί δεν είμαστε ούτε στο ρόλο του εισαγγελέωτη, τα οποία μάλλον δυσκολεύονται. Αλλά καλό θα ήταν η κοινή γνώμη να μάθει εν τέλει τι συμβαίνει. Γιατί η κυρία Κοβέση όταν έρχεται εδώ, μην ξεχνάτε στη συνέντευξη που λέει ότι συνεργάζεται άψογα mm-hmm. με τις ελληνικές αρχές. Και μετά έχουμε μια τέτοια επιστολή. Δεν είναι λίγο αντιφατικά?
0: Προφανώς και είναι,
1: η τροπολογία ήταν μόνο που δημιούργησε το πρόβλημα. Γιατί αν είναι η τροπολογία μόνο, νομίζω ότι είναι πολύ μικρό και μπορεί να αναδολήσουν. Ή υπάρχουν και άλλα ζητήματα? Γιατί αν υπάρχουν και άλλα ζητήματα, σας λέω, θα αρχίσει ο κόσμος να χάνει την εμπιστοσύνη και προς την δικαιοσύνη. Και αυτό είναι πολύ πιο βαρύ από το πιο οικονομικό αντίκτυπο, το οποίο προσωπικά δεν θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά να το υποστεί. Δεν το υπέστη η χώρα όταν ο οργανισμός πληρωμών της mm-hmm. δέχεται κάθε χρόνο 250 εκατομμύρια πρόστιμο για κακές πληρωμές. Και δεν μπήκε, γιατί ο κανονισμός αυτός θα μπορούσε να μπει και λόγω κακών πληρωμών και να μας ανασταλεί η χρηματοδότηση. Υπήρχε και αυτός ο φόβος. Και βέβαια υπάρχει και το Action Plan 2, mm-hmm. το οποίο αν δεν το πετύχουμε, πάλι χάνουμε την πιστοποίηση και δεν θα έχουμε χρηματοδότηση. Άρα έχουμε πολλά πολύ πιο απτά να φοβόμαστε για τη χρηματοδότησή μας. Και σε μια κρίση μεγάλης ειλικρίνειας ο Υπουργός προς τους αγρότες βγήκε και προς τον τύπο, είπε ότι εδώ είμαι για να αποκαταστήσω τις σχέσεις της χώρας με την κοινότητα και να περάσουμε την πιστοποίηση. Αντιλαμβανόμενοι το πόσο σημαντικό είναι.
0: Η οποία πιστοποίηση θα κριθεί κάπου στο φθινόπωρο, δηλαδή δύο μήνες πριν την πριν την προκαταβολή της κοινοτικής επιδότησης. Θέλω να πω ότι εάν τυχόν δεν καταφέρουμε να περάσουμε το δεύτερο στάδιο, αυτό του Σεπτεμβρίου, ο αντίκτυπος θα είναι άμεσος.
1: Βέβαια. Θα είναι άμεσος και η μοναδική λύση που θα υπάρχει είναι να εκχωρηθεί σε οργανισμό πληρωμών εκτός της χώρας η ευθύνη. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
0: Ακόμη και αυτό, αν γίνει βέβαια, φαντάζομαι ότι είναι μια διαδικασία που θα απαιτήσει ένα αλφαχρονικό διάστημα.
1: Όπως φαντάζεστε, δεν γίνονται αυτόματα αυτά. Ούτε οι ξένοι έχουν τα συστήματα για να μας πληρώσουν αύριο. Αλλά αφού δεν θα έχουμε πιστοποιημένο οργανισμό, βέβαια, αυτά όλα πρέπει να τα αποφύγουμε ως χώρα. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι ήδη οι δηλώσεις δείχνουν ότι το έχουμε καταλάβει πια το σημείο που έπρεπε να φτάσουμε μετά από 5 χρόνια κατάρρευσης για να κατανοήσουμε πόσο σημαντικό είναι να γίνονται ορθά οι πληρωμές. Ουσιαστικά, ποτέ δεν λάβαμε μία και κόσα ενημέρωση, αν και τα έχουμε πει πολλές φορές και μαζί, ότι άρθηκε η πιστοποίηση. Αλλά τι μας λένε τον τελευταίο καιρό, δεν έχουμε πιστοποίηση. Άρα κάποια στιγμή άρθηκε. Έχουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση να μας λέει ότι άρθηκε η πιστοποίηση?
0: Όχι, το μαθαίνουμε δια της ατόπου. Δηλαδή, δια της ατόπου προκύπτει.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή τη στιγμή, και ενώ έχει υπάρξει αυτή η εξέλιξη από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, θέτοντας αυτά τα σοβαρά ζητήματα που δεν ξέρω αν πρακτικά θα έχουν στο τέλος κάποιο αποτέλεσμα, αλλά Έτσι όπως κυλούν τα πράγματα, κύριε Πρόεδρε, βρισκόμαστε πλέον, μπαίνουμε στον Ιούνιο. Το σύστημα του ΟΣΔΕ δεν έχει ακόμη ανοίξει. Εγώ αναρωτιέμαι αν οι χρόνοι βγαίνουν, ακόμη και με το αισιόδοξο σενάριο, το Σεπτέμβριο περνάμε το τελευταίο τεστ. Βγαίνουν οι χρόνοι.
1: Σήμερα λοιπόν, επί τη ευκαιρία, ήμασταν στην Κρήτη σε μία μάζεξη που έκανε το παράρτημα του ΓΕΟΤΕ της Κρήτης, mm-hmm. και προς τους δημοσιογράφους και προς τους βουλευτές, τους τοπικούς, και ουσιαστικά ένα από τα τρία ζητήματα που βάζαμε ήταν και αυτό, ότι αν δεν ανοίξει έγκαιρα, δηλαδή το
0: υπάρχει
1: έγκαιρα
0: εκτίμηση σήμερα, υπάρχει η εκτίμηση σήμερα πότε μπορεί να ανοίξει το σύστημα του ΟΣΔΕ.
1: Ο διοικητής της ΑΔΕ μας είπε 15 Ιουνίου.
0: 15 Ιουνίου.
1: Η ερώτηση, ναι, η δική μας όλων των συναδέλφων είναι ότι μέχρι στιγμής από το παρελθόν ποτέ μία νέα εφαρμογή, γιατί μιλάνε ότι έχουν κατασκευάσει μία νέα εφαρμογή, δεν δούλεψε χωρίς παιδικές ασθένειες.
0: Mm-hmm.
1: Δεύτερον, ακούμε άλλα πράγματα τα οποία μας προβληματίζουν ίσχυρα, ότι η παραγωγή θα το κάνουν μόνοι τους. Να υπενθυμίζω ότι και στα προηγούμενα η παραγωγή μπορούσαν να κάνουν μόνοι τους τη δήλωση και είναι κανονιστική υποχρέωση να υπάρχει σύστημα που ο παραγωγός κάνει μόνος τη δήλωση. Ξέρετε τι ποσοστό δηλώσεων γινόντουσαν μόνοι τους από τους παραγωγούς?
0: Ελάχιστο, φαντάζομαι.
1: Άγγιζε το υπέροχο ποσοστό του 3%.
0: 3%.
1: Ωραία. Άρα από το 3% στο να φτάσουμε στο 100% για να μην έχουμε ανάγκη κάποια άλλη δομή.
0: Χωρίς να δίνεται δυνατότητα, συγγνώμη, το νέο σύστημα προβλέπει ότι θα είναι μόνο από τους παραγωγούς, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα της εναλλακτικής.
1: Δεν μας, η εξαγγελία λέει θα είναι ένα σύστημα που θα κάνει μόνο τον παραγωγός. Ποιο θα είναι το σύστημα που θα είναι η δομή η οποία θα υποβοηθεί τον παραγωγό? Έχετε ακούσει κάποια ανακοίνωση? Όχι. Εμείς λοιπόν τι λέμε ως Γεωτεχνικό Επιμελητήριο? Ότι αυτά όλα πρέπει να τα συζητήσουμε, γιατί, και να δώσουμε άμεσα λύσεις. Γιατί το 15 Ιουνίου είναι ήδη αργά,
0: mm-hmm.
1: και αν αντιληφθούμε ότι δεν μπορούν μόνο τους παραγωγή την 1η Ιουλίου, θα είναι ακόμα πιο αργά, και αν τότε ψάχνουμε με ποιο σύστημα θα μαζέψουμε τις δηλώσεις, θα είναι ακόμα πιο αργά. Άρα πολύ απλά δεν θα ολοκληρωθεί το έργο του Σεπτέμβριο, δεν θα γίνουν οι πληρωμές την ώρα που πρέπει να γίνουν το φθινόπωρο, Οκτώβριο-Νοέμβριο, δεν θα γίνουν οι εκαθαρίσεις το Δεκέμβριο και θα φτάσουμε πάλι να μιλάμε για πληρωμές του 26, τον Ιούνιο του 27. Τι είπαμε επίσης? Ότι πια η αγορά δεν αντέχει κάτι τέτοιο. Τα μαγαζιά με τα εφόδια είναι σε οριακό σημείο,
0: mm-hmm.
1: σε σημείο που δεν μπορούν να πιστώσουν πια τους παραγωγούς, ήδη δεν τους πιστώνουν άλλο και δεν μπαίνουν στις καλλιεργητικές περιόδους, είναι έτοιμα να κλείσουν. Και όλα αυτά στο βωμό τι? Ότι κάποιοι είναι κακοί επαγγελματίες. Πάρα πολύ ωραία. Να τους πιάσουμε τους κακούς επαγγελματίες, να τους αποβάλουμε από το σύστημα. Και όπως είπα, ως Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, θεσμοθετημένα έχουμε και πειθαρχικά όργανα, να μας στείλουν τους φακέλους, να κάνουμε τα δέοντα, ακόμα και αν χρειάζεται να πάρουμε και άδειες άσκησης επαγγέλματος. Νομίζω το ίδιο κάνουν και με τους λογιστές τους οποίους συλλαμβάνουν, γιατί μέχρι σήμερα η κάθε εγκληματική οργάνωση, κύριε Κώστα,
0: mm-hmm.
1: έχει οπωσδήποτε μέσα της και κάποιο λογιστή ως εγκέφαλο. Πέρα από το λεγόμενο κύριο.
0: Σήμερα, μιας και το αναφέρετε, το είπαμε πριν, σήμερα ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και δύο λογιστές, ένας αντιδήμαρχος και άλλοι παράγοντες, τέλος πάντων, που συμμετείχαν σε αυτό το κύριο.
1: Δεν γυρίσαν όμως να πούνε όλοι καταργούμε τα λογιστικά γραφεία να κάνουν τις δηλώσεις.
0: Mm-hmm. Το λέτε αυτό για τα κέντρα.
1: Αντιλαμβάνεται σε τι άτομο μπαίνουμε.
0: Το λέτε αυτό για τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Δηλαδή ότι ναι, μεν εμπλέκονται.
1: Να το κάπως αλλιώς. Θέλουν να μιλήσουμε για πιστοποιημένους χειριστές αντί για πιστοποιημένους φορείς, αναβαθμίζονται στην παρεχόμενη υπηρεσία. Όχι, γιατί είμαστε ανοιχτοί και με προτάσεις. Εμπρός να το κάνουμε. Αλλά να το κάνουμε. Όχι να περιμένουμε τον Ιούλιο που θα φλέγεται το σύμπαν να πούμε και τώρα τι κάνουμε. Γιατί στο τέλος θα γίνει αυτούς τους οποίους λιδωρούμε σήμερα και τους τσουβαλιάζουμε όλους μαζί ως κάποιους περίεργους τύπους που βάλανε το χέρι στο μέλι, θα τους ζητάει τότε η πολιτεία να βάλουν πλάτη,
0: mm-hmm.
1: για να βγει το έργο.
0: Μιλάτε για τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Άρα βρισκόμαστε λοιπόν όχι απλά στο πώς θα λειτουργήσει η πλατφόρμα, αλλά και με ποιους θα λειτουργήσει η πλατφόρμα του ΟΣΔΕ.
1: Και είμαστε ανοιχτοί και σε προτάσεις και να ακούσουμε προτάσεις, αλλά είμαστε εδώ να δώσουμε και προτάσεις για αναβάθμιση διαδικασίας.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, πριν σας αποχαιρετήσω, να πούμε και κάτι ευχάριστο, ότι έχουμε την απόφαση για μονοετή αναστολή δασμών στα λοιπάσματα που αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά?
1: Σημαίνει πρακτικά ότι θα δούμε μειώσεις, ισχυρές μειώσεις στα λοιπάσματα, και αυτό που ζητάμε ως γεωτεχνικό επιμελητήριο είναι να υπάρξουν έλεγχοι ώστε οι μειώσεις αυτές να φτάσουν στον παραγωγό. Τις έχει ανάγκη ο παραγωγός. Δεν πρέπει να χαθούν οι μειώσεις αυτές στην ενδιάμεση διαδρομή μέχρι να φτάσει στο λοίπασμα στο μαγαζί των εφοδίων. Πρέπει να φτάσει και στον παραγωγό η μείωση, επιβάλλεται να φτάσει, δεν αντέχει ο παραγωγός αν δεν φτάσει. Είναι σωστή κίνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιλήφθη ότι συζητάμε για ανόδους 60 και 70% των τιμών του Ιανουαρίου, ειδικά στα νητρικά για τέτοιες αυξήσεις, όπου προσπαθεί λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να φέρει μειώσεις μαζί και με αυτό που δίνει το κράτος του επιδότηση λιπάσματος. Όντως θα ήταν μια πολύ σημαντική ανάσα για να βγει αυτή η δύσκολη συγκυρία από τον προηγούμενο τομέα.
0: Έχετε εικόνα τι ποσοστό επιβαρύνει την τιμή, την τελική τιμή στον καταναλωτή ο δασμός?
1: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχω λάβει τα στοιχεία, δεν έχει βγει και κάποια επίσημη από τους φορείς ανακοίνωση, αλλά από όσο γνωρίζω μιλάμε για ισχυρή μείωση η οποία είναι διψήφιο ποσοστό.
0: 10%, μάλιστα. Το κρατάμε αυτό και κυρίως να δούμε αν θα περάσει στην πράξη στους καταναλωτές παύλο παραγωγούς, που αυτό είναι το σημαντικό, και να μην μείνει μόνο στους ενδιάμεσους κρίκους αυτή η αναστολή.
1: Αν μείνει, καταστραφήκαμε, δεν υπάρχει κάποιο. Θα γίνει υπερκέρδος σε κάποιους και ο πραγματικός παραγωγός, ο οποίος προσπαθεί να καλλιεργήσει και να είναι ανταγωνιστικός, δεν θα μπορεί να είναι.
0: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Σας
0: καλό απόγευμα. Ήταν ο πρόεδρος του ΓΙΟΤΕ, ο κύριος Μενέλος Γαρδικιώτης, και για την είδηση που αφορά στην επιστολή της κυρίας Κοβέση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να ενεργοποιηθεί η αιρεσιμότητα εις βάρος της χώρας μας, με στόχο να προστατευθεί, όπως λέει η κυρία Κοβέση, ο προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφορμή είναι η επιλογή της κυβέρνησης να αλλάξει τον κώδικα ποινικής οικονομίας ό,τι αφορά τα πολιτικά πρόσωπα και την εξέταση των υποθέσεών τους, επιταχύνοντας τη διαδικασία, κάτι το οποίο φαινομενικά φαντάζει όχι απλά λογικό, αλλά ίσως και ζητούμενο, για να μην εκκρεμούν υποθέσεις εις βάρος πολιτικών προσώπων και ποτέ να μην προχωράει τίποτα. Από την άλλη όμως, η κυρία Κοβέση βλέπει ότι αυτή η επιλογή έχει άλλο στόχο. Έχει στόχο να μπλοκάρει την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έτσι το διαβάζει η κυρία Κοβέση. Και φυσικά, ανεξάρτητα το πώς θα εξελιχθεί, που είναι, προφανώς είναι καθοριστικό, η υπόθεση της ενσωμάτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ με τον τελικό έλεγχο που θα γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το αν έχουν υιοθετηθεί όλα όσα ζητούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση το Σεπτέμβριο, σήμερα που μιλάμε, οι παράγοντες της αγοράς δεν γνωρίζουν, οι παράγοντες που διαχειρίζονται το κομμάτι των κοινωνικών επιδοτήσεων από όλες τις θέσεις, δεν γνωρίζουν πώς θα λειτουργήσει το νέο σύστημα. Το σύστημα του ΟΣΔΕ που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, έχει δεσμευθεί ότι θα ανοίξει στις 15 Ιουνίου. Είναι κίντερ έκπληξη. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι είναι αξιόπιστη η εξαγγελία της 15ης Ιουνίου, και εμείς δεν το αμφισβητούμε μέχρι να αμφισβητηθεί ή όχι από τα γεγονότα, δηλαδή να φτάσουμε σε επόμενες 20 μέρες στη 15η Ιουνίου, αυτό που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει είναι ότι δεν γνωρίζουν με ποιο τρόπο θα λειτουργήσει αυτή η πλατφόρμα. Έτσι λοιπόν, όσο καλά οργανωμένη κι αν είναι, μένει να αποδεχθεί και αυτό, είναι βέβαιο ότι κατά τις πρώτες, το πρώτο διάστημα λειτουργίας της νέας πλατφόρμας θα προκύψουν διάφορα ζητήματα. Πόσο μάλλον όταν η κυβέρνηση έχει πει ότι πλέον τη διαδικασία θα την οριστικοποιούν οι ίδιοι οι παραγωγοί. Οι οποίοι παραγωγοί δεν μπορούσαν να οριστικοποιήσουν την προηγούμενη διαδικασία. Τι είναι αυτό που έχει αλλάξει και έχει γίνει πιο εύκολο? Και γι' αυτό χρειαζόντουσαν τα KID, τους λογιστές και όλα τα συναφή. Τι είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει και να κάνει πιο εύκολο για τους αγρότες παραγωγούς τη διαδικασία? Ένας αγρότης τώρα και μεγάλος ηλικία, αλλά ακόμη και μικρότερος, που δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά τα συστήματα. Κάνουμε την εικόνα ενός υπολογιστή. Πώς θα μπει σε αυτή τη διαδικασία να ενεργοποιήσει το φάκελό του, να κάνει την αίτησή του και να μην υπάρξουν προβλήματα? Αυτά τα προβλήματα που υποτίθεται είχαν έρθει να λύσουν, να απαντήσουν, να διευθετήσουν τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Αλλά εκεί κάποιοι επιτίδιοι μέσα από αυτά τα κέντρα βρήκαν τα κενά του συστήματος, βρήκαν τα παράθυρα και έστησαν τη δική τους φάμπρικα, όπως αποδεικνύεται και από τη σημερινή μία ακόμη εξιχνίαση εγκληματικής οργάνωσης, όπως δρούσε στην Κρήτη η τρίτη κατά σειρά τις τελευταίες 7 ημέρες, με τη συμμετοχή λογιστών, παραγόντων της αυτοδιοίκησης και άλλων λοιπόν που συμμετείχαν σε αυτό το πάρτι εκταμίευσης παράνομων κοινοτικών επιδοτήσεων. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό πολιτικό 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα αλλάζουμε θέμα. Πάμε στο μεταναστευτικό. Πάμε στην μεγάλη ζήμωση που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές ημέρες τοπικά. Ζήμωση που επιχειρεί να κάνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για να πείσει τους φορείς και της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και τους φορείς της συγκεκριμένης περιοχής, των Μαλάδων δηλαδή, να αποδεχτούν την δομή των μεταναστών, που φαίνεται ότι έχει έρθει σε καταρχή συμφωνία το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, την ΕΑΣΥ, στην οποία ανήκει και το κτίριο, οι παλιές αποθήκες δηλαδή της ΕΑΣΥ, στις Μαλάδες, που κρίθηκε κατάλληλο από τους, από τα στελέχη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, τα οποία επισκέφθηκαν τις προηγούμενες ημέρες το ακίνητο. Σήμερα λοιπόν, και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη υποτίθεται αυτή η ζήμωση, ο κύριος Πλεύρης, ερωτηθείς για το πώς θα ακολουθήσουν τα επόμενα βήματα από την πλευρά του Υπουργείου του σε σχέση με την ανάπτυξη της συγκεκριμένης δομής, υποστήριξε, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση σήμερα, ότι η δομή θα προχωρήσει στο Ηράκλειο είτε έτσι είτε αλλιώς. Δηλαδή, είτε γίνει αποδεκτό, είτε δεν γίνει.

Κύριος Πλεύρης υποστήριξε ότι έχουν προταθεί από την πλευρά του Υπουργείου χώροι όπως ο Φάρος στην Έλλη Κανασό, το κτίριο του πρώην Φάρου, του κέντρου διασκέδασης στην Παραλιακή. Τα δύο στρατόπεδα Μπετινάκη και στο Καστέλι. Χώρο στο Σκαλάνι,

ένας χώρος στο Γάζι και ο χώρος στις Μαλάδες. Σε όλα, είπε ο κύριος Πλεύρης, δέχεται την ζωηρή άρνηση των εμπλεκόμενων φορέων.

Ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ότι δεν είναι δυνατό το Ηράκλειο να είναι η βασική πηγή εισόδου των μεταναστών στην Κρήτη και να μην υπάρχει λύση.

0: Κάπως έτσι λοιπόν ο κ. Πλεύρης επιμένει ότι το Υπουργείο θα προχωρήσει ακόμη κι αν δεν εξασφαλίσει τη συνένεση των φορέων. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν δεν προχωρήσει, τότε θα εξακολουθήσει να γίνεται η διαχείριση των μεταναστών στο λιμάνι. Κάτι το οποίο κανείς δεν το θέλει, θεωρείται ανεπίτρεπτο και σε ό,τι αφορά την εικόνα, αλλά κυρίως ό,τι αφορά τις συνθήκες από τις οποίες καλούνται να διαχειριστούν και οι λιμενικοί, αλλά καλούνται κυρίως προτίστως να ζήσουν έστω και για μικρό χρονικό διάστημα οι μετανάστες. Πάμε να συνομιλήσουμε με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου της Λεωφόπολης από την περιοχή των Μαλάδων. Είναι ένας από τους συλλόγους που έχει βρεθεί και διατυπώνει έτσι μια πολύ συγκεκριμένη άποψη και θέση για τι δεν πρέπει η συγκεκριμένη δομή να εγκατασταθεί στις Μαλάδες, που αυτή η άποψη θέση εναρμονίζεται και με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου και με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και με θέσεις και επιχειρηματολογία και άλλων φορέων από την ευρύτερη περιοχή. Το κύριο Μάνο Κοκολάκη, καλησπέρα σας κύριε Κοκολάκη.
1: Καλησπέρα κύριε Κόνστα, καλησπέρα και στους ακροατές και ευχαριστούμε για την πρόσκληση και τη φιλοξενία στην εκπομπή σας για άλλη μια φορά.
0: Εγώ ευχαριστώ Θεμά για την αποδοχή της. Πώς ακούσατε σήμερα τον κύριο Πλεύρη να επιμένει?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς το πρωί την ώρα που γινόντουσαν οι δηλώσεις αυτές ήμασταν στη διαδικασία αποστολής επιστολών στην περιφέρεια, στον Περιφερειάρχη, στον Δήμαρχο και στους βολευτές του νομού Ηρακλείου. Υπάρχει πλέον μια ξεκάθαρη θεσμική τοποθέτηση μέσω των ομόφωνων ψηφισμάτων και στους δύο βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι αναδεικνύουν και όλους τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να συνυπολογίζεται για την χωροθέτηση της δομής η περιοχή των Μαλαδών σε επίπεδο υποδομών κατά κύριο λόγο, αλλά και για πολλούς άλλους λόγους επιβάρυνσης που ήδη δέχεται η περιοχή, η οποία λειτουργεί πλέον και στα όρια της. Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης ότι, και αναφέρθηκα στα ομόφωνα ψηφίσματα, ότι φαίνεται να υπερβαίνονται σε αυτό το σημείο οι κομματικές γραμμές τόσο των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι μπορούν να υποστηρίζουν την κυβέρνηση, αλλά και από τις, τις τοποθετήσεις του κ. Βιεννάκη την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει λοιπόν ξεκινήσει να γίνεται ξεκάθαρο από τους φορείς του Ηρακλείου ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν μπορεί να υποστηρίξει τη δομή και σε κάποιες παρεμβάσεις έχουν αρχίσει να τίθενται και κάποια κριτήρια από την πλευρά των τοπικών φορέων. Σαφώς δεν μπορούμε να σταθούμε σε αυτό, στην απόρριψη και στην επιστολή την οποία στείλαμε σήμερα. Αυτό το οποίο ζητάμε είναι να μπούμε στη διαβούλευση. Σίγουρα, σε κάθε περίπτωση, δεν είναι μόνο να απορρίψουμε τους χώρους, αυτό συμφωνούμε. Πρέπει να βρεθεί ο χώρος, πρέπει να βρεθεί όμως ένας χώρος ο οποίος θα πληρεί κάποια κριτήρια. Ένα από τα κριτήρια τα οποία έχουν ήδη τεθεί και υποστηρίζουν σύσσωμη τοπική αυτοδιοίκηση και οι βουλευτές του νομού είναι ότι θα πρέπει να είναι εκτός αστικού ιστού, κάτι στο οποίο φαίνεται να επιμένει ο κύριος Πλεύρης στο αντίθετο, το οποίο έρχεται σε πλήρη απαξίωση των τοπικών φορέων. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο δηλαδή θα αποφασίσει το Υπουργείο εφόσον δεν υπάρχουν αντιπροτάσεις. Κάποιες αντιπροτάσεις ακούσαμε ότι είχαν απορριφθεί. Θα αναφερθώ λοιπόν στις αντιπροτάσεις τις οποίες ανέφερε σήμερα ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος μίλησε για την περιοχή του Γαζίου, μίλησε για τις Μαλάδες, μίλησε για το...

0: φάρο στο
1: Αλικαρνασό
0: και ερωτώ ρητορικά. Βλέπετε κάποιο κοινό στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να είναι κριτήριο για τον οποίο, για λόγο για τον οποίο απορρίπτονται οι συγκεκριμένες περιοχές από την τοπική αυτοδιοίκηση? Εφόσον απαξιώνουμε το αίτημα να είναι εκτός αστικού ιστού, βεβαίως και απορρίπτουν συγκεκριμένους χώρους. Για τον ίδιο λόγο. Θεωρώ εγώ, έτσι, δεν ήμουν μέλος της συγκεκριμένης συζήτησης, αλλά καταλαβαίνω ότι αυτό, εφόσον θέτει αυτό το κριτήριο, τίθεται αυτό το κριτήριο και από τις δύο βαθμίδες τοπικής αυτοδιοίκησης, σαφώς είναι ένας λόγος συγκεκριμένες περιοχές και το σκαλάνι, αν θυμάμαι καλά, το οποίο ανέφερε, το οποίο ναι, λειτουργεί σαν αποτρεπτικός παράγοντας. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, οι δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη σήμερα δεν εντείνουν απλά την αίσθηση του τετελεσμένου που συζητάμε τους τελευταίους 2-3 μήνες. Mm-hmm. Φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι το Υπουργείο θα πάρει την απόφαση θέλει δεν θέλει η τοπική κοινωνία. Εμείς λοιπόν δεν διαφωνούμε στο να γίνουν κάποιες αντιπροτάσεις. Σε καμία περίπτωση. Ο χώρος πρέπει κάπου να χωροθετηθεί, αξιολογώντας τόσο τον ίδιο το χώρο, όσο και την περιοχή η οποία θα κληθεί να το υποστηρίξει. Εμείς λοιπόν καλούμε, εφόσον και οι κομματικοί μανδύες έχουν ξεκινήσει να αφαιρούνται, τόσο από τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, όσο και από τους υπόλοιπους βουλευτές του νομού, και από την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία μέσω των συλλογικών της οργάνων έχει πλέον πολιτικά και θεσμικά νομοποιηθεί να προδίσει τις απαραίτητες ενέργειες για την αποτροπή της χωροθέτησης της Μαλάδες και να ξεκινήσουν να γίνονται αντιπροτάσεις για χώρους οι οποίοι θα πληρούν τις προδιαγραφές. Τώρα, ποιες είναι αυτές οι προδιαγραφές, είναι ένα κρίσιμο ερώτημα. Εγώ θεωρώ σε κάθε περίπτωση ότι οι τοπικοί φορείς θα πρέπει να έρθουν με αντιπροτάσεις, να τις έχουν τεκμεριωμένες, να τεθούν τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να πληρεί ο συγκεκριμένος χώρος και να ξεκινήσουν αυτές οι αντιπροτάσεις να εξετάζονται. Αυτό είναι μια ευθύνη η οποία θα βαρύνει πλέον τόσο την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και τους τοπικούς βουλευτές του νομού.
1: Κύριε Γουλάκη, επειδή η επιλογή της δικής σας περιοχής δεν... Η εγκατάσταση μάλλον της συγκεκριμένης δομής δεν είναι σε οποιοδήποτε σημείο των Μαλάδων. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Δηλαδή δεν έχει ακουστεί κάποιο άλλο σημείο πέρα από τις αποθήκες της ΕΑΣΥ. Σωστά μέχρι εδώ. Δεν έχει ακουστεί δηλαδή κάτι
0: σωστά,
1: άλλο.
0: Σωστά. Ωραία, ωραία. Δεν έχει προταθεί.
1: Ωραία. Το ρωτώ λοιπόν αυτό, διότι σήμερα η επιστολή σας, έτσι διάβασα με πολύ προσοχή, απευθύνεται στον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο, τους βουλευτές και κοινοποιείται στο Περιφερειακό Δημοτικό Συμβούλιο, στο Υπουργείο Μετανάστευσης, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση κτλ. Στο πρώτο που ζητάτε, αφού παραθέτετε την κατάσταση πώς έχει σήμερα, είναι να ενημερωθείτε επίσημα εάν υφίσταται οποιαδήποτε συμφωνία, μίσθωση, παραχώρηση ή άλλη διοικητική πράξη που αφορά στη σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής Μαλάδες. Και επειδή την απευθύνετε την επιστολή πρωτίστως στο Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη και τους βουλευτές, αν η μίσθωση αφορά ένα ιδιωτικό ακίνητο, πώς θα σας απαντήσουν αυτοί? Που θέλω να καταλήξω, να κάνω το ερώτημά μου. Γιατί δεν απευθύνεστε στην ΕΑΣΥ? Γιατί δεν ζητάτε από την ΕΑΣΥ να σας απαντήσει αν έχουν δώσει τα χέρια, αν έχουν πέσει υπογραφές, για να μην συζητάμε τώρα εδώ πέρα περί ανέμων και υδάτων, αν έχουν πέσει ήδη υπογραφές για το συγκεκριμένο ακίνητο? Ούτε ο Περιφερειάρχης μπορεί να σας απαντήσει, ούτε ο Δήμαρχος μπορεί να σας απαντήσει, ούτε οι βουλευτές. Γιατί δεν γνωρίζουν και δεν είναι και η αρμοδιότητά τους να γνωρίζουν, με την έννοια ότι δεν είναι ιδιωτικό μάλλον το ακίνητο. Δεν είναι δημόσιο για να μπορούν να έχουν εικόνα.
0: Σωστά θέτετε το ερώτημα αυτό, κύριε Κόνστα, και όπως είπατε, ζητάμε και δεδομένου ότι, όπως ανέφερα στην αρχή της τοποθέτησής μου, επιβεβαιώνεται η αίσθηση τελεσμένων με τις σημερινές δηλώσεις του κυρίου Υπουργού. Ναι, ζητάμε να δούμε αν υφίσταται σε αυτή τη φάση οποιαδήποτε συμφωνία, είτε μίσθωση είτε παραχώρηση, ποιες είναι οι διοικητικές πράξεις οι οποίες πρέπει να ζητηθούν. Τώρα, όσον αφορά την επικοινωνία μας με την ΕΑΣΥ, εμείς, όπως αναφέρατε και πριν, κοινοποιείται η επιστολή συγκεκριμένη και σε άλλους φορείς, ανάμεσά τους και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Εμείς λοιπόν είχαμε σε κάποιο επίπεδο ήδη επικοινωνήσει με την ΕΑΣΥ και είχαμε δεχτεί διαβεβαιώσεις ότι χωρίς τη σύμφωνη γνώμη Δημάρχου και Περιφερειάρχη, ότι δεν θα προχωρήσει η δομή. Ωραία. Αυτό φαίνεται λοιπόν να μην ισχύει τελικά. Άρα εμείς ακολουθώντας μια θεσμική

0: διαδρομή ζητάμε από τους φορείς του Ηρακλείου, τοπική αυτοδιοίκηση και βουλευτές, στα πλαίσια διαβούλευσης που θα κάνουμε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο θα πάρει και την τελική απόφαση και όπως φαίνεται αρχίζει να την παίρνει και χωρίς την σύμφωνη γνώμη τους, να τεθεί αυτό στο τραπέζι και να ξεκινήσουμε να εξετάζουμε αν αυτός ο σχεδιασμός έγινε εγκριτό, γιατί εμείς καλώς ή κακώς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να παίζουμε την κολοκυθιά με την ΕΑΣΥ και μας είπαν ή δεν μας είπαν και αν ισχύει αυτό που μας είπαν ή όχι. Καταλαβαίνετε πώς το θέτω.
1: Απόλυτα. Εσείς ζητάτε από την πολιτεία, υπό την ευρεία έννοια, όπως αυτή εκφράζεται, να σας απαντήσει αν υφίσταται.
0: Εσείς με θέσεις τεκμηριωμένες, δικαιολογημένες και με τα αντίστοιχα πρακτικά διοικητικές πράξεις, συμφωνίες οι οποίες έχουν
1: πάντως,
0: υπάρξει.
1: Η τελευταία επικοινωνία με την ΕΑΣΥ πότε ήταν και τι σας είπαν?
0: Ήταν αρκετό καιρό πριν, ήταν και πριν, αν θυμάμαι καλά, ήταν πριν.
1: Άρα
0: από τα
1: έχει μεσολαβήσει ο χρόνος. Δηλαδή δεν είναι η διαβεβαίωση αυτή που σας έδωσε η ΕΑΣΥ. Ήταν πριν επισκεφθεί το κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου το ακίνητο και εκδηλώσει το ενδιαφέρον και επιβεβαιώσει ότι όντως είναι κατάλληλο για εκείνους να γίνει η δομή. Σωστό?
0: Σωστά. Μάλιστα. Και σε κάθε περίπτωση, επειδή αναφερθήκατε σε συγκεκριμένο χώρο στις Μαλάδες, ναι, εμείς αυτό το οποίο θέτουμε συχνά στο τραπέζι και επιμένουμε σε αυτό είναι ότι η αξιολόγηση για τη χωροθέτηση της δομής πρέπει να γίνει τόσο στο χώρο όσο και στην περιοχή. Το βασικό ζήτημα δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι ότι οι Μαλάδες δεν μπορούν να το υποστηρίξουν. Και αναφερόμαστε στις Μαλάδες. Το αν ο χώρος θα διαμορφωθεί μέσα στους επόμενους δύο μήνες για να μπορεί να το υποστηρίξει, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Και το αν αυτό είναι ρεαλιστικό να συμβεί. Σε κάθε περίπτωση όμως, μέσα σε δύο μήνες, να γίνουν υποδομές οι οποίες ετούμαστε 30 χρόνια να γίνουν στις Μαλάδες για να μπορεί να υποστηριχθεί, δεν είναι κάτι ρεαλιστικό.
1: Μάλιστα. Το τελευταίο ερώτημα που θέλω να θέσω, κύριε Κουκουλάκη, αν έτσι όπως διαφάνηκε σήμερα, αλλά δεν ξέρω αν θα γίνει πράξη όλο αυτό και θα φτάσει μέχρι το τέλος, το Υπουργείο επιμείνει. Δηλαδή, έχει συμφωνήσει, λέω υπόθεση εργασίας κάνω, δεν γνωρίζω. Επιμείνει στην επιλογή αυτή. Έχει συμφωνήσει με την ΕΑΣΥ και προχωρήσει η εγκατάσταση της δομής. Την άποψη, θέση του συλλόγου σας, θα ήθελα, των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.
0: Της συντονιστικής επιτροπής. Όλα βρίσκονται στο τραπέζι, κύριε Κώστα. Όλες οι ενέργειες μέσα στα νόμιμα πλαίσια. Προς το παρόν ο αγώνας μας είναι θεσμικός και οι ξεκάθαρες τοποθετήσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις κομματικές γραμμές αυτή τη στιγμή επιβεβαιώνουν ότι είναι η διαδρομή που έχουμε ακολουθήσει είναι και η πρέπουσα. Σε κάθε περίπτωση όμως, σταχυολογώντας μαζεύουμε τις πληροφορίες από τα διάφορα ρεπορτάζ που προκύπτουν, από τις αποσπασματικές δηλώσεις. Για παράδειγμα, σήμερα μάθαμε ότι ο αστικός ιστός δεν είναι κάτι το οποίο προβληματίζει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Δεν υπάρχουν ξεκάθαρες και διαφανείς απαντήσεις και τοποθετήσεις. Οπότε σε κάθε περίπτωση, οριακά, αντανακλαστικά, αντιδρούμε και κινητοποιούμαστε και χαράζουμε την θεσμική πορεία την οποία έχουμε διαλέξει μέσα από τα πρόσωπα τα οποία μας εκπροσωπούν, ανάλογα και με το πώς έρχονται οι εξελίξεις. Όπως σας είπα, η επιστολή η οποία στάλθηκε σήμερα, στάλθηκε την ώρα που γινόντουσαν οι δηλώσεις. Ενδεχομένως και αυτή να είχε και είτε κάποιο άλλο ύφος είτε κάποιες επιπλέον πληροφορίες, αν αυτό το γνωρίζαμε, αλλά νομίζουμε ότι με τον τρόπο που το έχουμε πλαισιώσει και με τον προγραμματισμό τον οποίο έχουμε κάνει, κάποια από τα θέματα τα οποία θίχτηκαν σήμερα από τον κύριο Πλεύρη είναι μέσα στην επιστολή και ερωτούνται τόσο για τις αντιπροτάσεις των τοπικών φορέων, όσο και για το στάδιο της εξέλιξης για τη χωροθέτηση στο συγκεκριμένο χώρο και ούτω καθεξής.
1: Μάλιστα. Θα παρακολουθούμε το θέμα. Φαντάζομαι ότι πολύ σύντομα, γιατί μέσα στον Ιούνιο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία, τουλάχιστον αυτό είναι ως πρόθεση από την πλευρά του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, είναι βέβαιο ότι θα έχουμε εξελίξεις. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κουκουλάκη. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Πολύ.
1: Ήταν ο κ. Μάνος Κουκουλάκης από την Συντονιστική Επιτροπή των Κατοίκων των Μαλάδων και τον Πολιτιστικό Σύλλογο συγκεκριμένα της Λοφούπολης, με αφορμή τις σημερινές νέες δηλώσεις του κ. Πλεύρη για το μεταναστευτικό, όπου ο κ. Πλεύρης παρουσίασε και στοιχεία, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη Λιβύη, όπου βρίσκονται σύμφωνα με εκτιμήσεις 500.000 μετανάστες που επιδιώκουν να φτάσουν στην Ευρώπη. Και σήμερα με τον ίδιο το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου καταγράφηκαν περίπου 1.200 αφίξεις στην Κρήτη και σημειώθηκαν 530 ανατροπές. Κάτι που χαρακτήρισε πρώτη φορά ως ένδειξη συνεργασίας, όπως είπε ο κ. Πλεύρης, από την ανατολική πλευρά της Λιβύης.

στροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Αύριο θα έχουμε, από αύριο μάλλον, από αύριο, θα έχουμε ένα ακόμη κόμμα σε αυτή τη χώρα.

Και όχι κόμμα ότι κι ότι. Και όχι κόμμα ότι κι ότι. Μας λένε ότι θα θυμίζει.

Αυτά θα είναι τα χρώματα του κόμματος. Και κάπως έτσι ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ο Τσίπρας που το 2015 μπήκε στο Μαξίμου ως νέος άφθαρτος και επιδοφόρος και που με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης υπομάλιστα καταργούσε μνημόνια, τα τάσκιζε με ένα νόμο και ένα τέλος πάντων ναι, θα ξεκινούσε από τον Ένφια μάλιστα, ασκείς πρώτα τον Ένφια, ναι, και γι' αυτό άλλωστε και σε εύπορες περιοχές που δεν το περίμενε κανείς να ψηφίσουν αριστερό για πρωθυπουργό της χώρας, κατάφερε να καταγράψει υψηλές επιδόσεις. Οι ψηφοφόροι τότε ήθελαν εκείνον που θα έπαιρε το χαράτσι πάνω από τα κεφάλια τους. 11 χρόνια μετά, ο Αλέξης Τσίπρας πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων τις εισηγήσεις για το rebranding και επανέρχεται εκπροσωπώντας την κυβερνώση αριστερά. Σας είχαμε πει ότι στην αρχή των πρώτων βημάτων που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας για να επιστρέψει, ουσιαστικά είχε εξαφανίσει τον όρο αριστερά από το λεξιλόγιο του. Λίγο αργότερα είδε ότι αν το συνεχίσει έτσι, το εγχείρημα δεν θα έχει την τύχη που πίστευε ότι πρέπει να έχει εξ αρχής, και έτσι ξαναθυμήθηκε στην πορεία την αριστερά και φτάσαμε όχι απλά να τη θυμηθεί, αλλά να ξανακάνει λόγο για την κυβερνώσα αριστερά. Γιατί είχε καταλάβει ότι στο κέντρο τα πράγματα ήταν περίπου προδιαγεγραμμένα. Κάτι λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης που είχε μετατοπιστεί από τα δεξιά προς το κέντρο, κάτι που παραδοσιακά το Πασόκ κατέχει μεγάλο μέρος του κέντρου, δυσκολευόταν να αναπτυχθεί στο κέντρο και έτσι επέστρεψε στην αριστερά, εκεί δηλαδή που ξεκίνησε. Τι θα πει λοιπόν αύριο στο Θησίο ο Αλέξης Τσίπρας? Προφανώς θα πει τα γνωστά και αυτονόητα. Θα έχει καταρχάς ράματα στο χέρι του για τη γούνα της κυβέρνησης. Και δεν είναι και λίγα. Θα μιλήσει επίσης και για τη σύγκληση ανάμεσα στις συνιστώσεις του προοδοτικού χώρου και τα λοιπά και τα λοιπά, τη συνάντησή τους με την οικολογία και όλα τα συναφή. Αυτό όμως που περιμένουμε είναι να δούμε, να ακούσουμε και να διαπιστώσουμε ποια θα είναι η διαφορά της κυβερνώσας αριστεράς που ευαγγελίζεται ο Τσίπρας του 2026 με την κυβερνώσα αριστερά που είδαμε στην πράξη το 2015.

Γιατί εδώ είναι το κρίσιμο. Αν ο Τσίπρας σερβίρει εκ νέου κάτι σαν το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ή αοριστίες για ένα καλύτερο κόσμο, καλύτερο αύριο κτλ. Που είναι εφικτός όλοι μαζί να πάμε κτλ. Τότε μάλλον μπορούμε να προδιαγράψουμε μια σχετική βεβαιότητα εν τύχει του. Γιατί θα σκεφτεί ο Μεσοπολίτης ότι παίζει ξανά την κασέτα του χειμώνα του 2014 στο δρόμο προς τις κάλπες το Γενάρη του 2015 και δεν θα έχουν και άδικο. Δηλαδή αν αρχίσει να μοιράζει αυξήσεις μισθών παντού, χαμηλά ενίκια, φθηνή στέγη, αποκλιμάκωση των τιμών στα ράφια και εύκολη εισαγωγή στα πανεπιστήμια, με ένα μαγικό τρόπο όλα αυτά, ναι, δεν ξέρω πώς θα καταφέρει να πείσει.

Αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι αύριο αν ο Τσίπρας θα αναλάβει αυτή τη φορά, σε αντίθεση με το 2015, όχι το ρίσκο της ρήξης, ας ξεχάσουμε τι έγινε μετά. Όχι το ρίσκο της ρήξης λοιπόν, αλλά το ρίσκο του ρεαλισμού, της πραγματικότητας. Αν δηλαδή θα ακούσουμε υποσχέσεις, δεσμεύσεις, εξαγγελίες, υποσχέσεις δεν μπορούμε. Τώρα δεν είναι πρωθυπουργός, άρα μόνο υπόσχεση μπορεί να δώσει.

αυτό ψωνίζουμε άλλο στις εκλογές. Υποσχέσεις. Το θέμα είναι ποιος θα σε πείσει περισσότερο για τις υποσχέσεις, γιατί υποσχέσεις δίνουν όλοι. Αν λοιπόν με τις αυριανές υποσχέσεις θα συνδεθεί με το ρεαλισμό και την πραγματικότητα και όχι την ανεδαφικότητα.

Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Η εξίσωση που πρέπει να λύσει ο Τσίπρας δεν είναι καθόλου εύκολη. Πρέπει να αντισταθεί στον εαυτό που είχε κτίσει το 2015, ώστε να αποφύγει τις μεγαλοστομίες και να επιδείξει αυτοσυγκράτηση στις υποσχέσεις και τα ταξίματα. Και ταυτόχρονα να φανεί πραγματιστής. Ένας άνθρωπος που αναγνωρίζει τη φύση των πραγμάτων και πατάει στη σφαίρα του εφικτού. Αν καταφύγει πάλι σε καραόκε με παλιούς λόγους του Ανδρέα Παπανδρέου και ηρωικά συναπαντήματα με την ιστορία και, με την ιστορία και ατάκες από τα 80's, μπορεί να συγκινήσει κάποιους, αλλά σίγουρα δεν θα είναι αρκετή και αυτό που ο ίδιος σκοπεύει ή θέλει να κάνει.

πενηντάδα στελεχών, δεν θα είναι κανένας ανάμεσά τους από γνώριμα πολιτικά πρόσωπα. Σε αυτή τη φάση, κρατήστε το αυτό, θα ακολουθήσουν και άλλες φάσεις στην πορεία που θα ξεδιπλώνεται το κόμμα. Δεν ξέρω αν αυτή η πενηντάδα θα παραπέμπει σε Μπαρτσελόνα, γιατί αυτό θέλει να μας περάσει χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Σίγουρα τα χρώματα παραπέμπουν στην Μπαρτσελόνα, κόκκινο και μπλε, ναι, δεν το αφισβητούμε, συμφωνούμε μαζί του. Απλά να υπενθυμίσουμε στους συντρόφους, σημερινούς και μελλοντικούς, που θα βρεθούν στο πλευρό του κυρίου Τσίπρα, ότι τα ίδια χρώματα, εκτός από την Μπαρτσελόνα, το κόκκινο και το μπλε δηλαδή, τα έχει και ο Πανιόνιος. Η Πανιονιάρα. Κόκκινο και μπλε είναι και ο Πανιόνιος. Κρατεί η ομάδα παλιά, μεγάλη ιστορία ο Πανιόνιος στη χώρα, αλλά εν έτη 2026 ακόμη παλεύει στη Β' Εθνική ο Πανιόνιος. Επομένως, η προσδοκία μπορεί να είναι για Μπαρσελόνα. Το αμπαλάζ, το ντύσιμο δηλαδή και όλα τα συναφή, χρώματα κτλ. Όντως, να παραπέμπουν στην Μπαρσελόνα. Αλλά και ο Πανιόνιος στην Μπαρσελόνα παραπέμπει. Αλλά παίζει Β' Εθνική.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο Πολιτικά 99,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Εμείς θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Εσείς παραμένετε εδώ στη συχνότητα του Πολιτικά. Να σας ευχηθούμε, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 2.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

τι είναι αυτά, τι συμβαίνει πάλι σήμερα, είδες, πάλι κόσ, πάλι πανικός. Δεν ξέρω πόσο στοιχίζει να μην μπουν φυλακή, αλλά γύρω στα 100 χιλιάρικα μου έχουν πει. Εκεί πάει. 50, 60, 70, ανάλογα το πελάτη, τόσο πάει. Αν δεν μπω φυλακή, πάρε 50, 60, 70. Μετά από και πέρα γίνεται ταλαβέρι. Έτσι, για να ξέρετε πως παίζεται και αυτό το παιχνίδι σχετικά με τους κατηγορούμενους, όταν είναι να δώσουν απολογία ή όταν είναι έτοιμοι για προφυλάκηση ή όχι. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της, οι εισαγγελείς κάνουν τη δουλειά τους όταν ακούσουν τις απολογίες και πάει ρολόι το έργο. Ένα έργο πολύ δύσκολο σημερινό, γιατί άλλη μια εγκληματική οργάνωση, το ΠΚΠ, είναι στα χέρια της αστυνομίας, θα περάσει στα χέρια της δικαιοσύνης και από εκεί πέρα βλέπουμε. Όπως πάντα όλοι δηλώνουν αθώοι. Καλά κάνουν. Λοιπόν, 20 άτομα έχει συλλάβει σήμερα η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το κριτικό FBI, και μπράβο τους, γιατί πρόκειται για μια πολύ μεγάλη ιστορία, καθώς τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ έχουν φύγει από τα 3 ΚΙΔ και από 2 λογιστές, οι οποίοι είναι και αδέρφια. Να είσαι αντιδήμαρχος κτηνοτροφικών παραγωγών, παραδείγματος χάρη, έχει ένα ρόλο, ξέρω εγώ, έχει ένα πειρασμό, ρε παιδί μου, να το πας εκεί, να πας να πάρεις τα λεφτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παράνομα. Αλλά να είσαι αντιδήμαρχος κάτι άλλο και να είσαι μέσα χωμένος σε αυτό το σύστημα, δεν ξέρω πόσο σωστό και σοβαρό είναι. Λοιπόν, 20 άτομα, 3 υπεύθυνοι ΚΙΒ, 2 λογιστές, οι οποίοι είναι και αδέρφια. Ανάμεσα στους 20 είναι και ένας αντιδήμαρχος εκεί προς το Ρέθυμνο μεριά. Όχι προς τα δω. Εδώ η Ηράκλειο είναι κάτι άλλο. Περίεργη. Αλλά και δεν πειράζει. Έχουν βάλει τώρα τους καλούς τους δικηγόρους, προσπαθούν να δουν πώς θα πάει η ιστορία. Αλλά είναι τόσο καλά δεμένη από το ελληνικό FBI όλη αυτή η ιστορία, που θα βγάλει θεματάκια. Πλέον δεν πρέπει να ασχολούμαστε με αυτό. Πρέπει να ασχολούμαστε μόνο με το πόσους πιάνει το FBI, πού τους πιάνει, και μετά να τους αφήνουμε εκεί στην εισαγγελία και να κάνει ό,τι είναι να γίνει. Δεν θα πούμε τώρα στο παιχνιδάκι ποιους έχουν απειλήσει, ποιους έχουν κάνει έτσι ιστορίες ή παράλληλες ιστορίες που κυνηγάνε τους 20 συλληφθέντες. Αυτά είναι για να τα παίζουν οι άλλοι, να παίρνουν κλικ. Εμείς παίζουμε την ουσία, δηλαδή τη σύλληψη των 20 ατόμων που είναι καλά δεμένη δικογραφία, και ας λένε κάποιοι δικηγόροι ότι δεν είναι δεμένη δικηγόροι ή δικογραφία. Μόνο τα ηχητικά που υπάρχουν μέσα, οι συνομιλίες και όλα αυτά, δείχνουν ότι έχει μια πολύ σοβαρή δουλειά από το κριτικό FBI, από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, και για άλλη μια φορά, εδώ στην Κρήτη, οι ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ κάνουν πάρτι, ή μάλλον κάνανε πάρτι. Τώρα θα κάνουν ουρά για το συσίτιο στις φυλακές. Ναι, ξέρω, κοστίζει ακριβά το να βγουν από τη φυλακή, αν το καταφέρει ο δικηγόρος, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, έξω από τη φυλακή είναι αλλιώς. Ξέρεις, πολύ διαφορετικά. Άλλο να σε φυλακή και άλλο εκτός. Είσαι πολύ μαγκας όταν είσαι εκτός, αλλά όταν μπεις μέσα αλλάζουν τα κόσια. Αλλάζει το έργο, γίνεται πιο δύσκολο, γίνεται πιο μυστήριο, γίνεται πιο επώδυνο. Και άμα είσαι εδώ στην Κρήτη, δηλαδή έχεις και τους συγγενείς σου κοντά. Άμα σε πιάσουν όμως και σε βάλουν μέσα και μετά σε πάνε σε κανένα δομοκό, σε κανένα τέτοιο, πολύ δύσκολα τα ταξίδια τους συγγενείς, να πηγαίνουν, έρχονται πάνω κάτω να βλέπουν τους προφυλακισμένους. Γιατί το πάω εκεί το θέμα, θα σας πω. Κάνει μια σκληρή δουλειά η αστυνομία, πια κάνει μια έρευνα, κάνει διάφορα τέλος πάντων, και μετά βλέπει, ενώ δεν δίνει αυτά που συμβαίνουν στο παρασκήνιο, ξαφνικά οι δικογραφίες γίνονται φύλο και φτερό. Όχι ότι δεν θέλουμε, θέλουμε, γιατί θέλουμε να μαθαίνουμε τι έχουμε σε δικογραφία. Αλλά όταν γίνεται επιλεκτικά, ας προσέχαν. Λοιπόν, είναι δύσκολο το έργο αυτό που κάνουμε εμείς εδώ πέρα, στο να μαθαίνουμε ποιοι είναι, τι είναι και τι έχουν κάνει και όλα αυτά. Αλλά σημασία έχει ότι είναι οι συνομιλίες που υπάρχουν μέσα, είναι φοβερές. Είναι απίστευτες. Είναι, δηλαδή, απορώ πως δεν βγήκαν πρώτα αυτές οι εγκληματικές οργανώσεις ο ΠΚΠ και βγήκαν οι άλλες. Βέβαια, να ξέρετε ότι θα βγουν και άλλες. Και θυμάστε που σας το έλεγα πριν από μια εβδομάδα, εδώ είμαστε με τον Βαγγέλη και με τον Γιάννη, όπου περιμέναμε αυτή την επιχείρηση στο ΠΚΠ. Μέσα στη δικογραφία θα μπουν και άλλα άτομα, τα οποία είναι γύρω-γύρω, έτσι, ξέρεις, περιφερόμενοι, θίαση, των οποίων τα ονόματα έχουν ακουστεί και για υποθέσεις που είναι

Τος Κρήτης. Αλλά είναι τέτοιο το εύρος της δουλειάς που κάνανε και του έργου που απέδωσαν, που σε αυτούς είχαν φέρει κοντά στα 3 εκατομμύρια. Όχι κοντά, πάνω από 3 εκατομμύρια. Μέχρι αύριο μεθαύριο το ποσό αυτό θα ανέβει πάρα πολύ. Δεν θα είναι 3 εκατομμύρια, θα είναι πολύ περισσότερο. Αλλά δεν πειράζει. Ο Πεκεπέδες είναι, ο Πεκεπάκια είχαν. Οι Οπεκεπίστες ακόμα υπάρχουν κάπου εκεί γύρω-γύρω. Το θέμα είναι ότι αυτή η οργάνωση έκανε πολλά. Πάμε να τα πούμε τη σειρά για να πάμε και στο άλλο θέμα, το πιο σοβαρό.

Λοιπόν, βιάζονταν που λέει το αντιδήμαρχος, γιατί η θητεία του έλεγε στις 30 Ιουνίου και είχε εμπλοκεί σε μια ομόρυθμη εταιρεία που έχει σχέση με αγροτικά θέματα. Τι άλλο φυσικά. Βέβαια, υπουργός για κάτι. Αντιδήμαρχος για κάτι άλλο ήταν. Ναι, υπουργός του Δήμου, έτσι λέγεται. Αντιδήμαρχος είναι υπουργός του Δήμου. Για άλλες δουλειές ήταν στο Δήμο αντιδήμαρχος, αλλά έμπλεξε εκεί με τα κτηνοτροφικά. Αυτό που ερευνά τώρα που θα ερευνούσε σε εισαγγελικές αρχές είναι αν οι κατηγορίες θα αφορούν αδικήματα που διέπραξε για το δικό του όφελος ή αν ο ρόλος του ήταν στο Δήμο κομβικός, έτσι ώστε να περνάει βεβαιώσεις που αποδείχθηκαν πλαστές εκ των υστέρων και τα λεγόμενα λευκά χαρτιά με τις φραγίδες. Αυτό είναι το θέμα με τον συγκεκριμένο. Και οι υπογραφές που χρησιμοποιήθηκαν είναι για να αποκτήσουν κάποια εκατομμύρια ευρώ κάποιοι άλλοι. Η σύλληψή του δεν έχει να κάνει μόνο για τον έλεγχο αν έχει πάρει και εκείνος λεφτά, αλλά στο πώς έχει εμπλοκεί σε μια ομόρυθμη εταιρεία η οποία έχει σχέση με τα αγροτικά και επιδοτήσεις. Έτσι. Και πώς το εκμεταλλεύτηκε όλο αυτό το ρόλο που είχε σε αυτήν την ομόρυθμη εταιρεία για να γίνουν κάποιοι πάμπλουτοι στις πλάτες. Ποιον? Εσάς. Που βγαίνετε στους δρόμους, που φωνάζετε, που χτυπιέστε και είναι κάποιοι γύρω σας, δεξιά σας και αριστερά σας που έχουν κάνει νιανιά ό,τι επιδότηση υπάρχει. Όπως μαθαίνουμε λοιπόν, αυτός ο αντιδήμαρχος έχει δύο διαφορετικά καθήκοντα στο Δήμο. Η μία είναι η εμπλοκή του σε αυτές τις βεβαιώσεις που έφτιαχνε με κάποιους άλλους, όπως λέει το κατηγορητήριο, έτσι δεν το λέμε εμείς, δεν το έχουμε δει. Οι δικηγόροι το έχουν δει και το μοιράζουν όπου θέλουν, αλλά δεν πειράζει, τα μαθαίνουμε. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος αντιδήμαρχος βρέθηκε στο στόχαστρο του σκανδάλου του ΠΚΠΕ μέσα από κάποιους καυτούς διαλόγους που περιλάμβανε και η πρώτη δικογραφία που εστάλει στη Βουλή μέσω Αρείου Πάγου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θυμάστε που λέγαμε ότι θα βγουν και κάποια άλλα ονόματα τα οποία δεν έχουν ακουστεί ή ακούστηκαν λίγο και δεν είχαν πολύ συμμετοχή στην πρώτη, αλλά στην τρίτη και στην τέταρτη θα γίνει τζέρτζελο μεγάλο και χαμός. Έρχεται. Το στοιχείο που θα σας δώσω τώρα όμως κρατήστε το για να το δείτε γραμμένο μετά από καμιά δύο μέρες αφού το ψάξουν αρκετά, αλλά το έχουμε έτοιμο. Έχουν ηχογραφηθεί κάποια ηχητικά από το συγκεκριμένο άνδρα το οποίο πώς να σας πω, οι εγγραφές γίνανε μετά από καρφωτές. Είχε αφήσει απ' έξω κόσμο. Δεν κάνει. Όταν έχεις φιλαράκια και τα προσέχεις όλα. Μην τα προσέχεις ένα-ένα. Δεν κάνει.

Λοιπόν, σημασία τώρα δεν έχουν τα ονόματα. Ποιοι είναι και ποιο είναι και τι είναι. Αυτό είναι αντιδήμαρχος σε δύο τομείς. Τα είπαμε αυτά. Είχε εμπλοκή με μια ομόρυθμη εταιρεία. Αναφερόμαστε σε αυτόν γιατί φαίνεται ότι είναι κομβικός ο ρόλος του στο να δίνονται οι σφραγίδες, να μπαίνουν οι σφραγίδες στα ψεύτικα, στις ψεύτικες βεβαιώσεις. Έχει κάποια συνδρομή και σε κάποιες έτσι ανταλλαγές προβάτων για να αυξάνονται τα νούμερα, ξέρεις, σε κάποιους. Οπότε έχει ένα θεματάκι ο τύπος. Δηλαδή δεν ξέρω ποιο δικηγόρο έχει βάλει. Περίμενε γιατί κάτι μου στείλαν. Μάλλον μου είπαν για ποιο δικηγόρο, ποιος δικηγόρος τον έχει. Α, τον έχουν δύο δικηγόροι. Και μάλιστα από το Ρέθυμνο. Και ένας από αυτούς είναι φοβερός τύπος. Πολύ τον γουστάρω. Λοιπόν, αυτά προς τον παρόν για τον ΕΠΚΕΜΕ. Ερχόμαστε σε λίγο για τα υπόλοιπα. Βάζουμε ένα τραγούδι. Έτσι για να αλλάξουμε λίγο και το κλίμα. Γιατί τώρα κάναμε χαβαλέ με τους ΕΠΚΕΠΕΔΕΣ. Θα περάσουν εισαγγελία ανακριτή. Θα πάρουν προθεσμία. Θα οριστούν και τα λεφτά που πρέπει να δώσουν για να βγουν έξω. Στους δικηγόρους εννοώ. Θα δοθούν κάποια έτσι κομμάτια σε κάποιους φίλους και γνωστούς. Αλλά εδώ μείνετε για να μάθετε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, επανερχόμαστε σε λίγο γιατί το πιο σοβαρό θέμα της ημέρας είναι το κοριτσάκι το τρίχνο που αποκάλυψε το πολίτικα.gr την πρώτη μέρα. Και από την πρώτη μέρα σας είπαμε και πόσο μπερδεμένο είναι το θέμα. Και καθίστε να διαβάζετε εσείς για παιδικές χαρές και αστεία. Δεν υπήρχε καμία παιδική χαρά, το είχαν σαπίσει το κοριτσάκι στο ξύλο.

Επιστρέψαμε λοιπόν και πάμε στα σοβαρά θέματα της ημέρας, γιατί οι πεκεπέδες είναι για πλάκα, θα τους έχει αναλάβει η αστυνομία πλέον. Οπότε καθίστε εκεί και περιμένετε να ακούσετε τι έχει να συμβεί από εδώ και πέρα. Είναι πολλά τα λεφτά, Βαγγέλη, κλείνει η πόρτα, αλλά δεν πειράζει. Θα τα βρει η αστυνομία, τα έχει βρει ήδη. Όσο και να χτυπιούνται κάποιοι

δεν είναι αυτό, είναι αθώος, είναι έτσι, τον έχουν μπλέξει, τον έχουν... Μπειλά με έχουν φάει και το μεδούλι. Δηλαδή τους σπάσαν το κόκαλο, φάγαν το κόκαλο και μετά φάγαν και το μεδούλι. Το γραφείς το πιάτο στην άκρη, διαφρούτο. Πάμε. Λοιπόν, όπως πρώτος σας αποκάλυψε το politica.gr την πρώτη στιγμή, το κοριτσάκι το έχουν κακοποιήσει η βάναυσα. Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματος. Μόλοπες που ήταν πάνω από ένα μήνα και ενάμιση στο σωματάκι του. Το ίδιο έχουν βρεθεί και στα άλλα τρία παιδιά, τα οποία είναι μέσα στην οικογένεια με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρουμε αν είναι παιδιά της ίδιας και του ίδιου, της Τσιγκάνας και του Πακιστανού δηλαδή. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι και να μην μπερδευόμαστε, έτσι. Γιατί καμιά φορά βγαίνουν και κάτι έτσι οι ξενέρωτες άπλητες και λένε ότι α, είδες, κοίτα τι κάνουν οι Έλληνες είναι. Ή τι κάνουν τα παιδιά τους. Δεν είναι Έλληνας, Πακιστάνος είναι. Και έχουν μια διαφορετική κουλτούρα από τους Έλληνες. Και κρατάτε καλά γιατί πήγανε στα Χανιά πολύ γρήγορα μέσα στον εισαγγελέα και πήγανε για τις πρώτες κατηγορίες. Πήγανε για την κατηγορία περί ολοδαπών, έτσι, περί παραβίαση ολοδαπών, γιατί αυτό ήταν παράνομα στη χώρα μας. Και η γυναίκα πήγε για ψευδή κατάθεση. Το ένταλμα σύλληψης για την απόπειρα ανθρωποκτονίας και τις επικίνδυνες σωματικές βλάβες δεν έχει εκτελεστεί ακόμα. Και αυτό δεν είναι κακό, είναι καλό. Θα σας εξηγήσω μετά γιατί. Από την πρώτη στιγμή στο politica.gr σας είχαμε πει για την είδηση ότι μάλλον το κοριτσάκι σε μια παιδική χαρά λιποθύμησε και έπεσε κάτω. Αυτό υπαρχικά στους γιατρούς του νοσοκομείου Χανίων η μητέρα. Τέρας, τέρας, μητέρας, η μητέρας, ναι, αυτή. Αφού παρέδωσε το κοριτσάκι στους γιατρούς, προσπάθησε να φύγει. Το κατάλαβαν γιατί ότι όδευε προς την έξοδο. Στην αρχή νομίζω ότι πάει για τσιγάρο, αλλά τελικά κατάλαβαν ότι κάτι πάει να γίνει εδώ πέρα. Και είδαν και την κατάσταση του κοριτσιού, οπότε έπρεπε γρήγορα να γίνει κάτι. Με εντολή του κυρίου Μπέα, μάθαμε ότι δύο γιατροί προσπάθησαν να την καθυστερήσουν. Ενώ ένας άλλος γιατρός είχε ήδη πάρει τηλέφωνο την αστυνομία. Και είχε πάρει τον. Στο υψηλότερο κλιμάκιο της αστυνομίας τηλέφωνο. Δηλαδή, ελάτε γρήγορα, στείλε γρήγορα κάποιος. Αυτοί κάποιοι πήγαν αρκετά γρήγορα. Βρήκαν τη γυναίκα και έτοιμη να φύγει. Ήταν στο τσακ να φύγει. Δηλαδή, με το ζόρι την κάτσαν οι γιατροί.

Δύσκολα τα λες αυτά τα θέματα. Αλλά κατά την ψυχραιμία σου και να λες αυτά τα θέματα είναι δύσκολο. Λοιπόν, πάμε, να το παλέψουμε. Τι να κάνουμε. Και αφού λοιπόν η γυναίκα δεν κατάφερε να φύγει, την τσιμπήσαν οι αστυνομικοί, την πήγαν στο αστυνομικό μέγαρο. Εκεί αρχικά είπε λάθος όνομα. Δεν είπε το κανονικό της όνομα που γράφει αυτό το τάδι, είπε ένα άλλο. Είπε ότι έχει χάσει ταυτότητα, δεν την έχει, μπουρμπούρ και βλακίδα αυτά που λένε. Άλλο το όνομά της, άλλο κατέφερε αυτή. Υπήρχαν κάποιες έντονες συζητήσεις με τους αστυνομικούς, γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν οι αστυνομικοί για ποιο λόγο το κάνει αυτό. Άρχισε να τους λέει τις ιστορίες για τα δύο της παιδιά που πέθαναν πάνω στο θυλασμό. Και καλά. Αυτή να ξέρει την ιστορία δεν υπάρχει. Είναι πεπισμένη πλέον η αστυνομική ότι αυτό το θέμα δεν είναι αλήθεια. Απλά το έλεγε εκείνη για να μην συνδέσουν τα παιδιά που ήταν στο σπίτι με αυτήν και τον Πακιστανό. Σας τα λέω χήμα όπως είναι για να καταλάβετε δηλαδή τι γίνεται, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, το κοριτσάκι δεν χτύπησε στην παιδική χαρά. Το χτύπησαν. Θα δείξει πώς έγινε αυτό. Κάποια στιγμή θα ομολογήσουν αυτοί. Δεν μπορεί να κατηθούν πολύ. Λοιπόν, από την πρώτη στιγμή ο κ. Χαλκιαδάκης είχε βγει εδώ στην εκπομπή μας και είχε πει ότι παιδιά, εγώ δεν βλέπω εδώ πέρα λιποθυμίες και τα λοιπά. Εγώ βλέπω κακοποιημένο το παιδί. Έμπειρος. Ξέρει τι λέει. Και ποτέ δεν θα έλεγε κάτι αν δεν ήταν 100% σίγουρος. Και τελικά αποδεικνύεται δυστυχώς ότι το κοριτσάκι αυτό βίωνε τα πάνδυνα μέσα σε αυτό το σπίτι, το κακοποιητικό, με έναν Πακιστανό φερόμενο πατέρα και μια μητέρα που δεν ξέρουμε αν είναι καν οι γονείς τους αυτοί. Έτσι. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή η αστυνομική της Διεύθυνσης Εξυγχρήνησης Εγκλημάτων Χανίων ζήτησαν από τον εισαγγελέα να γίνουν τεστ DNA προκειμένου να διερευνηθεί το ποια είναι η κατάσταση μέσα στο σπίτι. Ο εισαγγελέας στην αρχή ήταν να αφήσει ελεύθερη τη μητέρα, αλλά τελικά δεν την άφησε. Κάτι τέτοιο έχω μάθει. Γιατί πίεσαν πολλοί αστυνομικοί να μην φύγει. Να μην φύγει από τα χέρια τους. Αλλά ζητούσαν την ίδια στιγμή και τον πατέρα, ο οποίος τι έκανε.

Είχε βγάλει ένα εισιτήριο με το αεροπλάνο για να φύγει. Και το πούλεγε και καλά ως εκδούλευση στην τύπησα ότι ξέρεις κάτι, έχω φύγει. Η γυναίκα, αυτή η μητέρα, η Ειρήνη, πέστε την Ειρήνη, τέσσερα έτσι, τη λέμε Ειρήνη, η Ελένη, λοιπόν, τους έλεγε ότι έχει φύγει η Αθήνα. Τι κάνανε λοιπόν οι εμπειροί εξωματικοί? Αφήσανε να εννοηθεί ότι ναι, μας έπεισε, όχι ρε γάμο, το έφυγε. Την έκανε η Αθήνα, πώς θα τον βρούμε τώρα και πώς θα τον βρούμε. Όμως ήδη είχε δοθεί εντολή από τον ταξίαρχο αλλά και τον διευθυντή της ασφάλειας Χανίων να στηθούν μπλόκα σε όλα τα μέρη τα οποία συχνάζουν ομοεθνείς του, δηλαδή Πακιστανοί. Στήθηκαν κάποια μπλόκα, είχαν τη φωτογραφία του στα χέρια. Μάλιστα στην αρχή παρόλο να μην έχουν την κανονική φωτογραφία, αλλά είχαν μια άλλη. Τόσο τα καταφέρανε, τη βρήκανε. Και τελικά όταν αυτός εμφανίστηκε εκεί σε ένα από τα στέκια αυτά που κρύβουν την Πακιστανοί μεταξύ τους, τα τον τζιμπήσανε. Τώρα λοιπόν έχει αρχίσει μια διερεύνηση για το οικογενειακό περιβάλλον του τρίχρονου κορτσιού, το οποίο να πούμε ότι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σταθερή μεν, αλλά κρίσιμη. Αλλά είναι το κορτσάκι διασωληνωμένο ήδη 4 μέρες. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι λοιπόν οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα και στον ανακριτή με τις κατηγορίες για ψευδή κατάθεση μητέρα, περί αλλοδαπών ο πατέρας. Καθυστερεί πολύ το ένταλμα σύλληψης για την απόπειρα ανθρωποκτονίας και τις επικίνδυνες σωματικές βλάβες και καλά κάνουν και καθυστερεί. Σήμερα λοιπόν, αφού πριν πάνε στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, είχε βγει και το χαρτί που έπρεπε για να, από τον εισαγγελέα για να γίνει λήψη των δειγμάτων DNA και από τους δύο αλλά και από τα παιδιά, προκειμένου να γίνουν γενετικές εξετάσεις και να εξακριβωθεί, ρε παιδί μου, ποια είναι η πραγματική οικογενειακή του σχέση. Το παραμύθι των δύο παιδιών που πέθαναν την ώρα του θυλασμού δεν πρέπει να έχει βάση κατά 99,9%. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος Πακιστανός, μάλιστα, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, έχει και άλλα πράγματα να αντιμετωπίσει στην πορεία, γιατί οι αστυνομικοί ψάχνοντας, βρήκαν και κάποια άλλα στοιχεία, τα οποία τους είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στην δικογραφία. Υπάρχει μια σκηνή, την οποία μου την περιέγραψαν, από έναν αστυνομικό, ο οποίος ήταν με δάκρυα στα μάτια, όσο τους κοιτούσε. Τους κοιτούσε με δάκρυα στα μάτια. Γιατί είχε δει το κοριτσάκι στο νοσοκομείο. Αυτός ο αστυνομικός, λοιπόν, βγήκε έξω από τον χώρο που ήταν οι δύο αυτοί, γιατί δεν άντυχε. Και ποιος άντυχε? Και πάλι καλά που αντέχουν οι άνθρωποι και φτάνουν αυτοί στα δικαστήρια. Λοιπόν, το ότι τον άφησαν σκόπιμα να φανεί ότι ξέρουν ότι έχει φύγει πλέον στην Αθήνα και το χάσαμε πάει, αυτόν τον έβαλε σε μια έτσι, κατάσταση ευσυχασμού και έμεινε στο... στα σημεία εκείνα που έπρεπε να πάει, που δεν έπρεπε να πάει για να μην τον πιάσουνε. Τον πιάσανε. Λοιπόν, υπάρχει μια πολύ έτσι μεγάλη επιχείρηση από την αστυνομία προκειμένου να μάθουν πράγματα και από τη γειτονιά και από τα στέκια τους και τόσο της μητέρας όσο και του πατέρα. Πατέρας, μητέρα, καλώς πάντων. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή η εισαγγελέα ρώτησε τους αστυνομικούς πού είναι αυτή η παιδική χαρά, λέει ποια παιδική χαρά, δεν υπάρχει παιδική χαρά. Πήγαμε σε όλα τα σημεία και που μένουν γύρω-γύρω, δεν υπάρχει καμία παιδική χαρά. Ερευνήσανε σε κάποιες παιδικές χαρές αν όντως αυτό το παιδάκι είχε πάει από εκεί. Δεν το ήξερε καμία μητέρα, γιατί ξέρετε, στις παιδικές χαρές είναι τέτοιες κοινωνίες κλειστές. Ξέρουν λίγο πολύ ο ένας τον άλλον. Μαζεύουν τα παιδάκια, παίζουν, είναι παρεούλες, είναι μανάδες παρεούλες, μπαμπάδες, όλοι. Δεν υπήρχε καμία παιδική χαρά. Το παιδί ό,τι έπαθε, το έπαθε μέσα στο σπίτι. Απλά η μάνα τρόμαξε από την κατάστασή του και το πήγε στο νοσοκομείο. Θα το άφηνε εκεί και θα φεύγε. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για παιδάκια τα οποία δεν είναι καν δηλωμένα μάλλον. Έτσι. Λοιπόν, αυτή η ιστορία είναι σοβαρή και όχι οι ψευτοπεκεπέδες που έχουν μαζέψει τα εκατομμύρια στην άκρη και τώρα τα παίρνουν πίσω και να τα πάρετε όλα πίσω και να τα δώσετε σε αυτές τις δομές που φιλοξενούν αυτά τα παιδάκια. Έτσι λέω εγώ. Βλάκα, είμαι ό,τι θέλω, λέω. Αυτά τα λεφτά δεν μπορούσαν να πάνε και σε μια δομή τέτοια.

Μιλώντας με ένα φίλο τώρα πριν από λίγο, μου έλεγε: χάθηκαν αυτές, λέει, οι μητούδες, οι φεμινίστριες, όλη αυτή η αριστερή αλληλέγγυη και οι επιτροπές κατά της πατριαρχίας για αυτό το σκηνικό που έγινε στα Χανιά. Γιατί στα Χανιά, να ξέρετε, υπάρχουν πολύ οργανωμένες τέτοιες τύπισες και τύποι, οι οποίοι κόπτονται για τα δικαιώματα των μεταναστών, των μονογονεϊκών οικογενειών και άλλων τέτοιων συλλογικοτήτων που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και βλέπουν μόνο μονόφθαλμα και κοντόφθαλμα ό,τι γουστάρουν. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν κάνει έγκλημα πάνω σε ένα παιδάκι. Πάμε τώρα να σας πω τι έχει γίνει με τα άλλα τρία παιδάκια. Η κατάστασή τους ήταν σχεδόν υποσυντισμένα, τα παιδιά. Το ένα το παιδάκι από αυτά φέρεται να έχει παλιά κατάγματα. Άκου, ξέρεις τι σημαίνει παλιό κάταγμα? Είμαι μόνιμα στον πόνο. Μόνιμα. Δηλαδή έχεις ένα κάταγμα το οποίο δεν το έχεις φτιάξει. Είναι το πόδι σου, το χέρι σου, το χεράκι του παιδιού, δεν ξέρω τι είναι. Είναι σε μια κατάσταση κατάγματος και ένα συνεχόμενος πόνος. Πώς έγινε αυτό? Από πού έγινε? Γιατί έγινε? Γιατί δεν το πήγαν στο νοσοκομείο το παιδί? Όλα αυτά λοιπόν τώρα ψάχνονται. Και να πάνε αυτές οι μητούδες και οι τσιγκανολάτρεις και όλοι αυτοί οι φίλοι συλλογικοτήτων και αριστερόμορφοι να πάνε να υποστηρίξουν τα παιδάκια τώρα. Ή επειδή δεν είναι Έλληνας δεν έχουν τέτοιο. Δεν έχουν. Άμα ήταν Έλληνας θα είχαν ορμήξει. Έτσι. Για την πατριαρχία και όλα αυτά που λένε. Τώρα τι έχουν να πούνε για τον Πακιστανό? Γιατί μιλάμε για ένα Πακιστανό που ήταν παράνομο στη χώρα μας. Και σίγουρα από την αστυνομία θα βρεθεί και τι άλλο έχει κάνει αυτό στη χώρα μας όσο είναι εδώ. Γιατί πού δούλευε, τι έκανε, πώς ζούσε. Δηλαδή δούλευε κάπου, έκανε κάτι. Ή μόνο τα σχολεία ήταν πως θα χτυπάει και θα κακοποιεί τα παιδιά. Εγώ το λέω ευθέως. Και ας είμαι πιο μπροστά από τις εκκλήξεις. Θα δείτε ότι αυτό θα βγει σε λίγο. Έτσι. Αυτοί οι δύο κακοποιήσουν τα παιδιά. Να ακούστε, μου είπε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν μπροστά στην ιστορία όλη αυτή, από την αρχή που το ψάχνουμε και εμείς που το ρωτάμε και παίρνουμε τηλέφωνα, το παιδάκι, το κοριτσάκι, το τριχνό δεν είχε σεξουαλική κακοποίηση. Και τι μου είπε? Ευτυχώς. Δηλαδή, πού φτάσαμε να θεωρούμε, ρε παιδί μου, ευτύχημα το ότι δεν το βίασε το κοριτσάκι αυτό? Δηλαδή, σου φεύγει το κεφάλι, σου φεύγει το μυαλό και δεν ξέρεις τι να πεις. Και καθόμαστε και ασχολούμαστε με τους βλάκες που κλέβανε όλη την πατρίδα και κλέβανε τα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ρε, να τους δημεύσουν τις περιουσίες, να τους αφήσουν στο δρόμο, έτσι, χωρίς ρούχα, καμία φυλακή. Ούτε φυλακή, να μην τους ταΐζουμε. Να τους αφήσουν στο δρόμο και να τους αφήσουν έτσι όπως είναι, με τα ρούχα που φοράνε. Και άντε βρείτε λεφτά, εσείς μετά αντιθείτε. Λαμόγια. Και καθόμαστε και ασχολούμαστε με τους οπεκεπέδες, με τους δικηγόρους, αν θα μιλήσουν, αν δεν θα μιλήσουν. Χεστήκαμε, ας το πω έτσι στην ψύχρα. Εμένα με ενδιαφέρει το παιδάκι. Το παιδάκι αυτό που από την Παρασκευή που το κάνουμε το θέμα, τη Σάββατο που το κάνουμε το θέμα, έχω τρελαθεί. Και έχουμε τρελαθεί και όλοι στον Όμιλο στην PR Media. Και έχουν τρελαθεί και όλα τα κανάλια στην Αθήνα και έχουν τρελαθεί και όλοι οι συνάδελφοι στην Αθήνα δημοσιογράφοι. Μας παίρνουν τηλέφωνο και μας ρωτάνε. Ρε Νίκο, τι έγινε, ρε εσύ, φιλία, τι έγινε. Και παίρνουν τηλέφωνο και ρωτάνε. Γιατί τους φαίνεται τρομερό αυτό. Και όχι ο ΠΚΠ πια. Δεν μας νοιάζει ο ΠΚΠ. Πιάστε τους όλους, πάρτε τους τις περιουσίες, πάρτε τους τα γραφεία, τα τραπέζια, τις καρέγκλες, τα ισόρουχα, πάρτε τα όλα. Το κοριτσάκι τι θα γίνει? Επειδή είναι Ρωμά, δεν πειράζει, είναι Ρωμά το κοριτσάκι, είναι κοριτσάκι. Είναι κοριτσάκι, ένα κοριτσάκι τρίχρονο, ένα αγγελούδι. Πώς το βαράζε, ρε, ένα αγγελούδι? Και πού είσαστε εσείς, αριστερόμορφα τερατάκια, που κάνετε πορείες και χτυπιέστε για τους, πόσους λένε, για οι αλληλέγγυοι, και δεν βγαίνετε να πείτε τίποτα τώρα για αυτό το παιδάκι? Πού είσαστε, ρε μητούδες, που καλά σας κάνουνε όπου σας βρίσκουνε. Καλά σας κάνουνε.

Λοιπόν, αυτά τα κατακάθια τώρα είναι στα χέρια της αστυνομίας. Ευτυχώς. Θα σας πω και κάτι ακόμα. Στην αρχή, όταν έσκασε η ιστορία και η μάνα πήγε εκεί στο νοσοκομείο, δεν ήξεραν οι εισαγγελικές αρχές ότι αυτή πήγε να φύγει. Μετά μαθαίθηκε. Παρά λίγο την αφήσουν ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και τέτοια, όπως γίνεται πάντα κάθε φορά σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί είναι και άλλα παιδάκια στο σπίτι. Λοιπόν, χάρη στους αστυνομικούς της ασφαλείας Χανίων, της υποδιεύθυνσης διοξυξυχνές εγκλημάτων Χανίων, η γυναίκα αυτή δεν έφυγε από το δικαστικό μέγαρο και κρατήθηκε. Επίτηδες. Και ευτυχώς που κρατήθηκε. Και το λέω για ακόμα μια φορά. Πόσες φορές η αστυνομία έχει κάνει κίνηση, έχει πιάσει κακούς, να το πω έτσι απλά, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω αλλιώς, και ξαφνικά λέμε.

0: Γιατί μπορεί να πήραν σίγμα τα δείγματα για το DNA, αλλά αυτή η ιστορία θέλει καιρό μέχρι να βγει. Λοιπόν, όλο αυτόν τον καιρό εγώ περιμένω να τον έχουν κάπου μέσα και να περιμένει. Και όταν θα γίνει το καλό, δηλαδή θα μάθουμε τι γίνεται, να ενεργήσουμε κι εμείς κάπως αλλιώς, παιδί μου. Δηλαδή, εντάξει. Δηλαδή, βλέπεις, ασχολούμαστε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι μια πολύ σοβαρή ιστορία, αλλά απ' την άλλη βλέπεις ένα κοριτσάκι που κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του. Είναι 4-5 μέρες διασωληνωμένο. Ξέρετε τι σημαίνει να είσαι διασωληνωμένο σε καταστολή, να μην έχεις επαφή με το περιβάλλον. Ξέρετε τι προβλήματα μπορούν να δημιουργηθούν σε έναν άνθρωπο. Πόσο μάλλον σε ένα παιδάκι από τη συνεχόμενη καταστολή. Τι να πω. Λοιπόν, αυτά τα λιταριά υπάρχουν γύρω μας. Δυστυχώς. Το παιδάκι να γίνει καλά και τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε. Ή το βρίσκουμε και αυτό, ναι. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφουμε. Έχουμε και ειδήσεις, έχουμε και απ' όλα. Και νεύρα έχουμε. Και στεναχώρια έχουμε. Απ' όλα έχουμε. Και αστυνομία έχουμε. Αυτό να ξέρετε. Και εδώ στο Ηράκλειο, και στα Χανιά, και στο Ρέθυμνο, και στο Λασίθι, κάνουν τη δουλειά τους. Οι εισαγγελικές αρχές, κάντε τη δικιά σας. Αφήστε τους δικηγόρους στην άκρη, αφήστε τους όλους στην άκρη. Κάντε τη δουλειά σας. Παραλίγο αυτή η τύπισσα να είναι εκτός φυλακής. Ευτυχώς οι αστυνομικοί την κράτησαν. Όπως την κράτησαν. Και αυτό είναι το παρήγορο τουλάχιστον σε αυτή την ιστορία. Διαφημίσεις, ειδήσεις και επανερχόμαστε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. The light. Take a deep breath and relax.

Και μέσα σε όλα αυτά τα δύσκολα έχεις και τους πολιτικούς που έχουν γίνει γκαγκαούμπα. Του ξέρεις τι σημαίνει γκαγκαούμπα? Θα σου πω σε λίγο. Τι σημαίνει μπαγκαράγκα? Το ίδιο είναι, γκαγκαούμπα. Είχε ο γιος μου παλιά ένα μικρό έτσι παιχνιδάκι που ήταν ένα περίεργο έτσι πολεμιστή, ότι ήταν σαν γκορμπίτ, ξέρω πώς τα λέγανε. Και επειδή δεν μου λέει πώς το λένε αυτό. Και του λέω δεν ήξερα να το πω και του λέω γκαγκαούμπα. Τι να πω? Α, γκαγκαούμπα, το θυμάται ακόμα. Μου δείχνει προχθές στην τηλεόραση, βλέπαμε στην τηλεόραση κάτι και μου δείχνει έναν εκεί πέρα τύπο που ήταν μαζί με την κυρία Καρδιανού. Μου λέει αυτόν πώς το λένε ρε παπά. Του λέω γκαγκαούμπα, γιατί? Μου λέει όλοι φλακίες λέει. Λοιπόν, γίνονται διάφορα μέσα στο πολιτικό σκηνικό του αυτή την περίοδο και... Τι μάθαμε, μου στείλει ένα μήνυμα τώρα, πω, τι είναι αυτό.

Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού κάνει κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας κάνει κόμμα. Ο κύριος Σαμαράς μπορεί να κάνει κόμμα. Ακόμα δεν έχει τελειώσει, αλλά λένε ότι μάλλον θα το κάνει και αυτός.

Και επειδή έχω είμαι υποστηρικτής της Real Madrid, who cares about Barcelona, ε? Coming to the tree, they strung up a man, they say who murdered three. Μου λέει Βαγγέλη τώρα, γιατί είναι η Νικόλη σε Ρεάλ Μπαρσελόνα, δηλαδή τι σχέση έχει αυτό με την πολιτική, για πολιτική μίλαγες. Πήρε ο Τσίπρας το κόκκινο και τον μπλε της Μπαρσελόνα, ξέρω εγώ, το έχει κάνει μια μπάλα εκεί πέρα και παίζει μπαλίτσα τώρα μόνος του και καλά, ότι το κόμμα του θα είναι το καταλανικό αυτό το, έτσι, το θεώρημα, ότι το μπλε είναι για την πατρίδα και το κόκκινο για τους αγώνες. Ποιους αγώνες, ε? Για το πως παραδίδεις ένα όνομα σε μια ξένη χώρα, για το πως κάνεις γεροντάκια να είναι εξαπλωμένα στο έδαφος και να περιμένουν τη σειρά τους για να πάρουν 20, 40, 60 ευρώ. Τρομεροί αγώνες, δεν μπορεί να πεις, τρομεροί αγώνες. Άρε Μητσοτάκη, τι τους κάνεις, θα σου το πω έτσι απλά. Πέταξε εκείνο το παραμυθάκι ότι ξέρεις, άφησε να εννοηθεί ότι θα γίνουν εκλογές σύντομα, ότι μπορεί να το κάνει γρήγορα, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, κάτι τέτοιο. Και ξαφνικά άρχισανε. Καριστιανού δίνει το κόμμα της στον αέρα. Τσίπρας ετοιμάζεται να το δώσει και αυτό στη, τώρα, την Τρίτη, αύριο. Αύριο, στο Θησείο. Και τους έφερε πρώτο τελεσμένο ότι ετοιμαζόμαστε για εκλογές, οπότε κάτσε να βγουν τα κόμματά τους. Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Οι εκλογές θα γίνουν κανονικά στην ώρα τους. Όπως πρέπει. Απλά τους ανάγκασε να βγουν πιο μπροστά. Και μέχρι εκείνη την περίοδο να έχουν εκτεθεί, να έχουν παρουσιαστεί στον κόσμο και να έχουν δείξει και ποιοι είναι. Τώρα εδώ πέρα είχαμε Κατερίνα Μουτσάτσο, έτσι. Τη θυμάσαι, την Κατερίνα. Τούμπανο.

0: επίπεδα, διότι νομίζω ότι έχω, λόγω και της εμπειρίας διάφορες χώρες, το ότι πρωτογενώς παρακολουθούσα σχεδόν όλη την ειδησιογραφία μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, από πολύ εναλλακτικούς bloggers, ex-twitterades, τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτό με μεγαλούχησε και μου έδωσε μια οπτική αρκετά ολιστική.
1: Αυτά είναι. Κατερίνα Μουτσάτσου έχει μια ολιστική έτσι ενημέρωση σχετικά με τη δημοσιογραφία από διάσημους έτσι ex-twitterades, δηλαδή σημερινά τρολ, και από bloggers, εναλλακτικούς, δηλαδή αυτοί που χοροπηδάνε στο Σύνταγμα και βρίσκονται στην Ισπανία, ξέρεις, κάτι τέτοια τρελά. Αυτοί είναι εναλλακτικοί bloggers. Και ο γιος μου βλέπει εκεί στο scroll όταν κάνει κάποια περίεργα βιντεάκια με παιδάκια που κάνουν κάτι. Άρα είναι πλήρως έτοιμος, καταρτισμένος για να αναλάβει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Αφού βλέπει παιδάκια, δεν προσέχει.
0: Και Παλμό είχε vibe. Πάρα πολύ κόσμο. Η αστυνομία νομίζω έφτασε τους 2.500, 3.000, κάτι τέτοιο.
2: 2.300 με 2.500 λέει η αστυνομία.
0: Ωραία.
2: Έξω από το θέατρο.
0: Επειδή είμαι large.
2: Εντάξει, έξω από το θέατρο.
0: Το θέατρο ήταν κατάμεστο. Αν και όντως εμείς δεν είχαμε ούτε τελεπρόντερ, ούτε καν σκαλέτα. Η σκαλέτα ήρθε ενώ ο Θανάσης Αβγερινός ήταν ήδη στη σκηνή και την παρέδωσα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι είχαμε να πούμε κάποιες αλήθειες, όχι δικές μας, κάποιες αλήθειες σε σχέση με τη χώρα.
1: Όχι δικές μας αλήθειες, και ποιο άλλο. Τι είπε αυτό, είναι αλήθεια όμως. Τι ακούμε ρε φίλε. Τι ακούμε και δεν πηδάμε από το δεύτερο. Πρώτο είναι εδώ, Δευτυχώς. Α, γι' αυτό τα κάνει η επιχείρηση, μας έβαλε χαμηλά. Μην τυχόν και πηδήξουμε αυτά που ακούμε. Πώς το λέει ο Λεβέντης, θα πηδηχτώ από το παράθυρο. Βγαίνει λοιπόν και ο κύριος Δημιώτης που τον πολύ τον συμπαθώ και πολύ τον εκτιμώ και λέει ότι θα είναι δεύτερο κόμμα, Κερσιαν. Πάνω από θα είναι διψήφιο, λέει, λάθος. Διψήφιο και δεν θα είναι δεύτερο κόμμα ο Ανδρουλάκης. Αυτό είπε. Και προσδιορίζει αν κάνει κόμμα τον κύριο Σαμαρά κοντά στο 4%.

Πολλοί βέβαια στην Αθήνα λένε ότι δεν υπάρχει όντως να το κάνει το κόμμα, γιατί δεν πρόκειται να μπει, να κατέβει και να πάρει ένα 3-4% έτσι απλά για να είναι στη Βουλή. Είναι σαν αυτό που είχε κάνει λέει, ο κύριος Παπανδρέου τότε που πήγε με το άλλο το κόμμα, ξέρεις και καλά, και πήρε ένα 2% όπως το πήρε και μετά πήγαινε και κάνει βόλτες και χόρευε ζεμπέκικα. Άλλες εποχές με το Σιμπηλίδη και με το Μπέ και άλλο αυτό. Από την άλλη έχουμε και τον Κωστάκη τον Καραμαλή, ο οποίος δεν συμμετέχει σε τίποτα στην Δημοκρατία, αλλά δεν μπορεί να βγει και κόντρα στο Μητσοτάκη για ένα και μόνο λόγο. Έτσι, για το όνομα του. Δεν μπορεί να βγει κόντρα, γιατί θα πει ο ανιψιός του Εθνάρχη του αυτού που έφτιαξε την Δημοκρατία να πάει κόντρα στο Μητσοτάκη στην Δημοκρατία. Θα είναι άτομο. Και όσο και να θέλουν κάποιοι να το παίξουν ότι υπάρχει τέτοιο θέμα μέσα στην Δημοκρατία, στην Δημοκρατία δεν ασχολούνται με αυτό. Λοιπόν, αυτοί που πιέζονται τώρα για να καταλάβετε σε όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με το κόμμα Καρισιανού και με το κόμμα Τσίπρα είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Νατσιός και ο Βελόπουλος. Αυτοί οι τρεις έχουν το ίδιο κοινό σχεδόν με αυτό που έχει Καρισιανού και ο Τσίπρας. Έτσι. Αυτοί οι τρεις λοιπόν θα σκοτωθούν μεταξύ τους για το ποιος θα είναι αυτός που θα μπει στη Βουλή. Γιατί και οι τρεις δεν πρόκειται να μπουν.

0: coming to the tree. They strung up a man, they say who murdered three. Strange things that happen here, not strange.
1: Καταλαβαίνετε, αυτή η κατάσταση εδώ στην πολιτική θα έχει φέρει εξελίξεις, καθώς αυτό που μετράει αυτή τη στιγμή είναι όχι το πόσο θα μαζέψει ο Τσίπρας, συγγνώμη, η Μπαρτσελόνα, αλλά για όλα τα υπόλοιπα. Πού θα καταταχθεί το κόμμα Τσίπρα, πώς είναι αυτοί που θα το ακολουθήσουν, πώς είναι αυτοί που θα πιστέψουν αυτά που ο κ. Τσίπρας ενδεχομένως έχει αλλάξει μέσα του. Το πιστεύει και ο Θεός, κάνει και το σταυρό του. Έτσι. Μόνο και όλα αυτά τα συναβεί, και να πείσει το λαό ότι ήρθε πίσω με rebranding να ξανασκήσει εξουσία. Αύριο λοιπόν είναι η παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και ο Μητσοτάκης, παιδιά, τους έκανε ρελάντς. Τους έκανε να βγουν μπροστά, να ξεμασκαρευτούν και να δείξουν την πραμάτια τους. Για το κόμμα Τσίπρα θα πω το εξής. Αν ήταν μόνο ακουστικές οι εκλογές και μίλαγε ένα άτομο από την ομάδα που θα έχει μέσα από τους υποψηφίους του, τότε θα έχουμε μεγάλα ποσοστά στον Τσίπρα. Και μιλάει για τον Εμίλιο Χιλάκη, ο οποίος θα είναι. Είναι ο άνθρωπος που εκφώνησε το βιβλίο στο audiobook της Ιθάκη, στο βιβλίο Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα, και θα είναι και υποψήφιος, καθώς του συνδέει μια έτσι πολύ μεγάλη φιλία και θα είναι μαζί του. Απ' την άλλη, τι να πεις για την κυρία Καρσιανού. Τι να πεις. Ψάχνω να βρω κάποιον που να είναι super wow όνομα και δεν βρίσκω. Φαίνεται όμως ότι ο κύριος Θανάσης Αυγιανινός, αφού ανέλαβε την κυρία Καρσιανού, θα φύγει από το Open. Ήδη του έχει παραιτηθεί, τον έχουν παραιτήσει, δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτή η κατάσταση. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, διάλεξε στρατόπεδο. Πήγε με την Καρσιανού. Τώρα

Να ακούσουμε ένα τραγούδι και να γυρίσουμε πάλι για όπεκε σε λίγο, γιατί έχουμε εξελίξεις. Και 20 σελιθέντες θα μεταφερθούν στην Αθήνα. Σε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πάνω κάτω ταξιδάκια. Τους πληρώνουμε και από πάνω. Καταλάβες. Δεν πειράζει. Τουλάχιστον εκεί θα γίνει κάτι άλλο.

Και μέσα σε όλα αυτά τα δύσκολα έχεις και τους πολιτικούς που έχουν γίνει γκαγκαούμπα. Του ξέρεις τι σημαίνει γκαγκαούμπα? Ας πω σε λίγο. Τι σημαίνει μπαγκαράκα? Το ίδιο είναι, γκαγκαούμπα. Είχε ο γιος μου παλιά ένα μικρό έτσι παιχνιδάκι που ήταν ένα περίεργο έτσι πολεμιστής, ότι ήταν σαν γκορμπίτ, ξέρω όπως τα λέγανε. Και επειδή δεν μου λέει πώς το λένε αυτό, και του λέω δεν ήξερα να το πω, και του λέω γκαγκαούμπα. Τι να πω, α, γκαγκαούμπα, το θυμάται ακόμα. Μου δείχνει προχθές στην τηλεόραση, βλέπαμε στην τηλεόραση κάτι και μου δείχνει έναν εκεί πέρα τύπο που ήταν μαζί με την κυρία Καρδιανού. Μου λέει αυτόν πώς το λένε ρε παπά. Του λέω γκαγκαούμπα, γιατί? Μου λέει όλοι βλακείς, λέει. Λοιπόν, γίνονται διάφορα μέσα στο πολιτικό σκηνικό του αυτή την περίοδο και... τι μάθαινε, μου στείλει ένα μήνυμα τώρα, πω, τι είναι αυτό.

Λοιπόν, η κυρία Καρυθιανού κάνει κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας κάνει κόμμα. Ο κύριος Σαμαράς μπορεί να κάνει κόμμα. Ακόμα δεν έχει τελειώσει, αλλά λένε ότι μάλλον θα το κάνει και αυτός.

Και επειδή έχω είμαι υποστηρικτής της Real Madrid, who cares about Barcelona, ε? Coming to the tree, they strung up a man, they say who murdered three. Μου λέει, Ευαγγέλης, τώρα γιατί είναι η Νικόλη σε Ρεάλ Μπαρσελόνα, δηλαδή τι σχέση έχει αυτό με την πολιτική, για πολιτική μίλαγες. Πήρε ο Τσίπρας το κόκκινο και το μπλε της Μπαρσελόνα, ξέρω εγώ, το έχει κάνει μια μπάλα εκεί πέρα και παίζει μπαλίτσα τώρα μόνος του και καλά, ότι το κόμμα του θα είναι το καταλανικό αυτό το, έτσι, το θεώρημα, ότι το μπλε είναι για την πατρίδα και το κόκκινο για τους αγώνες. Ποιους αγώνες, ε? Για το πως παραδίδεις ένα όνομα σε μια ξένη χώρα, για το πως κάνεις γεροντάκια να είναι εξαπλωμένα στο έδαφος και να περιμένουν τη σειρά τους για να πάρουν 20, 40, 60 ευρώ. Τρομεροί αγώνες, δεν μπορεί να πεις, τρομεροί αγώνες. Άρε Μητσοτάκη, τι τους κάνεις, θα σου το πω έτσι απλά. Πέταξε εκείνο το παραμυθάκι ότι ξέρεις, άφησε να εννοηθεί ότι θα γίνουν εκλογές σύντομα, ότι μπορεί να το κάνει γρήγορα, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, κάτι τέτοιο. Και ξαφνικά αρχίσανε. Καριστιανού δίνει το κόμμα της στον αέρα. Τσίπρας ετοιμάζεται να το δώσει και αυτό την Τρίτη, αύριο, στο Θησείο. Και τους έφερε πρώτο τελεσμένο ότι ετοιμαζόμαστε για εκλογές, οπότε κάτσε να βγουν τα κόμματά τους. Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Οι εκλογές θα γίνουν κανονικά στην ώρα τους. Όπως πρέπει. Απλά τους ανάγκασε να βγουν πιο μπροστά. Και μέχρι εκείνη την περίοδο να έχουν εκτεθεί, να έχουν παρουσιαστεί στον κόσμο και να έχουν δείξει και ποιοι είναι. Τώρα εδώ πέρα είχαμε Κατερίνα Μουτσάτσο, έτσι. Τη θυμάσαι, την Κατερίνα. Τούμπανο.

0: επίπεδα, διότι νομίζω ότι έχω λόγω και της εμπειρίας διάφορες χώρες, το ότι πρωτογενώς παρακολουθούσα σχεδόν όλη την ειδησιογραφία μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα από πολύ εναλλακτικούς bloggers, ex-twitterades τέλος πάντων. Νομίζω ότι αυτό με μεγαλούχησε και μου έδωσε μια οπτική αρκετά ολιστική.
1: Αυτά είναι. Κατερίνα Μουτσάτσου έχει μια ολιστική έτσι ενημέρωση σχετικά με τη δημοσιογραφία από διάσημους έτσι ex-twitterades, δηλαδή σημερινά τρολ, και από bloggers, εναλλακτικούς, δηλαδή αυτοί που χοροπηδάνε στο Σύνταγμα και βρίσκονται στην Ισπανία, ξέρεις, κάτι τέτοια τρελά. Αυτοί είναι εναλλακτικοί bloggers. Και ο γιος μου βλέπει εκεί στο scroll όταν κάνει κάποια περίεργα βιντεάκια με παιδάκια που κάνουν κάτι. Άρα είναι πλήρως έτοιμος, καταρτισμένος για να αναλάβει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Αφού βλέπει παιδάκια, δεν προσέχει.
0: Και Παλμό είχε vibe. Πάρα πολύ κόσμο. Η αστυνομία νομίζω έφτασε τους 2.500, 3.000, κάτι τέτοιο.
2: 2.300 με 2.500 λέει η αστυνομία.
0: Ωραία.
2: Έξω από το θέατρο.
0: Επειδή είμαι large.
2: Εντάξει, έξω από το θέατρο.
0: Το θέατρο ήταν κατάμεστο. Αν και όντως εμείς δεν είχαμε ούτε τελεπρόντερ, ούτε καν σκαλέτα. Η σκαλέτα ήρθε ενώ ο Θανάσης Αβγερινός ήταν ήδη στη σκηνή και την παρέδωσα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι είχαμε να πούμε κάποιες αλήθειες, όχι δικές μας, κάποιες αλήθειες σε σχέση με τη χώρα.
1: Όχι δικές μας αλήθειες, κάποιο άλλο. Την είπε αυτό, είναι αλήθεια όμως. Τι ακούμε ρε φίλε? Τι ακούμε και δεν πηδάμε από το δεύτερο. Πρώτος είναι εδώ, Δευτικό. Α, γι' αυτό τα κάνει η επιχείρηση, μας έβαλε χαμηλά. Μην τυχόν και πηδήξουμε αυτά που ακούμε. Πώς το λέει ο Λεβέντης, θα πηδηχτώ από το παράθυρο. Βγαίνει λοιπόν και ο κύριος Δημιώτης που τον πολύ τον συμπαθώ και πολύ τον εκτιμώ και λέει ότι θα είναι δεύτερο κόμμα, Καρσιαν. Πάνω από, θα είναι διψήφιο, λέει, λάθος. Διψήφιο και δεν θα είναι δεύτερο κόμμα ο Ανδρουλάκης. Αυτό είπε. Και προσδιορίζει αν κάνει κόμμα τον κύριο Σαμαρά κοντά στο 4%.

πολλοί βέβαια στην Αθήνα λένε ότι δεν υπάρχει όντως να το κάνει το κόμμα, γιατί δεν πρόκειται να μπει, να κατέβει και να πάρει ένα 3-4% έτσι απλά για να είναι στη Βουλή. Είναι σαν αυτό που είχε κάνει λέει, ο κύριος Παπανδρέου τότε που πήγε με το άλλο το κόμμα, ξέρεις, και καλέ, και πήρε ένα 2% όπως το πήρε, και μετά πήγαινε και κάνει βόλτες και χόρευε σε μπέκικα. Άλλες εποχές με το Σιμπηλίδη και με το Μπέ, και άλλο αυτό. Από την άλλη έχουμε και τον Κωστάκη τον Καραμαλή, ο οποίος δεν συμμετέχει σε τίποτα στην Δημοκρατία, αλλά δεν μπορεί να βγει και κόντρα στο Μητσοτάκη για ένα και μόνο λόγο. Έτσι, για το όνομα του. Δεν μπορεί να βγει κόντρα, γιατί θα πει ο ανιψιός του Εθνάρχη του Αυτονού που έφτιαξε την Δημοκρατία να πάει κόντρα στο Μητσοτάκη στην Δημοκρατία. Θα είναι άτομο. Και όσο και να θέλουν κάποιοι να το παίξουν ότι υπάρχει τέτοιο θέμα μέσα στην Δημοκρατία, στην Δημοκρατία δεν ασχολούνται με αυτό. Λοιπόν, αυτοί που πιέζονται τώρα για να καταλάβετε σε όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με το κόμμα Καρισιανού και με το κόμμα Τσίπρα είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Νατσιός και ο Βελόπουλος. Αυτοί οι τρεις έχουν το ίδιο κοινό σχεδόν με αυτό που έχει η Καρισιανού και ο Τσίπρας. Έτσι. Αυτοί οι τρεις λοιπόν θα σκοτωθούν μεταξύ τους για το ποιος θα είναι αυτός που θα μπει στη Βουλή. Γιατί και οι τρεις δεν πρόκειται να μπουν.

0: coming to the tree. They strung up a man, they say who murdered three. Strange things that happen here.
1: Καταλαβαίνετε, αυτή η κατάσταση εδώ στην πολιτική θα έχει φέρει εξελίξεις, καθώς αυτό που μετράει αυτή τη στιγμή είναι όχι το πόσο θα μαζέψει η Μπαρτσελόνα, αλλά για όλα τα υπόλοιπα. Πού θα καταταχθεί το κόμμα Τσίπρα, πώς είναι αυτοί που θα το ακολουθήσουν, πώς είναι αυτοί που θα πιστέψουν αυτά που ο κ. Τσίπρας ενδεχομένως έχει αλλάξει μέσα του. Το πιστεύει και στο Θεό, κάνει και το σταυρό του. Μόνο και όλα αυτά τα συναβεί, και να πείσει το λαό ότι ήρθε πίσω με rebranding να ξανασκήσει εξουσία. Αύριο λοιπόν είναι η παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και ο Μητσοτάκης, παιδιά, τους έκανε relance. Τους έκανε να βγουν μπροστά, να ξεμασκαρευτούν και να δείξουν την πραμάτια τους. Για το κόμμα Τσίπρα θα πω το εξής. Αν ήταν μόνο ακουστικές οι εκλογές και μίλαγε ένα άτομο από την ομάδα που θα έχει μέσα από τους υποψηφίους του, τότε θα έχουμε μεγάλα ποσοστά στον Τσίπρα. Και μιλάει για τον Εμίλιο Χιλάκη, ο οποίος θα είναι. Είναι ο άνθρωπος που εκφώνησε το βιβλίο στο audiobook της Ιθάκης, το βιβλίο Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα, και θα είναι και υποψήφιος, καθώς του συνδέει μια έτσι πολύ μεγάλη φιλία και θα είναι μαζί του. Απ' την άλλη, τι να πεις για την κυρία Καρσιανού? Τι να πεις? Ψάχνω να βρω κάποιον που να είναι super wow όνομα και δεν βρίσκω. Φαίνεται όμως ότι ο κύριος Θανάσης Αυγιανινός, αφού ανέλαβε την κυρία Καρσιανού, θα φύγει από το Open. Ήδη του έχει παραιτηθεί, τον έχουν παραιτήσει, δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτή η κατάσταση. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, διάλεξε στρατόπεδο, πήγε με την Καρσιανού. Τώρα

Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και να γυρίσουμε πάλι για όπεκε σε λίγο, γιατί έχουμε εξελίξεις. Και 20 συλληθέντες θα μεταφερθούν στην Αθήνα. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πάνω κάτω ταξιδάκια. Τους πληρώνουμε και από πάνω. Κατάλαβες. Δεν πειράζει. Τουλάχιστον εκεί θα γίνει κάτι άλλο.

καταλαβαίνετε, αυτή η κατάσταση εδώ στην πολιτική θα έχει φέρει εξελίξεις, καθώς αυτό που μετράει αυτή τη στιγμή είναι όχι το πόσο θα μαζέψει ο Τσίπρας, αλλά για όλα τα υπόλοιπα. Πού θα καταταχθεί το κόμμα Τσίπρα, πώς είναι αυτοί που θα το ακολουθήσουν, πώς είναι αυτοί που θα πιστέψουν αυτά που ο κ. Τσίπρας ενδεχομένως έχει αλλάξει μέσα του. Το πιστεύει και στο Θεό, κάνει και το σταυρό του. Μόνο και όλα αυτά τα συναβή, και να πείσει το λαό ότι ήρθε πίσω με rebranding να ξανασκήσει εξουσία. Αύριο λοιπόν είναι η παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και ο Μητσοτάκης, παιδιά, τους έκανε ρελάνς. Τους έκανε να βγουν μπροστά, να ξεμασκαρευτούν και να δείξουν την πραμάτια τους. Για το κόμμα Τσίπρα θα πω το εξής. Αν ήταν μόνο ακουστικές οι εκλογές και μίλαγε ένα άτομο από την ομάδα που θα έχει μέσα από τους υποψηφίους του, τότε θα έχουμε μεγάλα ποσοστά στον Τσίπρα. Και μιλάει για τον Εμίλιο Χιλάκη, ο οποίος θα είναι. Είναι ο άνθρωπος που εκφώνησε το βιβλίο στο audiobook της Ιθάκη, στο βιβλίο Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα, και θα είναι και υποψήφιος, καθώς του συνδέει μια έτσι πολύ μεγάλη φιλία και θα είναι μαζί του. Απ' την άλλη, τι να πεις την κυρία Καρσιανού. Τι να πεις. Ψάχνω να βρω κάποιον που να είναι super wow όνομα και δεν βρίσκω. Φαίνεται όμως ότι ο κύριος Θανάσης Αυγιανινός, αφού ανέλαβε την κυρία Καρσιανού, θα φύγει από το Open. Ήδη του έχει παραιτηθεί, τον έχουν παραιτήσει, δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτή η κατάσταση. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, διάλεξε στρατόπεδο. Πήγε με την Καρσιανού. Τώρα

Να ακούσουμε ένα τραγούδι και να γυρίσουμε πάλι για όπεκε σε λίγο, γιατί έχουμε εξελίξεις. Και 20 συλληθέντες θα μεταφερθούν στην Αθήνα. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πάνω κάτω ταξιδάκια. Τους πληρώνουμε και από πάνω. Κατάλαβες. Δεν πειράζει. Τουλάχιστον εκεί θα γίνει κάτι άλλο.

0: Are you coming to the tree? They strung up a man. They say who murdered three. Strange things that happen here, not stranger.
1: Λοιπόν, όταν ξεκινήσατε την εκπομπή, σας είπα στην αρχή για το ότι έχουν ανέβει στα κάγκελα κάποιοι δικηγόροι, οι οποίοι τώρα έχουν αντιμετωπίσουν άλλες καταστάσεις, καθώς φαίνεται ότι θα γίνει μια έτσι, μεταγωγή όλων των κρατουμένων και των κατηγορουμένων για τη νέα υπόθεση ο ΠΚΠ στην Αθήνα, προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Γιατί τα χρήματα που έχουν πάρει είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι.

0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, έχουν γίνει κάποιες δηλώσεις από τον κύριο Κοκοσάλη, τον ποινικολόγο εδώ του Ηρακλείου, ο οποίος καταφέρεται κατά της αστυνομίας και λέει ότι θα μπορούσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι ότι βαφτίζονται εγκληματικές οργανώσεις, πράγμα λέει ήδη οικονομικά είναι επίτρεπτο, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή θα είναι η δίωξη για να δικαιολογηθεί, λέει, και όλη αυτή η αστυνομική προανάκριση. Δεν έχουν πάρει τα λεφτά. Δεν είναι μέσα στις συνομιλίες όλοι αυτοί. Μιλάμε για φερόμενα μέλη εγκληματικής οργανώσης, τα οποία τι κάνανε, εκμισθώνανε, έτσι, πώς το λένε, χωράφια, κτήματα, τα οποία τα αλληλοδαντιζόντουσαν, τα έδινε ο ένας τον άλλον για να τα περνάνε μέσα στις επιδοτήσεις. Ένας φαύλος κύκλος, όπως μου το χαρακτηρίσανε. Είναι τόσο πολλά τα χρήματα τα οποία μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 3 εκατομμύρια. Είναι πολύ περισσότερα. Απλά από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πολλά τα χρήματα τα οποία μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 3 εκατομμύρια. Είναι πολύ περισσότερα. Απλά από την

τον ΟΠΚΠ, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος, τα στοιχεία για να δούνε μέχρι πού θα φτάσει το ποσό. Στον ουρανό τα λεφτά, κύριοι. Στον ουρανό φτάνανε. Άμα τα βάλεις κάτω έτσι όρθια, φτάνανε στον ουρανό. Πολύ ψηλά στον ουρανό. Καλά τα λέω. Πολύ ψηλά στον ουρανό. Πολύ ψηλά στον ουρανό. Coming to the tree. They strung up a man. They say who murdered three. Λοιπόν, μία ατάκα που παίζει έτσι τώρα γύρω από την προανάκριση είναι ότι αυτά τα χρήματα που έχουν βρεθεί είναι απειροελέγχιστα. Μπροστά σε όλα αυτά που έχουν φαγωθεί. Μιλάμε. Μπορεί οι δικηγόροι τώρα, ξέρει, για το δικό του παιχνίδι να παίζουν για τη δική του δουλειά, να παίξουν λίγο το παιχνίδι, ότι ξέρει ότι η αστυνομία είναι καλά τη δουλειά του και όλα αυτά. Αλλά όταν υπάρχουν συνομιλίες καταγεγραμμένες, βιντεοληπτικό υλικό και διασταυρώσεις στοιχείων μέσω του ΟΠΚΠ, ότι το ίδιο κτήμα που είχα εγώ το έχει και εσύ, το έχει και ο δίπλα, το έχει και ο παραδίπλα, και όλοι εμείς μεταξύ μας κάθομαστε και πίνουμε και μια ρακή που και που, είναι τυχαίο. Τυχαίο. Εγώ γουστάρω που κάνει καλά τη δουλειά της αστυνομία και κάνει τους άλλους να τρελαίνονται. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Εμένα με ενδιαφέρει να γυρίσουν όλα τα λεφτά πίσω και να πηγαίνουν τα λεφτά σε ανθρώπους που πραγματικά τα έχουν ανάγκη ή που πραγματικά κάνουν αυτή τη δουλειά. Κτηνοτρόφοι, αγρότες και μελισσοκόμοι και οτιδήποτε άλλο. Γιατί όπου να είναι θα μπει και η άλλη, ο άλλος κωδικός στα κίδια εκεί πέρα, χτυπάω μύγες. Γιατί και αυτό θα θέλει επιδότηση λίγο. Οι περισσότεροι από αυτούς που έχουν συλληφθεί σήμερα χτυπάγανε μύγες και παίρνανε επιδοτήσεις. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό, έτσι δεν είναι? Μην φτάνουν τα λεφτά στον ουρανό και εμείς μετά δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Και μου λέει ο Βαγγέλης, δεν έχεις πάθει με τον ουρανό. Μα τι να έχω πάθει? Άμα τα λεφτά φτάνουν τόσο ψηλά στον ουρανό, εμείς εδώ που είμαστε στο υπόγειο κάτω βλέπουμε τη θέα. Λέει, πώς λέγεται το τραγούδι, από τα υπόγεια είναι η θέα. Το θυμάσαι αυτό? Στα υπόγεια είναι η θέα. Εμείς από τα υπόγεια βλέπουμε τη θέα που φτάνει, που φτάνουν τα χρήματα μέχρι τον ουρανό. Σωστά, σωστά. Μα σου λέει κι ο άλλος, δύο δουλειές κάνει, δηλαδή δύο αντιδημαρχίες έχει. Πώς φοράει Rolex, παιδί μου? Σου λέει ο άλλος. Το βρήκε στον δρόμο. Κι εγώ είχα ένα Rolex, μου το έκανε γιατί στο γάμα μου. Έχει χαλιά στον Μπρασελί, τώρα δεν πάω να βρουν Μπρασελί. Ας τα βάλε. Μωρέ, βλέπω να γίνονται φραπέδες. Όχι ο φραπές ο αυτός που λέγανε. Φραπέδες από το πολύ κούνημα, τα νεύρα τους. Κάποιοι που θα βλέπουν τους δικηγόρους τώρα να μην μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους όπως θέλανε. Γιατί άλλο ρε παιδί μου να έχεις να αντιμετωπίσεις εδώ πέρα ένα-δύο εισαγγελείς, έτσι. Που και αυτή δεν είναι αμελή ποσότητα. Χτυπάνε στο κάτω. Κι άλλο να πρέπει τώρα να μεταφερθεί στην Αθήνα, να αφήσει τις δουλειές εδώ και να πας στην Αθήνα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και να πρέπει να παρουσιάσεις υπομνήματα διαφορετικά από τα θα παρουσιάζεις εδώ. Γιατί άλλο να πας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και άλλο εδώ πέρα. Ξέρεις, είναι και αυτό λίγο. Το βλέπουν λίγο αφού υψηλού. Ενώ άμα πάνε στην Αθήνα θα βλέπουν αυτού αφού υψηλού. Εκεί δεν παίζουν ρόλο τα ονόματα. Μπροστά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εκεί παίζει ρόλο ότι έχει μέσα στη δικογραφία η αστυνομία. Και η αστυνομία μέσα στη δικογραφία έχει τα πάντα από ό,τι λένε. Έχει φωτογραφίες, έχει βιντεοληπτικό υλικό, έχει τηλεφωνικές συνομιλίες, έχει τα πάντα. Μου είπανε μία τάκα, που έχει πει ένας από αυτούς, που, εντάξει, είναι για πολύ γέλιο, έτσι, και φτάνει τα νεύρα σου στον ουρανό. Αλλά φτάνουν τα νεύρα στον ουρανό, αλλά δεν έχεις την παιδεία, ρε παιδί μου, να καταλάβεις αυτό που είπε. Καταλάβες, οπότε, αν τα συνδυάσεις αυτά τα δύο, τι βγάζεις. Μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Σκέψου τώρα, λοιπόν, ότι ο ένας από αυτούς που έχει συλληφθεί έχει δύο δικηγόρους. Ο άλλος έχει έναν. Κάποιοι άλλοι θα έχουν, ο ένας άλλος δικηγόρος έχει 5-6. Τους μαζεύει σε πακέτο. Τους λέει, άμα σας βγάλω όλους έξω, 150.000 ο καθένας. Λέμε τώρα πόσο, εγώ τόσα θα ζητάω. Δηλαδή θα κάνω τον κόπο να σε βγάλω σένα έξω, να μην προφυλεξτείς, να μην πάρω τα λεφτά, να φτιάξω μια πολυκατοικία. Μα σωστό είναι αυτό. Δουλειά κάνει γι' αυτός. Άλλο να την κάνεις όμως κανονικά και άλλο να την κάνεις όπως θέλεις. Εντάξει, γουστάρεις. Κάνεις όπως θέλεις, πάμε. Η ουσία πάντως είναι ότι οι 20 συλληφθέντες θα μεταφερθούν στην Αθήνα, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να απολογηθούν εκεί. Οπότε ξέρεις, πάλι και από εκεί, πώς το λένε, προθεσμία, μέχρι να προετοιμάσουν όλα αυτά που θέλουν να πούνε. Οπότε καταλαβαίνεις, είναι μια διαδικασία πολύ επίπονη.
Άλλο να την περάσει τον ντούκου μπαμπάμ εδώ από την Κρήτη και να φύγει, και άλλο να πα στην Αθήνα να κάνει υπομνήματα, να ξαναγυρίζει, να ξαναπέσει.

μας. Έχει κόπο, ρε παιδί μου, πολύ κόπο. Δηλαδή τσάμπα τώρα δούλευαν οι αστυνομικοί και τους έπιαναν 20 άτομα σε μια επιχείρηση που ήταν γιγαντιέ και αυτή. Γιατί τις τελευταίες ημέρες, όπως έχετε δει, οι επιχειρήσεις από την ελληνική αστυνομία εδώ στην Κρήτη είναι γιγαντιές. Καλά, δώσε λόγια τα ζωνιά, είναι αυτό που έγινε προχθές, άστα να πάνε.

Όντως έχετε κλείσει εισιτήριο το βράδυ με το καράβι για να φύγετε για Αθήνα. Τρέξτε, σπέψτε να πάρετε εισιτήριο, γιατί με το καράβι θα μεταφερθούν όλοι. Θα πάνε Αθήνα. Οπότε καταλαβαίνετε, θα έχει δουλειά αύριο πέρα η εισαγγελία. Μέχρι να μαζευτούν, μέχρι αυτά. Λοιπόν, παράνομες επιδοτήσεις μέσω ψευδών ή εικονικών δηλώσεων. Ένας φαύλος κύκλος μεταξύ ατόμων που έδιναν ο ένας τον άλλον τα κτήματα. Τα κάνανε αλυσβερίς, δηλαδή γύρω-γύρω πηγαίνανε και έτσι παίρνανε όλοι λεφτά. Λοιπόν, ο κ. Κοκοσάλης στη δήλωσή του είπε ότι το φάντασμα το ΠΚΠ θα μας τυχιώνει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Θέλει να το σταματήσουμε, να μην ξανασχοληθούμε. Άμα σας κουράζει, να το ξέρουμε. Δηλαδή, είναι κακό, δεν θέλουν να. Ξέρετε, και εμείς δημοσιογράφοι, να είμαστε λίγο μαζεμένοι. Δεν γίνεται να παίζουμε συνέχεια το θέμα το ΠΚΠ. Γιατί επειδή κάποια λαμόγια πήραν κάποια εκατομμύρια, ξέρω εγώ, εις βάρος ανθρώπων που θα τα χρειαζόταν πιο πολύ και θα κάνανε και δουλειά παραγωγική. Ε, τι να πει τώρα. Αλλά είναι το ωραίο ότι κάποιοι δικηγόροι σχολιάζουν και τον τρόπο που γίνονται επιχειρήσεις. Λοιπόν, να τους βγάλουμε τους αστυνομικούς από τη ΔΑΟΕ, έτσι να τους βγάλουμε, ρε παιδί μου, γιατί δεν ξέρουν οι άνθρωποι, και να βάλουμε τους δικηγόρους να κάνουν αυτές τις επιχειρήσεις. Να τους πιάνουν, να τους πηγαίνουν σε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να παίρνουν την ποινή και να φεύγουν. Ή θα γυρίσουν πίσω τα χρήματα και δεν θα μπουν φυλακή. Κάτι τέτοιο. Πάντως, να μας πούνε οι δικηγόροι, αυτοί οι συγκεκριμένοι, ο κ. Κοκοσάλης που έκανε τη δήλωση. Πνίγηκα. Είδες, πνίγηκα. Λοιπόν, να μας πει ο κ. Κοκοσάλης πώς θέλει να κάνει την έρευνα η αστυνομία, να ξέρουμε και εμείς από πώς θα κινηθούμε. Δηλαδή, να ξέρουμε και εμείς τι να πούμε. Και αφού λύσει ο αστυνομικός ότι κάνει καλά τη δουλειά σας, να μας πει και εμάς στους δημοσιογράφους πώς να κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Γιατί δεν την κάνουμε καλά. Άμα τους πιάνει η αστυνομία έτσι και δεν είναι σωστό, όπως τους πιάνει, δεν πρέπει και εμείς να πούμε κάτι. Κάτι πρέπει να πούμε. Τι πρέπει να πούμε. Ξέρω, θα σου πω εγώ τι θα πούμε. Τώρα θα δεις. Κάνουν λοιπόν τα ΚΙΔ, κάποιες τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων λοιπόν, δεν μπορούν να αντιμετωπίζουν τους εγκληματικές οργανώσεις, λέει ο κ. Κοκοσάλης, σήμερα την ένδειξη που παραχώρησε. Όπως είπε, μάλιστα λειτουργούν ως ενδιάμεση φορείς και ευθύνη ελέγχου ανήκει στον ΟΠΚΠ και στους αρμόδιους υπαλλήλους του. Άρα. Την ευθύνη, λέει, την έχουν αυτοί οι οποίοι όφυλαν και μπορούσαν να ελέγξουν τα στοιχεία. Έτσι. Άρα, οι υπεύθυνοι του ΚΙΔ που κάνανε τη ματσακουνιά. Να του αφήσουμε έξω. Α, εμείς την κάνουμε με ματσακουνιά, αλλά εσύ πρέπει να το ελέγξεις αν είναι σωστό ή όχι. Εγώ δηλαδή μπορώ να γράψω ότι ο Βαγγέλης μου χρωστάει 300 χιλιάρικα. Έτσι. Το γράφω εγώ ως ΚΙΒ. Σου λέω ένα παράδειγμα. Και ο απέναντι σου λέει, όχι, ρε φίλε, δεν σου χρωστάει 300, είναι άλλο το ποσό, αλλά θα το βρούμε. Και δεν σου λέει ποτέ πόσο είναι. Τι είπα, άσχετο παράδειγμα. Άσχετο τελείως. Ναι, άσχετο για αυτό που είπε ο κ. Κοκοσάλης. Τι σχέση γι' αυτό. Ναι ρε φίλε, απαντάω τώρα πλέον και εγώ έτσι, γιατί δεν μπορείς να μου λες όταν έχει πιάσει 20 άτομα, τα οποία είναι οι τηλεφωνικές συνομιλίες τους είναι απίστευτες. Έτσι, και είναι μια δικογραφία την οποία η ΔΑΟΕ, ειδικά της Κρήτης, δεν παίζει παιχνιδάκια τέτοια. Δηλαδή, είδαμε τις δικογραφίες προηγουμένες όταν ήταν πολύ σοβαρά δεμένες. Και τι έγινε, εξαφανίστηκαν οι δικηγόροι από το προσκήνιο και από τις δηλώσεις. Δεν μοιράσαν ό,τι δεν μοιράσαν, γιατί δεν τους συνέφερε να μοιράσουν πράγματα. Οπότε σου λέει, άστο. Χάθηκαν τα θέματα από την επικαιρότητα. Σκάνε και κανένα δυο άλλα θέματα σε επικαιρότητα, τα ξεχνάμε κι εμείς και τα αφήνουμε. Αυτή είναι ουσία. Τώρα αν αυτοί οι τρεις από τα ΚΙΒ και οι δύο λογιστές που είναι και αδέρφια και κάναν όλη αυτή τη ματσακουνιά, δεν φταίνε αυτοί γιατί δεν τους έλεγξε ο ΠΚΠ, άρα μπορούμε να κάνουμε ό,τι λαμόγια γουστάρουμε, αφού δεν το ελέγχει ο ΠΚΠ. Αυτό δεν είναι το θέμα. Αμπράβο. Και γιατί λοιπόν η ΔΑΟΕ μας πιάνει εμάς. Εφόσον δεν έχουν κάνει την έρευνα ο ΠΚΠ, εμείς που είμαστε ΚΙΔ, δεν έχουμε πρόβλημα.

0: Αφού δεν μας έλεγε ο Μπέκεμπερ, κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Λοιπόν, λέει ο κ. Κωνσταντίνος σε μια φάση συνέντευξή του ότι με τον τρόπο που εξελίχθηκε η επιχείρηση δεν ήταν σωστό, άσκησε σε μια κριτική. Γιατί λέει οι κατηγορούμενοι είναι γνωστοί και μόνιμοι κάτοικοι και πως αν ήθελαν να φύγουν από τη χώρα θα μπορούσαν να το είχαν κάνει εδώ και καιρό. Αφού η υπόθεση του ΠΚΠ τρέχει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και εδώ μπαίνει κάτι που μου είπαν εμένα. Όλοι όσοι έχουν συλληφθεί και κάποιοι είναι και προφυλακισμένοι, ξέρανε για την υπόθεση του ΠΚΠ 2 χρόνια και 3 χρόνια τώρα που ξεκίνησε η ιστορία. Αλλά δεν φύγανε. Μάλιστα, ο ένας από αυτούς ήταν να πάει ταξίδι στην Αράχοβα. Και τον είδανε μέσα στο αεροπλάνο οι αστυνομικοί και του λένε: Μεγάλη, πού είσαι, πού πας? Είναι ταξίδι, δεν ξέρω ακόμα. Κατέβα του λέει κάτι, γιατί σε θέλουμε αύριο για καφέ. Και κατέβηκε ο άνθρωπος κάτω, πήγε σπίτι του και λένε: Μα το πρωί το συλλάβανε. Κατάλαβε τον από τώρα. Να το κάνω να το συνοψίσω λίγο, να το κάνω να το μαζέψω. Ναι, πάμε. Βαγγέλη, θα σε δίνω. Βαγγέλη, θα σε κάνω πεκεπέ. Πρόσεχε, πρόσεχε. Κλείνουμε το θέμα του πεκεπέ λοιπόν με το εξής. Κάποιοι δεν συμφωνούν με τον τρόπο που ενεργεί η αστυνομία. Και ειδικά η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το κριτικό FBI, που έπιασε 20 άτομα σε μια επιχείρηση γιγαντιαία. Και σήμερα. Και από ό,τι φαίνεται την έχει και πολύ καλά δεμένη την υπόθεση, γιατί φαίνεται ότι αυτοί που έκοβαν τα χωράφια και τα μοίραζαν ο ένας τον άλλον, κάνανε ένα λυσβερίσι περίεργο, δηλαδή το τύπου έχω ένα χωράφι εγώ, πάρ' το κι εσύ. Και μετά φέρνω το ξανά πίσω και πάμε να πάρουμε τα λεφτά και πήραν τα λεφτά. Αυτό δεν είναι υποχρεωμένο να το εξετάσουν οι υπεύθυνοι των ΚΙΔ, των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, έτσι. Αλλά σου κάνουν το η σφραγίδα. Σου χτυπάει ο λογιστής στη σφραγίδα μαζί με τον ΚΙΔ. Αλλά αυτούς δεν πρέπει να τους πιάσει η αστυνομία γιατί δεν κάνει καλά τη δουλειά της, λέει ο κ. Κοκοσάλης σε μια συνέντευξη που έδωσε σήμερα. Λοιπόν, και όλα αυτά γίνονται για πότε? Σήμερα, μετά από το ότι μαθαίστηκε ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ετοιμάζει και άλλη μια επιχείρηση. Αυτούς τους 20 έτσι πάει στην Αθήνα. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή εκεί θα απολογηθούν. Δεν θα απολογηθούν εδώ. Οπότε, ξέρεις, είναι έξτρα ταξίδι, είναι πολύ δουλειά, πολύ κούραση, ρε παιδί μου, για τους δικηγόρους να πηγαίνουν, έρχονται πάνω κάτω. Και όπως είδατε, κάποιες υποθέσεις χάνονται από την επικαιρότητα, γιατί δεν συμφέρει να δώσεις προς τα έξω κάτι από τη δικογραφία το οποίο δεν σε βολεύει, δεν βολεύει τα αφήγημά σου. Έχει γίνει προφυλάκηση. Δεν ξέρω πόσο στοιχίζει να μην προφυλακιστείς. Που είναι η ταρήφα, δεν ξέρω, δεν έχω μάθει, ούτε θα μάθω ποτέ. Το να θεωρούν κάποιοι ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος δεν έκανε καλά τη δουλειά της και ότι δεν έπρεπε να μπλέξουν τους ανθρώπους του ΚΙΔ, γιατί από αλλού έπρεπε να γίνει ο έλεγχος, αυτό σημαίνει ένα πράγμα. Ότι εμείς θα κάνουμε τις λαμογές μας και άμα δεν μπορεί να τις ελέγξει ο ΠΚΠ, είμαστε αθώοι. Οπότε μην μας βάζετε μέσα φυλακή, μην μας πιάνετε, μην μας κυνηγάτε. Δεν νομίζω. Όλη αυτή η υπόθεση αφορά το οργανωμένο κύκλωμα που προχωρούσε σε παράνομες ενέργειες με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού ωφέλους άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Γιατί λέμε άνω? Γιατί μέχρι τώρα τόσο έχουν ταυτοποιηθεί από τις ενέργειες που έχουν κάνει οι ερευνητές του κριτικού FBI και περιμένουν από τον ΕΠΚΠ τις ταυτοποιήσεις των στοιχείων ώστε να δουν μέχρι που φτάνει το ποσό. Αυτά είναι τα ψίχουλα. Σας το λέω καθαρά για να καταλάβετε τις λαμογές και το τι έχουν κάνει από πίσω. Σας λέγαμε πριν από μια εβδομάδα διότι θα σκάσει θέμα από ΕΠΚΠ. Έσκασε ένα προχθές, δεν ήταν αυτό σας είπα. Έχετε μεγαλύτερο και ήρθε σήμερα. Θα σταθώ σε μια κουβέντα που είπε ο κ. Κοκοσάλης, τον σέβομαι πάρα πολύ ως δικηγόρο, είναι φοβερός εδώ στην Κρήτη, τον ξέρουν όλοι, τρομερές υποθέσεις. Αλλά λέει ότι το φάντασμα του ΠΚΠ λέει, μας τυχαίνει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε αν θέλαν αυτοί λέει, που είναι εμπλεκόμενοι τώρα και ήταν εμπλεγμένοι μέσα στο σκηνικό, θα είχαν φύγει. Αν ήταν μέσα στο. Αν ήταν δηλαδή, πώς το λένε, ένοχοι. Έτσι, και για όλα αυτά που κατηγορούνται. Μην ξεχνάμε ότι και οι υπόλοιποι που έχουν προφυλακιστεί για τον ΠΚΠ. Εδώ στην Κρήτη μέναν και δεν φεύγανε, συνεχίζαν να κάνουν τις δουλειές τους. Γιατί σε αυτές τις φάσεις τι είναι? Είναι όπως η εγκληματική οργάνωση, τι σημαίνει? Ότι κάνω μια οργάνωση η οποία μαζεύει από διάφορες παράνομες δραστηριότητες χρήματα και όσο μαζεύεις, γλυκαίνεσαι. Όταν βάλεις το χέρι στο μέλι, το δάχτυλο, μετά θες να βάλεις τη χούφτα. Όταν βάλεις τη χούφτα, θες να βάλεις το φτιάρι. Εκεί λοιπόν γι' αυτό δεν φεύγουν. Έτσι, να το πούμε καθαρά για κάποιους, όχι για όλους. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά το να κάνεις έλεγχο ως δικηγόρος στο πώς κάνει τη δουλειά της η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, νομίζω ότι δεν είναι και τόσο, πώς θα το πω, safe. 20 συλληφθέντες. Μπορεί να είναι και ένα-δύο ακόμα. Περιμένετε. Μπορεί να πάει 22 μέχρι αύριο ή μέχρι το απόγευμα. Έτσι, μου το είπαν. Ένα πουλάκι μου το είπε. Και να μείνετε στο ότι τα λεφτά θα αυξηθούν πάρα πολύ. Έτσι. Και δεν τελειώσανε με τις εγκληματικές οργανώσεις στην Κρήτη. Και αυτή η εγκληματική οργάνωση δεν πιάνεται στις 20 που είχε πει ο Χρυσοχοΐδης. Αυτή είναι παράπλευρη. Αλλά έχονται άλλες. Και αυτή η επιχείρηση που έγινε σήμερα ήταν καλά συντονισμένη και τους έπιασε τον ύπνο. Αυτό έχω να σας πω μόνο. Λοιπόν, στον ουρανό τα χρήματα, χωρίς παιδεία κάποιοι από αυτούς που εμπλέκονται στο σκάνδαλο. Αυτό λοιπόν για τώρα, και πάμε να ακούσουμε άλλες ειδήσεις καλύτερες μετά το δελτίο. Τι έχουμε, δελτίο σε λίγο, δελτίο. Λοιπόν, αυτά. Και αφήστε τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος να κάνει τη δουλειά της.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε εδώ στον Απολίτικα 89,8. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ελπίζω να είχατε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Και σήμερα η πρώτη μέρα της εβδομάδος, η Δευτέρα, να ξεκίνησε ευχάριστα, έτσι. Και με καλή διάθεση και με θετική ενέργεια. Η ολοκέντρια λοιπόν εβδομάδα ξεκίνησε, εύχομαι από καρδιάς να είναι ανώδυνη σε όλα τα επίπεδα για όλους μας, να την περάσουμε δηλαδή ζάχαρη, χωρίς πολλά πολλά προβλήματα, χωρίς αναποδιές, χωρίς εμπόδια. Ακόμη όμως και αν δεν καταφέρουμε να είναι όλα μέλη η γάλα, δεν χάλασε και ο κόσμος, σημασία έχει να έχουμε την υγεία μας και από εκεί και έπειτα για όλα τα υπόλοιπα θα βρούμε τις λύσεις. Λοιπόν, 25 Μαΐου σήμερα, πάει το φάγαμε το Μάιο, τι απέμεινε, Δευτέρα λοιπόν, 25 Μαΐου 2026, Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 6 λεπτά, Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 38 λεπτά. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, η Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά. Η εβδομάδα που διανύουμε είναι η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Είναι η μέρα λέει της Αφρικής, η μέρα της πετσέτας, η μέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων, παγκόσμια ημέρα θηρεοειδούς, καθώς και παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά την τρίτη έβρεση της τίμιας κεφαλής του προφήτου και βαπτιστού Ιωάννου Προδρόμου. Μεγάλη γιορτή σήμερα, γι' αυτό χτυπούν και οι καμπάνες και από χθες Κυριακή αλλά και από σήμερα νωρίς το πρωί. Να σας πω πως ο Άγιος Ιωάννης είναι ο τελευταίος και μεγαλύτερος από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Ονομάζεται πρόδρομος γιατί με το κήρυγμα και με το έργο του εσήμανε τον ερχομό του Ιησού Χριστού, και βαπτιστής διότι βάπτιζε τους ανθρώπους στον Ιορδάνη ποταμό και βάπτισε και τον Ιησού Χριστό. Το βάπτισμα του προδρόμου ήταν μια συμβολική πράξη καθαρμού εκείνων που πήγαιναν σε αυτόν να εξομολογηθούν. Ήταν όμως και ο τύπος του βαπτίσματος του Ιησού Χριστού, γι' αυτό και ο Ιωάννης έλεγε: Εγώ μένε βάπτισα ημάς εν είδατι, αυτός βαπτίσει ημάς εν πνεύματι Αγίο. Ο Ιωάννης, εξελληνισμένος τύπος του εβραϊκού ονόματος Ιωχανάν, που σημαίνει παραθεό εύρον χάριν, γεννήθηκε με θαυμαστό τρόπο από τον ιερέα Ζαχαρία και τη γυραιά Ελισάβετ. Ήταν συγγενής του Ιησού Χριστού από την πλευρά της μητέρας του και 6 μόλις μήνες μεγαλύτερός του. Έζησε ασκητικό βίο στην έρημο και δεν δίστασε να ελέγξει απερίφραστα και κατά πρόσωπο την αδικία και την ηθική υπόσταση των ανθρώπων της εποχής του. Αυτό έγινε αιτία να συλληφθεί και να φυλακιστεί από τον τοπάρχη της Ιουδαίας, Ηρώδη Αντίπα, που συζούσε παράνομα με την Ηρωδιάδα, σύζυγο του αδελφού του Ηρώδη Φιλίππου. Η Ηρωδιάδα έπεισε την κόρη της Σαλόμη να ζητήσει την κεφαλήν του Ιωάννου επί πίνακη ως δώρο γενεθλίων, και ο Ηρώδης Αντίπας, για να την ευχαριστήσει, διέταξε συγγνώμη τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος και βαπτιστής είναι από τους δημοφιλέστερους Αγίους στην Ελλάδα, θεωρείται προστάτης και φύλακας της κουμπαριάς και των οσούντων από ελονοσία, ενώ το όνομά του αποτελεί ένα από τα πιο συνηθισμένα βαπτιστικά ονόματα και είναι παράγωγο πολλών επωνύμων. Μεγάλος αριθμός εκκλησιών και εξοκλησιών φέρουν το όνομά του, καθώς και εκατοντάδες οικισμοί. Η μνήμη του τιμάται από τον χριστιανισμό 6 φορές το χρόνο, στις 7 Ιανουαρίου, όπου γιορτάζουμε την σύναξη του τιμίου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, στις 24 Φεβρουαρίου, την Α και Β έβρεση της τιμίας κεφαλής του Αγίου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, στις 25 Μαΐου τη Γ έβρεση, στις 24 Ιουνίου το γενέθλιο του Τιμίου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, στις 29 Αυγούστου την αποτομή της κεφαλής του και στις 23 Σεπτεμβρίου την σύλληψη του Τιμίου Προδρόμου. Στον Άγιο Πρόδρομο της Χαλκιδικής λαμβάνει χώρα το δρόμενο των Φούταρων. Την παραμονή των φώτων, νεαροί άνδρες λένε τα κάλαντα, μαζεύοντας κρέας, λουκάνικα και χρήματα, και την ημέρα τα Αηγιανιού χορεύουν στην πλατεία του χωριού. Όταν κάνουν διάλειμμα, τρέχουν να πάρουν από ένα ρόπαλο, και όταν ξαναμπαίνουν στο χορό, πετούν τα ρόπαλα ψηλά, σφυρίζοντας με όλη τους τη δύναμη
για να σηματοδοτήσουν το τέλος του ερωταστικού 12ημέρου. Στην Αγαλάτιστα της Χαλκιδικής, το Δήμερο των Φώτων και τα Αιγιανιού αναβιώνουν τα έθιμα της Καμήλας και του γάμου της Μανιός και τα δύο έχουν ιστορικές ρίζες από την εποχή της Τουρκοκρατίας και αφορούν την απαγωγή μιας χριστιανής κοπέλας από το γιο του Τούρκου Αγά και το τέχνασμα για να την αρπάξει ο αγαπητικός της και να την παντρευτεί, που δεν είναι άλλο από το ομοίωμα μιας Καμήλας το οποίο κρύβει την αγαπημένη του μαζί με τους φίλους του που τον βοηθούν στο εγχείρημά του. Την ημέρα των φώτων γίνεται η αναπαράσταση του γεγονότος. 6 άνδρες μπαίνουν κάτω από ένα ομοίωμα Καμήλας και κουνώντας κουδούνια και τραγουδώντας βαθίζουν ρυθμικά. Την επόμενη μέρα τα Αιγιανιού στείνεται ο γάμος της Μανιός, δηλαδή της κοπέλας που απελευθερώθηκε, και αναπαριστάται ο γάμος της με παραδοσιακή μουσική, όπου κυριαρχούν οι ζουρνάδες και τα νταούλια. Στις 29 Αυγούστου γίνεται μεγάλο πανηγύρι στο χωριό Βαπτιστής, πρώην Γκούρα των Βόρειων Τζουμέρκων, που ολοκληρώνεται με το χορευτικό έθιμο Κύκλας που χάνεται στα βάθη των αιώνων.

Σήμερα όμως είπαμε πως είναι η Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά. Κύριος στόχος της ημέρας είναι να πείσει τους πολίτες να μην χρησιμοποιήσουν τα πλαστικά μιας χρήσης, τουλάχιστον για μία ημέρα, μα δεν χάλασε και ο κόσμος. Η Παγκόσμια Μέρα Χωρίς Πλαστικά γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 Μαΐου με πρωτοβουλία της Διεθνούς Οργάνωσης Free the Ocean που ιδρύθηκε το 2019 με πεδίο δράσης στην προστασία των ωκεανών από τα πλαστικά. Μέσω της ευαισθητοποίησης της Διεθνούς Κοινής Γνώμης για τη ρύπανση που προκαλούν τα πλαστικά, ο κύριος στόχος της ημέρας είναι να πείσει τους πολίτες να μην τα χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον για μία ημέρα. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, ο πλανήτης παράγει πάνω από 380 εκατομμύρια τόνους πλαστικών κάθε χρόνο, η μισή από τους οποίους αφορούν πλαστικά μιας χρήσης, πράγμα που σημαίνει ότι πετάγονται ύστερα από μία και μόνο χρήση. Τα πλαστικά λοιπόν αυτά περιλαμβάνουν μπουκάλια αναψυκτικών, συσκευασίες οικιακών καθαριστικών, συσκευασίες τροφίμων, κύπελα ροφημάτων, καλαμάκια, καπάκια και σακούλες. Γνωρίζετε ότι οι περισσότερες πλαστικές σακούλες μιας χρήσης πετιούνται ύστερα από μισή ώρα χρήσης, αλλά χρειάζονται από 100 έως 500 χρόνια για να λιώσουν ανάλογα με τον τύπο του πλαστικού. Απίστευτο, και όμως αληθινό.

25η Μαΐου όμως έχει οριστεί και ως Παγκόσμια Μέρα Θυρεοειδούς από το 2008, αρχικά με πρωτοβουλία της ΕΤΑ, της Ευρωπαϊκής Εταιρείας δηλαδή Θυρεοειδούς. Στη συνέχεια υιοθετήθηκε και από τις ιατρικές εταιρείες των λοιπόν υπήρων. Σκοπός της σημερινής ημέρας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού για την σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των διαταραχών του θυροειδούς. Ο θυροειδής αδένας, που συχνά αναφέρεται ως απλά θυροειδής, είναι ένας από τους μεγαλύτερους ενδοκρινείς αδένες του ανθρώπινου οργανισμού. Αυτός ο αδένας σε σχήμα πεταλούδας βρίσκεται στον προστινό και κάτω μέρος του λαιμού και ζυγίζει 10 γραμμάρια. Οι ορμόνες που παράγονται από τον θυροειδή επηρεάζουν τις κρίσιμες λειτουργίες του σώματος και ρυθμίζουν το μεταβολισμό. Επομένως, η υγεία του θυροειδούς είναι εξαιρετικά σημαντική για τον άνθρωπο. Οι διαταραχές του θυροειδούς είναι πολύ συχνές σε παγκόσμιο επίπεδο, επηρεάζουν τους ανθρώπους όλων των ηλικιών και παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων. Οι πιο κοινές διαταραχές του θυροειδούς είναι ο υπερθυρεοειδισμός, ασυνήθιστα αυξημένη δραστηριότητα του θυροειδούς, ο υποθυρεοειδισμός, ασυνήθιστα μειωμένη δραστηριότητα του θυροειδούς, η βρονχοκύλη, η διόγκωσή του, οι θυρεοειδίτιδες, φλεγμονές του θυροειδούς και ο καρκίνος του θυροειδούς. Συχνά οι διαταραχές προκαλούνται από ανεπάρκεια ιωδίου. Από την αρχαιότητα ήταν γνωστές οι υπερτροφίες του θυροειδούς, οι βροχοκύλες, τις οποίες οι Κινέζοι και άλλοι λαοί της Ανατολής θεράπευαν εμπειρικά με σκευάσματα πλούσια σε ιώδιο. Άμεσος συνδυασμός ιωδίου και θυροειδούς αποδείχτηκαν επιστημονικά μόλις στα τέλη του 19ου αιώνα. Το 1886 ο γερμανός χημικός Eugen Baumann ανακάλυψε ότι ο θυροειδής περιέχει σχεδόν το 80% του ολικού ιωδίου του ανθρώπινου οργανισμού. Η ενδοκρινική λειτουργία του θυροειδούς παρέμεινε σκοτεινή έως τις αρχές του 20ου αιώνα. Ο ελβετός χειρουργός Emil Kocher απέδειξε οριστικά ότι ο θυροειδής είναι ενδοκρινές όργανο. Η ανακάλυψή του αυτή του χάρισε το Νόμπελ Ιατρικής Φυσιολογίας το 1909.

Και πάμε να περάσουμε και στην στήλη του Σαν σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1932, όπου σαν σήμερα κάνει τον τεπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney, Diddy Donk, γνωστότερο ως Goofy. 1935 και σαν σήμερα ο θρυλικός σπρίντερ και άλτης Jesse Owens σπάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων γίνεται ο πρώτος άλτης που περνά τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος με επίδοση 8,13. 1973 και σαν σήμερα το αντιτορπιλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά αποχωρεί από ανατοϊκή άσκηση. Οι 6 αξιωματικοί και 25 υπαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή, κίνημα του ναυτικού, αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα καθώς διεθνοποιεί το ελληνικό πρόβλημα. 1977 και σαν σήμερα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων» του George Lucas. Σαν σήμερα το 1980 η Καστοριά κατακτά το κύπελο Ελλάδος νικώντας τον τελικό τον Ηρακλή με 5-0.

Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 2001 έφυγε από την ζωή ο Αλμπέρτο Κόρδα, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Αλμπέρτο Ντίας Γκουτιέρες. Πρόκειται για τον κουβανό φωτογράφο, ο οποίος δημιούργησε το γνωστότερο πορτρέτο του Τσέ Γκεβάρα.

δούμε όμως και τον καιρό. Λίγες λέει νεφώσεις και τοπικές βροχές για σήμερα. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Λίγο πιο αναλυτικά περνάμε τώρα στην πρόγνωση από την ΕΜΗ για να δούμε πού ακριβώς θα υπάρξουν αυτές οι νεφώσεις αλλά και οι τοπικές βροχές. Στην κεντρική Μακεδονία λοιπόν, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη αναμένονται σήμερα Δευτέρα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός δεν είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές ώρες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια. Από το απόγευμα γενικά αίθριος ο καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5, πρόσκαιρα το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρη. Θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 από φόρη, θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για Μακεδονία και Θράκη, στην κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Βυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις, οι οποίες στα ηπειρωτικά θα είναι παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 από φόρ και από το βράδυ βόρειο με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, στη Θεσσαλία, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες τώρα και την Κρήτη, στις Κυκλάδες γενικά αίθριος ο καιρός. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 24 και τοπικά στην νότια Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά αίθριος ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Απολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας, έτσι. Σε αυτό εδώ το μέρος θα ασχοληθούμε με ειδήσεις που έχει ανεβάσει το politika.gr, το site μας. Θα σας δώσουμε έτσι μια πρώτη γεύση ουσιαστικά. Και στην συνέχεια θα σας προτρέψουμε να μπείτε και να διαβάσετε όλα εκείνα που εσείς θέλετε. Politika.gr λοιπόν, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μέσω του Politika μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά. Να ακούτε Πολίτικα 89,8, Σπορ FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτη 107,7. Ξεκινώ όπως πάντα με τίτλους, έτσι και στην συνέχεια θα επιλέξω κάποιες από τις ειδήσεις στις οποίες θα αναφερθώ έτσι λίγο πιο αναλυτικά διαβάζοντάς σας κάποια άρθρα. Χειροπέδες σε 20 άτομα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο όφελος. Αδέρφια, οι δύο λογιστές εμπλεκόμενοι. Ηράκλειο, κοριτσάκι γεννήθηκε μέσα σε αυτοκίνητο στο οποίο ζούσε η οικογένειά του. Δύο συλλήψεις για το περιστατικό με πυροβολισμούς στις Αρχάνες. Στο νοσοκομείο 15χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ, μία σύλληψη για την υπόθεση.

Στο πλευρό του Τραγιανού Δέλα, ο Όφη, ήσουν περήφανος για τη Γωγό, αποτέλεσε έμπνευση για όλους μας. Τραγιανού Δέλα, ο Όφη, ήσουν περήφανος για τη Γωγό, αποτέλεσε έμπνευση για όλους μας.

αυτοδιοικητικού που συνελήφθη για κακοποίηση ζώου. Δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Τρέχουν οι αιτήσεις για μετατροπή σε ευρώ. Έως 50% το κούρεμα. Χανιά. Αντιμέτωποι με την αδικαιοσύνη οι γονείς της τρίχρονης που βρέθηκε με βαριά τραύματα.

Πρώτη είδηση στο Πολίτικα, η είδηση η οποία αφορά στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οπότε με αυτό το θέμα θα ξεκινήσουμε. Χειροπέδεσε 20 άτομα λοιπόν για τις παράνομες αυτές επιδοτήσεις. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο όφελος. Αδέλφια, οι δύο λογιστές εμπλεκόμενοι. Ένα άρθρο το οποίο υπογράφει ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης. Σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα στην Κρήτη, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε σε 20 συλλήψεις ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το παράνομο οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η ευρεία κλίμακας επιχείρηση εξελίσσεται ταυτόχρονα σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο, με δεκάδες αστυνομικούς να πραγματοποιούν εφόδους σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και επιχειρήσεις προσώπων που είχαν τεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών, στο πλαίσιο της έρευνας για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρεται να βρίσκονται 3 υπεύθυνοι ΚΙΔ, 2 λογιστές που είναι αδέλφια, αλλά και άλλα πρόσωπα που φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στη διαδικασία υποβολής και διαχείρισης των επίμαχων αιτήσεων, μέσω των οποίων φέρεται να εξασφαλίζονταν παράνομα μεγάλα χρηματικά ποσά από επιδοτήσεις. Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στη δράση ενός οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να είχε αναπτύξει μηχανισμό παράνομης εκμετάλλευσης των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος να εξετάζει τόσο τον τρόπο με τον οποίο κατατίθεντο οι αιτήσεις, όσο και τη διαδρομή των χρημάτων που φέρονται να εισπράχθησαν παράνομα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το συνολικό παράνομο όφελος από τις επίμαχες επιδοτήσεις ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η επιχείρηση οργανώθηκε και εκτελείται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτη, το λεγόμενο κριτικό FBI, με τις αστυνομικές αρχές να συλλέγουν κρίσιμα στοιχεία, έγγραφα και ηλεκτρονικά δεδομένα που αναμένεται να φωτίσουν πλήρως την έκταση της υπόθεσης. Στη λίστα των ερευνόμενων προσώπων περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, και γνωστά πρόσωπα από το Ηράκλειο, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το σύνολο της δράσης του κυκλώματος και τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου στην υπόθεση. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων, την οποία το politica.gr παρακολουθεί στενά από την πρώτη στιγμή, καθώς οι έρευνες ανοίγουν νέο κύκλο αποκαλύψεων γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

αλλάζουμε θέμα. Στο νοσοκομείο 15χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Έχουμε και μία σύλληψη για την υπόθεση. Στο νοσοκομείο λοιπόν Ρεθύμνου μεταφέρθηκε την Κυριακή μία 15χρονη μαθήτρια μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Η 15χρονη φέρεται να είχε προμηθευτεί το αλκοόλ από μίνι μάρκετ και να το κατανάλωσε με ένα ακόμη άτομο. Λίγη ώρα αργότερα αισθάνθηκε έντονη η αδιαθεσία με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Για την υπόθεση συνελήφθη μια γυναίκα προσωρινά υπεύθυνη λειτουργίας του μίνι μάρκετ.

Είχαμε όμως και νέα άφιξη μεταναστών, η οποία καταγράφηκε αργά το βράδυ της Κυριακής στην Ιεράπετρα, όταν 37 άτομα νεαρής ηλικίας, ανάμεσά τους και γυναίκες, εντοπίστηκαν να αποβιβάζονται με φουσκωτή λέμβο στην παραλία της Γραλιγιάς. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα στελέχη του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας, που ανέλαβαν την μεταφορά τους στο παλιό δημοτικό σχολείο Καλογέρων για τις διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης. Οι 37 μετανάστες θα διανυκτερεύσουν προσωρινά στον ίδιο χώρο μέχρι να οργανωθεί η μεταφορά τους στο Ηράκλειο. Παράλληλα, ενημερώθηκε το Περιφερειακό Τμήμα Ιεράπετρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, μέλη του οποίου έσπευσαν στο σημείο για να προσφέρουν πρώτες βοήθειες και βασική υποστήριξη στους αφιχθέντες.

Στα δικαστήρια των Χανίων αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση θα βρεθούν σήμερα οι γονείς της τρίχρονης που βρέθηκε με βαριά τραύματα. Να υπενθυμίσουμε ότι το παιδί που κατέρευσε στα Χανιά έφερε εγκεφαλικές κακώσεις και μόλοπες σε διάφορα σημεία του σώματός του. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Οι αστυνομικοί, να σας πω, πως έχουν εντοπίσει 3 ακόμη παιδιά στο σπίτι όπου διέμενε η οικογένεια. Τα παιδιά φέρονται να υποστηρίζουν ότι το τρίχρονο κοριτσάκι είναι αδελφάκι τους. Ωστόσο, οι αστυνομικοί της ασφάλειας Χανίων έχουν ήδη ζητήσει εισαγγελική εντολή για εξέταση γενετικού υλικού, DNA, προκειμένου να εξακριβωθεί αν πράγματι υπάρχει συγγενική σχέση μεταξύ τους, αλλά και να ξεκαθαρίσει πλήρως το οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούσαν.

ωραίο βίντεο του γνωστού Ηρακλειώτη, πρώην αυτοδιοικητικού, που συνελήφθη για κακοποίηση ζώου. Βγαίνει από ό,τι φαίνεται στην επιφάνεια. Αποκαλύπτεται και μαζί με αυτό αποκαλύπτονται και οι κινήσεις του πρώην αυτοδιοικητικού, που κατηγορείται για θανάτωση ζώου. Νέο λοιπόν βίντεο από την κακοποίηση ζώου από γνωστό πρώην αυτοδιοικητικό φέρνει στο φως το politika.gr. Αυτό το βίντεο που σας αναφέρω ουσιαστικά αποκαλύπτει κάθε του κίνηση. Μάλιστα το έχει καταγράψει και κάμερα, έτσι. Να υπενθυμίσω πως θα καθίσει στο σκαμνίο γνωστός Ηρακλειώτης πρώην αυτοδιοικητικός για εγκληματική ενέργεια, η οποία φαίνεται να του καταλογίζεται και η οποία βεβαίως τον οδήγησε και σε κράτηση τις τελευταίες ημέρες. Ο ίδιος συνελήφθη μετά από καταγγελία και φαίνεται να κρατήθηκε στο κρατητήριο από όπου και αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να δικαστεί με την κατηγορία του νόμου που δείχνει κακουργηματική πράξη με βάση τον νόμο 4745 κάθετος 20 και ο οποίος προβλέπει κάθριξη έως και 10 έτη αλλά και βαρύ χρηματικό πρόστιμο που φτάνει έως τις 50.000 ευρώ.

0: Και θα κλείσουμε με το ζήτημα της οριοθέτησης των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων και τις σοβαρότατες επιπτώσεις που θα υπάρξουν στις δημοτικές κοινότητες, στους δήμους και στην περιουσία τους. Με αφορμή λοιπόν το ζήτημα της οριοθέτησης των οικισμών, επικεφαλής της Μίζωνος αντιπολίτευσης του Δήμου Ηρακλείου και της δημοτικής παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας, Μιχάλης Καραμαλάκης, απέστειλε επιστολή προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό. Στην επιστολή ζητά την άμεση συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο με τη συμμετοχή των Προέδρων των Κοινοτήτων, των αρμόδιων αντιδημάρχων, των υπηρεσιακών παραγόντων, των εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών, των μελετητών και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα ή επιστημονικού συμβούλου, προκειμένου να υπάρξει πλήρης ενημέρωση και να παρουσιαστούν οι συγκεκριμένες ενέργειες που οφείλει να αναλάβει ο Δήμος. Παράλληλα, ο κύριος Καραμαλάκης και η παράταξή του ζητούν να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και οι πρόεδροι των κοινοτήτων για τις συγκεκριμένες ενέργειες τις οποίες προτίθεται να προβεί η Δημοτική Αρχή, προκειμένου να διασφαλιστούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα συμφέροντα των δημοτών. Ο Δήμος Ηρακλείου δεν μπορεί να περιοριστεί σε ρόλο απλού παρατηρητή. Οφείλει να κινηθεί προληπτικά, με διαφάνεια, συντονισμό και πλήρη επιστημονική και τεχνική τεκμηρίωση, αξιοποιώντας κάθε θεσμική και νομική δυνατότητα για την προστασία των δικαιωμάτων των δημοτών και της αναπροπτικής των οικισμών. Το θέμα είναι κρίσιμο και επίγον. Απαιτείται άμεση ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και ουσιαστική συμμετοχή των προέδρων των κοινοτήτων, οι οποίοι γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες και τα πραγματικά δεδομένα κάθε περιοχής. Κάπως έτσι καταλήγει η επιστολή που δόθηκε στον Δήμαρχο, στον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό. Αυτά λοιπόν, και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και κάπου εδώ βάζουμε μία άνω τελεία, παίρνουμε μία ανάσα και επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε πολύ λίγο από τώρα.
1: Politika 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και πολύ καλά κάνετε, έτσι. Γιατί εδώ προσπαθούμε καθημερινά να σας ενημερώνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για ό,τι έχει να κάνει με την επικαιρότητα και όχι μόνο.

περάσουμε να δούμε έτσι λίγο πιο πρακτικά θεματάκια σε αυτό εδώ το μέρος της εκπομπής μας. Έτσι να σας δώσουμε την πληροφορία που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη. Να ξεκινήσουμε με μία είδηση η οποία έχει να κάνει με την εφορία. Νέα ρύθμιση λέει 72 δόσεων σε εφορία. Να δούμε πώς πέφτει η δόση έως 80% και ποιοι βγαίνουν τελικά κερδισμένοι από αυτήν την υπόθεση. Ανάσα ανακούφισης για εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα, δίνει από ό,τι φαίνεται η νέα έκτακτη ρύθμιση 72 δόσεων για χρέη στο δημόσιο, προσφέροντας αποπληρωμή σε έως 6 χρόνια και μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης που μπορεί να φτάσει έως και 80% σε σχέση με την απάγια ρύθμιση. Το νέο πλαίσιο στοχεύει σε παλιές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες γεννήθηκαν πριν το 2024, κυρίως δηλαδή στη διάρκεια της μεγάλης ενεργειακής κρίσης. Η πλατφόρμα για αιτήσεις ανοίγει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, δίνοντας περιθώριο ένταξης μέχρι 31 Δεκεμβρίου και σε όσους είχαν αλλά έχασαν παλαιότερες ρυθμίσεις. Σε ένα μήνα από τώρα και αφού ψηφιστεί το νομοσχέδιο που θέτει σε δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, στο MyAdde και στην ενότητα ο λογαριασμός μου ρυθμίσεις οφειλών θα εμφανιστεί ειδική επιλογή για την νέα αυτή έκτακτη ρύθμιση. Εκεί ο οφειλέτης θα υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση και θα επιλέγει ο ίδιος την διάρκεια της ρύθμισης σε μήνες. Αντίστοιχα, θα ανοίξει και ηλεκτρονική εφαρμογή για οφειλές στο KAO/EFKA. Τη στιγμή της αίτησης, ο οφειλέτης θα βλέπει αναλυτικό δοσολόγιο πληρωμών και θα πρέπει να είναι έτοιμος να πληρώσει άμεσα, εντός 3 ημερών, την πρώτη δόση που προκύπτει, αναλόγως με τους μήνες που επιλέγει να ρυθμίσει. Αυτό είναι από τα πιο κρίσιμα σημεία της διαδικασίας. Η πλατφόρμα δεν θα δίνει δηλαδή απλώς μια έτοιμη λύση, αλλά θα επιτρέπει στον χρήστη να παίζει με τη διάρκεια της αποπληρωμής και θα του υπολογίζει τι ποσό δόσης προκύπτει. Θα βλέπει έτσι στην οθόνη του το βασικό δίλημα της ρύθμισης. Μικρότερη δόση με περισσότερους μήνες ή μεγαλύτερη δόση με μικρότερη συνολική επιβάρυνση τόκων. Η ανάγκη έκτακτης ρύθμισης είχε διαφανεί ήδη από τα στοιχεία. Στο τέλος του 2025 σχεδόν 4,8 εκατομμύρια οφειλέτες είχαν ληξιπρόθεσμα χρέη, 115 δις προς το δημόσιο, αλλά μόλις 3,44 δις ή περίπου το 3% ήταν σε ρύθμιση, ούτε καν ένα στα 30 ευρώ των οφειλών δηλαδή. Με τις 72 δόσεις η μεγάλη αλλαγή έγκυται στην μείωση της δόσης, τόκοι και προς αυξήσεις καθυστέρησης διαγράφονται, δεν κουρεύονται όμως επιτόκιο και αρχικό κεφάλαιο. Για παράδειγμα, βασική οφειλή 7.200 ευρώ σήμερα ρυθμίζεται σε 600 ευρώ το μήνα με 12 δόσεις ή 300 ευρώ με 24 δόσεις πριν προσθεθούν οι τόκοι. Εάν η οφειλή έχει προκύψει από έκτακτη αιτία, π.χ. από κληρονομιά ή μετά από φορολογικό έλεγχο, μπορεί να μειωθεί σε 150 ευρώ με 48 δόσεις. Με 72 δόσεις όμως πέφτει στα 100 ευρώ, δηλαδή 200 έως 500 ευρώ λιγότερα κάθε μήνα, μείωση της τάξεως του 80% σε σχέση με την 12μηνη αποπληρωμή, καθιστώντας την κατάσταση διαχειρίσιμη. Για οφειλή 10.000 ευρώ, το καθαρό κεφάλαιο βασική οφειλή αντιστοιχεί σε δόση 833 ευρώ το μήνα, με την πάγια, αλλά μόλις 139 ευρώ εάν ενταχθεί στις 72 δόσεις. Το άλλο μεγάλο όφελος είναι η επανεκκίνηση, ζωντανεύουν δηλαδή οι ρυθμίσεις που χάθηκαν για νοικοκυριά ή μικρές επιχειρήσεις που είχαν βρεθεί στο περιθώριο λόγω χρεών. Η έκτακτη ρύθμισή τους δίνει δεύτερη ευκαιρία ή και τρίτη, ανοίγοντας ξανά τον δρόμο για ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, άρση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και παύση ποινικών διαδικασιών όσο η ρύθμιση τηρείται. Ο
Ωστόσο, οι δόσεις δεν είναι άτοκες, βαρύνονται με επιτόκιο και απαιτείται προσοχή στην επιλογή κατά την αίτηση, εάν ο οφειλέτης επιθυμεί μικρότερη επιβάρυνση, καθώς μαζεύονται περισσότεροι τόκοι για κάθε επιπλέον μήνα που ζητά. Οι φορολογικές οφειλές βαρύνονται με επιτόκιο 5,84% ετησίως, ενώ επιβάρυνση προβλέπεται και οφειλές από τελωνία και ασφαλιστικά ταμεία. Αν τις αποπληρώσει νωρίτερα, ο οφειλέτης γλιτώνει τους αντίστοιχους τόκους χωρίς πέναλτι προώρης εξόφλησης. Ενδεικτικά, σε οφειλή 10.000 ευρώ με 72 δόσεις, η μηνιαία καταβολή μειώνεται στα 165 ευρώ, αλλά το συνολικό ποσό πληρωμής αγγίζει τα 11.900 ευρώ. Ενώ στα 30.000 ευρώ η δόση βγαίνει στα 495 ευρώ, αλλά το συνολικό κόστος φτάνει περίπου 35.600 ευρώ. Εκτός από τα ωφέλη όμως, για να μην γίνεται κατάχρηση, τίθενται περιορισμοί, τους οποίους πρέπει να γνωρίζει και να προσέξει ο οφειλέτης πριν επιλέξει την ρύθμιση που του ταιριάζει. Συγκεκριμένα εντάσσεται το σύνολο των παλαιών χρεών προ-2024, όχι επιλέγοντας μέρος τους μόνον. Ορίζεται ελάχιστη πληρωμή 30 ευρώ το μήνα προς ΑΔΕΗ και ΑΟ. Συνεπώς, μικρές οφειλές κάτω από 2.160 ευρώ δικαιούνται λιγότερες από 72 δόσεις, π.χ. έως 40 δόσεις για χρέος 1.200 ευρώ. Το όριο ισχύει αναφορέα, άρα χρέος 1.500 ευρώ σε ΑΔΕΗ και επιπλέον 900 ευρώ σε ΚΑΟ ΕΦΚΑ. Ο οφειλέτης παίρνει 50 δόσεις για εφορία και 30 για ασφαλιστικά ταμεία. Δεν εντάσσονται οι συνεπείς, δηλαδή όσοι τηρούν ήδη ρύθμιση. Η ρύθμιση αφορά παλιές οφειλές μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023, εφόσον δεν ήταν ρυθμισμένες στις 21 Απριλίου του 2026. Δεν επιτρέπεται έτσι μεταπίδηση από ενεργές ρυθμίσεις στις 72 δόσεις. Δεν εντάσσονται όσοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση την τελευταία πενταετία ή έχουν αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία. Παρά την υπαγωγή στη ρύθμιση, το Δημόσιο διατηρεί τη δυνατότητα να εγγράφει υποθήκες, να προχωρήσει συμψηφισμούς που αφαιρούνται από το σύνολο των απαιτήσεων ή υποόρους, να μην χορηγεί ενημερότητα για μεταβίβαση ακινήτου εάν οι οφειλοί δεν είναι διασφαλισμένοι. Σε κάθε περίπτωση, η ρύθμιση χάνεται και καθίσταται άμεσα απαιτητό το υπόλοιπο των οφειλών εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει δύο δόσεις πάνω από δύο μήνες, εάν δεν τακτοποιήσει μέσα στον πρώτο μήνα τυχόν άλλες ανοιχτές οφειλές του, εάν δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει εντός τριμήνου τις τρέχουσες οφειλές του καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Τότε το υπόλοιπο του χρέους γίνεται αμέσως απαιτητό και επανέρχονται όλα τα μέτρα.

Και συνεχίζουμε μιλώντας και πάλι για την ΑΔΕ. Διαβάζω εδώ στο πρώτο θέμα πως έλεγχοι, λέει, θα γίνουν σε 90 χώρες για καταθέσεις, POS, ακίνητα, social media και περιουσιακά στοιχεία από την ΑΔΕ για την ελληνική φοροδιαφυγή. Καταθέσεις λοιπόν, POS, ακίνητα, social media και περιουσιακά στοιχεία σε 90 χώρες μπαίνουν στο νέο ψηφιακό μικροσκόπιο της ΑΔΕ, η οποία ενεργοποιεί για το 2026 ένα πρωτοφανές σύστημα ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και έξυπνων ελέγχων με τεχνητή νοημοσύνη και big data. Στόχος είναι η δημιουργία πλήρους ψηφιακού προφίλ για κάθε αφημί, ώστε η εφορία να εντοπίζει ύποπτες αποκλήσεις, αδήλωτα εισοδήματα και πιθανή φοροδιαφυγή πριν ακόμα ξεκινήσει ο κλασικός έλεγχος. Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ προβλέπει περισσότερους από 194.000 ελέγχους και διασταυρώσεις, με τον ελεγκτικό μηχανισμό να αποκτά πρόσβαση σε ένα τεράστιο εύρος πληροφοριών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η φορολογική διοίκηση περνά πλέον σε ένα μοντέλο real-time παρακολούθησης της ελληνικής δραστηριότητας, όπου όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες θα συγκεντρώνονται γύρω από το ψηφιακό προφίλ κάθε φορολογούμενου και επιχείρησης. Στην πράξη, δεν θα δημιουργεί έναν ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό φάκελο για κάθε αφημί, συνδέοντας στοιχεία από τραπεζικές κινήσεις, POS και ταμιακές μηχανές, δηλώσεις ΦΠΑ και MyData, μεταβιβάσεις ακινήτων, βραχυχρόνιες μισθώσεις, ηλεκτρονικές συναλλαγές, τελωνιακά δεδομένα, αλλά ακόμη και πληροφορίες που προκύπτουν από τον παγκόσμιο ιστό και τα social media. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις καταθέσεις και τα περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό, μέσω της συνεργασίας με περισσότερες από 90 χώρες και της αυτόματης ανταλλαγής χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Η ΑΔΕ θα λαμβάνει στοιχεία για τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδύσεις και περιουσιακά στοιχεία Ελλήνων φορολογουμένων που βρίσκονται εκτός Ελλάδας, περιορίζοντας δραστικά τη δυνατότητα απόκρυψης αδήλωτων κεφαλαίων. Παράλληλα, ενεργοποιείται πλήρως το σύστημα PAIR, Payment Capacity Attitude Regency Event, το οποίο θα δημιουργεί αναλυτικό προφίλ φορολογικής συμπεριφοράς για κάθε πολίτη και επιχείρηση. Το σύστημα θα αξιολογεί την ικανότητα αποπληρωμής οφειλών, τα εισοδήματα και τις τραπεζικές κινήσεις, την περιουσιακή κατάσταση, τη συμπεριφορά απέναντι στις φορολογικές υποχρεώσεις, αλλά και σημαντικά οικονομικά γεγονότα που επηρεάζουν την δυνατότητα πληρωμής. Με απλά λόγια, η εφορία θα επιχειρεί να γνωρίζει όχι μόνο τι δηλώνει ένας φορολογούμενος, αλλά και αν η συνολική οικονομική του εικόνα συμβαδίζει με όσα εμφανίζονται στις φορολογικές δηλώσεις. Κομβικό ρόλο στο νέο μοντέλο αναλαμβάνουν οι ΔΕΟΣ, οι δυνάμεις ελέγχου οικονομικών συναλλαγών, που θα πραγματοποιήσουν τουλάχιστον 39.300 ελέγχους με χρήση επιχειρησιακής νοημοσύνης, big data και προηγμένων ψηφιακών εργαλείων. Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν σε κυκλώματα φοροδιαφυγής, απάτες ΦΠΑ, λαθρεμπόριο, αδήλωτη οικονομική δραστηριότητα και ύποπτες ενδοκοινωτικές συναλλαγές. Την ίδια στιγμή, η διασύνδεση POS και ταμιακών μηχανών περνά σε νέα φάση online παρακολούθησης. Με νέο λογισμικό, η ΑΔΕ θα μπορεί να εντοπίζει σε πραγματικό χρόνο ασυνήθιστες κινήσεις, αποκλήσεις τζίρου και επιχειρήσεις που εμφανίζουν ύποπτη φορολογική συμπεριφορά. Παράλληλα, η ηλεκτρονική τιμολόγηση επεκτείνεται σταδιακά σε όλη την αγορά, ενώ το ψηφιακό δελτίο αποστολής θα καταγράφει ζωντανά τη διακίνηση αγαθών. Στο μικροσκόπιο των διασταυρώσεων μπαίνουν ιδιαίτερα τα αδήλωτα εισοδήματα από Airbnb και βραχυχρόνιες μισθώσεις, οι μη δηλωμένες αγοραπολισίες ακινήτων, οι καταθέσεις σε ελληνικές και ξένες τράπεζες, οι επιχειρήσεις με μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, αλλά υψηλή δραστηριότητα, οι περιπτώσεις αμφισβήτησης τεκμαρτού εισοδήματος και οι ύποπτες συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου. Παράλληλα, ενεργοποιείται το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, η νέα ενιαία πλατφόρμα της ΑΔΕ, όπου θα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία για ιδιοκτησίες, χρήσεις ακινήτων, μισθώσεις και μεταβολές περιουσίας, δημιουργώντας ουσιαστικά πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο ακίνητης περιουσίας για κάθε φορολογούμενο. Συνολικά, το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ για το 2026 προβλέπει 26.000 φορολογικούς ελέγχους, 25.000 400 επιτόπιους ελέγχους πρόληψης,
75.000 τελωνιακούς ελέγχους δίωξης, 11.000 ελέγχους μέσω συστημάτων X-ray, 11.060 ελέγχους με χρήση drones και σκύλων ανιχνευτών, 3.468 ελέγχους μέσω POS και My Data, καθώς και 6.350 στοχευμένους ελέγχους βάσει κριτηρίων κινδύνου. Η ΑΔΕ θέτει για το 2026 στόχο συνολικών εισπράξεων 75,45 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 29,2 δις θα προέλθουν μόνο από τον ΦΠΑ, ενώ επιδιώκεται η βεβαίωση επιπλέον 1,5 δις ευρώ μέσα από ελέγχους, διασταυρώσεις και ηλεκτρονική ανάλυση δεδομένων.

0: λίγο πριν να ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το μέρος της σημερινής μας εκπομπής, να σας θυμίσω πως μαζί μας και σήμερα βρίσκεται το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην οδό 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

DIY λοιπόν Concept Store στη 1821. Ανακαλύψτε το συγκεκριμένο κατάστημα εάν δεν το έχετε κάνει ήδη. Λοιπόν, περνάμε σε μια ακόμη σύντομη διακοπή κάπου εδώ, τελευταία για σήμερα, και επιστρέφουμε σε μερικά λεπτάκια και πάλι εδώ στο στούντιο, παρέα με τον Νίκο Αγγελάκη, ο οποίος μας φέρνει 2-3 θέματα από την σημερινή του εκπομπή «Όμορφη μέρα».

0: Πάμε λοιπόν να διανύσουμε τα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τον εδώ στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Μαζί μας και ο Νίκος ο Αγγελάκης που τον καλωσορίζουμε. Να τα ευχηθούμε καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα και σε σένα, Αγάπη.
0: Είχε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο,
1: δόξα
0: Νίκο.
1: Το Θεό. Ναι, καλό ήταν. Ωραία, ναι, ναι. Δόξα το Θεό,
0: τέλεια, τέλεια. Οπότε ξεκίνησε καλά την εβδομάδα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρεις, γιατί για κάποιου η Δευτέρα είναι τσαγκαροδευτέρα. Για κάποιου όλου που έχουν περάσει καλά Σαββατοκύριακο, ξεκινά πιο χαλαρά.
1: Έτσι.
0: Με καλύτερη διάθεση.
1: Ακριβώς.
0: Αν έχει περάσει ένα καλό Σαββατοκύριακο, μετά την εβδομάδα την παλεύει, όσο δύσκολη κι αν είναι.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, Νίκο, τρία θεματάκια μας φέρνεις από την σημερινή σου εκπομπή.
1: Ναι.
0: Θα μιλήσουμε για την παρέμβαση και των 9 ιεραρχών της Κρήτης για τα φαινόμενα βίας στο νησί. Και θα μας πεις τι ακριβώς συζητήσατε με τον κύριο Μανώλη Ζευγαδάκη, τον εσωτερικό συνεργάτη της εκπομπής σου σχετικά.
1: Ναι.
0: Άλλο θέμα είχε να κάνει με την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας με τους δημάρχους της περιοχής για τη διατήρηση της βιόσφαιρας των Αστερουσίων.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν καλεσμένη η κυρία Θεανό Βρέντζου.
1: Βεβαίως.
0: Η πρόεδρος της τοπικής επιτροπής
1: για τη διατήρηση της βιόσφαιρας.
0: Mm-hmm. Και τέλος θα μιλήσουμε και για μία έκθεση η οποία θα κάνει τα εγγένειά της αύριο, από ό,τι
1: μου είπες,
0: εκτός αέρα, με την παρουσία της κυρίας Μενδώνη.
1: Ναι.
0: Μία έκθεση του κυρίου Μιχάλη Κρασάκη, ο οποίος είναι δημοσιογράφος και συλλέκτης και πρώην διευθυντής της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle.
1: Ηρακλειώτης είναι ο κύριος Κρασάκης. Ναι.
0: Ηρακλειώτης.
1: Ναι. Απλώς πολλά χρόνια έμενε ή και μένει, δηλαδή πρέπει να ταξιδεύει.
0: Μοιράζεται
1: μάλλον, ναι, στην Κολονία, όπου βρίσκεται και η συλλογή του. Έχει μια τεράστια συλλογή ο κύριος Κρασάκης.
0: Οπότε από αυτή τη συλλογή, ναι, έργων
1: είναι
0: του.
1: Είναι αυτές οι φωτογραφίες που θα δούμε σε αυτή την έκθεση. Θα πούμε
0: αναλυτικότερα
1: παρακάτω.
0: Στο αρχαιολογικό μουσείο, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με
1: την παρέμβαση
0: της Εκκλησίας
1: της Κρήτης. Γιατί, ας με επιτραπεί το σχόλιο, πάρα πολύ θετική. Για άλλη μια φορά η Εκκλησία της Κρήτης, για άλλη μια φορά, γιατί πρώτος ο κύριος πρόδρομος, ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, στην κηδεία του Νικίστρατου, του νεαρού παιδιού, mm-hmm, που δολοφονήθηκε από τον πατέρα ενός άλλου παιδιού, λες και αν το σκότωνε θα σηκωνόταν, θα γεννούσε πίσω το παιδί του. Είχε βγει τότε και είχε μιλήσει για αυτά τα θέματα ο κύριος πρόδρομος. Τώρα και οι 9 Μητροπολίτες και ο Αρχιεπίσκοπος με τους 8 Μητροπολίτες, όλοι οι Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Κρήτης, έβγαλαν αυτή την εγκύκλιο, η οποία διαβάστηκε και διανεμήθηκε σε όλους τους ναούς του νησιού. Μια εγκύκλιο κατά της βίας, βεβαίως, που εμφανίζεται τελευταία αυξημένη στο νησί μας. Και τη χαρακτηρίζει τη βία αυτή πληγή της καρδιάς. Και επισημαίνει στην εγκύκλιο της Ιεράς Σύνοδος ότι γεννιέται από το φόβο, την απομόνωση και την έλλειψη αγάπης, κατά τη γνώμη μου πολύ σωστά. Οι ιεράρχες τονίζουν ότι η απάντηση στη βία δεν είναι η περισσότερη βία, αλλά η επικοινωνία, η αλλαγή νοοτροπίας και η στήριξη του ανθρώπου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε αυτή την εγκύκλιο στο ρόλο της οικογένειας, με κάλεσμα προς τους γονείς να ακούν ουσιαστικά τα παιδιά τους και προς τους νέους να μιλούν χωρίς φόβο για όσα τους απασχολούν. Και σε αυτό το μήνυμά της, η Εκκλησία της Κρήτης επισημαίνει ότι αποτελεί η ίδια μια ακόμα διέξοδο για ανθρώπους που νιώθουν μόνοι ή πιεσμένοι μέσα από την ανθρώπινη επικοινωνία και το μυστήριο της εξομολόγησης. Να πούμε το εξής, Αγάπη, ότι είναι όντως η Εκκλησία με διέξοδο. Μπορεί εσύ, εγώ να επιλέξουμε τον ψυχολόγο μας ή τον ψυχιατρό μας ή το φίλο μας. Να πάμε να τα λέμε εκεί πέρα, ναι, να ξεθυμένουμε, ας πούμε, που λέμε.
0: Για κάποιους όμως ανθρώπους είναι διέξοδος,
1: ναι,
0: η Εκκλησία.
1: Δηλαδή πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, αυτό θέλω να πω. Ότι πέρα αν πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε, ή αν είναι κάποιοι άνθρωποι εκεί οι οποίοι είναι ανοιχτοί να μιλήσουν.
0: Μα ξέρεις, και ο πνευματικός μας ρόλο ψυχολόγου δεν έχει.
1: Ναι, μα αυτό ακριβώς.
0: Λίγο έχει πολύ.
1: Και έχει και 100% απόρριτο.
0: Να
1: δηλαδή,
0: να μας συμβουλέψει.
1: Ακόμα μου είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ο Μανώλης, που είναι και άνθρωπος Εκκλησίας, ότι ακόμα και στον πνευματικό σου να πεις ότι σκότωσε άνθρωπο, αυτό δεν μπορεί να το μάθει ποτέ.
0: Ακριβώς.
1: Ποτέ κανείς. Είναι ανώσιο να κάνει κάτι τέτοιο ένας παπάς. Λοιπόν, παπάς το λέω επειδή στην καθομιλουμένη το λέμε.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορεί να είναι Μητροπολίτης, μπορεί να είναι οποιοδήποτε πνευματικός. Αυτά λοιπόν σχετικά, και να επαναλαμβάνω να επικροτήσω, ας με επιτραπεί, αυτή την ενέργεια της Εκκλησίας της Κρήτης που έβγαλε τον Μπέτ της μπροστά για να υπερασπιστεί το νησί μας και, mm-hmm, να πει αυτά τα πράγματα.
0: Ναι. Συμφωνώ, λοιπόν, και εγώ απόλυτα.
1: Τώρα, όσον αφορά το θέμα των Αστερουσίων, να πούμε ότι πρόσφατα, δηλαδή την περασμένη εβδομάδα, υπογράφηκε αυτό το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των Δήμων που, που εφάπτονται της οροσειράς των αστερουσιών του προστατευόμενου, παρακαλώ, από τον UNESCO ορεινού αυτού όγκου της Κρήτης, και αξίζει πράγματι τον κόπο. Αξίζει αυτή η προστασία, εν πάση περιπτώσει. Κάτι βλέπει η UNESCO για να προστατεύσει και τα αστερούσια, γιατί υπάρχουν και τα λευκά όρη. Είναι μέσα στις προστατευόμενες περιοχές και η περιοχή Natura στη Σιτία. Λοιπόν, χαρακτηρίζεται hot spot της κλιματικής αλλαγής. Έτσι. Θα πρέπει λοιπόν να μετατρέψουν τα αστερούσια όρη σε όχι τόπο ερημοποίησης, αλλά τόπο ζωής, περισσότερης ζωής. Περιλαμβάνει αυτό το σύμφωνο εργασίας δενδροφυτεύσης. Και εξέφρασε η κυρία Βρέντζου, με την οποία μιλήσαμε το πρωί, όπως είπαμε και προηγουμένως, που είναι και η πρόεδρος της τοπικής επιτροπής εργασίας δενδροφυτεύσης.

0: Αλλά όλα τα δέντρα που θα φυτευτούν θα κρατούν το νερό στη γη.
1: Ναι, και τον όγκο των νερών που ενδεχομένως να υπάρξουν.
0: Τουλάχιστον το μισό νερό που έριξε τώρα πρόσφατα με τις νεροποντές που έκανε πήγε στη θάλασσα.
1: Mm-hmm.
0: Ενώ τα δέντρα θα κρατούν. Πιστεύουν λοιπόν ότι υπάρχει και μελέτη, μας είπε η κυρία Βρέντζου, για αυτό το θέμα. Την οποία την είχε κάνει παλαιότερα η περιφέρεια, τώρα έρχεται πάλι στο προσκήνιο και θα αρχίσουν να εφαρμόζουν αυτή τη μελέτη. Γιατί τα αστερούσια, επαναλαμβάνω, είναι πηγή ζωής. Και αρωματικά φυτά και πολλά. Οι φυτεύσεις αυτές δεν θα υπάρχουν
1: πολλά. Οι φυτεύσεις
0: πολλά,
1: είναι απαραίτητες.
0: Αλλά μου έκανε εντύπωση η χαρουπιά.
1: Η χαρουπιά, ναι.
0: Ακριβώς. Και βέβαια θα αποτελέσει το όγκος των αστερουσίων ένα μοχλό ανάπτυξης για την περιοχή μέσω αγροδιατροφής, οικοτουρισμού, πεζοπορικών διαδρομών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
1: Πολύ ωραία.
0: Τώρα, όσον αφορά
1: και πάμε να κλείσουμε με τα εγγένεια
0: τη έκθεση. Ακριβώς, αύριο το επαναλαμβάνω στις 7 η ώρα το απόγευμα, η ίδια η κυρία Λίνα Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, θα κάνει τα εγγένεια. Ο κύριος Κασάκης είναι ένας μεγάλος συλλέκτης. Έχει εκατοντάδες έργα στη διάθεση, εικαστικά έργα, είτε γλυπτικής δηλαδή, είτε χαρακτηρικής, είτε φωτογραφίας, είτε ζωγραφικής στη κατοχή του, τα οποία τα συντηρεί ο ίδιος. Υπάρχει συλλογή η οποία έχει έντρα την Κολονία, mm-hmm. και από ό,τι διάβαζα σε μια παλιότερη συνέντευξή του, θα παραμείνει και εκεί, γιατί και ο ίδιος μένει εκεί. Η έκθεση λοιπόν έχει τίτλο «Γραφή από φως, η αρχαία Ελλάδα από 8 πρωτοπόρους φωτογράφους», παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα 100 αυθεντικές αργυροτυπίες του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα με έργα ιστορικών φωτογράφων και όχι αναπαραγωγές. Μιλώντας ο κύριος Κασάκης το πρωί στην εκπομπή μου, στην εκπομπή «Η όμορφη μέρα», υπογράμμισε τη σπουδαιότητα των φωτογραφιών ως ιστορικά και επιστημονικά τεκμήρια, καθώς αποτυπώνουν μια όπως ήταν πριν από 100 και πλέον χρόνια. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις φωτογραφίες της Κνωσού από τον Σπύρο Μελετζή, που όπως λέει δεν φωτογραφίζει στεγνά την Κνωσό, αλλά της δίνει μια ποιητική διάθεση. Μάλιστα μας είπε για μια φωτογραφία που είναι φωτογραφημένη η Κνωσός πίσω από μια ανθισμένη αμυγδαλιά. Και βέβαια σε μια σχετική μου ερώτηση σχετικά με τη σχέση της σημερινής εποχής με εκείνη την εποχή όσον αφορά την εικόνα, είπε ότι σήμερα η σημερινή φωτογραφική υπερκατανάλωση από τα social media και από την τεχνητή νοημοσύνη κάνει ακόμα πιο σπουδαία το να πας να δεις ένα έργο από κοντά.
1: Mm.
0: Γιατί τη φωτογραφία στο κινητό την περνάς με το δάχτυλο.
1: Σκρολάρεις ασυνέστητα πολλές φορές και δεν δίνεις τον απαιτούμενο χρόνο.
0: Ακριβώς.
1: Για να την απολαύσεις, ενώ αν βρεθείς σε έναν εκκλησιακό χώρο, κακά τα ψέματα, λειτουργείς διαφορετικά. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Σωστά. Ωραία. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ, αγαπή.
1: Θα τα πούμε αύριο.
0: Βεβαίως.
1: Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, έχουμε ακόμα λίγο χρόνο στην διάθεσή μας, οπότε πάμε να δούμε ένα-δύο θεματάκια, όσο προφταίνουμε δηλαδή. Το ένα αφορά στο επίδομα θέρμανσης, να δούμε πότε καταβάλλεται η δεύτερη δόση και μάλιστα και ποιες αγορές καλύπτει. Η διαδικασία λοιπόν για το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 μπαίνει στην τελική ευθεία, με χιλιάδες νοικοκυριά να αναμένουν την δεύτερη καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης που αφορά το αυξημένο ενεργειακό κόστος του χειμώνα. Η επόμενη λοιπόν πληρωμή έχει οριστεί για τις 29 Μαΐου 2026 και αφορά δικαιούχους που έχουν ήδη λάβει την προκαταβολή και έχουν ολοκληρώσει σωστά την διαδικασία στην πλατφόρμα My Θέρμανση. Ειδικότερα η πληρωμή αφορά αγορές καυσίμων για καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026, ειδικά για καυσόξυλα και πέλετ αγορές από 1η Ιουνίου του 2025 έως 31 Μαρτίου του 2026, παραστατικά που θα εκδοθούν έως 15 Απριλίου 2026 και καταχώρηση στοιχείων στην πλατφόρμα έως 30 Απριλίου του 2026. Το επίδομα θέρμανσης καταβάλλεται συνολικά σε 3 δόσεις μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων. Η πρώτη δόση προκαταβολή καταβλήθηκε έως 23 Δεκεμβρίου του 2025 για τιμολόγια έως 30 Νοεμβρίου του 2025. Η δεύτερη δόση καταβολή έως 29 Μαΐου όπως είπαμε του 2026. Η τρίτη δόση για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση πραγματοποιείται έως 31 Ιουλίου 2020.

2026. Το ποσό τώρα του επιδόματος θέρμανσης 2025-2026 εξαρτάται από την γεωγραφική περιοχή, από τη δρυμύτητα του κλίματος και από τις ενεργειακές ανάγκες της κατοικίας. Το επίδομα δεν μπορεί να είναι κάτω από 100 ευρώ, δεν ξεπερνά τα 800 ευρώ, φτάνει έως και 1.200 ευρώ σε οικισμούς με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης. Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιδοτηθεί για ένα μόνο είδος καυσίμου και για αγορές αξίας τουλάχιστον διπλάσιας του επιδόματος. Ποιες αγορές τώρα καλύπτει το επίδομα θέρμανσης? Οι επιδοτούμενες αγορές περιλαμβάνουν πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, καυσόξυλα και βιομάζα πέλετ. Οι αγορές θα έπρεπε να έχουν πραγματοποιηθεί από 1 Οκτωβρίου του 25 έως 31 Μαρτίου του 26, με ειδικές προβλέψεις για πέλετ και καυσόξυλα από 1 Ιουνίου του 2025. Να μιλήσουμε τώρα για το Fuel Pass 2026. Η πλατφόρμα για το Fuel Pass έκλεισε στις 30 Απριλίου. Όμως τα vouchers χρησιμοποιούνται ως τέλη Ιουλίου με επιδοτήσεις που διαφοροποιούνται ανάλογα με κατοικία, όχημα και τρόπο πληρωμής. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Fuel Pass, καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα έκλεισε, όπως είπαμε, οριστικά στις 30 Απριλίου. Ωστόσο, πολίτες που έχουν ήδη εγκριθεί για την συγκεκριμένη ενίσχυση μπορούν να αξιοποιήσουν το voucher έως και τα τέλη Ιουλίου, προκειμένου να καλύψουν μέρος του αυξημένου κόστους καυσίμων και μετακινήσεων. Το μέτρο αφορά φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ελευθέρων επαγγελματιών που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια για το φορολογικό έτος 2024. Η οικονομική ενίσχυση σχεδιάστηκε ώστε να στηρίξει τα νοικοκυριά απέναντι στις αυξημένες δαπάνες καυσίμων, για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026. Δικαιούχοι του Fuel Pass είναι όσοι δήλωσαν οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ στην απερίπτωση άγαμων πολιτών και ως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης. Το όριο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες προβλέπεται υψηλότερο εισοδηματικό όριο, το οποίο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. Η επιδότηση διαφοροποιείται ανάλογα με τον τόπο κατοικίας, το είδος του οχήματος αλλά και τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης. Για ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που διαμένουν σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, όπως οι περιφέρειες Βορείου και Νοτιού Αιγαίου, τα Ιόνια νησιά, η Κρήτη, οι Σποράδες, η Θάσος, η Σκύρος, η Σαμοθράκη και η Αμουλιανή, η ενίσχυση φτάνει τα 60 ευρώ όταν χρησιμοποιείται ψηφιακή χρεωστική κάρτα. Σε περίπτωση επιλογής κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, το ποσό περιορίζεται στα 50 ευρώ. Για τους δικαιούχους της υπόλοιπης χώρας που διαθέτουν αυτοκίνητο, το ποσό ανέρχεται στα 50 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας και στα 40 ευρώ μέσω τραπεζικής κατάθεσης. Οι ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων που κατοικούν στις ίδιες νησιωτικές και ειδικές περιοχές λαμβάνουν 35 ευρώ μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ή 30 ευρώ μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Για τους αντίστοιχους δικαιούχους στην υπόλοιπη Ελλάδα, η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας και στα 25 ευρώ εφόσον επιλεγεί κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Έλατε όμως τώρα να μάθουμε πότε ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις. Είναι μεγάλες οι προσδοκίες για την αύξηση της κίνησης στην αγορά, έτσι, από τους εμπόρους, από τους επιχειρηματίες. Για να δούμε πώς ακριβώς εξελιχθούν τα πράγματα. Η αγορά μπαίνει πλέον σε ρυθμούς καλοκαιρινών εκπτώσεων, λοιπόν, με εμπόρους και καταναλωτές να προετοιμάζονται για μία από τις πιο σημαντικές περιόδους της χρονιάς, τουλάχιστον για το ολιαν εμπόριο. Οι επιχειρήσεις σίγουρα προσδοκούν αυξημένη κίνηση και τόνωση του τζίρου μέσα στο καλοκαίρι, ενώ όλοι εμείς οι καταναλωτές αναζητάμε ευκαιρίες σε ρούχα, σε ηλεκτρικές συσκευές, σε είδη σπιτιού, σε προϊόντα τεχνολογίας, έτσι, σε μια περίοδο που η αγοραστική δύναμη εξακολουθεί να πιέζεται από το αυξημένο κόστος ζωής. Οι θερινές λοιπόν εκπτώσεις του 2026 αναμένεται να ξεκινήσουν την δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου, δηλαδή στις 13 Ιουλίου, και να διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Παράλληλα, τα εμπορικά καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν και την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου, στις 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εμφανίζουν με σαφήνεια τόσο την αρχική όσο και τη νέα μειωμένη τιμή κάθε προϊόντος, καθώς και την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης όπου απαιτείται. Ως προγενέστερη τιμή θεωρείται η χαμηλότερη τιμή που εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ημερών πριν από την έναρξη της έκπτωσης. Για προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά λιγότερο από 10 ημέρες, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή αυτού του μικρότερου χρονικού διαστήματος. Εφόσον το ποσοστό έκπτωσης αφορά πάνω από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος, η πληροφορία αυτή πρέπει να αναγράφεται ευδιάκριτα στις βιτρίνες και σε κάθε εμπορική επικοινωνία. Τα καταστήματα τύπου Stock ή Outlet υποχρεούνται επίσης να εμφανίζουν καθαρά την παλαιά τιμή, διαγραμμένη και τη νέα μειωμένη τιμή στα προϊόντα και στις σχετικές πινακίδες. Τα καταστήματα λοιπόν οφείλουν να έχουν αρτημένες πινακίδες και να μας ενημερώνουν όλους εμάς για τις εκπτώσεις που πραγματοποιούν, έτσι. Η αναγραφή συγκεκριμένου ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική. Αν όμως χρησιμοποιείται, θα πρέπει να διευκρινίζεται ξεκάθαρο ότι πρόκειται για έκπτωση, όπως για παράδειγμα 30% έκπτωση. Οι εκπτώσεις αφορούν προϊόντα της τρέχουσας σεζόν, σε αντίθεση με τις προσφορές που συνήθως σχετίζονται με είδη προηγούμενων περιόδων και συχνά συνοδεύονται από μεγαλύτερες μειώσεις τιμών. Στις περιπτώσεις προσφορών πρέπει να υπάρχει σχετική ενημερωτική πινακίδα και να αναγράφονται τόσο η αρχική όσο και η νέα τιμή του προϊόντος. Όλοι εμείς οι καταναλωτές θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα βεβαίως προσεκτικοί, έτσι, απέναντι σε καταστήματα που διαφημίζουν εξαιρετικά υψηλά ποσοστά εκπτώσεων σε περιορισμένο αριθμό προϊόντων, καθώς αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλες οι αγορές είναι πραγματικά συμφέρουσες. Προσοχή χρειάζεται και στις αγορές με δόσεις, ώστε να είναι απολύτως σαφείς οι όροι χρηματοδότησης αλλά και οι συνολικές χρεώσεις. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να ζητούν πλήρη ενημέρωση για την ποιότητα, την προέλευση και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων πριν από την αγορά. Οι έμποροι υποχρεούνται να παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία στον καταναλωτή, ενώ παράλληλα πρέπει να διευκρινίζεται αν επιτρέπονται αλλαγές κατά την περίοδο των εκπτώσεων. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, ο πολιτής υποχρεούται να προχωρήσει σε αντικατάσταση, εκτός εάν το ελάττωμα είχε γνωστοποιηθεί εξ αρχής και υπήρχε σχετική ένδειξη. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης οι καταναλωτές να ζητούν και να διατηρούν πάντα την απόδειξη αγοράς, καθώς αποτελεί το βασικό αποδεικτικό στοιχείο σε περίπτωση προβλήματος ή επιστροφής προϊόντος. Από εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, της πρώτης για αυτήν εδώ την ολοκένουργια εβδομάδα. Έτσι, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Δευτέρας, εγώ θα ευχηθώ από καρδιάς. Έλατε και πάλι αύριο εδώ στον Πολίτικα για να συναντηθούμε, έτσι, να πούμε ακόμη περισσότερα. Μη φύγει κανείς όμως, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά!